Θεός πολεμάτων προσευχόμενο. Να μην πιάνουμε κουβεντούλα με το διάβολο. Γέροντα, ενώ αισθάνομαι την ανάγκη επικοινωνίας με το Θεό, δεν μπορώ να προσευχηθώ. Αν νιώθεις την ανάγκη να επικοινωνήσεις με το Θεό, δεν καταλαβαίνω γιατί να μην μπορείς να προσευχηθείς. Ίσως να είναι και του πειρασμού. Ο πειρασμός πάντοτε βάζει τρικλοποδιές για να μην μπορέσει να προσευχηθεί ο άνθρωπος. Γέροντα, την ώρα της προσευχής με απασχολούν διάφορες δουλειές. Να λες «αυτό θα το σκεφτώ αργότερα» και να συνεχίζεις να προσεύχεσαι. Πιο πολύ, γέροντα, στεναχωριέμαι επειδή τις περισσότερες φορές είναι επουσιώδη πράγματα. Γι' αυτό ακριβώς να τα αφήνεις για αργότερα. Γιατί αν διακόπτεις την προσευχή και ασχολείσαι με αυτά, ο πειρασμός θα αφήσει τα επουσιώδη και θα σου φέρει ουσιώδη για να σταματήσεις τελείως την προσευχή. Πρέπει να βάζουμε τον εαυτό μας στη θέση του. Γιατί ξέρεις τι κάνει το ταγκαλάκι? Στους κοσμικούς φέρνει βρώμικες σκέψεις και το καταλαβαίνουν αμέσως. Στους πνευματικούς όμως ανθρώπους φέρνει διάφορα πανταλά και δεν το καταλαβαίνουν. Αυτό είναι πιο επικίνδυνο, γιατί νομίζουν ότι πάνε καλά επειδή δεν έχουν βρώμικους λογισμούς και έτσι ούτε ταπεινώνονται, αλλά και ο νους τους γυρνά δεξιά και αριστερά και η καρδιά τους μένει πέτρα. Μερικές φορές, γέροντα, την ώρα της προσευχής μου έρχεται μια ιδέα. Βρίσκω μια λύση για ένα θέμα η οποία μετά αποδεικνύεται εσφαλμένη. Ο διάβολος είναι πονηρός. Ξέρει ότι αν την ώρα της προσευχής σου φέρει βρώμικο λογισμό, θα τον τεινάξεις πέρα. Γι' αυτό σου δίνει λύση σε κάποιο πρόβλημά σου. Οπότε λες, αφού την ώρα της προσευχής το σκέφτηκα, άρα είναι έμπνευση. Αν ήθελε ο διάβολος το καλό σου, άλλες ώρες θα σου τα έφερνε αυτά στο νου, όχι την ώρα της προσευχής. Μπαίνει όμως ενδιάμεσος και πιάνει μαζί σου την κουβεντούλα. Γι' αυτό να μην δίνεις καθόλου σημασία. Σε ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σου να του λες, αλλά να μου λείπει. Πάει, βλέπεις, με πονηριά να ξεγελάσει τον πνευματικό άνθρωπο με πνευματικές σκέψεις, οπότε η προσευχή αυτού, όπως λέει ο Δαβίδ, γενέστο εις αμαρτίαν. Γέροντα, την ώρα της προσευχής έρχονται στο νου μου άσχημοι λογισμοί ή άσχημες εικόνες. Αυτό είναι έργο του διαβόλου για να σε συγχύζει, ιδίως όταν είσαι κουρασμένη σωματικά και περισσότερο όταν σου λείπει ύπνος. Βρίσκει το ταγκαλάκι κάποια στιγμή που είσαι μεταξύ ύπνου και εγρηγόρσεως και σου παρουσιάζει άσχημες εικόνες για να σου πει ότι μετά είναι δικές σου και να σε ρίξεις απελπισία. Μη δίνει σημασία. Να λες το Κύριε ελέησον και να σκέφτεσαι το Χριστό, την Παναγία, τους Αγγέλους και να συγκεντρώνεσαι στην προσευχή. Έτσι θα κάνεις αντιπερισπασμό στο διάβολο.

διάβολος εμποδίζει τον άνθρωπο από την προσευχή. Γέροντα, όταν προγραμματίζω να αγρυπνήσω στο κελί και παρουσιάζεται κάποιο εμπόδιο, τι φταίει? Για να επιτρέψει ο Θεός εμπόδιο, κάτι καλύτερο θα βγει. Και όταν, γέροντα, αυτό γίνεται συνέχεια, τότε θα υπάρχει περηφάνεια. Δεν καταλαβαίνω, γέροντα, να υπάρχει περηφάνεια? Κοίταξε, εξαρτάται και από το πώς τοποθετείς τα πράγματα. Αν βάζεις πρώτα τις δουλειές και ύστερα την προσευχή, δίνεις δικαίωμα στον πειρασμό και σου φέρνει εμπόδια. Αλλά όταν κάποιος δίνει μεγαλύτερη αξία στις δουλειές από ό,τι στα πνευματικά, αυτό δεν έχει μέσα υπερηφάνεια? Και υπερηφάνεια έχει και ανευλάβεια. Γέροντα, τι κάνει ο πειρασμός για να εμποδίσει κάποιον να προσευχηθεί? Τι κάνει? Βρίσκει 1002 τρόπους. Μόλις αρχίσει ο άνθρωπος την προσευχή, μπορεί να του φέρει μετεωρισμό ή προσπαθεί να διασκορπίσει το νου του με φαντασίες, θορύβους κλπ. Να δεις τι γινόταν όταν ήμουν στη Μονή Στομίου. Ένα βράδυ είχα πάει να προσευχηθώ μέσα στο ναό. Η πύλη του μοναστηριού ήταν κλειστή και στην πόρτα του νεού είχα βάλει το μάνταλο. Κατά τα μεσάνυχτα άρχισε το ταγκαλάκι να χτυπάει το μάνταλο συνέχεια, κρι-κρι, και δεν σταματούσε, για να με κάνει να πάω να δω τι συμβαίνει. Μπήκα στο ιερό για να μην ακούω, και εκεί πίσω από την Αγία Τράπεζα, κοντά στον Εσταυρωμένο, έμεινα μέχρι το πρωί. Ο Σταυρός του Χριστού έχει μεγάλη δύναμη. Όταν ήμουν δόκιμος μοναχός, με πολεμούσαν πολύ τα ταγκαλάκια. Το βράδυ που ήμουν στο κελί, μου χτυπούσαν συνεχώς την πόρτα και έλεγαν «Διευχών των Αγίων Πατέρων». Άνοιγα την πόρτα και, παρόλο που δεν έβλεπα κανέναν, με πιάνε φόβος. Μετά δεν με χωρούσε ο τόπος, μου ήταν αδύνατο να μείνω μέσα στο κελί. Υπέφερα, έκλαιγα, έκανα προσευχή, τίποτε. Έβγαινα έξω. Ένα βράδυ μετά το απόδειπνο, με βλέπει έξω ένας προϊστάμενος της Μονής. «Παιδί μου», μου λέει, «γιατί δεν πας στο κελάκι σου? Βλέπεις κανένα πατέρα να γυρνάει έξω? Οι πατέρες κάνουν προσευχή στα κελιά τους». Άρχισα να κλαίω και του είπα τι συμβαίνει. Μου φέρνει τότε λίγο τίμιο ξύλο σε ένα κεράκι και μου λέει «Πήγαινε, παιδί μου, ήσυχος τώρα στο κελί σου». Μόλις έκλεισα την πόρτα, άκουσα αμέσως δυνατά «Διευχών των Αγίων Πατέρων». «Αμήν», είπα. Ανοίγει η πόρτα και μπαίνει ένας αστυνομικός με πλήρη στολή. Τα γαλόνια τα φορούσε λοξά στο μανίκι, όπως παλιά η αστυνομική. Και άρχισε να φωνάζει. «Ε, παλιό καλόγερε, εσύ αδιάβαστος, τι το έχεις αυτό το ξύλο?» Και άρχισε να γελάει με το γλυκό του γέλιο. Φώναζε, αλλά δεν μπορούσε να πλησιάσει, γιατί είχα το τίμιο ξύλο. «Κύριε Ιησού Χριστέ», φώναζε.

θερμανθεί η καρδιά στην προσευχή. Οι ιερές εικόνες βοηθούν στην προσευχή. Γέροντα, όταν είμαι στενοχωρημένη, πώς θα βρω παρηγοριά? Να καταφύγεις την προσευχή και μόνο το κεφάλι σου να ακουμπήσεις σε μία εικόνα θα βρεις παρηγοριά. Κάνε το κελί σου σαν εκκλησάκι με εικόνες που θα σε αναπαύουν και να δεις, θα βρίσκεις μέσα σε αυτό πολύ παρηγοριά. Μερικές φορές, γέροντα, κατά την ώρα της προσευχής ασπάζομαι τις εικόνες. Είναι σωστό? Σωστό είναι. Κανονικά έτσι πρέπει να ασπαζόμαστε τις εικόνες. Να ξεχυλίζει η καρδιά μας από αγάπη προς τον Χριστό, την Παναγία και τους Αγίους και να πέφτουμε, να προσκυνούμε τις Άγιες εικόνες τους. Μια χρονιά, στις 26 Μαρτίου που γιορτάζουμε τη σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, προσευχόμουν όρθιος μπροστά στις εικόνες του Χριστού και της Παναγίας. Για μια στιγμή βλέπω τον Χριστό και την Παναγία να κινούνται σαν ζωντανοί. «Χριστέ μου», είπα, «ευλόγησέ με. Παναγία μου, ευλόγησέ με». Και καθώς έπεφτα να προσκυνήσω, μια έντονη ευωδία γέμισε το κελί. Με πιάσε τρέλα. Το χαλάκι που είχα στρωμένο κάτω, αν και ήταν γεμάτο χώμα, ακόμη και αυτό ευωδίαζε. Έμεινα γονατιστός και ασπαζόμουν αυτό το χαλάκι. Τέτοια ευωδία. Γέροντα, όταν προσεύχομαι, βοηθάει να φέρω στο νου μου την εικόνα του Χριστού? Κοίταξε, όταν προσεύχεσαι μπροστά σε μια εικόνα, η εικόνα βοηθάει, γιατί από την εικόνα περνάς στο εικονιζόμενο πρόσωπο. Όταν όμως προσεύχεσαι νοερός και είσαι σκυμμένη με κλειστά τα μάτια, δεν πρέπει να φέρνεις στο νου σου με τη φαντασία σου εικόνες, γιατί μπορεί να το εκμεταλλευτεί το ταγκαλάκι και να σου το παρουσιάσει σαν οράματα για να σε πλανήσει και να σου κάνει κακό. Ιδίως η ευχή καλά είναι να γίνεται με καθαρό νου, χωρίς λογισμούς ή παραστάσεις, έστω κι αν αυτές είναι εικόνες του Χριστού ή παραστάσεις από την Αγία Γραφή, γιατί αυτό είναι επικίνδυνο, ιδιαίτερα για όσους έχουν πολύ φαντασία και υπερηφάνεια. Μόνο όταν έρχονται ρυπαροί ή βλάστημοι λογισμοί μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε παραστάσεις από την Αγία Γραφή. Η καλύτερη όμως παράσταση είναι η συνέστηση της αμαρτωλότητάς μας και της αχαριστίας μας.

το αυτόματο όπλο κατά του διαβόλου. Γέροντα, ποια σημασία έχει το κομποσκίνι? Το κομποσκίνι είναι μια κληρονομιά, μια ευλογία που μας έχουν αφήσει οι Άγιοι Πατέρες μας. Και μόνο γι' αυτό έχει μεγάλη αξία. Βλέπεις, σε κάποιον αφήνει ο παππούς του κληρονομιά ένα ασήμαντο πράγμα και το έχει μετά σαν φυλαχτό. Πόσο μάλλον το κομποσκίνι που μας το άφησαν κληρονομιά οι Άγιοι Πατέρες. Παλιά, που δεν υπήρχαν ρολόγια, οι μοναχοί μετρούσαν την ώρα της προσευχής με το κομποσκίνι, αλλά η κόμπη του κομποσκινιού ήταν απλή. Κάποτε ένας ασκητής έκανε πολύ αγώνα, πολλές μετάνοιες, και ο διάβολος πήγαινε και έλυνε τους κόμπους του κομποσκινιού του. Έκανε μετάνοιες ο καημένος και απέκαμε, γιατί δεν μπορούσε να τις μετρά, αφού ο διάβολος του έλυνε συνέχεια τους κόμπους. Τότε παρουσιάστηκε άγγελος Κυρίου και του δίδαξε πώς να πλέκει τους κόμπους, ώστε σε κάθε κόμπο να σχηματίζονται 9 σταυροί. Ο διάβολος μετά, ο οποίος τρέμει το σταυρό, δεν μπορούσε να τους λύσει. Έτσι, κάθε κόμπος του κομποσκινιού έχει 9 σταυρούς που συμβολίζουν τα 9 τάγματα των αγγέλων. Γέροντα, τι σημαίνουν οι 33, οι 50, οι 100 και οι 300 κόμποι που έχουν τα κομποσκίνια? Μόνο ο αριθμός 33 είναι συμβολικός. Συμβολίζει τα 33 χρόνια που έζησε ο Χριστός επάνω στη γη. Οι άλλοι αριθμοί απλώς μας βοηθούν να μετράμε τις μετάνοιες που κάνουμε ή πόσες φορές θα πούμε την ευχή.

τους την ευχή. Όταν γέροντα κρατώ το κομποσκίνι μου και λέω την ευχή μηχανικά, μήπως υπάρχει κίνδυνος ανθρωπαρέσκειας? Αν κάνεις κομποσκίνι εξωτερικά από ανθρωπαρέσκεια, ακόμη και τα χέρια σου να ξεφλουδίσεις, σε τίποτε δεν θα σε ωφελήσει. Μόνο κούραση θα σου φέρει και την ψευδαίσθηση ότι δήθεν ασχολείσαι με την ωερά προσευχή. Γέροντα, εγώ δεν έχω συνηθίσει να κρατώ κομποσκίνι. Το κομποσκίνι να το κρατάς για να μην ξεχνάς την ευχή, την οποία πρέπει να εργάζεσαι εσωτερικά στην καρδιά. Όταν μάλιστα βγαίνεις από το κελί σου, να θυμάσαι ότι ο εχθρός είναι έτοιμος για επίθεση. Γι' αυτό να μιμήσαι τον καλό στρατιώτη που βγαίνοντας από το πολυβολείο έχει πάντοτε αναχείρας το αυτόματο όπλο. Το κομποσκίνι έχει μεγάλη δύναμη. Είναι το όπλο του μοναχού και οι κόμποι είναι σφαίρες. Κρά, κρά.

0: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, περί προσευχής. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ιερώνηση Χαστήριων Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Μία παραγωγή του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
2: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
1: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
2: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
1: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
0: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
4: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν.
6: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
5: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Να μην. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ονομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μου. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέμισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψιμα από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλησε από μου. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξόν με. Διδάξω ανώμουσα σοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουση. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν έδωκα άνουλο καυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
2: Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Κράτος της ενιαίας και τρισιλίου μορφής ανυμνούντες βοώμεν, τον νουν ημών κατάβγασον Θεέ παντοδύναμε και προς την εισήν δέσποτα μετεώρησον δόξαν άφραστον. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Άνωσε των αγγέλων διάκοσμη νοερή, ασηγήτως υμνούσιν εν τρισαγίη σάσμαση, μονάδα τρισάριθμων και τριάδα σύμμορφων υπερούσιων παντοδύναμων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, νέκταρ της εις αγάπης, γλυκύτα των φωτουργών, τη ψυχή μου παράσχου τριάς μονάς αρχίφωτε και θείαν κατάνεξην καθαρτικήν δέσποτα πολυέλεε επάσης κτήσεως. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πόσφαιρε επί των πόκων κατήλθεν αψοφητή ουρανόθεν παρθένε, ο ιετός εν μήτρα σου ο θείος και έσωσε ξηρανθείς ανάπασαν των ανθρώπων την φύση άχραντε. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Νοήσαστας νοεράς ουσίας υπέστησας, υμνοδούς απαύστους της εις θεότητος, τρίφωτε Θεέ και παντουργέ, αλλά και των πυλήνων και γηγενών δέξε την δέησιν και την οικεσία νοσές πλαχνός. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Ο πάσης καταφύσιν τροπής απαράδεκτος της αλλιουμένης ημίν και μέλπουση, την ανεξιχνίας των πηγήν της εις αγαθοσύνης, πλημελημάτων δώ συγχώρησιν και την σωτηρία νοσές πλαχνός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Πατέρα και των Υιών και Πνεύμα δοξάζομεν εν απαραλλάκτου μορφή θεότητος, σε των ενικών και τριλαμπή, Κύριον των απάντων, όσοι προφήτε και Απόστολοι παρασούς αφού σε διδάχθησαν. Και νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εφάνιστο Μωυσή εν βάτω ως άγγελος βουλής της μεγάλης του Πανοκράτορος, σου την εκ Παρθένου προδηλών σάρκωσιν Θεού λόγε, διήσι μας με τεστοιχείο σας και προς ουρανούς ανεβίβασας. Ελεήμων υπάρχεις τριάς αμέριστε, ελεείς γάρ τους πάντας ως παντοδύναμος και πανεκτήρμων συμπαθής και πολυέλεος, διό προσφεύγουμεν προσέ η αμαρτή μας υπολείς, βαρούμενοι και κραγώτες, Η λάστη τη τη εις δούλης χαιρίσε πάντα σπάσης κολάσεως. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αείκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Παρθένε ημάς ελέησον, τους προσφεύγοντας πίστη εισέ την εύκλαχνον και ετουμένος την θερμήνσον την αντίληψην. Δύνασε γάρος αγαθή τους πάντα σώσιν οσούσα μήτυρ Θεού του υψίστου, τες μητρικές σου πρεσβείες αείχρωμένη Θεοχαρίτωτε. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Μοιείτε της μιας κυριότητος το τρυφαέσο Δανιήλ Χριστόν Κριτήν θεασάμενος προς τον Πατέρα Ιόντα και Πνεύμα το προφαίνον την όρασιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Πυλήνης του συμνούντας εστόμαση των υπερούσιων Θεών τριαδικών υποστάσεση μοναδικών τέτη φύση της δόξης των αγγέλων αξίωσον. Και νυν και αείκες τους αιώνας των αιώνων αμήν. Το όρος το δασί και κατάσχιον ο είδε πριν ο Αβακούμ εξού προήλθεν ο Άγιος των δυσθεώρητων τόκων εδήλους εις Παρθένε συλλήψεως. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Ο διακαθότη τακτήσας των άνθρωπων και κατοικώνα την συμποιή σας εν εμή κατοίκησον τρίφωτε Θεέ μου ως αγαθός και εύπλαχνος. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Σύ με καθοδήγησον μονάς της ήλιε προς τρίβους θείας της σωτηρίας και της εις ελάμψεως πλήρωσον ως φύση Θεός απειροδύναμος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Φως του αδιαίρετον της μιας φύσεως με μερισμένον της χαρακτήριση τριλαμπές ανέσπερον την εμήν καρδίαν κατάβγασον τες έγκλες σου. Και νυν και αείκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ως κατήδε πάλεσε αγνή πανάχραντε ο υποφύτης βλέπουσαν πύλην προς το φως του άδειτον ευθύσε επέγνω Θεού κατοικητήριον. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Τρυφαείς υπάρχουσα θεαρχία υποστατικός ενιαία απέφυκας ως σύμμορφος και ισουργός και κατουσίαν και βούλησιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Ικανός εδήλωσεν ο προφήτης Άδων το Πατρί, σωφωτίο ψώμεθα το Πνεύματι, φως των Υιών, ένα Θεόν των Τρισίλιων. Και νυν και αείκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Των δεσμάτων λύτρωσιν και κινδύνων δέσποτα Θεέ, ενικέ και τρίφωτε κατάπιμψον σύ συμνηθές πρεσβείες της Θεομήτερος. Το Τρισίλιον σέλας δοξολογήσομεν και απλήν την Τριάδα νυν προσκυνήσομεν, ότι εφώτισεν ημάς και ηλέησε και ερίσα το φθορά στο γένος άπαν των βρωτών, λυτρώσασα εκ της πλάνης ειδόλων πάντα των κόσμων και βασιλείαν ημίν παρέσκετο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αείκε στους αιώνας των αιώνων αμήν. Απορρίσας εκ πάντων προς εκατέφυγων την ελπίδα απάντων και το προσφύγιον, αμαρτωλών και ταπεινών κράζων το ήμαρτον, αλεπιμένο της χείρωσιν αναισθητών ο άθλιος, ελέησον με προτέλους, επίστρεψον με καιρή σε πάσης κολάσεως των ανάξιων. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Ως ελέους άβυσον και εκτιμένος Κύριε και πέλαγος άπειρων εκτήρμων ελέησον, τους ένασε υμνούντας τριλαμπή Θεών των όλων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, των απερινόητων ενικών και τρίφωτων Θεών σε και Κύριων υμνούντες βοόμενση, παράσκου της εις δούλης ηλασμών αμαρτημάτων, και νυν και αείκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ράδαμνον ευλάστησα στο Πατρί συνάναρχον άνθος της Θεότητος πλαστών συναέδιων παρθένετον διδούντα την ζωήν πάσιν ανθρώπης. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Είναι της μιας ανακαλύψεις πάλε σαφώς κυριότητος τριτήν υπόστασιν όφτης Θεέμου εν σχήματι ανθρώπων Αβραάμ υμνούντι σον κράτος ενιαίων. Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα των Κύριων. Σήμε προς τα σας θεωργικάς ακτίνας δέτην καταξίωσον φως του απρόσιτον Πάτερ εκτήρμων και λόγια και το πνεύμα του ευαρεστήνσι αή Κύριε πάντων. Και νυν και αήκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ίστραψα σημείν της τρισιλίου δόξης των ένα πανίμνητε Χριστών των Κύριων πάντας μειούντα την μίαν θεαρχίαν εν τρισή προσώπηση μνήνης τους αιώνας. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Λαλιές ευρώτιε καταξίαν άναρχε μονάς ου σθένουσιν ημνήν πλην ως εφικτών τολμώντας εκπίστεως θεαρχική σύνθρονε τριάς δόξαν προσφέρομεν το σώ κράτη και την ένεσιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Ισορρόπω δόξησε τον μονάρχην τρίφο των Θεών δοξάζει τα χειροβήμ και τα σεραφήμ αχράντησεν στόμαση. Εθών ημάς τους αμαρτωλούς πρόσδεξε Κύριε το σον κράτος με καλύνοντας. Και νυν και αείκες τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ως αγνή και άμωμος και παρθένος τέτο κασιών, λυτρούμενον ημάς από πειρασμών Θεών αναλύωτων, αλλά και νυν άφεσιν ημίν των παραπτώσεων τούτων θούνε καθηκέτευε.

0: Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίου του Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και Πάνων των Αγίων, ελεήσε και σώσε εμάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, υπέρ του Πατρός ημών Μεθοδίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των εντυλαμμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομεν εν τους ευσεβείς βασιλείς, ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
1: Αιωνία ημνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονυκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.

0: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22950 22228.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.

Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Με πόνο και αγάπη για τον σύγχρονο άνθρωπο. Διαβάζει ο Βασίλης Αντακλής.

Η απομάκρυνση από το Θεό είναι κόλαση. Δεν θυμάμαι μέρα να μην έχει παρηγοριά θεϊκή. Διακοπές γίνονται μερικές φορές και τότε νιώθω άσχημα. Και έτσι μπορώ να καταλάβω πόσο άσχημα ζουν οι περισσότεροι άνθρωποι που είναι απαρηγόρητοι, γιατί είναι απομακρυσμένοι από το Θεό. Όσο απομακρύνεται κανείς από το Θεό, τόσο πιο εύκολα γίνονται τα πράγματα. Μπορεί να μην έχει κανείς τίποτε. Άμα έχει το Θεό, δεν θέλει τίποτε. Αυτό είναι. Ενώ αν τα έχει όλα, άμα δεν έχει το Θεό, είναι μέσα του βασανισμένος. Γι' αυτό όσο μπορεί κανείς να πλησιάζει το Θεό. Μόνο κοντά στο Θεό βρίσκει κανείς την πνευματική και αιώνια χαρά. Φαρμάκι γευόμαστε όταν ζούμε μακριά από το γλυκί Ιησού. Όταν ο άνθρωπος από παλιάνθρωπος γίνει άνθρωπος, βασιλόπουλο, τρέφεται με τη Θεία Ειδονή, με την ουράνια γλυκύτητα και νιώθει την παραδείσια αγαλίαση. Αισθάνεται από εδώ ένα μέρος της χαράς του παραδείσου. Από τη μικρή παραδεισένια χαρά καθημερινά προχωράει στη μεγαλύτερη και αναρωτιέται αν υπάρχει κάτι ανώτερο στον παράδεισο από αυτό που ζει εδώ. Είναι τέτοια η κατάσταση που ζει που δεν μπορεί να κάνει καμιά εργασία. Τα γόνατά του λυγίζουν σαν λαμπάδες από τη θεία εκείνη θερμότητα και γλυκύτητα. Η καρδιά του σκυρτάει και πάει να σπάσει τους τσασμάδες για να φύγει, γιατί η γη και τα αγίοινα της φαίνονται χαμένα πράγματα. Ο άνθρωπος πρώτα είχε επικοινωνία με το Θεό. Μετά όμως, όταν απομακρύνθηκε από τη χάρη του Θεού, ήταν σαν έναν που ζούσε μέσα σε παλάτι και ύστερα βρέθηκε για πάντα έξω από το παλάτι και το έβλεπε από μακριά και έκλαιγε. Όπως το παιδάκι, όταν απομακρυνθεί από τη μάνα του υποφέρει, έτσι και ο άνθρωπος όταν απομακρυνθεί από το Θεό υποφέρει, βασανίζεται. Η απομάκρυση του ανθρώπου από το Θεό είναι κόλαση. Ο διάβολος κατόρθωσε να απομακρύνει τους ανθρώπους τόσο πολύ από το Θεό, ώστε να φτάσουν στο σημείο να λατρεύουν τα αγάλματα και να θυσιάζουν τα παιδιά τους στα αγάλματα. Φοβερό! Και πού τους βρίσκουν τόσους θεούς οι δαίμονες? Θεός, χαμός. Μόνο το όνομά του να ακούσεις φτάνει. Ο πιο βασανισμένος όμως είναι ο διάβολος, γιατί είναι ο πιο απομακρυσμένος από το Θεό και από την αγάπη. Αλλά αν φύγει η αγάπη, μετά είναι κόλαση. Αντίθετο της αγάπης τι είναι? Η κακία. Κακία ίσον βάσανο. Ένας που είναι απομακρυσμένος από το Θεό δέχεται τη δαιμονική επίδραση, ενώ αυτός που είναι κοντά στο Θεό δέχεται τη Θεία Χάρη. Όποιος έχει Θεία Χάρη θα του δοθεί και άλλη, και όποιος έχει λίγη και την περιφρονεί θα του αφαιρεθεί και αυτή. Η Χάρη του Θεού λείπει από τους σημερινούς ανθρώπους, γιατί με την αμαρτία πετάει. Πετάνε και τη λίγη που έχουν. Και όταν φύγει η Θεία Χάρης, ορμούν όλοι οι δαίμονες μέσα στον άνθρωπο. Ανάλογα με την απομάκρυνσή τους από το Θεό, οι άνθρωποι, λέει ο Άγιος Παΐσιος, αισθάνονται σε αυτή τη ζωή στεναχώρια. Στην άλλη ζωή θα ζουν την αιώνια στεναχώρια. Γιατί από αυτή τη ζωή γεύεται κανείς σε κάποιο βαθμό, ανάλογα με το πόσο σύμφωνα με το θέλημα του Θεού ζει, ένα μέρος της χαράς του παραδείσου. Ή θα ζήσουμε ένα μέρος της χαράς του παραδείσου από εδώ και θα πάμε στον παράδεισο, ή θα ζήσουμε ένα μέρος της κολάσεως και ο Θεός φυλάξει, θα πάμε στην κόλαση. Παράδεισος ίσον καλοσύνη. Κόλαση ίσον κακοσύνη. Κάνει κανείς μια καλοσύνη, αισθάνεται χαρά. Κάνει μια στραβοξυλιά, υποφέρει. Όσο περισσότερο καλό κάνει, τόσο περισσότερο αγάλεται. Όσο περισσότερο κακό κάνει, τόσο περισσότερο υποφέρει η ψυχή του. Ο κλέφτης νιώθει χαρά? Δεν νιώθει χαρά.
ενώ αυτός που κάνει καλοσύνες νιώθει χαρά. Για να βρει κανείς κάτι στο δρόμο, αν το κρατήσει και πει ότι είναι δικό του, ανάπαυση δεν θα έχει. Ούτε ξέρει σε ποιον ανήκει, ούτε αδίκησε σε κάποιον, ούτε το κλέβει, κι όμως δεν αναπαύεται. Πόσο μάλλον να το κλέψει. Ακόμα και όταν κανείς λαμβάνει, πάλι δεν νιώθει τη χαρά που νιώθει όταν δίνει. Πόσο μάλλον όταν κλέβει, όταν αδικεί, να νιώσει χαρά. Γι' αυτό βλέπεις οι άνθρωποι με την αδικία τι πρόσωπα έχουν, τι γκριμάτσες κάνουν.

Αλλά να σας πω και το άλλο. Σ' όποιο αφεντικό δουλεύεις, από αυτό θα πληρωθείς. Οι απομακρυσμένοι άνθρωποι από το Θεό πάντα παρηγόρητοι βρίσκονται και διπλά βασανίζονται. Όποιος δεν πιστεύει στο Θεό και στη μέλουσα ζωή, εκτός που μένει απαρηγόρητος, καταδικάζει και την ψυχή του αιώνια. Σ' όποιο αφεντικό δουλεύεις, από αυτό θα πληρωθείς. Αν δουλεύεις το μαύρο αφεντικό, σου κάνει τη ζωή μαύρη από εδώ. Αν δουλεύεις την αμαρτία, θα πληρωθείς από το διάβολο. Αν εργάζεσαι την αρετή, θα πληρωθείς από το Χριστό. Και όσο εργάζεσαι στο Χριστό, τόσο θα λαμπικάρεσαι και θα αγάλεσαι. Αλλά εμείς λέμε, χαμένο το έχουμε να εργαστούμε στο Χριστό, μα είναι φοβερό. Να μην αναγνωρίζουμε τη θυσία του Χριστού για τον άνθρωπο. Σταυρώθηκε ο Χριστός για να μας λυτρώσει από την αμαρτία, για να εξαγνίσει όλο το ανθρώπινο γένος. Και λέμε τι έκανε ο Χριστός για μας. Τι κάνουμε εμείς για τον Χριστό? Ο κόσμος θέλει να αμαρτάνει και θέλει και το Θεό καλό. Αυτός να μας συγχωράει και εμείς να αμαρτάνουμε. Εμείς δηλαδή να κάνουμε ό,τι θέλουμε και εκείνος να μας συγχωράει. Να μας συγχωράει συνέχεια και εμείς το βιολί μας. Οι άνθρωποι δεν πιστεύουν, γι' αυτό ορμούν στην αμαρτία. Όλο το κακό από εκεί ξεκινάει, από την απιστία. Δεν πιστεύουν στην άλλη ζωή, οπότε δεν υπολογίζουν τίποτε. Αδικούν, εγκαταλείπουν τα παιδιά τους. Γίνονται πράγματα, σοβαρές αμαρτίες. Ούτε οι Άγιοι Πατέρες έχουν προβλέψει τέτοιες αμαρτίες στους ιερούς κανόνες. Όπως για τα Σόδωμα και ο Γόμορα είχε πει ο Θεός, δεν πιστεύω να γίνονται τέτοιες αμαρτίες. Να πάω, να δω. Κι αν μετανοήσουν οι άνθρωποι, αν δεν επιστρέψουν στον Θεό, χάνουν την αιώνια ζωή. Πρέπει να βοηθηθεί ο άνθρωπος να νιώσει το βαθύτερο νόημα της ζωής, να συνέλθει για να νιώσει τη Θεία Παρηγοριά. Σκοπός είναι να ανέβει πνευματικά ο άνθρωπος, όχι απλώς να μην αμαρτάνει,

Τις μέρες μας ο διάβολος αλωνίζει και με την αμαρτία δίνουμε δικαιώματα στον πειρασμό. Πολύς δαιμονισμός υπάρχει σήμερα στον κόσμο. Ο διάβολος αλωνίζει γιατί οι σημερινοί άνθρωποι του έχουν δώσει πολλά δικαιώματα και δέχονται δαιμονικές επιδράσεις φοβερές. Έλεγε ένας πολύ σωστά: ο διάβολος παλιά ασχολείται με τους ανθρώπους. Τώρα δεν ασχολείται. Τους έβαλε στο δρόμο και τους λέει: ώρα καλή, και τραβάνει οι άνθρωποι. Είναι φοβερό, βλέπετε, τα δαιμόνια στη χώρα των Γαδαρινών για να πάνε στα γουρούνια ζήτησαν άδεια από τον Χριστό, γιατί τα γουρούνια δεν έχουν δώσει δικαίωμα στο διάβολο και αυτός δεν έχει δικαίωμα να μπει σε αυτά. Ο Χριστός επέτρεψε να μπει για να τιμωρηθούν οι Ισραηλίτες επειδή απαγορευόταν να τρώνε χοιρινό κρέας. Γέροντα, είναι μερικοί που λένε ότι δεν υπάρχει διάβολος. Γέροντας: ναι, ναι, και εμένα μου το είπε κάποιος. Να βγάλεις από τη γαλλική μετάφραση της βίβλου: ο Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης. Αυτά που αναφέρονται στους δαιμονισμένους, και οι Ευρωπαίοι δεν θα τα καταλάβουν, γιατί δεν πιστεύουν ότι υπάρχει διάβολος. Τα εξηγούν, βλέπεις, όλα με την ψυχολογία. Αν πήγαιναν εκείνους τους δαιμονισμένους στο Ευαγγελίο στους ψυχιάτρους, θα τους τάραζαν στα ηλεκτροσόκ. Ο Χριστός έχει αφαιρέσει από τον διάβολο το δικαίωμα να κάνει κακό. Μόνο αν του δώσει ο άνθρωπος δικαιώματα μπορεί να κάνει κακό. Όταν δεν συμμετέχει κανείς στα μυστήρια της Εκκλησίας, δίνει δικαιώματα στον πειρασμό και δέχεται μια επίδραση δαιμονική. Γέροντα, πώς αλλιώς δίνει κανείς δικαιώματα? Η λογική. Ο γέροντας εννοεί τον ορθολογισμό εδώ. Η αντιλογία, το πείσμα, το θέλημα, η ανυπακοή, η ανέδεια είναι ιδιότητες του διαβόλου. Ανάλογα με το βαθμό που τα έχει ο άνθρωπος, δέχεται μια εξωτερική επίδραση. Όταν όμως η ψυχή εξαγνιστεί, κατοικεί στον άνθρωπο το Άγιο Πνεύμα και χαριτώνεται ο άνθρωπος. Ενώ όταν μολυνθεί με θανάσιμα αμαρτήματα, κατοικεί το ακάθαρτο πνεύμα. Όταν πάλι δεν είναι θανάσιμα μολυσμένα, τότε βρίσκεται υπό την επίδραση του πονηρού πνεύματος. Στην εποχή μας, δυστυχώς, δεν θέλουν οι άνθρωποι να κόψουν τα πάθη τους, το θέλημά τους. Δεν δέχονται συμβουλές. Από εκεί και πέρα μιλούν με ανέδεια και διώχνουν τη χάρη του Θεού. Όπου σταθεί μετά ο άνθρωπος, δεν μπορεί να κάνει προκοπή, γιατί δέχεται επιδράσεις δαιμονικές. Είναι εκτός αυτού πια. Γιατί τον κάνει κουμάντο απ' έξω ο διάβολος. Δεν είναι μέσα, Θεός φυλάξει, αλλά απ' έξω ακόμη μπορεί να τον κάνει κουμάντο. Ο άνθρωπος όταν εγκαταλείπεται από τη χάρη γίνεται χειρότερος από τον διάβολο. Γιατί μερικά πράγματα ο διάβολος δεν τα κάνει, αλλά βάζει ανθρώπους να τα κάνουν. Δεν κάνει λόγου χάλι εγκλήματα, αλλά βάζει τον άνθρωπο να κάνει εγκλήματα. Έτσι δαιμονίζονται μετά οι άνθρωποι.

εξομολόγηση κόβει τα δικαιώματα του διαβόλου. Να πάνε τουλάχιστον οι άνθρωποι σε έναν πνευματικό να εξομολογηθούν, να φύγει η δαιμονική επίδραση για να μπορούν να σκέφτονται λιγάκι. Τώρα δεν μπορούν ούτε καν να σκεφτούν από τη δαιμονική επίδραση. Η μετάνοια εξομολόγηση κόβει τα δικαιώματα του διαβόλου. Λίγο πριν λίγο καιρό ήρθε στον Άγιο Όρος ένας μάγος και έφραξε με πασαλάκια και δίχτυα όλο το δρόμο εκεί σε μια περιοχή κοντά στο καλύβι. Αν περνούσε από εκεί καμέσα κανένας ανεξομολόγητος θα πάθαινε κακό. Δεν θα ήξερε από πού του ήρθε. Μόλις τα είδα κάνω το σταυρό μου και περνώ από μέσα και τα διαλύω. Μετά ο μάγος ήρθε στο καλύβι, μου είπε όλα τα σχέδιά του και έκαψε τα βιβλία του. Σ' έναν που είναι πιστός, εκκλησιάζεται, εξομολογείται, κοινωνάει, ο διάβολος δεν έχει καμία δύναμη, καμία εξουσία. Κάνει μόνο λίγο γαβ γαβ σαν το σκυλί που δεν έχει δόντια. Σ' έναν όμως που δεν είναι πιστός και του δίνει δικαιώματα, έχει μεγάλη εξουσία, μπορεί να τον ελιντσάρει. Έχει δόντια και τον ξεσκίζει. Ανάλογα με τα δικαιώματα που του δίνει μια ψυχή, είναι και η εξουσία του επάνω της. Ακόμη και όταν πεθάνει κανείς και είναι τακτοποιημένος, την ώρα που η ψυχή του ανεβαίνει στον ουρανό, είναι σαν να τρέχει ένα τρένο και σκυλιά άλλα να τρέχουν από πίσω, γαυγίζοντας, γαβ, γαβ, και άλλα από μπροστά, γαυγίζοντας. Κόβει και κανένα σκυλί το τρένο. Αλλά αν δεν είναι τακτοποιημένος, είναι σαν να βρίσκεται σε τρένο που δεν μπορεί να τρέξει με ταχύτητα, γιατί είναι χαλασμένες οι ρόδες, οι πόρτες ανοιχτές και μπαίνουν τα σκυλιά μέσα και δαγκώνουν και κανέναν. Όταν ο διάβολος έχει αποκτήσει μεγάλα δικαιώματα στον άνθρωπο και τον έχει κυριεύσει, τότε πρέπει να βρεθεί η αιτία για να κοπούν τα δικαιώματα. Αλλιώς, όση προσευχή και να κάνουν οι άλλοι, αυτός δεν φεύγει. Σακατεύει τον άνθρωπο. Ιερείς, δώσ' του τους εξορκισμούς. Και τελικά, τα πληρώνει ο άνθρωπος γιατί βασανίζεται ακόμη περισσότερο από τον διάβολο. Πρέπει να μετανοήσει ο άνθρωπος. Να εξομολογηθεί. Να κοπούν τα δικαιώματα που έχει δώσει. Και μετά θα φύγει ο διάβολος. Αλλιώς, θα ταλαιπωρείτε. Μία μέρα, δύο μέρες, εβδομάδες, μήνες, χρόνια. Διάβασε εξορκισμούς. Αφού ο διάβολος έχει δικαιώματα, δεν φεύγει.

διάβολος δεν πλησιάζει στο καθαρό πλάσμα του Θεού. Γέροντα, πώς γίνεται και κυριεύομαι από τα πάθη? Γέροντας, ο άνθρωπος, αν δώσει δικαιώματα στον πειρασμό, κυριεύεται από τα πάθη. Αυτό που θέλει ο Θεός, που είναι και συμφέρον σου, είναι να πετάξει στα μούτρα του διαβόλου όλα τα πάθη. Δηλαδή να στρέψει εναντίον του το θυμό, το πείσμα κτλ. Ή καλύτερα, πούλησε τα πάθη στον ταγκαλάκι και όσα χρήματα πάρεις αγόρασε πέτρες για να έχεις να το ποτροβολάς για να μην σε πλησιάζει. Συνήθως εμείς οι άνθρωποι με τις αφορμές που δίνουμε, είτε με απροσεξίες είτε με υπερήφανους λογισμούς, επιτρέπουμε στον εχθρό να μας κάνει κακό. Ακόμη και έναν λογισμό ή ένα λόγο μπορεί να τα εκμεταλλευτεί το ταγκαλάκι. Ταγκαλάκι εννοεί το διάβολο, ο γέροντας. Θυμάμαι, ήταν μια οικογένεια πολύ αγαπημένη. Κάποτε άρχισε ο άντρας και έλεγε στη γυναίκα, «Θα σε χωρίσω». Και η γυναίκα έλεγε στον άντρα, «Θα σε χωρίσω». Έτσι το έλεγαν στα αστεία. Αλλά το εκμεταλλεύτηκε ο πειρασμός και δημιούργησε μια

Ακούτε το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη να μιλάει με πόνο και αγάπη για τον σύγχρονο άνθρωπο.

Να μην ανοίγουμε συζήτηση με τα ταγκαλάκια. Όλοι έχουμε πάθη κληρονομικά, αλλά αυτά δεν μας βλάπτουν. Είναι όπως ένας γεννιέται με μια ελιά στο πρόσωπο. Αυτή και ομορφιά του δίνει. Αν όμως την ξεσκαλίσει, μπορεί να δημιουργηθεί καρκίνος. Να μην αφήσουμε το διάβολο να ξεσκαλίζει τα πάθη. Αν τον αφήσουμε να ξεσκαλίζει την αδυναμία μας, δημιουργείται καρκίνος, εντός εισαγωγικών. Πρέπει να έχουμε πνευματική λεβεντιά. Να περιφρονούμε το διάβολο και όλα τα πονηρά του, τηλεγραφήματα, τους λογισμούς. Να μην ανοίγουμε συζήτηση μαζί του. Όλοι οι δικηγόροι να μαζευτούν δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με ένα μικρό διαβολάκι. Γιατί να κόψουμε τις σχέσεις, για να κόψουμε τις σχέσεις και τον πειρασμό, για να αποφύγουμε τις πειρασμούς, πολύ βοηθάει το να κόψουμε τις συζητήσεις μαζί του. Μας συνέβη κάτι, μας αδίκησαν, μας έβρισαν. Να εξετάσουμε αν σφάλαμε. Αν δεν σφάλαμε, έχουμε μισθό. Δεν χρειάζεται συνέχεια. Όποιος συνεχίζει να συζητάει με το ταγκαλάκι, του πλέκει μετά δαντέλα και τον αναστατώνει. Τον κάνει να τα εξετάζει με την ταγκαλίστικη νομική και τον αγριεύει. Θυμάμαι όταν είχαν φύγει οι Ιταλοί, είχαν αφήσει μέσα σε σκηνές λοφίσκρους από χειροβομβίδες. Τα δε μπαρούτια ήταν ολόκληρη λόφη. Πήγαιναν οι άνθρωποι και έπαιρναν τις σκηνές. Τα παιδιά έπαιζαν με τις χειροβομβίδες και πόσα από αυτά τα καημένα δεν σκοτώθηκαν. Με τις χειροβομβίδες δεν παίζουν. Έτσι και με το διάβολο παιχνίδια δεν κάνουμε. Αλλά ο διάβολος είναι αδύναμος. Γέροντα, μου λέει ο λογισμός ότι ο διάβολος ιδίως στις μέρες μας έχει πολύ δύναμη. Απάντηση του γέροντα Παϊσίου. Ο διάβολος έχει κακία και μίσος, όχι δύναμη. Η αγάπη του Θεού είναι παντοδύναμη. Ο Σατανάς προσπαθεί να φανεί παντοδύναμος, αλλά δεν τα καταφέρνει. Φαίνεται δυνατός, αλλά είναι τελείως αδύναμος. Πολλά καταστρεπτικά σχέδια του χαλούν πριν καν αρχίσουν να πραγματοποιούνται. Θα άφηνε ποτέ ένας πολύ καλός πατέρας μερικά λιτάκια να χτυπούν τα παιδιά του? Γέροντα, φοβάμαι τα ταγκαλάκια. Τι να φοβηθείς, τα ταγκαλάκια δεν έχουν καμία δύναμη. Ο Χριστός είναι παντοδύναμος. Ο πειρασμός είναι σάπιος. Σταυρό δε φοράς? Το όπλο του διαβόλου είναι αδύναμα. Ο Χριστός μας έχει οπλίσει με το σταυρό του. Μόνον όταν αφήνουμε τα όπλα τα πνευματικά, τότε ο εχθρός έχει δύναμη. Ένα μικρό σταυρουδάκι

έδειξε ένας ορθόδοξος ιερέας ένα μάγο και τον έκανε να τρέμει ο δαίμονας που είχε επικαλεστεί στις μαγείες του. Γιατί λοιπόν φοβάται τόσο πολύ το σταυρό, εννοεί ο δαίμονας. Γιατί όταν ο Χριστός δέχτηκε τους εμπτισμούς, τα ραπίσματα και τα χτυπήματα, τότε συντρίφθηκε το βασίλειο και η εξουσία του διαβόλου. Με τι τρόπο νίκησε ο Χριστός? Με το καλάμι. Με το καλάμι συντρίφθηκε το κράτος του διαβόλου, λέει κάποιος Άγιος. Όταν δηλαδή του έδωσαν το τελευταίο χτύπημα με το καλάμι στο κεφάλι, τότε συντρίφθηκε η εξουσία του διαβόλου. Δηλαδή, η υπομονή και η πνευματική άμυνα και η ταπείνωση, το μεγαλύτερο όπλο κατά του διαβόλου. Το μεγαλύτερο βάλσαμο της σταυρικής θυσίας του Χριστού είναι που συντρίφθηκε ο διάβολος. Μετά τη σταύρωση του Χριστού είναι πια όπως ένα φίδι που το έχει αφαιρεθεί το δηλητήριο ή όπως το σκυλί που το έχουν αφαιρεθεί τα δόντια. Αφαιρέθηκε το φαρμάκι από το διάβολο. Αφαιρέθηκαν τα δόντια από τα σκυλιά τους δαίμονες και είναι τώρα αφοπλισμένοι. Και εμείς με το σταυρό οπλισμένοι. Τίποτε δεν μπορούν να κάνουν οι δαίμονες στο πλάσμα του Θεού όταν δεν τους δώσουμε εμείς δικαιώματα. Μόνο φασαρία κάνουν, δεν έχουν εξουσία. Μια φορά, όταν ήμουν στο κελί του Τιμίου Σταυρού, πέρασα μια πολύ όμορφη αγρυπνία. Είχαν μαζευτεί τη νύχτα πολλοί δαίμονες επάνω στο ταβάνι. Στην αρχή χτυπούσαν με βαριές, δυνατά, και μετά θορυβούσαν σαν να κυλούσαν κούτσουρα μεγάλα, κορμούς δέντρων. Σταύρωνα τον ταβάνι και έψαλα. «Τον σταυρών σου προσκυνούμε, δέσποτα». Τελείωνα, άρχιζαν τα κούτσουρα πάλι. Τώρα είπα θα κάνουμε δύο χορούς. Έναν εσείς με τα κούτσουρα από πάνω και έναν εγώ από κάτω. Άρχιζα εγώ, σταματούσαν αυτοί. Μια φορά έψαλα «Το σταυρό σου προσκυνούμε», την άλλη «Κύριε, όπλων κατά του διαβόλου των σταυρών σου ημίν δέδοκας». Πέρασα την πιο ευχάριστη νύχτα με ψαλμωδία και όταν λίγο σταματούσα συνέχιζαν αυτοί με την ψυχαγωγία τους. Την κάθε φορά όλο και διαφορετικό έργο θα παρουσιάσουν. Όταν ψάλατε για πρώτη φορά δεν έφυγαν? Όχι. Μόλις τελείωνα εγώ άρχιζαν εκείνοι. Ναι, έπρεπε να βγάλουμε αγρυπνία και οι δύο χωροί. Ήταν μια όμορφη αγρυπνία. Έψελνα με καημό. Πέρασαν πολλές καλές μέρες. Γέροντα, πώς είναι ο διάβολος? Απάντηση. Ξέρεις τι όμορφος είναι? Άλλο πράγμα. Μόνο να τον δεις. Και πόση αγάπη του Θεού δεν επιτρέπει να βλέπει ο άνθρωπος το διάβολο. Θα πέθαιναν οι περισσότεροι από το φόβο τους. Σκέψου αν τον έβλεπαν πώς ενεργεί. Αν έβλεπαν τη γλυκιά, εντός εισαγωγικών το όχι, μορφή. Μερικοί πάλι θα είχαν την καλύτερη ψυχαγωγία. Ξέρεις τι ψυχαγωγία? Πώς το λένε, σινεμά? Για να δει κανείς όμως ένα τέτοιο έργο πρέπει να πληρώσει πολλά και πάλι δεν θα μπορέσει να το δει. Έχει κέρατα και ουρά? Ναι, όλα τα εξαρτήματα. Γέροντα, οι δαίμονες έγιναν τόσο άσχημοι όταν έπεσαν και έγιναν από άγγελοι δαίμονες? Και βέβαια. Και είναι τώρα σαν να τους χτύπησε κεραυνός. Αν πέσει κεραυνός και χτυπήσει ένα δέντρο, δεν θα γίνει αμέσως το δέντρο ένα μαύρο κούτσουρο? Έτσι είναι κι αυτοί, σαν να τους χτύπησε κεραυνός. Ένα διάστημα έλεγα στο ταγκαλάκι: «Να έρχεσαι να σε βλέπω για να μην πέσω στα χέρια σου». Τώρα και μόνο που σε βλέπω φαίνεσαι πόσο κακός είσαι. Αν πέσω στα χέρια σου, τι κακό έχω να πάθω.

διάβολος είναι κουτός. Γνωρίζει γέροντα το ταγκαλάκι τι έχουμε στην καρδιά μας. Ακόμη αυτό έλειψε, να γνωρίζει και καρδιές. Μόνο ο Θεός είναι καρδιογνώστης και μόνο σε ανθρώπους του Θεού αποκαλύπτεται ορισμένες φορές πάλι ο Θεός για το καλό μας. Αποκαλύπτει τι έχουμε στις καρδιές μας. Το ταγκαλάκι γνωρίζει τις πονηρίες και τις κακίες που φυτεύει στα δικά του όργανα. Δεν ξέρει τους καλούς μας λογισμούς. Μόνο εκ πείρας αντιλαμβάνεται μερικά, αλλά και σε αυτά πέφτει έξω τις περισσότερες φορές. Και αν δεν επιτρέψει ο Θεός να τα καταλάβει και αυτά, πέφτει συνέχεια έξω σε όλα, γιατί είναι σκοτεινός ο διάβολος, ορατότης μηδέν. Δεν ξέρει, ας υποθέσουμε, ένα καλό λογισμό δικό μου. Αν έχω κανένα κακό λογισμό, εκείνον τον ξέρει, γιατί ο ίδιος τον εφυτεύει. Αν εγώ τώρα θέλω να πάω, να κάνω κάπου μια καλοσύνη, να σώσω κλπ. Έναν άνθρωπο, ο διάβολος δεν το ξέρει. Όταν όμως εκείνος βάλει σε κάποιον ένα λογισμό και του πει «Πήγαινε να σώσει τον τάδε άνθρωπο», θα τον κεντήσει συγχρόνως και στην υπερηφάνειά του και γι' αυτό τον ξέρει το λογισμό αυτό. Αλλά με το ότι δέχεται ο άνθρωπος την υπερηφάνεια, δίνει δικαίωμα στον πειρασμό. Είναι πολύ λεπτά τα πράγματα. Θυμάσαι το περιστατικό με τον Αβά Μακάριο. Είχε συναντήσει μια φορά τον διάβολο και επέστρεφε από την πιο κοντινή έρημο που είχε πάει για να πειράξει τους αδερφούς, ο οποίος του είπε «Όλοι οι αδερφοί είναι πολύ αγριεμένοι μαζί μου, εκτός από έναν που είναι φίλος μου και μου κάνει υπακοή και όταν με βλέπει στρέφεται σαν ανέμι». «Ποιος αδελφός είναι αυτός?» τον ρώτησε ο Αβάς Μακάριος. «Θεόπεμπτος είναι το όνομά του», το απάντησε εκείνος. «Πηγαίνει όσιος και βρίσκει τον αδελφό. Με τρόπο τον κατάφερε να του αποκαλύψει τους λογισμούς του και τον βοήθησε. Όταν ξανασυνάντησε τον διάβολο, τον ρώτησε για τους αδελφούς και εκείνος του είπε «Όλοι είναι πολύ αγριεμένοι μαζί μου. Και το χειρότερο, και αυτός που ήταν φίλος μου, δεν ξέρω πώς έγινε και άλλαξε και τώρα είναι ο πιο αγριεμένος από όλους». Δεν ήξερε ότι πήγε ο Αβάς Μακάριος και τον έφερε τον αδερφό σε λογαριασμό, γιατί ο Αβάς Μακάριος είχε κινηθεί ταπεινά από αγάπη και δεν είχε δικαίωμα διάβολος στο λογισμό εκείνον. Αν υπερηφανευόταν ο Αβάς Μακάριος, θα έδιωχνε τη χάρη του Θεού. Οπότε θα είχε δικαίωμα ο διάβολος. Τότε θα το ήξερε, γιατί αυτός θα του είχε κεντήσει την υπερηφάνεια. Αν πει έναν καλό λογισμό του άνθρωπος κάπου, μπορεί ο διάβολος να τον ακούσει και να τον πειράξει μετά? Απάντηση: πώς να τον ακούσει αφού δεν έχει διάβολο, δηλαδή δεν πιστεύει εκεί? Άμα όμως τον πει για να υπερηφανευτεί, θα μπει στη μέση ο πειρασμός. Αν δηλαδή υπάρχει μια προδιάθεση υπερηφάνειας και λέει περήφανα κανείς «Θα πάω να τον σώσω αυτόν», μπαίνει ο διάβολος ενδιάμεσος και τότε αυτός το ξέρει. Ενώ αν κινείται ταπεινά από αγάπη, δεν το ξέρει. Χρειάζεται προσοχή. Είναι πολύ λεπτά τα πράγματα. Γι' αυτό λένε οι πατέρες ότι η πνευματική ζωή είναι επιστήμη επιστημών. Πώς συμβαίνει όμως, γέροντα, ένας μάγος να πει για τρεις κοπέλες ότι μία θα αποκαταστηθεί, η άλλη θα ατυχήσει και η άλλη θα μείνει ανύπαντρη και να γίνει έτσι? Ο διάβολος έχει πείρα, είναι η απάντηση. Όπως λόγου χάρη ένας μηχανικός, όταν δει ένα σπίτι που κινδυνεύει να πέσει, είναι σε θέση να πει πόσο θα κρατήσει, έτσι κι αυτός βλέπει κάποιον που βαδίζει και με την πείρα του έχει, με την πείρα που έχει αποκτήσει, λέει πώς θα καταλήξει. Ο διάβολος δεν έχει εξυπνάδα, είναι πολύ κουτός. Είναι όλος ένα μπέρδεμα, άκρη δεν του βρίσκεις. Κάνει και εξυπνάδες και χαζομάρες.
Τα τερτύπια του είναι χοντρά. Ο Θεός οικονόμησε έτσι για να τον καταλαβαίνουμε. Πρέπει να είναι κανείς πολύ σκοτισμένος από την υπερηφάνεια για να μην τον καταλαβαίνει. Όταν έχουμε ταπείνωση, μπορούμε να καταλάβουμε τις παγίδες του διαβόλου, γιατί με την ταπείνωση φωτίζεται ο άνθρωπος και συγγενεύει με το Θεό. Η ταπείνωση είναι που σακατεύει το διάβολο.

Γιατί ο Θεός επιτρέπει στον διάβολο να μας πειράζει? Γέροντα, γιατί ο Θεός επιτρέπει στον διάβολο να μας πειράζει? Για να διαλέξει τα παιδιά του. Κάνε διάβολο ό,τι θέλεις, λέει ο Θεός. Γιατί ό,τι και αν κάνει, τελικά θα σπάσει το αμούτρα του στον ακρογωνιό λίθο που είναι ο Χριστός. Εάν πιστεύουμε ότι ο Χριστός είναι ο ακρογωνιαίος λίθος, τότε τίποτε δεν μας φοβίζει. Ο Θεός δεν επιτρέπει μια δοκιμασία αν δεν βγει κάτι καλό. Όταν ο Θεός βλέπει ότι θα γίνει ένα μεγαλύτερο καλό, αφήνει τον διάβολο να κάνει τη δουλειά του. Είδατε τι έκανε ο Ηρώδης? Σκότωσε 14.000 νήπια, αλλά έκανε 14.000 μάρτυρες αγγέλους. Πού είδες εσύ μάρτυρες αγγέλους? Έσπασε τα μούτρα του ο διάβολος. Ο Διοκλητιανός έγινε συνεργάτης του διαβόλου, βασανίζοντας τους χριστιανούς σκληρά. Αλλά χωρίς να το θέλει, έκανε καλό στην εκκλησία του Χριστού, γιατί την πλούτησε με αγίους. Νόμιζε ότι θα εξαφάνιζε όλους τους χριστιανούς, αλλά δεν έκανε τίποτε. Άφησε πλήθος Άγια Λείψανα να τα προσκυνούμε και πλούτησε την εκκλησία του Χριστού. Μπορούσε να τον είχε ξεκάνει το διάβολο ο Θεός. Θεός είναι. Αν θέλει και τώρα τον μαζεύει κουβάρι στην κόλαση, αλλά τον αφήνει πάλι για το καλό μας. Δεν τον άφηνε να ταλαιπωρεί και να βασανίζει το πλάσμα του? Θα τον άφηνε? Τον άφησε όμως μέχρι ενός σημείου και έως καιρού, για να μας βοηθήσει με την κακία του, να μας πειράζει για να τρέχουμε στο Θεό. Μόνο αν πρόκειται για να βγει καλό, επιτρέπει στο ταγκαλάκι να μας πειράξει. Αν δεν βγει καλό, δεν επιτρέπει. Όλα τα επιτρέπει ο Θεός για το καλό μας. Να το πιστέψουμε αυτό. Αφήνει τον διάβολο ο Θεός για να παλέψει ο άνθρωπος. Χωρίς πάλι δεν γίνεται χωριό. Αν δεν μας πειράζει ο διάβολος, μπορεί να νομίζαμε ότι είμαστε και άγιοι. Επιτρέπει λοιπόν ο Θεός το διάβολο να μας χτυπάει με κακία, γιατί με το χτύπημα που μας κάνει διώχνει όλες τις σκόνες και ξεσκονίζεται η σκονισμένη ψυχή μας. Ή τον αφήνει να ορμάει, να μας δαγκώνει, για να καταφεύγουμε στο Θεό. Ο Θεός μας καλεί συνέχεια, αλλά εμείς συνήθως απομακρυνόμαστε από το Θεό και μόνο αν παρουσιαστεί κανένας κίνδυνος τρέχουμε κοντά Του. Όταν ο άνθρωπος ενωθεί με το Θεό, δεν υπάρχει περιθώριο να εισχωρήσει ο πονηρός, αλλά ούτε και λόγος να επιτρέψει ο Θεός τον πονηρό να τον πειράξει, για να αναγκαστεί ο άνθρωπος να καταφύγει στο Θεό. Πάντως, όπως και να είναι, ο πονηρός μας κάνει καλό, μας βοηθάει να αγιάσουμε. Γι' αυτό και ο Θεός τον ανέχεται. Ο Θεός έχει αφήσει ελεύθερους εκτός από τους ανθρώπους και τους δαίμονες. Μια από την ψυχή του ανθρώπου δεν την βλάπτουν, γιατί δεν μπορούν. Εκτός αν θέλει ο ίδιος ο άνθρωπος να βλάψει την ψυχή του. Αντίθετα, μισθό προξενούν στις ψυχές μας είτε κακοί άνθρωποι είτε απρόσεκτοι, που αθελά τους κάνουν κακό στη ζωή μας. Γιατί νομίζετε, λέει εκείνος ο Αβάς, έπαρον τους πειρασμούς και ουδείς ο σωζόμενος? Γιατί οι πειρασμοί ωφελούν πολύ. Όχι ότι ο διάβολος μπορεί να κάνει τίποτα καλό, γιατί είναι κακός, αλλά ο καλός Θεός εμποδίζει την πέτρα που μας πετάει να μην μας σπάσει το κεφάλι, και μας δίνει στο ένα χέρι και στο άλλο χέρι μας δίνει αμύγδαλα να τα σπάζουμε και να τα τρώμε. Επιτρέπει δηλαδή ο Θεός τους πειρασμούς όχι για να μας τυρανάει ο διάβολος, αλλά για να δίνουμε σε Αυτόν, με Αυτόν τον τρόπο, εξετάσεις. Εξετάσεις για την άλλη ζωή, και να μην έχουμε παράλογες απαιτήσεις στη Δευτέρα Παρουσία. Πρέπει να το καταλάβουμε καλά ότι πολεμούμε και έχουμε να πολεμήσουμε όσο βρισκόμαστε σε τούτη τη ζωή με τον ίδιο τον διάβολο. Όσο ζει ο άνθρωπος έχει πολλή δουλειά να κάνει για την καλυτέρευση της ψυχής του και έχει δικαίωμα να δίνει εξετάσεις πνευματικές. Αν πεθάνει, δεν θα περάσει, κόβεται πια.
Μεταξεταστέως δεν υπάρχει.

0: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Με πόνο και αγάπη για τον σύγχρονο άνθρωπο. Διάβασε ο Βασίλης Αντζακλής. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ιερό Ησυχαστήριο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή, Θεσσαλονίκη. Παραγωγή Νυχτερινό Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Σήμερα το βράδυ στις 11 η συνέχεια του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
0: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Κελίου Αγίου Ιάννου του Θεολόγου στο Άγιον Όρος.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου την ερηθία σου, εισάκουσον όλη τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάζων. Ότι κατεδίωξουν ο εχθρός την ψυχή μου, ταπείνωσιν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινήσως νεκρού αιώνος και κηδίασεν εκμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έλλη σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάν υγρός. Ταχύ εισάκουσου όν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε της καταβαίνουσιν εις λάκω. Ακουστών ποιησό μου το πρωί το έλεό σου ότι επισύλπησα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, έδικεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου στρίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημίν.

λόγο σου και κατά το πλήθος των ετηρημών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις ενδοκρίνες θέσαι. Ιδού γάλλεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μύτη μου. Ιδού γαλαλήθιαν ηγάπησας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντείς με εις όπου και καθαριστήσου με, πλημείς με και υπέρχειών ρευκανθήσου με. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσουν λέω στέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγέννησον εν τις εγκάτες μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν μου. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ εμάτων ο Θεός του σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκα, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδίαν συνετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχος.

Χριστούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδα ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημίν σαφήμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίση μου, δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πρεσβείας Παναφράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, ηκεσίες του Τιμίου Δόξου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου Δόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωάννου του Ρώσου, του Νέου Ομολογητού, Αρσενίου του Καπαδόκου και Παϊσίου του Αγιορείτου και πάντα των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Κελίου, Αγίου Ιάννου του Θεολόγου, στο Άγιον Όρος.

0: όπου η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρο 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
2: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Σήμερα το βράδυ στις 11 η συνέχεια του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, περί προσευχής. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

Θα ήθελα να δω τον Άγιο Αρσένιο. Το ότι επιδιώκεις να δεις τον Άγιο Αρσένιο είναι επικίνδυνο, γιατί ο εχθρός μπορεί να σου παρουσιάσει φαντασία και έπειτα να σου πει ο λογισμός ότι κάτι είσαι, διότι δήθεν αξιώθηκες να δεις τον Άγιο. Στη συνέχεια, αφού σου κολλήσει το «κάτι είσαι», θα σου παίζει συνέχεια σινεμά ο εχθρός με τη φαντασία. Γι' αυτό, να έχεις τον Άγιο Αρσένιο σε ευλάβεια, αλλά να μην επιδιώκεις να τον δεις. Το αν σου παρουσιαστεί ή όχι, είναι δική σου δουλειά. Όταν γέροντα εμφανίζεται ένας Άγιος σε κάποιον, ένας τρίτος τον βλέπει? Δεν υπάρχει κανόνα σε αυτό. Άλλοτε τον βλέπει, άλλοτε ακούει μόνο τη φωνή του, άλλοτε τίποτε. Αυτά δεν μπαίνουν σε καλούπια, ούτε εξηγούνται. Είναι ζωντανή η παρουσία των Αγίων. Και όταν ακόμη εμείς δεν τους βρίσκουμε, εκείνοι μας βρίσκουν. Όταν έφυγα από τον Τίμιο Σταυρό και πήγα στην Παναγούδα, το καλύβι ήταν εγκαταλελειμμένο. Ίσα που βόλεψα κάπως ένα κελί για να μείνω. Είχα πάρει μαζί μου ό,τι πράγματα είχα. Τα μηνέα τα είχα ακόμη στα κουτιά. Ήρθε η ώρα να κάνω σπερινό. Αλλά πού να βρω τα μηνέα? Πήρα το ημερολόγιο να δω ποιος Άγιος γιορτάζει. Είχα χάσει όμως και τα γυαλιά και δεν έβλεπα τα μικρά γράμματα από το ημερολόγιο για να δω τον εορταζόμενο Άγιο να κάνω κομποσκίνη για τον εσπερινό. 3/4 έψαχνα, τίποτε. Θα περάσει η ώρα ψάχνοντας, είπα. Ας πω, Άγιοι της ημέρας, πρεζεύσατε υπέρ ημών. Αφού έκανα κομποσκίνη στο Χριστό και στην Παναγία, ύστερα άρχισα να λέω, Άγιοι της ημέρας, πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Άγιοι της ημέρας. Τη νύχτα πάλι, για να μην χασομερώ με το ψάξιμο των γυαλιών, έλεγα το ίδιο, Άγιοι της ημέρας, πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Τότε βλέπω μπροστά μου έναν αξιωματικό λαμπροφόρο με πολύ αγάπη και πατρική στοργή, να με πλησιάζει με καλοσύνη και να μου σκορπάει μια ανέκφραστη αγαλίαση. Επειδή τον είδα τόσο πολύ καλό, έλαβα το θάρρος και τον ρώτησα, «Πού υπηρετούσατε και πώς λέγεστε?» Εκείνος μου είπε, «Είμαι ο Άγιος Λουκυλιανός». Εγώ όμως δεν άκουσα καλά και τον ρώτησα, «Ο Άγιος Λουκυλιανός?» «Όχι», μου απάντησε, «Ο Άγιος Λουκυλιανός». Επειδή το όνομά του μου φάνηκε παράξενο, τον ξαναρώτησα, «Ο Άγιος Λουκυλιανός?» «Όχι», μου απάντησε πάλι εκείνος, «Ο Άγιος Λουκυλιανός». Τότε του είπα, «Έχω και εγώ τραύματα από τον πόλεμο». Δίπλα στον Άγιο στεκόταν και ένας νεαρός γιατρός με άσπρη ποδιά. Ήταν ο Άγιος Παντελεήμων, στον οποίο είπε να με εξετάσει. Αφού με εξέτασε, άκουσα που έλεγε την διάγνωση στον Άγιο Λουκυλιανό. «Τα τραύματά του έχουν θεραπευτεί. Μόνο για το δίπλωμα θα τα λάβουμε υπόψη μας». Στη συνέχεια ένιωθα μεγάλη χαρά και διπλή ξεκούραση. Έψαξα καλά, βρήκα τα γυαλιά και κοίταξα στο ημερολόγιο. Ήταν η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Λουκυλιανού. Το απόγευμα πήγα σε κάποιους γνωστούς μου πατέρες και διάβασα και το συναξάρι του Αγίου. «Κόμη ο Άγιος με χορταίνει με την αγάπη του και με ξεκουράζει ψυχικά και σωματικά με την παραδεισένια χαρά που μου έδωσε».

μέρος. Ετείτε και δοθήσετε ημίν. Όταν προσεύχεσαι για τον εαυτό σου με πολλή συνέστηση της αμαρτωλότητάς σου, τότε και ένα Κύριε ελέησον να πεις για τους άλλους, αυτό το Κύριε ελέησον έχει μεγάλη δύναμη. Προσευχή για τον εαυτό μας. Να ζητούμε το έλεος του Θεού για τον εαυτό μας και για τους άλλους. Όταν γέροντα προσεύχομαι για κάποιον και νιώσω κατάνοιξη, τότε σταματώ να εύχομαι για εκείνον και κάνω ευχή για τον εαυτό μου. Γιατί? Δεν έχει ανάγκη εκείνος από προσευχή. Έχει γέροντα, αλλά σκέφτομαι να κάνω εκείνη την ώρα ευχή για μένα, γιατί δεν ξέρω πότε θα νιώσω πάλι κατάνοιξη. Καλά, εσύ να καλοπερνάς και για τον άλλο να λες «Δεν βαριέσαι»? Τουλάχιστον να λες «Ελέησον ημάς». Μέσα στο «ημάς» περιλαμβάνεται και ο αυτός σου και οι άλλοι. Εγώ λέω «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς, ελέησε όλους και μένα το κτίνος». Πολύ βοηθάει να χωρίζουμε την προσευχή μας σε τρία μέρη. Ένα για τον εαυτό μας, ένα για τους ζώντες και ένα για τους κεκοιμημένους. Αν και με αυτόν τον τρόπο πάλι για τον εαυτό μας κάνουμε περισσότερη προσευχή, γιατί ο εαυτός μας είναι ένας, αν και με αυτόν τον τρόπο πάλι για τον εαυτό μας κάνουμε περισσότερη προσευχή, γιατί ο εαυτός μας είναι ένας, ενώ οι ζώντες και οι κεκοιμημένοι είναι αμέτρητοι. Γέροντα, νιώθω ότι δεν θα μου φτάσει όλη η ζωή για να ζήσω το έλεος του Θεού. Ας ελεήσει ο Θεός. Μόνο να προσεύχεσαι απλά και συνέχεια, ζητώντας ταπεινά το έλεος του για τον εαυτό σου και για όλους τους ανθρώπους. Όταν ζητάμε το έλεος του Θεού και αγωνιζόμαστε χωρίς άγχος, ταπεινά, με φιλότιμο, ο Θεός θα δώσει και σε μας και στους άλλους ό,τι χρειάζεται. Γέροντα, μήπως εκτός από το έλεος του Θεού χρειάζεται να ζητώ και κάτι άλλο? Μέσα στο έλεος του Θεού υπάρχουν όλα. Αλλά αν χρειάζεσαι και κάτι συγκεκριμένο, μπορείς να το ζητήσεις από το Θεό. Γέροντα, ο Μέγας Βασίλειος λέει, στην προσευχή σου μετά τη δοξολογία που θα κάνεις, να ζητάς μόνο τη Βασιλεία των Ουρανών. Τι εννοεί? Εννοεί να ζητάμε πρώτα τη Βασιλεία των Ουρανών και ύστερα όλα τα άλλα προστιθήσεται ημίν. Όπως είπε ο Χριστός, όχι να ζητάμε και αυτό και εκείνο και το άλλο και να ξεχνάμε τον προορισμό μας. Η Αγία Γραφή, γέροντα, λέει να προσευχόμαστε για το κάθε τι. Οι πατέρες όμως απέφευγαν να προσεύχονται για προσωπικά τους θέματα. Εγώ όμως πώς να προσεύχομαι? Να προσεύχεσαι για κάθε ανάγκη που έχει η ψυχή σου και να δίνεις λιγότερη σημασία στις ανάγκες του σώματος. Και στο Πάτερ ημών, όταν λέμε «τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον», δεν ζητάμε μόνο την υλική τροφή, αλλά και ό,τι μας χρειάζεται για να ζήσουμε πνευματικά όπως θέλει ο Θεός. Μια φορά, στο καλύβι του Τιμίου Σταυρού, αντί για λίγο κρασί που περίμενα, σαν φάρμακο για το πρόβλημα που είχα στα έντερα, μου έφεραν από το μοναστήρι κατά λάθος ένα μπουκάλι ξύδι. Δεν είπα τίποτε, γιατί σκέφτηκα ότι έτσι ήθελε ο Θεός. Πέρασαν περίπου 40 ημέρες και με το βρόχινο νερό που έπινα επιδεινώθηκε η κατάσταση. Μια μέρα υπέφερα πολύ. Κι εγώ ήμουν για νερό, αλλά φοβόμουν να πιω, επειδή την προηγούμενη μέρα που ξεθάρεψα λίγο είχα όλη τη νύχτα πρόβλημα. Κάποια στιγμή που μπήκα στο ναό για να ανάψω τα καντήλια, είδα ένα μπουκάλι κρασί μπροστά στο τέμπλο κάτω από την εικόνα της Παναγίας. Το μέλ μπουκάλι ήταν δικό μου, το γνώριζα. Αλλά από πού γέμισε? Ότι είχε έρθει κανείς εκείνες τις ημέρες και εγώ πολλές φορές είχα μπει στο ναό και δεν υπήρχε τίποτε μπροστά στο τέμπλο. Ήταν στιφόκρασι, φάρμακο, όπως με ωφελεί. Την ίδια ημέρα μου έφεραν και ένα μεγάλο μπουκάλι κρασί από το μοναστήρι. Γέροντα, αν ζητήσω κάτι από το Θεό με όλη μου την καρδιά, θα μου το δώσει? Αν σε συμφέρει, θα σου το δώσει. Αν δεν σε συμφέρει, πώς θα σου το δώσει? Είδες τι έπαθαν οι Εβραίοι που επέμεναν να τους δώσει ο Θεός βασιλιά, ενώ τους προειδοποίησε ότι δεν ήταν ακόμη έτοιμοι γι' αυτό? Έγινε βασιλιάς ο υπερήφανος Σαούλ
που τους έβαζε βαρύς φόρους και τους βασάνιζε. Πολλές φορές νομίζουμε ότι αυτό που ζητάμε από το Θεό είναι καλό, ενώ δεν είναι. Ο Θεός όμως, ο οποίος είναι φύση αγαθός, γνωρίζει τι χρειάζεται για τον καθένα. Γι' αυτό να λέμε, Θεέ μου, ο λογισμός μου λέει ότι αυτό θα με βοηθήσει, αλλά εσύ γνωρίζεις καλύτερα τι συμβαίνει στην ψυχή μου. Γεννηθήτω το θέλημά σου. Οπότε, όταν με την καρδιά μας πούμε γεννηθήτω το θέλημά σου, θα γίνει το θέλημα του Θεού, που τελικά θα είναι για το συμφέρον της ψυχής μας.

40, ο Αββάς Ισαάκ γράφει: «Πώς ζητάς να αγαπήσεις το Θεό ενώ δεν έχεις καθαριστεί από τα πάθη?» Αν κάποιος δεν έχει καθαριστεί από τα πάθη του και έχει πόθο να αγαπήσει το Θεό, μπορεί αυτό να έχει μέσα ανέδεια? Όχι, γιατί να έχει ανέδεια? Αγωνίζεται κανείς να καθαριστεί από τα πάθη και συγχρόνως θέλει να αγαπήσει το Θεό. Παράλληλα γίνονται και τα δύο. Αν όμως κάποιος αδιαφορεί για τα πάθη του και ζητά στην προσευχή του να αγαπήσει το Θεό, αυτός έχει ανέδεια. Γέροντα, διάβασα κάπου ότι το δόρημα στην προσευχή είναι ανάλογο με την πίστη και με τη θερμότητα της καρδιάς. Εσύ τι ζητάς από το Θεό? Να με απαλλάξει, γέροντα, από τη σκληρότητα και να μαλακώσει την καρδιά μου όταν προσεύχομαι. «Ζητείτε και θα λάβετε», είπε ο Χριστός. Αν αυτό που ζητάς είναι καθαρό και για το συμφέρον σου, θα το λάβεις. Αν ζητάς από το Θεό δύναμη για να προσεύχεσαι να συγχωρήσει τις αμαρτίες σου και να βοηθήσει τους άλλους, αυτό είναι καλό και θα σου το δώσει. Αν όμως ζητάς να σου δοθεί το χάρισμα της προσευχής για να νιώθεις ευχαρίστηση, χαρά στην προσευχή, πώς θα σου το δώσει? Γέροντα, μερικές φορές εύχομαι να μου δώσει ο Θεός θείο φωτισμό. Είναι σωστό το αίτημά μου? Να προσπαθήσεις πρώτα και εσύ και μετά να ζητάς και από το Θεό το θείο φωτισμό. Γιατί ο Θεός θέλει πρώτα τη δική μας προσπάθεια και ύστερα δίνει ό,τι του ζητάμε. Να σκέφτεσαι, να προσεύχεσαι, να προσέχεις και να ενεργείς με σύνεση. Και μετά θα έρθει ο θείος φωτισμός. Όταν ας υποθέσουμε, σε ρωτούν για ένα θέμα, να μην βιάζεσαι να απαντήσεις, αλλά να ζητάς από το Θεό να σε φωτίσει. «Θεέ μου», να λες, «φώτισέ με να πω αυτό που πρέπει». Και ο Θεός θα σου δίνει λόγο, ανάλογα με την περίπτωση. Η βιαστική απάντηση είναι του μυαλού, ενώ η απάντηση που περνά μέσα από την προσευχή είναι του Θεού. Γέροντα, η έλλειψη εγρηγόρσεως με κάνει να φοβάμαι να ζητήσω από το Θεό να με βοηθήσει σε κάποια προσπάθειά μου, γιατί βλέπω ότι δεν αξιοποιώ τις ευκαιρίες που μου δίνει. Να ζητάς τη βοήθεια του Θεού και συγχρόνως να τον παρακαλάς να σου δίνει και εγρήγορση για να μπορέσεις να αξιοποιήσεις την ευκαιρία που θα σου δώσει. Είναι σωστό, γέροντα, να παρακαλούμε το Θεό να πάμε στον Παράδεισο? Εγώ δεν παρακαλώ το Θεό να πάω στον Παράδεισο. Τον παρακαλώ να με βοηθάει να μην τον στεναχωρώ με τη συμπεριφορά μου. Όμως, αν πάω στην κόλαση, δεν θα λυπήσω το Θεό? Επομένως, ούτε αυτό θα γίνει αφού τον παρακαλώ να με βοηθήσει να μην τον στεναχωρώ.

Γέροντα, τον τελευταίο καιρό έχω πρόβλημα με την καρδιά και φοβάμαι μήπως πάθω κάτι. Μη φοβάσαι. Όλοι κάτι πρέπει να έχουμε. Γιατί όταν κάτι έχουμε, καθόμαστε στα πόδια του Χριστού και τον παρακαλάμε να μας βοηθήσει. Γέροντα, σας παρακαλώ, ευχηθείτε να γίνω καλά. Δεν σας συμφέρει να κάνω προσευχή για αυτό το θέμα. Αν κάνεις υπομονή, με πίστη στο Θεό, θα πάρεις σύνταξη από το υγειονομικό του Θεού, η οποία είναι μεγαλύτερη από τη σύνταξη του ΟΓΑ. Διάβασα κάπου ότι ένας άρρωστος παρακαλούσε τον Άγιο Παντελεήμονα να τον κάνει καλά. Ο Άγιος όμως δεν τον θεράπευε και αυτό συνέχιζε να τον παρακαλεί. Τελικά θεραπεύτηκε. Όταν πέθανε και πήγε στην άλλη ζωή, είδε ότι εξαιτίας της θεραπείας έχασε πολλά στεφάνια. Τότε είπε στον Άγιο Παντελεήμονα, «Γιατί με θεράπευσες, αφού γνώριζες ότι θα χάσω τα στεφάνια?» Γέροντα, μέχρι ποιο σημείο πρέπει να αφήσω τον εαυτό μου στα χέρια του Θεού σε θέματα υγείας? Πρώτα θα εμπιστευτείς το Θεό και μετά το Θεό θα εμπιστευτείς τον άνθρωπο, τον γιατρό. Μια δύσκολη αρρώστια, Γέροντα, πώς πρέπει να την αντιμετωπίζουμε? Πριν καταφύγετε σε γιατρούς, να προηγείτε προσευχή, αγρυπνία, για να βοηθήσει ο Θεός και να φωτίσει τους γιατρούς. Βάλτε και λίγο λαδάκι από την καντήλα του Αγίου Αρσενίου, πιείτε και λίγο αγιασμό, διαβάστε και κανένα ψαλμό. Γέροντα, εξαιτίας της αρρώστιας μου δεν ανταποκρίνομαι στα πνευματικά μου καθήκοντα και αυτό με στεναχωρεί. Και τίποτε να μην κάνεις τώρα που είσαι άρρωστη, ούτε κομποσκήνια ούτε μετάνιες, μόνο δόξασε ο Θεός να λες, αυτό αρκεί. Όταν, Γέροντα, είμαι άρρωστη και πονάω, δεν μπορώ να συγκεντρωθώ στην προσευχή. Η προσευχή σε αυτή την περίπτωση έχει και κόπο και πόνο, έχει και άσκηση. Γι' αυτό εισακούεται πιο πολύ από την προσευχή που κάνεις όταν είσαι καλά. Να αγαπάμε λίγο και τον πόνο. Η αρρώστια είναι μεγάλη ευλογία για τον άνθρωπο. Όταν ο άνθρωπος το καταλάβει αυτό, τη δέχεται με χαρά και ψάλλει με χαρά. Ευλόγησο το Κύριον εν παντή καιρό. Θυμάμαι ο καημένος ο Γερογαβρίλης στα Καρούλια είχε πόνους, πόνους. Και όταν πονούσε έψελνε. Ήταν τεντωμένος συνέχεια κάτω. Έλεγε, μου λένε σταυρούς, σταυρός, αλλά καρφιά δεν έχουν. Χωρίς καρφιά τι σταυρός είναι? Πόσο καιρό κράτησε αυτό, Γέροντα? Αρκετό διάστημα, κάνα δύο χρόνια. Ήταν τελείως μόνος του. Και να δείτε το κελί του, είχε ανοίξει από κάτω μια ρογμή και χειμώνα καιρό έφερνε από τη θάλασσα ένα αεράκι φρέσκο φρέσκο. Αλλά εκείνος μέσα στους πόνους και στο κρύο έψελνε και δοξολογούσε το Θεό. Στην αρρώστια η ψαλμοδία είναι φάρμακο. Και βαριά άρρωστος να είναι κανείς και να πονάει πολύ, άμα ακούσει ψαλμοδία μαλακώνει ο πόνος του. Αν μπορεί και ο ίδιος να ψάλει, τότε το γλεντάει. Να, εγώ απόψε που πονούσα έψελνα στη διαπασόν. Όσο κουράγιο είχα, το έδωσα εκεί. Ξέρεις πόση δύναμη μου έδωσε αυτή η ψαλμοδία?

0: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, περί προσευχής. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ιερών Ησυχαστήριων Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Μία παραγωγή του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Σήμερα το βράδυ, στις 11, η συνέχεια του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Θα ακούσουμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διαβάζουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού Πειραιά.
3: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
4: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησνος ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ηίας τες ασθενίας ημών ένε και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνω εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν. Επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με. Την ψυχή μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης. Ένε και εν το όνομα του αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσομαι κακά, ότι σύ με τεμωή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου άφτε με παρεκάλεσαν. Ετοίμασε ενώπιον μου τράπεζαν, εξεναντία των θλιβώνων με. Ελείπανα σε νελέει την κεφαλή μου, και το ποτήριόν σου με θύσκον με οσύ κράτηστον. Και το έλεό σου καταδιώξει με πάσα στα σημαίε τη ζωή μου, και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου ει μακρότητα ημερών. Το Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτή, οι οικουμένοι και πάντε οι κατοικούντε είναι αυτοί. Αυτό επί θαλασσών εθεμελίω είναι αυτήν, και επί ποταμών ετοίμασε είναι αυτήν. Τι αναβείστε στο όρο του Κυρίου, ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού, αθώος χερσή και καθαρός την καρδία, όσου και έλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού, και ούκ όμως εν επί δόλο το πλησίον αυτού, ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου, και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντων των Κύριων, ζητούντων το πρόσωπον του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών, και επάρθητε πύλε αιώνιοι, και εισελεύσετε ο βασιλεύσης δόξης. Τι έστειν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρτητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις έστειν τους ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός έστειν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα, διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εξτάση μου πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όναντα βεδοκέμι, ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δουλωσός, εγώ δουλωσός και υιός της παιδίσκης σου. Διέριξα στους δεσμούς μου, σύθις ο θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομε. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Εναυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αχράντου σου σώματος και αίματος. Μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι. Εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος. Εάν γάρ τολμήσως η προσελθήν συν της αξίης, ο γητών με ελέγχει ότι ούκαι εστί του δείπνου και κατάκρισιν προξενήσω τη πολυαμαρτήτω μου ψυχή. Καθάρισον Κύριε τον ρήπο της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών Θεοτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος. Επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν και πρέσβε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν όν έπραξα δεινών, μόνη ευλογημένη.
5: Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον. Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον. Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον. Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον. Μέλλον φαγίν άνθρωπε, σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη πλεγή, πυρ την χάνη. Θείον δε πεινον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάχθη τη ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν φρόση φάγε. Πρώτου μετασχήν τη πρικόδου θυσία του ζωοποιού σώματο του δεσπότου, το δε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπερ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίμα την απλάσας την θαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσο εμί και εισάκουσον των ρημάτων μου. Ήμαρτον γαρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου. Και ούκ ημί άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργης αγάρου στην αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεξίκακος όν, μακρό θυμώστε και πολυέλεος, ού παρεδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένουν επιστροφήν. Σίγαρ είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ού θελήσει θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψα και ζήν αυτόν. Ού γαρπούλη δέσπατα το πλάσμα τόσων απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς επαπολίαν ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Διοκαγώ ή και ανάξου σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξας τη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και της είναι αχριώσας εικόνα. Αλλά ποίημα και πλάσμα σων γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δεσία μετρήτω ευσπλαγνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξον καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον. Και άρων μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ο την αμαρτία νέρων του κόσμου και τας ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος, ο τους κοπιώντας και πεφορτισμένους προς εαυτόν καλών και αναπάβων. Ο μη ελθόν καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν και καθάρισόν με από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος. Δίδαξόν με επιτελήν αγιοσύνη εν φόβο σου, είναι εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων στη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σώματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις χρήμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωπιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσει μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις επόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγός ειν πάση της εκλεκτής σου, μέτοχος και ένωμε των ακυράτων σου αγαθών, ονητήμασες τις αγαπώς σε Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν.
6: Είδα, Κύριε, ότι ανεξίως μεταλαμβάνω του αχράνου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί, και κρίμα εμ' αυτό εστίω και πίνω, μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέχω μέση το υπόντι, ο τρόβων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Σπλαχνείς Θεούν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλαιό σου, και γενέστομοι τα Άγια Ταύτα ησίεσιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξιος και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλιαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
7: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος σου δε ικανός είναι να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν, αλλώς εξ ύψους δημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νύν την ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνη αλόγων να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής, και εν το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθήν, και όσου καπηξίωσας εισελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απόσω την ομοίαν μη πόρνην και αμαρτωλών, προσερχομένην και απτωμένην σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος ή και απτωμένο σου. Και όσου και ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και να γιες καταφυλούν σε, μη δε μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και να γέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν, αλλά γενέστομοι ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθίας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ουγάρος καταφρονών προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλώς θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό το νοητού λυκουγένομαι, διό δέο μέσου ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασον μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλους.

0: ως τούτοποιήσεις. Ούγαρ πόλην προσελθούσαν σοι, εν τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να πεβάλλουν μετανοήσαντα, ουδέ ληστείν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξες, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα κατέλειβες οίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σών φίλων κατέταξες. Ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε, νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες, άπες, ηλάσθητη και συγχώρησόν μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σοι έκνεωτητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμασιν, ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσες μου τες εστίσεσι, και την πρεσβεία της Ασπόρος και Ισάσης Επαναχράντου και Παρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχήντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαμπήν των αχράντων και αθανάτων και ζωπιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άπεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυχτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνησης, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δέσποτα, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένει αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και ακράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη σκόλασιν, μη προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σιγαρή Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Απορεί παρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από καθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εις Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, άβε βούλε με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξον με τι με δει ποιήν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνην, ημαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη νούκα πόσο προσελθούσανε καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγια, εσούς δε παρασχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγια, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμι, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλο πασοράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέσταλαγμός δακρύων, ουδέσταλαγμού τιμέρος, το μένα κατεργαστών μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα γεγραμμένα σοι την χάνει. Είδε την ταπείνωσήν μου, είδε μου τον κόπον όσος και τα σαμαρτίας πάσας άφες μη Θεέ των όλων, είναι ακαθαρά καρδία, περιτρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντων σου μετάσχου και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε, πάσο τρόγων σε και πίνων εξειλικρινούς καρδίας. Σίγαρη πας δέσποτά μου, πάσο τρόγων μου τη σάρκα πίνουν δέ μου και το αίμα, εν εμή μενούτος μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Τον γάρ θείων μετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, είναι αγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος υπροσήλθον ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύω του λαβήν με και των σών ζωοπαρόχων και αμέμνων μυστηρίων με τα σχήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τις εισχάρτους ο πλάνος, αφαρπάς με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον Άσο.

τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ώρα Ελλάδος 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσεν το Σταυρό εκουσίως τη επωνύμου σου καινή πολιτεία του, συκτιρμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεός, έφρανον δι δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας κορυγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν την σύν όπλων ειρήνης αήτη των τρόπεων. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχεται, μη παρήδης αγαθήτας ηκεσίας ημών, πανύμνητε Θεοτόκε. Στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ούσε κέλευσας βασιλεύειν και χορήγε αυτής ουρανόθεν την νίκη, διότι έτε και στον Θεόν μόνοι ευλογημένοι.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελεός σου δεομεθά σου επάψουν και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Και δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Και δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης της εν Χριστώ ημών.

0: όνοματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζωοποιώ και αδιαιρέτου Τριάδη πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένενσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένενσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησεν θλιβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι την ψυχή μου και έστι σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε, Κύριε, αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριονε και έκραξα και επίκουσέ με εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνουσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσου μου από μυριάδων λαού των κύκλωσιν επιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου ότι Σύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μη ματέως. Ο δόνος αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών Σου η ευλογία Σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνουσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου ενεπάγησά με και πεστήριξες επί με την χείρα σου. Ουκ έστην ίεσεν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου. Ουκ έστην ειρήνη εν της οστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλήν μου. Σι φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και σάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθην έως τέλος όλην την ημέραν σκητροπάζων επορευόμην. Ότι εψώε μου ευλίστησαν επεγνάτων και ουκ έστην ίεσεν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη εγκατέλειπέ με η σκίση μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκ έστιμεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου εξεναντίες μου ήκησαν και έστησαν και οι έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα με μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κήκων και ως ιάλαλος σου κανοίγων το στόμα αυτού και γενόμενος η άνθρωπος σου κακούων και ουκ έχων το στόμα τι αυτού ελεγμός. Ότι επί σύ Κύριε ήλπισα, σύ εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπων, μήποτε επί χαρώσει μη εχθροί μου και ενδος αλευτήν επόδας με επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδώ με ενώπιόν με στη δία παντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και μεριμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες με κακά τι αγαθών ενδιέβαλαν με πει κατά δύο τον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστήσαβε μου. Πρόσχεση στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστήσαβε μου. Πρόσχεση στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, ο Θεός μου, προσέω θρίζω. Εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώσει εισάξ με γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίου όχθηση του ειδίν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσω το Θεό σου, περσδεάς τα χείλη σου, τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσω εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αρώτας κύρας μου. Ως εξτέατος και ποιότητας εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Η εμνημόνευόν σου επ' της τρομνής μου εν της όρθουσε μελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και, την σκέπη, και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου. Εις ελεύσονται στα κατώτατα της γης παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας μερίδες αλοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθίσεται επί το Θεό επενεθίσεται πάσον ο ομνίων εν αυτό ότι είναι φράγη στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρθου σε μελέτων εισέ ότι εγεννήθης το χώρι μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου, ότι επλήστηκα ακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδιήγησε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθηνος η άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Ωσί τραυματίοι καθέρχοντος εν τάφο, ο νου και μνήστη έτη και αυτή εκ της κυρώς σου απόστησαν. Έθεντο με λάκου κατωτάτω εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επεμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απεμού, έθεντο με βέληγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκ εξεπορευόμενοι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέρα διεπέτασα προσέ τα σκύρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις τα φάσια, η ιατρία εναστήσου σου και εξομολογήσοντες. Μη διηγήσετε της εν το τάφο τέλεό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφτάσισε. Δυνατή, Κύριε, αποθείτε ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Το φως είμαι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και ξυπορήθην. Επ' εμέ δήλθον εοργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με όσοι ήλθον όλη την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίν σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλαμφάνω πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Τον επιλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στο γνώσο σου. Τον λυτρούμενον εχθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτιμήσει. Τον επιβλώντα εναλλαθεί στην επιθυμία σου, ανακαινιστεί σε τελώσα ετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνα σου, Κύριος, και κρίμα πάση της ερηγμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Ουκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέης τον αιώνα μηνύ. Ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν. Ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσεν ανατολέα από της μόν, εμάκρυνεν αφημώντας ανεμίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριους, οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών. Ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνίστη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος εσύ χόρτωσε η μέρα αυτού, ως η άνθος του αγρού ούτως εξανθήσει. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούτ και επιγνώστεν των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού η επιήσιόν της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί οι σκοίοι, ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν διαλυθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθησης κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου φας ζών, ότι κατεδίεξο με εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και κηδίεσεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχτη η καρδία μου. Εμνίστη μου μερών αρχαίων, εμελέτησαν πάση της έργης σου, εμποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, ψυχή μου ως γη άμην δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου από εμού και μειωθήσω με τις κατεβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσον μου το πρωί το έλεος σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν όλοι πορεύσω. ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου, το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε την το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις μου. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα στους τύποντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου μη. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ της άνθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ της ειρήνης του συμπαντός κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και το μεταπίστεως ευλαβή

0: Σεραφείμ, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθούμε.
1: Διαλέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθούμε.
1: Διαλέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως χώρας και των πίστη οικοντων εν αυτές του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών.

ουρανών των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ του ρηστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθούμε. Αντιλαβού όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένη συνδόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας μου τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και αϊπαρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Ότι σών το κράτος Ιησού εστίν η βασιλεία.

0: ήσουν και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένη συνδόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσεν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι ευλόγητε σου το όνομα και δεδόξαστε σου η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Αγγελική οράση τον νου εκθαμβούμενε και Θεή γη εγέρση την ψυχή φωτιζόμενε εμμυροφόρη της Αποστόλης ευγελίζοντο αναγγείλατε εν της έθνωσιν την Ανάστασιν του Κυρίου συνεργούντος της θάλασσης.

καιρό εκείνο Αναστάσει ο Ιησούς εκ νεκρών, έστειεν μέσω των μαθητών αυτού και λέγει αυτής, ειρήνη ημί

Λοιπόν, επέδειξε ναυτής τας χείρας και τους πόδας, έτι δε απιστού τον αυτόν από της χαράς και θαυμαζόντων, είπε ναυτής, έχετε τη βρόσιμον εν θάδε. Ιδέ επέδωκαν αυτό ηχθείος οκ του μέρους και απομελή.

εναυτής, ότι ούτω γέγραπτε και ούτω έδιπαθήν των Χριστών και αναστήν εκ νεκρών τη τρίτη ημέρα και κηρυχθήν επί το ονόματι αυτού μετάνοιαν και άφεσιν αμαρτιών εις πάντα τα έθνη αρξάμενον από Ιερουσαλήμ. Ημείς δε εστε μάρτυρες τούτων και είδου εγώ αποστέλω την επαγγελίαν του Πατρός μου εφ' ημάς. Ημείς δε καθίσατε εν την πόλη Ιερουσαλήμ έως σου ενδύσιστε δύναμην εξ ύψους. Εξήγαγε δε αυτούς έξω εις Βιθανίαν και επάρεστα σχήρας αυτού ευλόγησεν αυτούς και γένετο εν το ευλογήν αυτών αυτούς διέστη απ' αυτών και ανεφέρετο εις τον ουρανό και αυτοί προσκυνήσατε σ' αυτόν υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ.

Ανάσταση Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων, των σταυρών σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σιγάρι Θεός ημών, εκτός σου άλλων ουκ είδαμεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρήνθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο τον κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γαρυπομείνας διημάς θανάτω θάνατον όλεσεν.

την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέγχει κτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον ετοιμάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνησιμων Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων και Εσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του Αγίης Πατρόσιμων, Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως, του Ενεγίνη Θαυματουργού των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Πρόκλου και Ιλαρίου, Έτιβε Ανδρέου του Στρατιλάτου και των Συναυτό Ηρακλείου Φάυστου και Μινά, και του Αγίου Μάρτυρος Σεραπείωνος, της Αγίας Ενδόξου Βερονίκης της Αιμορρόουσης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Μιχαήλ του Μαλαιϊνού και Παϊσίου του Αγιορείτου, όν και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, και τεβουμέν σε μόνο.

Δημών, ασκητικός από παιδός ευείωσας, αγαπηθή απλεχθείς, μη δε αγίαιων, εντρυφώνες σπούδαζες, μη

0: Χριστόν, εις Παναγίας Ακράντου, περευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϋπάρθενου Μαρίας μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και ανήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι συ ο Θεός ημών και συ την δόξαν αναπέμπουμεν,

0: αποθετικέ και ειρήνη του Κυρίου δεϊθόμεν.
1: Διαλάησον.
0: Αντιλάβου σωσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της υπάρητη.
1: Διαλάησον.
0: Της Παναγίας

0: Σαντες, εαυτός και ανήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθαν. Συγκύριε. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και συνδόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αή εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Αμήν. Προς τον άδειν σωτήριβους για τα βέβικας και τα σπήλα συντρίψας ως πανοδύναμος, τους θανώντας ως κτίστης συνεξανέστησας και θανάτου το κέντρον Χριστέ συνέτριψας και Αδάμ της κατάρας ερήσου φιλάνθρωπε, δύο

Ακούσασε, γυναίκες του Αγγέλου, τα ρήματα που ευάλλονταν των θρήνων προς χαρίς γενόμενε και σύνδρομοι την Ανάσταση με έβλεπουν. Και ειδού Χριστός προσήγησεν αυτές λέγοντο, χαίρετε, θαρσίτε, εγώ τον κόσμον ενίκηκα και τους θεσμίους ερισάμιν. Σπουδάσατε ούν προς τους μαθητάς, απαγγέλουσε αυτής ότι προάγω ημάς εν τη χώρα Γαλιλαία του κηρύξε. Δύο

δεκάτη του αυτού μηνός, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Παϊσίου του Αγιορείτου, εν ειρήνη τελειοθέντος κατά το χιλιοστόν ενακοσιωστόν ενενικοστόν τέταρτον έτος. Ζήσας Παΐσιος μόνος Θεό μόνο, πολλούς τεθλιμμένους εκούφησιν πόνων, ηνωμένος γάρ το Θεό διηγάπης, παραμυθίστε πάντα σε λήφθην χάριν. Δωδεκάτη Παΐσιος ανέσπερον αυγήν είδε. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Πρόκλου και Ιλαρίου, τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Μιχαήλ του Μαλαιίνου, ως εχρημάτισε πατέ πνευματικός του Αγίου Αθανασίου του Εντοάθο. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Σεραπείωνος και των Αγίων Μαρτύρων Ανδρέου του Στρατιλάτου, Ηρακλείου, Φαύστου, Μινά και της συνοδείας αυτών και του Αγίου Μάρτυρος Μάμαντος πέραν εντοσίγματι. Τι η Αγία Βερονίκη, η Αιμορροούσα, η Νιάσα του Χριστός εν ειρήνη τελειούτε. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς.

Παναγία Σαχράντου, υπερευλογημένη εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊ Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων.

Παναγία σακράν του ιτερ ευλογημένης, εν δόξου λεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, κατά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και ανήλους και πάσαν την ζωήν ημών,

0: Ήσουν και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Ήσουν
0: της Παναγίας αχαρτήτη.

0: Εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγέλιου το ανάγνωσμα πρόσκομεν.
1: Δόξα Συ Κύριε, δόξα Συ.
0: Το καιρό εκείνο εμβάσω Ιησούς εις το πλοίον διεπέρασε και ήλθεν εις την ίδιαν πόλην και ειδού προσέφερον αυτό παραλυτικόν επικλήσεων.

πάση τέκνον αφαιοντές η αμαρτία.

0: πάντες εξ όλης ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών είπομε. Κύριε Παντοκράτορο Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθα σε επάκουσον και ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθα σε επάκουσον και ελέησον.
1: Ελέησον.
0: Και δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε Λέησον.
0: Τι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακώνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε Λέησον.
0: Τι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και ευρισκομένων την πολυτάφτων επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών, ευλαβών προσκυνητών δωρητών και ανακαινιστών, της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των εντυλαμένων ημίν της αναξής, εύχεστε υπέρ αυτό.
1: Κύριε Λέησον.
0: Τι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων του Αγίου Ναού τούτου και υπέρ πάντων των πρώην απαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσεβος κειμένων και απαντακού ορθοδόξου.
1: Κύριε Λέησον.
0: Τι δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτο ναό τούτο, κοπιόντων, ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, του απεκδεχομένου του παρασουμέγα και πλούσιον έλεο.
1: Κύριε Λέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξεν να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Εύξεστε οι κατηχουμένοι το Κύριο, οι πιστοί υπέρ των κατηχουμένων δεηθώμεν, ενώ ο Κύριος αυτούς ελέησε, κατηχήσει αυτούς των λόγων της αληθείας, αποκαλύψει αυτοίς το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού καθολική και αποστολική Εκκλησία, σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της η χάρη την. Οι κατηχούμενοι τα σκεφαλάσιμον το Κύριο κλείνατε.
1: Κύριε.
0: Είναι και αυτή συνήμην δοξάζουσε το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, νύτης των κατηχουμένων, όσοι πιστοί ετικέτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την. Σοφία, ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνη στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την. Σοφία, όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, στη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
0: Θεός συλλάσσεται. Ο Δης άξιος των συνδεδεμένων και σαρκικές επιθυμίες κοινωνές, προσέρχεστε η προσεγγή στην λειτουργή της βασιλεύτης δόξης, το γάρδια πολύ της μέγα και φοβερών και αυτές οι ουρανίες δυνάμεις, ολόγους για την άφωτον και μετετών φιλανθρωπία, ατρέπτους και δανειώτους γέγονας άνθρωπους, και αρχιερεύσιμων χρημάτισης και της λειτουργικής ταύτης και νομάτων θυσίας, την ιερουργίαν παρέδοκα σημείνωσες πότσου να πάντων. Συγχαρμόνος, Κύριο Θεός μου, δεσπόζεις των επόμενων.

επίβλεψον τον μέτρο μαρτυλών και αγρίων του νους και καθάρισον την ψυχή και την καρδία που συνειδήσεις του πνευράς και εκάνωσον με την δράμη του Αγίου Σου Πνεύματος ενδεδεμένον με τις ιερατείας βάρη παραστήνεται η Αγία.

και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, του αδελφού και συλλήτουργου ημών, Παναγιώτου ιερέως, εικονόμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, σύμπαντος του ευσεβούς ημών γένους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρίστου ελληνικού στρατού και των σωμάτων ασφαλείας της πατρίδος ημών, των επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών, των ευλαβών προσκυνητών, των κοπιών των ψαλόντων, εργαζομένων και διακονούντων, εν το Αγίο και Πανσέπτο Ναό τούτο, των ορφανών, των χειρών, των θλιβωμένων, των καταπονουμένων, των εν ασθενείες κατακειμένων, των υποπνευμάτων ακαθάρτων οχλουμένων, των σεισμοπλήκτων ανέργων αστέγων πυροπαθών πλημμυροπαθών, των εν φυλακή εξορία και αναγκιόντων, των μισούντων συκοφαντούντων υβριζόντων διαβαλόντων και πολεμούντων ημάς, των εντυλαμένων ημίν της αναξής, εύχεστε υπέρ αυτών. Της σπουδαζούσης και εργαζομένης νεολαίας, των αυτιλωμένων και πλεόντων αδελφών ημών, των ιατρών, των νοσηλευτών και πάντων των διακονούντων, το αγαθών της υγείας, της θεοειδρήτου οικογενείας, ημών των συνελθόντων και εν ευλαβία και κατανοίξη επιτελούντων, την ανέμακτον μυσταγωγίαν ταύτην και των διευλόγους αιτίας απολυθέντων αυτής, των δούλων του Θεού Ευθυμίου Ιερομονάχου, Εφροσύνης Βασιλικής Ευθυμίου Μαρίας, Σταματίου Τριάδος Ιωάννου Γεωργίας Ευαγγελίας, Ευμορφίας Φλόρας και Εφροσύνης, και των δούλων του Θεού Παναγιώτου και Στεφάνου υπερηγίας και ταχείας αναρρώσεως αυτών, των μακαρίων

πάντων τον επελπίδη Αναστάσεως, ζωής αιωνίου, το ζήν εκ μετρησάτων αδελφών ημών, των ψυχών των και κοιμημένων δούλων του

Παναγία Σαχράντου, υπερευλογημένη σων δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσα

0: τας θύρας τας θύρας, εν σοφία πρόσχομαι.
1: Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ουπιθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάσους ανθρώπους, και για την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου, και Μαρίας εις Παρθένου, και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και τα φέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενο δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας που καίστε τέλος. Και στο πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συν Πατρί και Υιό συμποσκυνούμενο, και συνδοξαζόμενο το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος.

συγχαρηθέωσαν έκφραστος υπερηνόητος αόρατος ακατάληπτος αείωνος αύτουσον σύγκαιμον γεννήσου Υιός και το Πνεύμα Σου το Άγιον Συ εκ του μη όντως εις το είναι μας παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν και ουκ απέστης πάντα ποιόν έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλεία σου χαρίσω την μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν εσύ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύματί σου το Αγίο. Υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκείσμεν των φανερών και φανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης. Είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατεξίωσας και αίτηση παρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων. Τα χεροβήμ και τα σεραφήμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρσια.

λέγομεν Άγιος και Πανάγιος. Εσύ και προγεννήσου Υιός του Πνεύμα του Άγιου. Άγιος και Πανάγιος. Και μεγαλοπρεπής η δόξα σου. Ως τον κόσμο σου τόσο κάθεσες. Ως τον Υιός του Πνεύμα του Άγιου. Και να πάσω πιστεύουν σε αυτόν μία πόλη.

αναστάσεως, της εις ουρανούς αναβάσεως, της εκ δεξιών καθέδρας, της δευτέρας και εν δόξου πάλιν παρουσίας, ο Θεός λάστηκε το αμαρτωλό και λέει σου.

τον μενάρτων τούτων τίμιον σώμα του Χριστού. Αμήν. Το δέν το ποτηρίο του το τίμιον αίμα του Χριστού. Αμήν. Μεταβαλών το πνεύμα της του Αγίων. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Όσοι

Κύριε του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, όν χάρισε τις Αγίες Εκκλησίες εν ειρήνη, σώνε εν τιμονιγιά μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων.

0: και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών.
1: Με τα πάντων ημών.
2: Αυτόν τον Αγίον μνημονεύσαντε.

0: σου, όσεν ουρανό και επί της γης, στον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα αφλήματα ημών, ως και ημείς άφιε με τσουφλέτες ημών, και μη σε ενέγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Από τη σου έστειν η βασιλεία.

nuestros días, tu μοναγενού σου ιού με στου ευλογητώσει, το Παναγίο.

Ιδόντες δε οι όχλοι εθαύμασαν και εδόξαζον τον Θεόν τον δόντα εξουσίαν τη αύτην της ανθρώπης. Με αυτά τα λόγια, τίμιε Πάτερ και αγαπητοί αδελφοί, ολοκληρώνει την ιστόρισή του, την αφήγησή του, ο Ιερός Ευαγγελιστής Ματθαίος σήμερα, αναφερόμενος σε ένα μεγάλο θαύμα, άλλο ένα μεγάλο θαύμα μάλλον, το οποίο επετέλεσε ο Κύριος μας, της θεραπείας ενός ανθρώπου παραλυτικού. Βλέποντας το συγκεντρωμένο πλήθος το θαύμα αυτό, πραγματικά έμειναν ενεοί και δόξαζαν τον Θεόν, ο οποίος χαρίζει, προσφέρει, δωρίζει τέτοιες δυνατότητες στους ανθρώπους, μη ξέροντας και μη διαβλέποντας ότι ο Χριστός δεν ήταν απλά άνθρωπος, αλλά ο Θεάνθρωπος σωτήρας και λυτρωτής του κόσμου. Και αν λάβουμε αφορμή από αυτήν την φράση, έχουμε αδελφοί να πούμε, στοιχισμένοι πάντοτε στη διδασκαλία της Αγίας μας Εκκλησίας, ότι πραγματικά ο Θεός είναι αυτός ο οποίος πάντοτε δίνει, προσφέρει, δωρίζει στους ανθρώπους τη χάρη του, το φως του, την αγάπη του, την ευλογία του. Ο Άγιος Ιάκωβος, ο αδελφόθεος, στο μόνο κείμενο το οποίο μας έχει αφήσει και είναι η καθολική του επιστολή, εκείνη που μελετήσαμε στον κύκλο μελέτης της Αγίας Γραφής, όσοι έχετε την επιθυμία και την προθυμία να έρχεστε, νομίζω πρόπερση, γράφει εκεί στο πρώτο του κεφάλαιο, ακριβώς πάνω σε τούτη την αλήθεια, μία φράση που την επήρε η Εκκλησία μας και την ενέταξε στη λειτουργική της πραγματικότητα, και την ακούμε κάθε φορά στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, στην λεγόμενη οπισθάνδωνο ευχή. Λέει εκεί ο Άγιος Ιάκωβος: «Πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνουθεν εστί εκ του Πατρός των φώτων». Κάθε τι το αγαθόν, το όμορφον, το ωραίον, εκείνο το οποίο προάγει τον άνθρωπο, εκείνο το οποίο τον συγκροτεί, εκείνο το οποίο τον αγιάζει και τον φωτίζει, είναι προερχόμενο από τον Θεό. Και οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας, ερμηνεύοντας τον Άγιο Ιάκωβο τον αδελφό Θεό, θα πούν πως πραγματικά ο Θεός είναι ο δωτήρ, αυτός που χαρίζει και είναι ο παντοδότης και ο δωρεοδότης, εκείνος ο οποίος δίδει κάθε τι το υλικό το οποίο έχει ανάγκη το σώμα μας, η τροφή μας, το οξυγόνο μας, όλες εκείνες οι άλλες απαραίτητες τέλος πάντων διαδικασίες για να μπορέσουμε να ζήσουμε και να λειτουργήσουμε, είναι δωρεές του Θεού, αλλά είναι και εκείνος ο οποίος δωρίζει και όλα τα πνευματικά δωρήματα τα οποία έχει ανάγκη για να υπάρξει και να ενεργήσει η ψυχή μας, το φως, τη χαρά, την αγάπη, την δικαιοσύνη, την πίστη,
όλα εκείνα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος που απαριθμεί ο Απόστολος των Εθνών Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, αν έχετε υπόψη σας. Ο Θεός λοιπόν είναι αυτός που δωρίζει και έρχεται ο Μέγας Βασίλειος να το σφραγίσει και να το επιβεβαιώσει αυτό λέγοντας ουδέν αγαθών παροιμών αλλά παν αγαθών εκ του Θεού. Δεν υπάρχει τίποτε καλό από εμάς αλλά κάθε τι καλό είναι δωρεά του Θεού. Και ο Ιερός Χρυσόστομος επεξηγεί γιατί ο Θεός χαρίζει στον άνθρωπο λέγοντας ότι ο Θεός μας δίδει πάντοτε από φιλανθρωπία, μη έχοντας να ανταποδώσει σε μας κάποια υποχρέωση. Δεν υποχρεώνομαι ποτέ τον Θεό, ακόμα κι αν ζούμε πάντοτε σύμφωνα με τις εντολές του, αδελφοί μου. Μας δίδει λοιπόν από φιλανθρωπία και από αγάπη, όχι μόνο, αλλά για να ενεργήσουμε τα δωρήματά του προς το συμφέρον, όχι το συμφέρον της τσέπης, ούτε το συμφέρον της ύλης, ούτε το συμφέρον των κοσμικών, αλλά προς το συμφέρον της αγιότητας και της οικοδομής κάθε συνανθρώπου και κάθε αδελφού. Γι' αυτό και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος καταλήγοντας θα πει «Θεού το διδώνε και ανθρώπου το ευχαριστήν». Ο Θεός προσφέρει, δίδει και ο άνθρωπος πρέπει να ευχαριστεί τον Θεό για όλες αυτές τις θεϊκές δωρεές. Γιατί όμως ανέφερα στην αγάπη σας αδελφοί όλα αυτά περί δωρεοδό του Θεού και περί ανθρώπου ο οποίος διαρκώς λαμβάνει από τον Θεό? Για να επεξηγήσω την σήμερα εορταζομένη μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Παϊσίου του Αγιορείτου, ενός Αγίου όχι του αιώνα μας όπως συνηθίζομαι να λέμε για τον Άγιο Νεκτάριο, αν και παρήλθε ο αιών εκείνος, αλλά των ημερών μας, των ωρών μας, των λεπτών μας, ενός Αγίου που πολλοί από εμάς είχαμε τη δυνατότητα και να γνωρίσουμε και να λάβουμε την ευχή του και να συνομιλήσουμε μαζί του και να θαυμάσουμε αυτήν την πραγματικότητα που πριν από λίγο σας περιέγραψα. Γιατί όπως αναφέρει το απολυτίκιο του Αγίου Παϊσίου ήταν σκεύος χαρισμάτων μεστών. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έγινε η ψυχή του, η καρδιά του, η ύπαρξή του εκείνο το πνευματικό σφουγγάρι που απορροφούσε από τον ουρανό, από τα χέρια του Θεού όλα τα χαρίσματά του και γέμισε μέχρι επάνω μεστών το σκεύος της ψυχής και της καρδιάς του Αγίου Παϊσίου. Γι' αυτό και όσοι τον συναναστράφηκαν αλλά και όσοι ζητάμε τη χάρη του και την ευλογία του έκτοτε, αφού κατετάγει στα αγιολογικά δελτία της Εκκλησίας μας, κανείς δεν φεύγει λυπημένος, ζημιωμένος, στεναχωρημένος, αφού ο Άγιος Παΐσιος ως μεστόν δοχείων της χάριτος των μυστηρίων του Θεού πάντοτε έχει να προσφέρει και να δώσει. Και ο ομιλών, σας το λέω με συγκίνηση καρδίας, έχω να αναφέρω τρία θαύματα, μικρά παύλα μεγάλα, που έχει κάνει στην ελαχιστότητά μου αυτός ο μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας, και σας τα έχω πει
κατά καιρούς δεν είναι της ώρας πάλι να τα αναφέρω. Ο Άγιος Παΐσιος λοιπόν ήταν ο άνθρωπος εκείνος που δέχτηκε τα χαρίσματα του Θεού, και όταν ο άνθρωπος δέχεται τις χάρες του Θεού γίνεται χαριτωμένος άνθρωπος, γίνεται άγιος άνθρωπος, γίνεται άλλος άνθρωπος. Και είχε ο Άγιος Παΐσιος το διορατικό χάρισμα. Ξέρετε ποιο είναι? Εκείνο το χάρισμα που έχει κάποιος εκ Θεού να αντιλαμβάνεται καταστάσεις, γεγονότα της υπάρξεως κάποιων ανθρώπων και της ζωής τους και της πραγματικότητός τους, για να μπορεί να προσφέρει, να δίνει τις κατάλληλες συμβουλές, το κατάλληλο φάρμακο ώστε πνευματικά να τους θεραπεύει. Είχε και το προορατικό χάρισμα. Ποιο είναι το προορατικό χάρισμα? Να μπορέσει να δει μελλοντικά συμβάντα από τα οποία θα προφυλάξει κάποιους ανθρώπους. Είχε και το χάρισμα της θαυματουργίας. Συνομιλούσε με ζώα, με σαύρες, και δεν είναι παραμυθάκια της Καλλιμάς όλα αυτά, όπως διαβάζουμε στο διαδίκτυο από κάποιους κακεντρεχείς ανθρώπους οι οποίοι βάλουν την πίστη, τον Χριστό και την Εκκλησία ως άλλοι Νέρονες και Διοκλητιανοί και καλλιγούλες, εμπέζοντας και απομειώνοντας και εξευτελίζοντας και ευτελίζοντας όλα τα ιερά και τα όσια, και κατηγορώντας μας ότι είμαστε εκείνοι που λατρεύουμε νεκροκεφαλές, λείψα να προσκυνούμε ζακέτες και πασουμάκια και τετιάφτα. Η διδασκαλία της Εκκλησίας μας, μέχρι ενό σημείου βέβαια, η διδασκαλία της Εκκλησίας μας τι λέει? Ότι ο Άγιος άνθρωπος, ον δοχείον του Παναγίου Πνεύματος, αγίασε και όλα του τα προσωπικά αντικείμενα, να το πω έτσι, τα οστά του, τα άγια λείψανά του και όλα τα υπόλοιπα. Γι' αυτό και εμείς δεν προσκυνούμε αντικείμενα και ξύλα και μπογιές, αλλά η προσκύνησή μας που είναι τιμητική διαβαίνει επί το πρωτότυπον, όπως εξάλλου αναφέρει και η Αγία Εβδόμη Οικουμενική Σύνοδος. Προσλείπει λοιπόν όλων αυτών που κάποτε φαντάστηκαν και μου το έγραψαν, διότι πρόφερα έναν διαδικτυακό λόγο και μου έγραψαν από κάτω: άντε κλείστε πλέον τα ρολά, έχετε μείνει μόνοι σας, οι νέοι δεν έρχονται, σας κατάλαβαν, κλείστε το μαγαζάκι σας. Προσλείπειν όλων αυτών συνέρευσαν και σειραίουν τόσα πλήθη εκεί στη σουρωτή ανθρώπων, νέων, μεγαλυτέρων, μικροτέρων, γονατιστοί, εκλυπαρούντες, οικετεύοντες τη χάρη του Θεού να έλθει μέσω του Αγίου Παϊσίου, και τρίβουν τα μάτια τους, γιατί νόμιζαν πως κατάφεραν να ξεριζώσουν την πίστη από την καρδιά των ανθρώπων, αλλά αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Εκείνοι είναι οι άτυχοι και οι δυστυχείς, γιατί δεν θέλουν να ανοίξουν την καρδιά τους στον Χριστό για να ζεσταθεί, ούτε τα μάτια τους στη χάρη τους για να ξετυφλωθούν και να μπορέσουν να χαρούν αυτήν την πραγματικότητα της θεοκοινωνίας. Είχε όμως ο Άγιος Παΐσιος και το χάρισμα της παρηγορίας, μεγάλο χάρισμα. Να έρχεται κάποιος κοντά σου μέχρι εδώ έτοιμος να βάλει τέλος στη ζωή του, μη βλέποντας διέξοδο στα πολλά αδιέξοδα που ίσως σε δημιούργησε εκείνος, και να φεύγει ανακουφισμένος, ηλεημένος, παρηγορημένος, έχοντας ελπίδα και προοπτική να παλέψει. Είχε και το χάρισμα της αγάπης,
αγαπούσε χωρίς όρια, ανιδιοτελώς και χωρίς διάκριση. Είχε και το χάρισμα να συγκεντρώνει δίπλα του τόσους ανθρώπους, οι οποίοι κάποιοι πήγαιναν από περιέργεια, αλλά έφευγαν ωφελημένοι και αλλαγμένοι από τον άνθρωπο του Θεού. Αδελφοί μου αγαπητοί, ο Άγιος Παΐσιος έλαβε τα χαρίσματα του Θεού πώς? Με καθαρή καρδιά, με πίστη και με προσευχή. Όλη του η ζωή εδωρηφορεί το γύρω από αυτά τα τρία. Ασκούνταν, προσευχόταν, λάτρευε τον Θεό, πίστευε όλο και περισσότερο, τον πλησίαζε και ενώθηκε μαζί του, γι' αυτό και έγινε το σκεύος της εκλογής της χάριτός του. Και αφού τα έλαβε έτσι, τα ενεργούσε πώς? Προς δόξαν Θεού, με πολλή προσοχή και προς οικοδομήν των πιστών. Είδατε ποτέ τον Άγιο Παΐσιο να διαφημίζεται, να λέει εγώ είμαι θαυματουργός, εγώ είμαι Άγιος, εγώ είμαι εκείνο, εγώ είμαι το άλλο? Ποτέ. Και όταν κάποιοι τον πρόβαλαν ως Άγιο, εκείνος έλεγε είμαι ο πιο αμαρτωλός του κόσμου. Γι' αυτό και χαριτώθηκε τόσο πολύ από τον Θεό, και γι' αυτό και νεκρός που είναι, ενώ ζει στη Βασιλεία του Θεού, μπορεί και μας ακούει και δέχεται την ηκεσία μας, την προσευχή μας, και θαυματουργεί στη ζωή μας κατά το μέτρο και το βαθμό βεβαίως της πίστεώς μας. Αγαπητοί μου αδελφοί, ο Θεός αναζητά στο πρόσωπο του καθενός από εμάς εκείνη τη δεκτική καρδιά και ψυχή για να προσφέρει τα χαρίσματά του. Ο Άγιος Παΐσιος και όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας είπαν το ναι. Σε μας ακόμα μένει αναπάντητο το ερώτημα. Θέλει όμως ο Θεός να χαριτώσει τη ζωή μας, να πλημμυρίσει την καρδιά μας, να αγιάσει την προοπτική της Θεώσεώς μας, για να γίνουμε κι εμείς χαριτωμένοι άνθρωποι, σκεύη της εκλογής του, της αγάπης του, άνθρωποι που θα φέρουμε τον Χριστό στη ζωή μας και θα μαρτυρούμε τον Θεό με κάθε μας αναστροφή, κάθε βήμα, κάθε λόγο, ακόμα και με αυτή τη στάση μας. Αμήν.

0: εκκλησίες του όπως εδώ οι Παρθενομαρίες και πάντως.
1: Όσοι μεταλαβώνται στον Θείον Αγίον Ακράτων αθανάτων και ζώπιων φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
2: Διαλέησον.
1: Αντιλάβουσος εν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάριτην.
2: Κύριε ελέησον.
1: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον, ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
2: Και Κύριε.
1: Ότι Συ ο Αγιασμός ημών και Συ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.

ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζον τους επί Σύ πεπιθώντας, σώσον των λαών Σου και ευλόγησον την κληρονομία Σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας Σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκους ουσία αυτούς, αντιδόξασον τη θεϊκή Σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί Σε. Ειρήνην το κόσμο Σου δώρησε, τις εκκλησίες Σου τις ιερεύσει, τις άρχουσιν ημών το στρατό και παντί το λαό Σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον ανωθενεστή καταβαίνων εξού του Πατρός των φώτων και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό.

Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο ευλογήσας τους πεντεάρτους εν τη ερήμου και εξ αυτών πεντακής χιλίος άνδρας χορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων των ίνων και το έλεον, και πλήθαινον αυτά εν της οίκης των προσφερόντων τα δώρατα αυτά, δούλων σου Δημητρίου, Αθανασία Σταματίου Ιωάννας, Αχιλλέος Θεοφανίας Θωμά, Αθανασίας Πορφυρίας Πορταϊτήσης, Αθανασίας Παναγιώτας Θωμά, Ηλιάνας Κλεοπάτρας Φωτεινής Λίου Μιχαήλ Αναστασίου, Παϊσίας Σιλβάνας Μαργαρίτας Άντζελας Δανίλ, Αντιγόνης Μιχαήλ Ιερέως Παναγιώτου Γεωργίου Αθανασίας Βασιλικής, Χρυσοβαλάντου Μαρίας Θεμιστοκλέους Ιωάννας, Θωμάς Παρασκευής Αθανασίου Μαρίας Σοκράτους Κωνσταντίνου, Σόνιας Μαρίας μετά των οικείων αυτών, τους δε εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου Αγίασον, ότι σύ ο ευλογών και αγιάζουν τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμεν, συν το ανάρχο σου Πατρίκη το Παναγία.

Έλεος αυτού έλθει εφ' εμάς, τι αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός, της επικεκλημένης πορταϊκήσης των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του Εναγίης Πατρός ημών, Νεκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων ενδόξων μαρτύρων Πρόκλου και Ιλαρίου, Ανδρέου του Στρατιλάτου και τον Συναυτό, Ηρακλείου, Φαύστου και Μινά, του Αγίου ενδόξου μάρτυρος Σεραπείωνος, της Αγίας ενδόξου Βερονίκης της Εμοροούσης και των Οσίων Μιχαήλ του Μαλαίνου και Παϊσίου του Αγίου Ρήτου, όν την ιερά μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ιερά Μητρόπολης Πειραιός, διοργανώνει κατασκήνωση οικογενειών το τριήμερο 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στις κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις της Μητροπόλεως στην Παιανία Αττικής, δίνοντας την ευκαιρία σε οικογένειες να βιώσουν την χαρά των πρωτοχριστιανικών κοινοτήτων, βιώνοντας την μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας μέσα σε πνεύμα ενότητας και χαράς. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.

0: Διαφυλάξει πάντα σημάς, καλή σας ημέρα, η ευλογία του Θεού να είναι μαζί μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ακροατές, καλή σας ημέρα. 12 Ιουλίου. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Πρόκλου και Ιλαρίου. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Σεραπείωνος του Νέου, πυρή τελειοθέντος. Ο Άγιος Σεραπείων, άνθρωπος θεοσεβής και αγαθός, ζούσε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Σεπτίμου Σεβίρου, 194 με 211. Συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του επάρχου Ακύλα, ο οποίος τον ανέκρινε για τις πεποιθήσεις του. Ο Άγιος ομολόγησε απερίφραστα ότι πίστευε στο Χριστό και τον λάτρευε με όλη την καρδιά του. Αμέσως τον έριξαν στην πυρά και με αυτόν τον τρόπο έλαβε από τον Κύριο τον στέφανο του μαρτυρίου. Μνήμη του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτη. Ο Όσιος πατήρ Παΐσιος ο Αγιορείτης γεννήθηκε από ευλαβείς γονείς τον Πρόδρομο και την Ευλαμπία εν Ζεπίδη στα Φάρασα της Καπαδοκίας στις 25 Ιουλίου του 1924. Στη βάπτισή του ο Όσιος Αρσένιος ο Καπαδόκης, ο πλήρης ημερών και αγιότητος βίο κοσμούμενος ιερέας των Φαράσων, τον ονόμασε Αρσένιο για να τον αφήσει καλόγερο στο πόδι του, όπως χαρακτηριστικά είπε. Στην Ελλάδα, η οικογένεια του μικρού Αρσενίου εγκαταστάθηκε στην Κόνιτσα της Υπήρου, όπου ο ίδιος πέρασε τα παιδικά και νεανικά του χρόνια. Γαλουχούμενος με τις διηγήσεις για το θαυμαστό βίο του Αγίου Αρσενίου, έλεγε ότι θα γίνει μοναχός από την ηλικία των 5 ετών. Και αφού έμαθε να διαβάζει, αγαπημένη του ασχολία υπήρξε η ανάγνωση των βίων των Αγίων. Μετά από τις εγκύκλιες σπουδές του, δεν θέλησε να συνεχίσει στα γράμματα, αλλά προτίμησε να μιμηθεί το Χριστό και μαθήτευσε στην τέχνη του ξυλουργού, την οποία άσκησε με επιμέλεια και δεξιοσύνη. Στην ηλικία των 15 ετών αξιώθηκε της θέας του Κυρίου για ένα μόνο φιλότιμο λογισμό, μέσω του οποίου απέκρουσε μια δαιμονική προσβολή του πειρασμού της απιστίας. Από τότε φούντωσε μέσα του ακόμη περισσότερο η φλόγα της αγάπης του Θεού και ο πόθος για τη μοναχική ζωή. Ακολούθησαν καιροί ταραχής και αναστάτωσης για την Ελλάδα λόγω της ξένης κατοχής και του εμφυλίου πολέμου. Ο Όσιος όμως, τόσο ως πολίτης όσο και ως στρατιώτης κατά τη θητεία του, επέδειξε απαράμιλο θάρρος και αυτοθυσία. Ήταν πρόθυμος να δώσει κάθε στιγμή και τη ζωή του ακόμα για τη σωτηρία των άλλων. Ευρισκόμενος μάλιστα συχνά μέσα στον καταιγισμό των φωνικών πυρών, συνέβη να σώσει με τις θερμές προσευχές του πολλούς στρατιώτες, αλλά και να σωθεί και ο ίδιος με τρόπο θαυμαστό. Επειδή το μεγαλύτερο διάστημα της στρατιωτικής του θητείας το υπηρέτησε με την ειδικότητα του ασυρματιστή, πολλές εκδόσεις αφιερωμένες στη ζωή του γέροντα τον αναφέρουν ως ασυρματιστή του Θεού. Μάλιστα ο γέροντας, φέροντας ως παράδειγμα την ειδικότητά του στο στρατό, απάντησε σε κάποιον που αμφισβητούσε τη χρησιμότητα της μοναχικής ζωής ότι οι μοναχοί είναι ασυρματιστές του Θεού, εννοώντας τη θερμή τους προσευχή και την έγνοια τους για την υπόλοιπη ανθρωπότητα. Ύστερα από αυτές τις περιπέτειες, θέλησε να καταταγεί στο αγγελικό τάγμα των μοναχών με τα φτερά που δίνει ο θείος έρωτας. Έτσι μετέβη στο Άγιον Όρος, αναζητώντας έναν οδηγό για τη ζωή της κατά Θεόν ησυχίας. Δεν κατάφερε όμως να εκπληρώσει αμέσως τον πόθο του. Παράλληλα, οι δικοί του βρέθηκαν την ίδια περίοδο σε μεγάλη οικονομική δυσκολία, οπότε τον κάλεσαν να τους βοηθήσει. Έτσι επέστρεψε στην Κόνιτσα και εργάστηκε ως μαραγκός. Μετά από 3 χρόνια όμως, σε ηλικία 29 ετών πλέον, εγκατέλειψε

0: πράγματα του κόσμου και επέστρεψε στην Αθωνική πολιτεία. Αφού περιήλθε σκήτες και καλύβες, ακολούθησε τελικά τη συμβουλή ενός σεβαστού γέροντα και εντάχθηκε στην αδελφότητα της Ιεράς Μονής Εσφυγμένου, γνωστής τότε για την αυστηρή της τάξη. Εκεί έζησε μέσα στην ολοτελή υπακοή και επιδόθηκε σε υπέρμετρη άσκηση, υπερβάλλοντας σε κόπους για χάρη του Χριστού και των αδελφών του. Έτσι, στις 27 Μαρτίου 1954 εκάρη μοναχός. Έλαβε ρασοευχή και το όνομα Αβέρκιος. Έχοντας όμως άσβεστο μέσα του τον πόθο για τον ησύχιο και απράγμονα βίο, πήρε την ευλογία του Ηγουμένου και πήγε να μονάσει στην Ιερά Μονή Φιλοθέου, που ήταν τότε σε κατάσταση ιδιόρυθμη. Εκεί προετοιμάστηκε για τη ζωή του ερημίτη κάτω από την καθοδήγηση ενός διακριτικού και σοφού γέροντα, του γέροντα Σιμεών. Στις 12 Μαρτίου 1956 εκάρη μικρόσχημος μοναχός και έλαβε το όνομα Παΐσιος. Τον Αύγουστο του 1958, υπακούοντας σε Θεία Βουλή, δεν εγκαταστάθηκε στην έρημο για την οποία προετοιμαζόταν, αλλά στην κατεστραμμένη Ιερά Μονή της Παναγίας του Στομίου, που βρίσκεται κοντά στην Κόνιτσα. Σε αυτήν έζησε 4 χρόνια, ζώντας εισάγγελο βίο, παλεύοντας με τους πειρασμούς, ευεργετώντας τους ανθρώπους της περιοχής, σώζοντας πολλούς από τις διδασκαλίες των προτεσταντικών ομάδων που δρούσαν εκεί και ανακαινίζοντας με πολύ μόχθο το μοναστήρι. Το 1962, όταν και ολοκληρώθηκε το έργο της ανακαίνησης και ο κίνδυνος από τις ετερόδοξες ομάδες εξέλιπε, ο Όσιος παρακαλούσε μέσα στους πειρασμούς που καθημερινά τον πολιορκούσαν, θερμά το Θεό να του δείξει το δρόμο που έπρεπε να ακολουθήσει. Έτσι δέχθηκε ως Θεός σταλτή την πρόσκληση κάποιου ιεροδιακόνου να τον συνοδεύσει στο Θεοβάδιστο όρος του Σινά. Πάνω σε εκείνον τον άνυδρο και ξερό τόπο, στο κελί των Αγίων Γαλακτίωνος και Επιστήμης, έζησε επιτέλους αυτό που χρόνια ποθούσε, την προς Θεόν μόνωση. Αγωνιζόμενος με πολλή ταπείνωση, διαρκή νηστεία, ακατάπαυστη αγρυπνία και αδιάλειπτη προσευχή, κατάφερε να υπερνικήσει τις παγίδες του μισόκολου εχθρού και να απολαύσει την ένωση με το Θεό. Γεμάτος από τη χάρη της Θείας Παρακλήσεως, απολάμβανε την κατά Θεόν ευφροσύνη μέσα στο καμίνι της απαράκλητης ερήμου. Έγινε μάλιστα ιδιαίτερα αγαπητός στους Βεδουίνους, δίνοντάς τους τρόφιμα με χρήματα από την πώληση στους προσκυνητές ξύλινων σταυρών που έφτιαχνε ο ίδιος. Δεν θα υπήρχε έτσι κανένας λόγος να εγκαταλείψει το στάδιο εκείνο της αρετής, εάν δεν ενέσκυπτε η σωματική ασθένεια από το τραχή κλίμα, η οποία τον ανάγκασε να επιστρέψει στην κατασάρκα πατρίδα του. Επανερχόμενος στο Άγιον Όρος το 1964, δεν ελάττωσε το πλήθος των ασκητικών αγώνων του, παρά την καταβολή του σώματος, καθώς το πνεύμα διατηρούσε την πρώτερη ζέση του. Ζώντας λοιπόν ως ξένος και παρεπίδημος στη γη, έφτασε να γίνει πολίτης του ουρανού. Έχοντας συνεπώς την πράξη ως την επίβαση της θεωρίας, έφτασε σε υψηλά μέτρα και έγινε κοινωνός θείων μυστηρίων. Εντρίφησε έτσι και στην ωραιότητα του Κυρίου, ενώ επιπλέον έτυχε και της θεομητορικής ευλογίας. Συνομίλησε με Αγίους που εμφανίστηκαν μπροστά του, βίωσε την όραση του άγγελου φύλακά του, άκουσε αγγελικούς ύμνους και καταβγάστηκε από το ουράνιο φως. Το 1966 ασθένησε σοβαρά και εισήχθη στο κέντρο νοσημάτων θώρακος Βορείου Ελλάδος. Υποβλήθηκε σε εγχείρηση με αποτέλεσμα μερική αφαίρεση των πνευμόνων. Στο διάστημα μέχρι να αναρρώσει και να επιστρέψει στο Άγιον Όρος, φιλοξενήθηκε στο Ιερό Ησυχαστήριο Αγίου Ιωάννου του Ευαγγελιστού στη Σουρωτή. Επέστρεψε στο Άγιο Όρος μετά την ανάρρωσή του και το 1967 μετακινήθηκε στα Κατουνάκια και συγκεκριμένα στο Λαβρεώτικο Κελί του Υπατίου. Στις 12 Αυγούστου 1968, Όσιος Παΐσιος εισήλθε στην Ιερά Μονή Σταυρονικήτα και μόνασε στο κελί του Τιμίου Σταυρού. Το 1979 αφήνει τον Τίμιο Σταυρό και αναζητώντας κελί πηγαίνει στην εγκαταλελειμμένη Παναγούδα. Εκεί ο Όσιος εργάστηκε σκληρά για να δημιουργήσει ένα κελί με ομόλογο, όπου και έμεινε μέχρι και το τέλος της ζωής του. Από την εποχή που εγκαταστάθηκε στην Παναγούδα, πλήθος λαού τον επισκεπτόταν. Ήταν μάλιστα τόσο το πλήθος, ώστε να υπάρχουν και ειδικές σημάνσεις που επεσήμαναν το δρόμο προς το κελί του, ώστε να μην ενοχλούν οι επισκέπτες τους υπόλοιπους μοναχούς. Επίσης, δεχόταν πάρα πολλές επιστολές. Όπως έλεγε ο γέροντας, στενοχωρεί το πολύ, γιατί από τις επιστολές μάθαινε μόνο για διαζύγια και ασθένειες ψυχικές ή σωματικές. Παρά το βεβαρημένο πρόγραμμά του, συνέχιζε την έντονη ασκητική ζωή, σε σημείο να ξεκουράζεται ελάχιστα, 2 με 3 ώρες την ημέρα. Εξακολούθησε όμως να δέχεται και να προσπαθεί να βοηθήσει τους επισκέπτες. Συνήθιζε επίσης να φτιάχνει σταμποτά εικονάκια, τα οποία χάριζε στους επισκέπτες σαν ευλογία. Σε όλη αυτή την καθημερινή κούραση του γέροντος Παϊσίου έρχονται να προσταθούν και τα προβλήματα υγείας που τον ταλαιπωρούσαν. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του υπόνοει από τις διάφορες αρρώστιες όπως η κολίτιδα, βουβονοκύλη και κυρίως από τον καρκίνο που του είχε διαγνωστεί γίνονταν όλο και περισσότεροι. Παρ' όλα αυτά όμως ήταν ήρεμος και υπέμενε χωρίς να διαμαρτύρεται καθόλου. Αντιθέτως, συνέχιζε να προσεύχεται για όλους. Μετά το 1993 παρουσίαζε αιμορραγίες για τις οποίες αρνούνταν να νοσηλευτεί λέγοντας ότι όλα θα βουλευτούν με το χώμα. Το Νοέμβριο του ίδιου έτους βγήκε για τελευταία φορά από το Άγιον Όρος και πήγε στη Σουρωτή στο ησυχαστήριο του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου για τη γιορτή του Αγίου Αρσενίου. Εκεί έμεινε για λίγες μέρες και ενώ ετοιμαζόταν να φύγει ασθένησε και μεταφέρθηκε στο Θεαγένειο όπου έγινε διάγνωση για όγκο στο παχύ έντερο. Θεώρησε τον καρκίνο εκπλήρωση του αιτήματός του προς το Θεό και ωφέλιμο για την πνευματική του υγεία. Στις 4 Φεβρουαρίου του 1994 χειρουργήθηκε. Παρότι η ασθένεια δεν έπαυσε αλλά παρουσίασε μεταστάσεις στους πνεύμονες και στο ύπαρ, ο γέροντας ανακοίνωσε την επιθυμία του να επιστρέψει στο Άγιον Όρος στις 13 Ιουνίου. Ο υψηλός πυρετός όμως και η δύσπνοια τον ανάγκασαν να παραμείνει. Στο τέλος του Ιουνίου οι γιατροί του ανακοίνωσαν ότι τα περιθώρια ζωής του ήταν 2 με 3 εβδομάδες το πολύ. Τη Δευτέρα 11 Ιουλίου κοινώνησε για τελευταία φορά γονατιστός μπροστά στο κρεβάτι του. Τις τελευταίες μέρες της ζωής του αποφάσισε να μην παίρνει φάρμακα ή παυσίπονα παρά τους φρικτούς πόνους της ασθένειάς του. Κοιμήθηκε την Τρίτη 12 Ιουλίου 1994 και ώρα 11 το πρωί και ενταφιάστηκε στο Ιερό Ησυχαστήριο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Τες των σών Αγίων πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα

0: Κατσαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόδεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα, Κρυθαρίδου. Ιφόμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694 44-16-076.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Το 1965 το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγίτσα Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
3: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Έγινα Φέρης με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Έγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.eginaferis.gr.
4: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
5: Ζήστε το καλοκαίρι στο Mariana's Apartments στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα. Σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Εράντζα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364. Ή επισκεφτείτε μας στο roomstorrentinggreece.gr.
6: Κέντρο αποκατάστασης ακοής Ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, Ακοής Γουρίτσας. Ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
7: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνη, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85.

0: 12 Ιουλίου. Σαν σήμερα, το 1470, τουρκικά στρατεύματα υπό τον Σουλτάνο Μεχμέτ το Δεύτερο καταλαμβάνουν την κατεχόμενη από τους Ενετούς Χαλκίδα και προβαίνουν σε άγριες σφαγές των χριστιανών. Σαν σήμερα, το 1827, ο τσάρος Νικόλαος ο Πρώτος αποδέχεται την παρέτηση του Ιωάννη Καποδίστρια από τη θέση του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας προκειμένου να αναλάβει κυβερνήτης της Ελλάδας. Στις 12 Ιουλίου 1913, τα αντιτορπιλικά Σπέτσε, Ίδρα και Ασπής απελευθερώνουν την Αλεξανδρούπολη. Την ίδια ημέρα, η 8η Ιεραρχία απελευθερώνει την Ξάνθη. Σαν σήμερα, το 1920, το 340 Σύνταγμα Ευζώνων εισέρχεται στην Ανδριανούπολη. Με την είσοδο του ελληνικού στρατού στην Ανατολική Θράκη, καταστέλλεται το εθνικιστικό κίνημα του Τούρκου συνταγματάρχη Τζαφέρ Ταγιάρ, ο οποίος αρνείται να δεχτεί τη συνθήκη του Μούδρου για την Τουρκία. Σαν σήμερα, το 1934, πεθαίνει ο Όλε Εβιν Ρούντε, Αμερικανο-Νορβηγός μηχανικός που επινόησε και κατασκεύασε την εξολέμβιο μηχανή. Στις 12 Ιουλίου 1943, τα ελληνικά αντιτορπιλικά Κανάρης, Βασίλισσα Όλγα, Πίνδος και η κορβέτα Σαχτούρης συμμετέχουν στις συμμαχικές αποβατικές επιχειρήσεις στη Σικελία. Στις 12 Ιουλίου του 1944, η μάχη της Αμφιλοχίας, μία από τις μεγαλύτερες επιθετικές επιχειρήσεις του Ελληνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού, ΕΛΑΣ, κατά των Γερμανών, στέφεται από πλήρη επιτυχία, προξενώντας τον εχθρό σοβαρές απώλειες σε έμψυχο και άψυχο υλικό.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
2: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
3: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
4: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
5: Μαζωμός. Ναξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
6: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
5: Τηλέφωνο 210-8035-800.
7: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
8: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
7: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
8: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
7: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
8: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
9: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
10: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills.

0: ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Κυριακή σήμερα 12 Ιουλίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Με την ευκαιρία της μνήμης της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνας, εορτάζει την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Φερόνιμος Ιερός Νόσης Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πυραιός, που βρίσκεται στην περιοχή Καραβά, με το ακόλουθο πρόγραμμα. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα ψαλεί την 5η 16 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα, χωροστατούντος ο Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ και συγχωροστατούντος ο Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αχιλλώου κ. Νίφωνος. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου το πρωί θα τελεσίθει η λειτουργία ιερουργούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ και συνιερουργούντος ο Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αχιλλώου κ. Νίφωνος. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί Μεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση στην Αγία Μαρίνα. Η μνήμη της Αγίας Μαρίνας εορτάζεται πανηγυρικά και στον Ιερό Ναό Ζωδόχου Πηγής Χατζικυριακίου, όπου θησαυρίζεται η Ιερόληψανό της. Την 5η στις 16 του μήνα στις 9 το βράδυ θα τελεστεί ράγρη πνία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου το πρωί θα τελεστεί θεία λειτουργία και στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η παράκληση της Αγίας. Στον Ιερό Ναό Αγίου Στεφάνου Νέας Ιωνίας τίθεται σε προσκύνηση ιερόληψανο του Αγίου Στεφάνου, του Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο πατήρ Σπυρίδων Βασιλάκος με θέμα «Η Οδύσσια της Πνευματικής Ζωής». Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί σήμερα στους Ιερούς Ναούς Αγίου Δημητρίου Πυραιός στις 6 το απόγευμα, Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας και Αγίων Αναργύρων Νέας Ιωνίας στις 6.30 το απόγευμα, Αγίου Ιεροθέου Περιστερίου και στο παρεκκλήσιο Αγίου Απαϊσίου της Ενορίας Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στο Δήμο Μεταμορφώσεως στις 7 το απόγευμα. Οι ιερές αγρυπνές θα τελεστούν απόψε στους Ιερούς Ναούς Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, Ζωοδόχου Πηγής Καλογρέζης. Το θαύμα της θεραπείας του εξαιώα τυφλού από τον Άγιο Σπυρίδων το θαυματουργό θα τιμηθεί πανηγυρικά στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πολιούχου Πυραιός. Σήμερα στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί ο πανηγυρικός Εσπερινός και αύριο το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η μνήμη του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου στον Ιερό Ναό Αγίου Ανουρέντη, το δεξιό κλήτος του οποίου είναι αφιερωμένο στον Άγιο. Αύριο Δευτέρα στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Την Τρίτη 14 Ιουλίου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία και στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μεθέορτος Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση στον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη. Η Ιερά Αγρυπνία επί τη μνήμη του Αγίου Νικοδήμου θα τελεστεί τη Δευτέρα το βράδυ στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως στο τόκο Πρασίνου Λόφου Ηρακλείου Αττικής και θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου. Στο πανηγυρίζουν παρεκκλήσιο Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, του Ιερού Ναού Αγίας Λυκερίας Γαλατσίου. Την Κυριακή στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί υποδοχή ιεράς εικόνας της Παναγίας Φοβεράς Προστασίας. Τη Δευτέρα το πρωί θα τελεστεί θεία λειτουργία. Στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο πανηγυρικός Εσπερινός. Την Τρίτη το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία και στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση του Αγίου Νικοδήμου. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Καμηνίων, τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα, θα ψαλεί παράκληση του Αρχαγγέλου Μιχαήλ Πανορμήτου. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νήλου Πυραιός, η Τρίτη στις 9 το βράδυ. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Οδού Αχαρνών, την Τρίτη στις 6 το απόγευμα. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός λειτουργούν και φέτος στο Πυραϊκό Χωριό στην Παίνη Αττικής. Θα λειτουργήσει επίσης κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 μέχρι 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Εγγραφές πραγματοποιούνται στη Γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ενορίας Ευαγγελιστρίας Πυραιός, τηλέφωνο 210-41-35-224 έως και τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως www.imp.gr τομέας νεότητα για περισσότερες πληροφορίες. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών. Τη Δευτέρα ξεκινά η τελευταία περίοδος, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 17 Ιουλίου. Περισσότερες πληροφορίες στο 210-4610-915 και στο 210-4634-113. Η Ιερά Μητρόπολη Πυραιός οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής Ερμήνα Εύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με αγαπημένα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πυραιός, συμβάλλοντας στη δημιουργία μια ζεστή και αισιόδοξη ατμόσφαιρα. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία τη Περιφέρεια Αττική και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών τη τοπική εκκλησία και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσει διατίθενται μέσω του ticketservices.gr από το βιβλιοπωλείο τη Ιερά Μητροπόλεως Πειραιώς, το ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια τη Ιερά Μητροπόλεως Πειραιώς και του Ιερού Ναού τη Μητροπολιτική Περιφέρεια. Για πληροφορίε καλέστε στο 210-41-22-625 και στο 210-41-18-640. Το ραδιόφωνο τη Πειραιακή Εκκλησία και οι σχολέ ανώτερη επαγγελματική κατάρτιση ΑΕΚΑΛΦΑ προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώ και δύο ετήσια σε ακροατέ που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσει και κατάρτιση σε σύγχρονου και εξειδικευμένου τομεί σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητε όπω πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά, τεχνικά επαγγέλματα και άλλα. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόλης της Ύλης. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί αύριο Δευτέρα το βράδυ στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, στο Δήμο Αγίου Δημητρίου. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Ώρα Ελλάδος 11.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Barretti Italy. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα barretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι. Δίπλα στο σταθμό ΕΣΑΠ. Barretti 210-8069-008 και 694-078-9316.
1: Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο, του πατρός Διονυσίου Ταμπάκη από τις εκδόσεις Άθος. Σε έναν κόσμο γεμάτο άγχος και αδιέξοδα, πώς άραγε θα στρέψουμε το βλέμμα μας προς το φως του Παραδείσου. Ο πατήρ Διονύσιος Ταμπάκης μας δίνει λύσεις και κουράγιο μέσα από τις σελίδες ενός βιβλίου που αληθινά γαληνεύει τις καρδιές. Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο. Στα βιβλιοπολία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
2: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
4: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Ζήστε το καλοκαίρι στο Mariana's Apartments στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα. Σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Εράντζα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364-720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorrentinggreece.gr.
6: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
7: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
6: Τηλέφωνο 210 80 35 800.

0: Αγαπητοί ακροατές, η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Πίστη και ζωή. Με τον καθηγητή της ηθικής, ποιμαντικής και βιοηθικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ανέστη και

αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στην προηγούμενη μας εκπομπή είχαμε αρχίσει να αναφερόμαστε στο βίο του μακαριστού γέροντος Παϊσίου, ενός ανθρώπου που είναι πια παγκόσμιος άνθρωπος, που τον ξέρουν οι πάντες, όχι μόνο έχουν ακούσει μάλλον όλοι οι άνθρωποι γι' αυτόν, και όχι μόνο στην πατρίδα μας, αλλά σε όλο κυριολεκτικά τον κόσμο. Μιλήσαμε για την πνευματική του βιογραφία, με την έννοια ότι για τους Αγίους δεν είναι ο χρόνος ή ο τόπος της γεννήσεώς τους, δεν είναι μόνο το μέρος ή τα μέρη που έδρασαν στη ζωή τους, ή ο τόπος και ο χρόνος που τελείωσε η ζωή τους επάνω στη γη. Αυτή είναι μία βιολογική μόνο βιογραφία. Η βιογραφία των Αγίων, και μάλιστα η βιογραφία του πατρός Παϊσίου, έχει να κάνει με το πώς εκείνος λειτουργούσε ταυτόχρονα ως πομπός και ως δέκτης, όπως είπαμε. Πώς δηλαδή έστελνε ως πομπός τα αιτήματα των ανθρώπων στο Θεό, τα διαβίβαζε αμέσως, αλλά και πώς ως δέκτης αφουγκραζόταν τι το θέλημα του Θεού για την κάθε στιγμή, για τον κάθε άνθρωπο, για την κάθε περίπτωση. Και είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας ότι ο πατήρ Παΐσιος κατά τη στρατιωτική του θητεία είχε την ειδικότητα του διαβιβαστή, και ως καλός διαβιβαστής, ως καλός ασυρματιστής, καλός πνευματικός ασυρματιστής, είχε εκπαιδευτεί, είπαμε, και πριν από τη στρατιωτική του θητεία. Έτσι λοιπόν, ό,τι γινόταν στη ζωή του δεν ήταν κάτι, δεν ήταν ένα πρόγραμμα που το είχε καταστρώσει ο ίδιος, αλλά ήταν αυτό που αφουγκραζόταν ότι είναι το θέλημα του Θεού. Αυτό που παρακαλούσε εμπόνος να του φανερώσει ο Θεός. Παρακαλούσε στην προσευχή του το Θεό για να του δείχνει το δρόμο που έπρεπε στην κάθε περίπτωση, στην κάθε στιγμή της ζωής του να πορευτεί. Και είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας τους κυριότερους μέχρι τώρα σταθμούς της ζωής του. Είπαμε πως ήταν τα παιδικά και τα εφηβικά του χρόνια. Είπαμε μετά τη στρατιωτική του θητεία ότι πήγε στο Άγιο Όρος. Είδαμε τη Μονή Εσφυγμένου, το κοινόβιο, το αυστηρό κοινόβιο της Μονής Εσφυγμένου σαν πρώτο σταθμό. Είδαμε την Μονή Φιλοθέου, την ιδιόρυθμη Μονή Φιλοθέου, και τη ζωή του εκεί ως δεύτερο σταθμό, αλλά πως πάντοτε τον διακατήχε αυτή η μεγάλη έτσι επιθυμία να ζήσει την ερημική ζωή. Είδαμε πως η Παναγία, ενώ αυτός ήθελε να πάει μετά στα Κατουνάκια που είναι η έρημος, όπως λέμε, του Αγίου Όρους, μία από τις ερημικές έτσι περιοχές που ζουν μόνο ερημίτες εκεί, όμως πως η Παναγία τον οδήγησε στην Μονή του Στομίου στην Κόνιτσα, και πως από εκεί πάλι του έγινε η πρόσκληση και η παράκληση να πάει στο μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης του Σινά, και μάλιστα στο εγκαταλελειμμένο ασκητήριο, το κάθισμα των Αγίων Γαλακτίωνος και Επιστήμης. Και είπαμε ότι εκεί ζούσε νήστης, ζούσε ανυπόδητος, ζούσε μονοχήτων, και βέβαια με αυτό τον τρόπο αξιώθηκε και να έχει θείες αποκαλύψεις και θεία χαρίσματα. Αυτή τη ζωή ποθούσε, αυτή την εισάγγελη ζωή,
και γι' αυτό βίωνε και αυτές τις καταστάσεις. Όμως από την άλλη πλευρά, η ευαίσθητη καρδιά του πατρός Παϊσίου δεν φλεγόταν μόνο από την αγάπη του Θεού, αλλά και από τον πόνο για τους ανθρώπους. Ποιοι ήταν οι άνθρωποι τότε γύρω του? Ήταν εκείνοι οι Βεδουίνοι που ζούσαν στην έρημο με μεγάλη φτώχεια, με μεγάλη ανέχεια, και γι' αυτό προσπαθούσε και αυτούς με κάθε τρόπο να τους βοηθήσει. Θυμάστε όταν τον ρώτησε το Χριστό, εκείνος ο νομικός, τι να κάνει για να κληρονομήσει τη Βασιλεία του Θεού, εκείνος του είπε να αγαπήσεις το Θεό εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ισχύος σου, αλλά και των πλησίων σου ως εαυτόν. Και βλέπετε ότι η αγάπη για το Θεό προηγείται, και όταν υπάρχει η αγάπη για το Θεό μπορεί να φέρει, να οδηγήσει τον άνθρωπο και στην αγάπη, στη γνήσια, στην ανιδιοτελή, στην ανυστερόβουλη αγάπη για τον πλησίον. Όταν αρχίσεις από την άλλη πλευρά, δηλαδή αγαπάς μόνο τον πλησίον ή νομίζεις ότι αγαπάς τον πλησίον χωρίς προηγουμένως να έχεις αγαπήσει το Θεό, τότε καταλαβαίνεις ότι τότε μάλλον βγαίνεις σε μια όχι σωστή κατάσταση. Μπορεί να είναι αυτή μια συναισθηματική αγάπη ή μπορεί να είναι υστερόβουλη αγάπη, αγάπη που προσμένει και θέλει και ζητεί τα εαυτής. Όμως εδώ ο πατήρ Παΐσιος ήξερε αυτό που λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, χρή δι ιδένε της αγάπης στην τάξη. Πρέπει δηλαδή να ξέρεις ποια είναι η τάξη της αγάπης, και η τάξη της αγάπης είπαμε ότι είναι αυτή πρώτα προς το Θεό, και αυτή διαποτίζει μετά, είναι πολύ επόμενο έτσι πράγμα να φλέγεται μετά η αγάπη και για την η καρδιά και για την αγάπη προς τον πλησίον. Δεν μπορείς να μείνεις μόνο να αγαπάς το Θεό. Αυτός που θα πει, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, ο θεολόγος, αυτός που θα πει ότι εγώ αγαπάω το Θεό αλλά δεν αγαπάω τον συνάνθρωπό μου, αυτός είναι ψεύτης και η αλήθεια δεν είναι με το μέρος του. Ο πατήρ Παΐσιος ήξερε λοιπόν αυτή την τάξη της αγάπης και αγαπούσε και αυτούς τους απλοϊκούς, αυτούς τους Βεδουίνους που ζούσαν στην έρημο, και προσπαθούσε να τους βοηθήσει, τους φτωχούς, και λέγοντας την ευχή σκάλιζε αυτά τα ξύλινα εικονάκια και τα πουλούσε γιατί? Για να εξασφαλίσει χρήματα για τα Βεδουινάκια που τα έβλεπε εξαθλειωμένα. Τότε ο Θεός έστειλε στο ασκητήριο εκείνο των Αγίων Γαλακτίωνος και Επιστήμης, στο ασκητήριο του πατρός Παϊσίου, έστειλε κάποιον Έλληνα γιατρό, ο οποίος του προσέφερε ένα σημαντικό ποσό χρημάτων, λέγοντάς του, για να βοηθάς τα Βεδουινάκια και να μην βγαίνεις από το ασκητικό σου πρόγραμμα, πάρε αυτά. Ο πατήρ Παΐσιος, που ξέρουμε ότι ποτέ δεν δεχόταν στο Άγιο Όρος λεφτά, έτσι, δέχτηκε εκείνα τα χρήματα με ευγνωμοσύνη, σαν από το χέρι του Θεού. Και βέβαια εκείνος συνέχισε την ασκητική του βιωτή, ζών μόνος μόνο το Θεό, αλλά τα πήρε για να τα δώσει ως ευλογία και για να καλύψει τις ανάγκες αυτών των φτωχών ανθρώπων. Όμως το δύσκολο κλίμα που υπήρχε στο Σινά, οι δύσκολες καιρικές συνθήκες του Σινά, την ημέρα ξέρουμε ότι εκεί κάνει πολύ ζέστη και το βράδυ κάνει δυνατό κρύο. Αυτές λοιπόν οι δύσκολες καιρικές συνθήκες επιβάρυναν το πρόβλημα της υγείας του πατρός Παϊσίου, με αποτέλεσμα να έχει πάλι αιμοπτήσεις. Γι' αυτό κάποια στιγμή αναγκάζεται να αφήσει την έρημο του Σινά και να επιστρέψει στο Άγιο Όρος. Οι πνεύμονές του που είχαν αυτές τις βρόγχοεκτασίες
τώρα θα ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα. Το 1964 επιστρέφει λοιπόν στο Άγιο Όρος και αυτή τη φορά έρχεται να εγκατασταθεί στην ιβυρίτικη σκήτη του Τιμίου Προδρόμου, στο κελί των Αρχαγγέλων, και εκεί κάνει γέροντά του το Ρώσο Πνευματικό, τον Παπατίχωνα. Και βέβαια υπακούοντας αυτόν, δέχτηκε κοντά του και κάποιους νέους που επιθυμούσαν να γίνουν μοναχοί, παρόλο που ο ίδιος δεν ήθελε ποτέ να αναλάβει τέτοια ευθύνη, και βέβαια με αγάπη τους παραχώρησε το καλύβι του και ο ίδιος έφτιαξε ένα μικρό ξύλινο καλυβάκι εκεί κοντά τους, και μετά για περισσότερη ησυχία έφτιαξε και δεύτερο καλυβάκι μέσα σε μια τοποθεσία που τον ανέπαβε μεν, αλλά αυτή η τοποθεσία είχε πάρα πολύ υγρασία. Και βέβαια το 1966, μετά από επίμονη παρότρινση του πνευματικού του, του Παπατίχωνα, του γέροντά του, έλαβε το μέγα και αγγελικό σχήμα. Το καλοκαίρι του ίδιου χρόνου η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε και ο πατήρ Παΐσιος, υπακούοντας τους πατέρες, βγαίνει στη Θεσσαλονίκη για εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν βέβαια ότι έπρεπε επιγόντως να χειρουργηθεί. Τον Αύγουστο εκείνου του καλοκαιριού εισάγεται στο Κέντρο Νοσημάτων Θώρακος της Βορείου Ελλάδος, στη Θεσσαλονίκη, αλλά επειδή ο οργανισμός του ήταν πολύ εξασθενημένος, η εγχείρηση δεν μπορούσε να γίνει τότε και έγινε το Νοέμβριο. Και τότε οικονόμησε ο Θεός να τον γνωρίσουν και κάποιες νέες κοπέλες τότε, που από χρόνια βέβαια ήθελαν να γίνουν μοναχές και να φτιάξουν μοναστήρι και συναντούσαν πολλά εμπόδια, και βέβαια αυτές τον επισκέφτονταν καθημερινά και του πρόσφεραν σε αιμοδοσία, του πρόσφεραν αίμα για την εγχείρηση. Και από τότε ο πατήρ Παΐσιος τις θεωρούσε αδελφές του και ήθελε να τις βοηθήσει. Είναι αυτές που βρίσκονται στο μοναστήρι της Σουρωτής, του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στη Σουρωτή της Θεσσαλονίκης, που μετά την πνευματική καθοδήγηση είχε αναλάβει μέχρι το θάνατό του ο πατήρ Παΐσιος. Επιστρέφοντας τώρα στο Άγιο Όρος, δεν μπορούσε να μείνει πλέον εκεί στην ιβυρίτικη σκήτη, στην πολύ υγρασία εκείνου του κελιού, και βρήκε, όπως λέει, έτοιμη καλύβη στο ξηρότερο μέρος του Αγίου Όρους, στην καλύβα του Ρουμάνου ασκητή Ιπατίου, στα Κατουνάκια. Εκεί, παρά την κλονισμένη υγεία του, πάλι ως πραγματικός αγωνιστής συνέχισε το αυστηρό ασκητικό του πρόγραμμα, και τότε η καθημερινή του τροφή ήταν παξιμάδι και κρεμμύδια, και συνεχής όμως τρυφή του, αγαλίασή του, απόλαυσή του, συνεχής απόλαυσή του ήταν η αδιάλειπτη συνομιλία με το Θεό, δηλαδή ήταν η προσευχή. Αυτή η συνομιλία ήταν που του έδινε άφθονη χάρη και παρηγοριά. Όμως εδώ, αγαπητοί ακροατές, πρέπει να έχουμε ένα μικρό διάλειμμα και επανερχόμαστε στη συνέχεια.

συνεχίζουμε αγαπητοί ακροατές, παρακολουθώντας τη ζωή και προπάντων τις πνευματικές εμπειρίες μέσα στη ζωή του μακαριστού γέροντος Παϊσίου. Και είπαμε, όταν μετά την εγχείρηση και τα προβλήματα της υγείας του γύρισε στο Άγιο Όρος και δεν μπορούσε να μείνει πια στο κελί της Ιβυρίτικης σκήτης που είχε πολλή υγρασία, έρχεται στα Κατουνάκια που ήταν το ξηρότερο μέρος, που έχει το καλύτερο ίσως κλίμα του Αγίου Όρους, η περιοχή εκείνη, και στην καλύβη του Ρωμάνου ασκητή Υπατίου, όπως λέγεται το κελί του Υπατίου μέχρι σήμερα. Και εκεί πάλι επιδίδεται σε ασκητικούς αγώνες. Και εκεί δεν λείπουν και οι πνευματικές εμπειρίες. Εκεί με μεγαλύτερο ζήλο επιδίδεται στην προσευχή, αλλά και μία από αυτές τις εμπειρίες που έρχεται να του δώσει ο Θεός ήταν η εξής. Αφού έκανε τον Εσπερινό, λέει, αφού έκανα τον Εσπερινό, γράφει ο ίδιος, με κομποσχήνη, ήπια ένα τσάι και συνέχισα. Έκανα το απόδειπνο και τους χαιρετισμούς με κομποσχήνη και ύστερα έλεγα την ευχή. Όσο την έλεγα, τόσο έφευγε η κούραση και αισθανόμουν ξεκούραστος. Ένιωθα μια χαρά που δεν μου έκανε καρδιά να κοιμηθώ. Έλεγα συνέχεια την ευχή. Γύρω στις 11 τη νύχτα γέμισε ξαφνικά το κελί με ένα φως γλυκό, ουράνιο. Ήταν πολύ δυνατό, αλλά δεν με θάμπωνε. Κατάλαβα όμως ότι και τα μάτια μου δυνάμωσαν για να μπορώ να αντέξω αυτή τη λάμψη. Όσο ήμουν σε αυτή την κατάσταση, μέσα στο θείο εκείνο φως, ήμουν σε έναν άλλον κόσμο, πνευματικό. Αισθανόμουν μια ανέκφραστη αγαλίαση και το σώμα μου ανάλαφρο. Είχε χαθεί το βάρος του σώματος. Ένιωθα τη χάρη του Θεού, το θείο φωτισμό. Θεία νοήματα περνούσαν γρήγορα από το νου μου, σαν ερωταποκρίσεις. Ερωτήσεις και απαντήσεις δηλαδή. Δεν είχα προβλήματα, ούτε θέματα να ρωτήσω. Όμως ρωτούσα και είχα συγχρόνως και την απάντηση. Αυτό κράτησε όλη τη νύχτα, μέχρι τις 9 το πρωί. Όταν πια χάθηκε εκείνο το φως, όλα μου φαίνονταν σκοτεινά. Βγήκα έξω και ήταν σαν νύχτα. «Τι ώρα είναι?» «Δεν έφεξε ακόμη», ρώτησε έναν μοναχό που περνούσε από εκεί. Εκείνος με κοίταξε και μου απάντησε με απορία. «Τι είπες, Πάτερ Παΐσιε?» «Τι είπα?» Αναρωτήθηκα και μπήκα μέσα. Κοιτάζω τότε το ρολόι και τότε συνειδητοποίησα τι είχε συμβεί. Βλέπετε πόσο Θεός έτσι χαρίζει τέτοιες πνευματικές εμπειρίες σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν φτάσει σε αυτά τα μέτρα. Σε αυτούς τους ανθρώπους που ζουν για το Θεό. Σε αυτούς τους ανθρώπους που αναπνέουν για το Θεό. Σε αυτούς τους ανθρώπους που αγαπάνε πραγματικά και με ανιδιοτέλεια το Θεό. Όχι έχοντας αυτή τη σχέση της συναλλαγής. Σου δίνω για να πάρω. Σου δίνω για να μου δώσεις. Αλλά
της, τη σχέση της αρχοντικής αγάπης. Και ο Θεός που είναι πιο μεγάλος άρχοντας αμείβει αυτούς τους ανθρώπους με τέτοιο τρόπο. Και βλέπετε ότι με αυτές τις εμπειρίες

τον παρακαλέσει τον πατέρα Παΐσιο μαζί με κάποιους άλλους νεαρότερους τότε μοναχούς να έρθουν να επανδρώσουν την, και να προχωρήσουν στην κοινοβιοποίηση της μέχρι τότε ιδιόρυθμης και περίπου εγκαταλελειμμένης. Είχαν μείνει πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι στη Μονή Σταυρονικήτα τότε. Έρχεται λοιπόν και κάνει υπακοή στην Ιερά Κοινότητα ο πατήρ Παΐσιος για να βοηθήσει τη μετατροπή της Μονής Σταυρονικήτα από ιδιόρυθμη σε κοινοβιακή. Με πολλή αγάπη και θυσίες βοήθησε στην πνευματική θεμελίωση της νέας αδελφότητας και στήριξε τους νέους μοναχούς. Τότε είχε και τη μεγάλη ευλογία να μείνει για μία εβδομάδα κοντά στον γέροντά του τον Παπατήχωνα και να τον φροντίσει κατά τις τελευταίες ημέρες της ζωής του. Του έλεγε ο Παπατήχωνας, «Εάν εσύ καθίσεις στο κελί αυτό, εγώ θα έχω χαρά, αλλά όπως ο Θεός θέλει, παιδί μου». Δηλαδή δεν του βίαζε και τη θέληση. Και αυτό το είπε 2 μέρες πριν την κοίμησή του, στις 10 Σεπτεμβρίου του 1968. Πραγματικά το Μάρτιο του 1969 ο πατήρ Παΐσιος εγκαταστάθηκε στο καλύβι του Τιμίου Σταυρού. Εκεί παρέμεινε 11 χρόνια περίπου, κινούμενος πλέον στο χώρο της δοξολογίας. Πολλές φορές λύγιζε σαν το κερί από τη θερμότητα της Θείας Χάριτος που τον πλημμύριζε και έλεγε, έφτανε στο σημείο να λέει, «Χριστέ μου, ελάττωσε λίγο την αγάπη σου, γιατί δεν αντέχω». Ένιωθε τόσο πολύ την αγάπη του Θεού. Οι Άγιοι αυτό πέτυχαν στη ζωή τους. Δεν είναι μόνο οι ασκητικοί αγώνες των ασκητών. Δεν είναι μόνο τα μαρτύρια των μαρτύρων. Εκείνο κυρίως που κράτησε τους Αγίους και τους έκανε Αγίους είναι το ότι κατάλαβαν πόσο πολύ τους αγαπάει ο Θεός και από εκεί και πέρα ό,τι έκαναν αυτοί το έκαναν για να ανταποκριθούν σε αυτή την μεγάλη αγάπη του Θεού, στην υπέρμετρη αγάπη του Θεού. Και αυτό είναι το πνευματικό φιλότιμο, αυτή είναι η πνευματική αρχοντιά την οποία μας διδάσκει και την οποία μας υπαγορεύει να έχουμε μέσα από τα κείμενά του ο γέροντας Παΐσιος. Όμως και πάλι θα έχουμε ένα μικρό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

με το Γέροντα Παΐσιο. Βρισκόμαστε όταν βρίσκεται και εκείνος στο κελί του Τιμίου Σταυρού, κοντά στο καλύβι του Τιμίου Σταυρού, κοντά στη μονή του Σταυρονικήτα. Και είναι, λέω, η περίπτωση εκείνη της ζωής του. Πάντοτε είχε θείες εμπειρίες, αλλά και εδώ βρίσκεται σε μία διαρκή δοξολογία. Σε αυτό το καλύβι δέχεται πληθωρικά την αγάπη του Θεού, να τον γεμίζει, και εκεί δέχεται και την επίσκεψη και νιώθει το πατρικό χάδι του Αγίου Αρσενίου, ο οποίος μας γράφει ο ίδιος ο πατήρ Παΐσιος, τον αφήνει με μια ανέκφραστη γλυκύτητα, με μια αγαλίαση ουράνια στην καρδιά του, μια αγαλίαση και γλυκύτητα που ήταν αδύνατο να την αντέξει. Σε αυτό το ίδιο μέρος υποδέχθηκε την Αγία Ευφημία, η οποία όταν πήγε τον ξάφνιασε, γιατί στο Άγιο Όρος όταν είδε την Αγία Ευφημία, ποια είναι αυτή? Ξέρουμε ότι στο Άγιο Όρος δεν πηγαίνουν γυναίκες, όμως και της είπε να κάνει το σταυρό της για να δοκιμάσει μήπως δεν είναι η Αγία, αλλά είναι κάποιο όραμα που έχει ο Σατανάς υποβάλει μπροστά του. Όμως όταν βεβαιώθηκε ότι ήταν όντως η Αγία Ευφημία, η παρουσία της τον γέμισε με μια ουράνια ευφροσύνη. Ακόμα όταν ζούσε εκεί στο κελί του Τιμίου Σταυρού, στο καλύβι του Τιμίου Σταυρού, είδε σε όραμα το Χριστό και γέμισε από τόση χαρά, από τόση αγαλίαση, που στη συνέχεια έλεγε: θα άξιζε να κάνει κανείς, εάν μπορούσε, όλους τους αγώνες που έκαναν όλοι οι ασκητές από τον 1ο αιώνα μέχρι τον 20ο, θα άξιζε να τους κάνει αυτούς τους αγώνες ένας άνθρωπος για να μπορέσει να δει το Χριστό, και όχι για πάντα στον Παράδεισο, αλλά έστω για ένα λεπτό. Τόσο γλυκάθηκε από αυτή την εμπειρία που είχε. Είναι πολύ χαρακτηριστικά αυτά τα λόγια του ίδιου του πατρός Παϊσίου, ότι θα άξιζε να κάνει κανείς εάν μπορούσε όλους τους αγώνες που έκαναν όλοι οι ασκητές, έτσι, από τον 1ο αιώνα μέχρι τώρα, για να μπορέσει να δει το Χριστό, και μάλιστα όχι για πάντοτε στον Παράδεισο, αλλά έστω για λίγο, για μια στιγμή. Και βέβαια ξέρουμε ότι πόθος και επιθυμία του Γέροντος Παϊσίου ήταν να ζήσει στην αφάνεια. Όμως λέμε πολλές φορές, άλλε μεν βουλέ ανθρώπων, άλλα δε Θεός κελεύει. Και προπάντων είπαμε και προηγουμένως ότι ο πατήρ Παΐσιος ήταν πάντοτε ευαίσθητος στις βουλές του Θεού. Άκουγε, έπιανε με τον πνευματικό του ασύρματο, τον είχε πάντοτε στις συχνότητες του Θεού, και από εκεί άκουγε πάντοτε το θέλημά του. Τι ήταν θέλημά του για την κάθε μια στιγμή? Ήδη η ζωή του είχε γίνει πολύ γνωστή και έξω από το Άγιο Όρος τότε. Συχνά πάρα πολλοί προσκυνητές έρχονταν και χτυπούσαν το καμπανάκι του, έστω και αν διάβαζαν στην πόρτα εκείνη την, πάνω στο χαρτόνι εκείνη την επιγραφή που έλεγε, το ξαναλέω, σημειώστε στο χαρτί τι θέλετε να συζητήσουμε και βάλτε το μέσα στο κουτί. Περισσότερο θα ωφεληθείτε από την προσευχή παρά από τη συζήτηση. Όμως ο κόσμος πήγαινε και χτυπούσε την πόρτα. Βέβαια τα τελευταία 13 χρόνια της ζωής του
ο πατήρ Παΐσιος τα πέρασε στο κελί της Παναγούδας απέναντι στην κουτλουμουσιανή σκήτη του Αγίου Παντελεήμονος, όπου μόλις εγκαταστάθηκε δέχτηκε και την επίσκεψη του Αγίου Παντελεήμονος, του Αγίου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, όπως σε αυτό το κελί δέχτηκε και την επίσκεψη του Αγίου Λουκιλιανού. Είπαμε προηγουμένως ότι στο κελί των Αγίων του Τιμίου Σταυρού τη Σταυρονικήτα, εκεί ζούσε μία κατάσταση δοξολογίας. Τώρα η κατάσταση της δοξολογίας μετατράπηκε σε κατάσταση πόνου για τους ανθρώπους και τη ζωή των ανθρώπων, που του δόθηκε και αυτό σαν χάρισμα για να μπορεί να δίνεται εξ ολοκλήρου στον πονεμένο κόσμο. Ήταν και εδώ ο καλός ασυρματιστής που έπαιρνε τον πόνο των ανθρώπων και τον διεβίβαζε με επιτυχία στο θρόνο του Θεού. Όμως με την ίδια επιδεξιότητα γινόταν και ο καλός δέκτης της ασύρματης επικοινωνίας με το Θεό, που με τα χαρίσματα που δέχτηκε από εκείνον καθοδηγούσε πνευματικά αλλά και θεράπευε τις σωματικές αλλά και τις πνευματικές ασθένειες των ανθρώπων. Είχε πλέον ξεχυλήσει το πνευματικό μέλι των χαρισμάτων που του έδωσε ο Θεός, και ο πατήρ Παΐσιος ως καλός οικονόμος γινόταν αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, τα πάντα τη σπάση για να οδηγήσει ψυχές στη σωτηρία. Με κάθε τρόπο βοηθούσε μικρούς και μεγάλους, κληρικούς, μοναχούς και λαϊκούς. Με το διορατικό του χάρισμα έβλεπε τις καρδιές των ανθρώπων. Με το θείο φωτισμό του καθοδηγούσε. Με την αγία του απλότητα ξεκούραζε. Με τη θερμή στοργή του παρηγορούσε. Με το ιαματικό του χάρισμα θεράπευε τόσο τις σωματικές όσο και τις ψυχικές, όπως είπαμε, ασθένειες. Ο ίδιος ήταν και γέροντας πια, ήταν σε γεροντική περίπου ηλικία, αλλά ήταν και άρρωστος. Αλλά δεν παρακαλούσε για τα προβλήματα τα δικά του. Ξεχύλιζε από θεϊκή αγάπη και θα ήθελε, αν ήταν δυνατόν, να μοιράσει σε όλο τον κόσμο αυτή την καρδιά του. Αυτό που μου λέει η καρδιά μου είναι να μπορούσα να είχα, να μπορούσα με ένα μαχαίρι να την κόψω κομματάκια και να την μοιράσω στους ανθρώπους για να μπορέσουν άλλοι άνθρωποι να ζήσουν με αυτή την καρδιά. Το διάστημα αυτό, καθώς έβλεπε να λιγοστεύει όλο και πιο πολύ ίσως και το αγωνιστικό και ασκητικό πνεύμα, έθελε από καλή ανησυχία και αγάπη για τους μοναχούς, άρχισαν να ανοίγονται δρόμοι, να γίνονται έτσι, να μπαίνουν πολλά αυτοκίνητα μέσα στο Άγιο Όρος, αλλά και για όλους τους άλλους χριστιανούς ήθελε να διασώσει τον βίο των αγιοριτών γερόντων αγωνιστών. Βέβαια αυτό το βίο που μιμήθηκε πρώτα ο ίδιος στη ζωή του και τότε έγραψε εκείνη την πολύ ωραία βιογραφία του γέροντος Χατζηγιώργη, και μετά έγραψε ένα άλλο βιβλίο «Αγιορείτε πατέρες και αγιορείτικα», στο οποίο συμπεριέλαβε και σύντομους βίους οσίων πατέρων ασκητών. Ο γέροντας Παΐσιος σε όλη τη ζωή του, είπαμε, επιδίωξε και αγάπησε την αφάνεια. Όμως ο Θεός τον φανέρωσε και τον έδωσε σε όλο τον κόσμο, αφού προηγουμένως όμως ο ίδιος δόθηκε εξ ολοκλήρου, δόθηκε όλος στο Θεό. Προσπαθούσε να κρύβει από τους ανθρώπους τον πνευματικό του θησαυρό.
αλλά η χάρη του Θεού τον πρόδιδε. Ήθελε να ζει τη μοναχική ζωή με απόλυτη ακρίβεια. Γι' αυτό και άλλαζε τόπο όταν οι συνθήκες τον εμπόδιζαν να βιώνει το απόλυτο. Ήταν αυτός που επιθυμούσε το απόλυτο. Από που όμως και αν πέρασε, θυσιάστηκε και για τους άλλους. Γι' αυτό και όσοι τον γνώρισαν είχαν την αίσθηση ότι εκεί έζησε χρόνους μακρούς. Όταν κάποτε ρωτήθηκε αν είχε ποτέ κενά στη ζωή του, ο ίδιος απάντησε. Όταν ρώτησαν αν έχει κενά με έψιλον, δηλαδή άδεια περιθώρια στη ζωή του, εκείνος είπε ναι, είχα πολλά κενά με αλφα γιώτα. Πάντοτε βίαζα τον εαυτό μου και έκανα ό,τι περισσότερο μπορούσα, πολλά καινούργια δηλαδή πράγματα. Έτσι λοιπόν περνάει τη ζωή του και την περνάει διαρκώς με την προσευχή. Λέει ο ίδιος, εκμυστηρεύεται, εμένα η προσευχή με ξεκουράζει. Και αν έχω δει ότι μόνο η προσευχή, έχω δει μόνο η προσευχή ξεκουράζει πραγματικά τον άνθρωπο. Όταν γίνεται με την καρδιά, διώχνει δηλαδή η προσευχή και την κούραση και τον ύπνο και την πείνα. Γιατί θερμαίνεται η ψυχή και ύστερα δεν θέλεις ούτε να κοιμηθείς ούτε να φας. Ζεις σε μια υπερφυσική κατάσταση και τότε τρέφεσαι διαφορετικά. Σε τρέφουν τότε τα πνευματικά. Όμως και εδώ, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε το τελευταίο διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε λίγο.

0: λέγαμε, αγαπητοί ακροατές, ότι ό,τι έκανε ο πατήρ Παΐσιος στη ζωή του το έκανε μετά από πολύ προσευχή. Μέσα από την προσευχή έπαιρνε τα μηνύματα από τον ουρανό, δηλαδή καταλάβαινε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, έπαιρνε την πληροφορία του Θεού για το τι επρόκειτο να κάνει. Και έτσι πορευότανε πάντοτε στη ζωή του. Τους τελευταίους 8 μήνες της επίγειας ζωής του, δηλαδή από τον Νοέμβριο του 1993, όταν από το Άγιο Όρος βγήκε για τελευταία φορά, όπως συνήθιζε να κάνει για να γιορτάσει τη μνήμη του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκου, του πνευματικού του πατέρα, που είχε κάνει και την εκταφή του, όπως είχαμε πει σε προηγούμενες εκπομπές, και τα λείψανά του βρίσκονται στο ιερό ησυχαστήριο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή της Θεσσαλονίκης. Από τον Νοέμβριο λοιπόν του 1993 μέχρι τις αρχές του Ιουλίου του 1994, ο πατήρ Παΐσιος, λόγω της οδυνηρής ασθένειας του καρκίνου, παρέμεινε στο ησυχαστήριο. Η μαρτυρική πόνη που δοκίμασε στο διάστημα αυτό τον ωφέλησαν, όπως έλεγε ο ίδιος, όπως ομολογούσε ο ίδιος, τον ωφέλησαν όσο δεν τον ωφέλησαν οι ασκητικοί αγώνες όλης της ζωής του. Λίγες μέρες πριν την κοίμησή του, ενώ ήθελε πάντοτε σαν αγιορείτης μοναχός να κοιμηθεί και να ενταφιαστεί στο Άγιο Όρος, όμως έβλεπε ότι τα πράγματα τον οδηγούσαν κάπου αλλού, και τότε εξέφρασε την επιθυμία να ταφεί στο ησυχαστήριο εκεί της Σουρωτής, ακριβώς όχι για τον εαυτό του αλλά για τον κόσμο, για να έχουν μια παρηγοριά οι άνθρωποι που δεν, και μάλιστα και ο γυναικείος πληθυσμός που δεν μπαίνει, δεν μπορεί να μπει μέσα στο Άγιο Όρος και που προστρέχουν εκεί. Λέγαμε ότι ο πατήρ Παΐσιος ήταν ο καλός ασυρματιστής που έπαιρνε τον πόνο των ανθρώπων και τον διεβίβαζε με επιτυχία στο θρόνο του Θεού. Όμως με την ίδια επιδεξιότητα γινόταν ο δέκτης της ασύρματης επικοινωνίας με το Θεό, που με τα χαρίσματα που δέχτηκε από εκείνον μπορούσε και καθοδηγούσε πνευματικά αλλά και θεράπευε τους ανθρώπους. Θα έλεγα ότι το ίδιο κάνει και σήμερα. Τότε, εκείνο το διάστημα, πίστηκε να μπει στο Θεαγένειο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και να εγχειριστεί από τον καρκίνο. Όμως όταν ο γιατρός στη συνέχεια του είπε να συνεχίσει χημειοθεραπείες και τα λοιπά, εκείνος καταλαβαίνοντας ότι δεν θα μπορούσε έτσι να κερδίσει την αιωνιότητα αλλά το πολύ λίγες ακόμα μέρες ζωής, τότε αρνήθηκε και είπε στο γιατρό ότι ήταν καιρός ο γιατρός πια να κάνει υπακοή σε εκείνον, ενώ μέχρι τώρα έκανε εκείνος υπακοή στο γιατρό. Πολλοί άνθρωποι που βρίσκονταν το Θεαγένειο νοσοκομείο είναι όπως είναι αντικαρκινικό νοσοκομείο, όπως είναι ο Άγιος Σάββας στην Αθήνα, το νοσοκομείο του Αγίου Σάββα στην Αθήνα. Έτσι λοιπόν εκεί ήταν αιτία να ωφεληθούν πολλοί άνθρωποι πονεμένοι αλλά και πολλοί άνθρωποι που τον γνώρισαν από το ιατρικό ή και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου, να πάρουν πολλά διδάγματα από την επικοινωνία μαζί του. Αυτή λοιπόν η μαρτυρική πόνη που δοκίμασε το διάστημα αυτό, όπως μας λέει εκείνος, τον ωφέλησαν περισσότερο από ότι οι ασκητικοί αγώνες όλους του της ζωής. Και ήταν παραμονές ιδίως της κοιμήσεώς του που είχαν ενταθεί αυτή η πόνη, που μέχρι και 8 μορφίνες έπρεπε να δέχεται για να κατασταλούν, φανταστείτε πόσο πόνεσε. Όμως σκεφτότανε ότι ήταν εκείνος που είχε ζητήσει τον καρκίνο από το Θεό, και τον είχε ζητήσει όχι από μια μαζοχιστική διάθεση όπως λέμε, αλλά είχε ζητήσει τον καρκίνο από το Θεό για να μπορεί να συμμετέχει περισσότερο στον πόνο των ανθρώπων, για να μπορεί να καταλαβαίνει τα πάθια και τους καημούς των ανθρώπων, να καταλαβαίνει τα προβλήματα των πονεμένων ανθρώπων. Αυτός που ξέρουμε ότι στο κελί του είχε έτσι 3 κουτιά, και όταν έπαιρνε την αλληλογραφία του είχε στο κάθε κουτί, στο ένα έβαζε τα γράμματα που ήταν για αρρώστιες, στο άλλο που ήταν για και κοιμημένους, και στο άλλο που ήταν για προβλήματα των ανθρώπων, δηλαδή διαζύγια, έτσι, προβλήματα οικογενειακά ή προβλήματα με τα παιδιά τους, προβλήματα με ναρκωτικά, προβλήματα με όλα, ό,τι μπορεί να έχει κανείς και να νιώθει σε αυτό τον κόσμο. Όμως σε όλους ο πατήρ Παΐσιος συμπαραστεκότανε, και δεν είναι λίγοι εκείνοι που τον είδαν τον πατέρα Παΐσιο να τους συμπαρίστανται σε πολύ κρίσιμες στιγμές της ζωής τους. Ο ίδιος ερχότανε να τους πάρει, να τους τραβήξει από αυτή την κατάσταση. Ήταν παιδιά με μηχανάκια που κινδύνευαν και ήταν μπροστά στο θάνατο, και είδαν την ώρα που ήταν να συγκρουστούν έναν γέροντα να τους αρπάζει και να τους σώζει. Και όταν αργότερα έβλεπαν ή βλέπουν τη φωτογραφία του πατρός Παϊσίου, αναγνωρίζουν αυτόν ο οποίος ήταν στην δεδομένη εκείνη περίπτωση ο σωτήρας τους. Λίγες μέρες λοιπόν πριν την κοίμησή του εξέφρασε την επιθυμία να ταθεί στο ησυχαστήριο εκείνο, και όπως φαίνεται από τους απλούς εκείνους στίχους που έγραψε, και ζήτησε να χαραχθούν σε μια μικρή μαρμάρινη πλάκα η οποία πάλι κατά την επιθυμία του τοποθετήθηκε πάνω στον τάφο του. Επίσης, όπως όσο ζούσε επιθυμούσε να εργάζεται εντοκρυπτό, έτσι και μετά το θάνατό του ζήτησε στην εξώδια ακολουθία να παρευρίσκονται μόνο οι μοναχές και ο εφημέριος του ησυχαστηρίου. Ζήτησε επίσης ο τάφος του, το μνήμα του, να είναι απέρητος και το τίμιο σώμα του να μείνει εκεί θαμμένο και κρυμμένο μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, δηλαδή να μην γίνει εκταφή. Έτσι, στις 11 η ώρα το πρωί της 12ης Ιουλίου του 1994, αυτό το πνευματικό αστέρι που είχε ανατείλει στη γη της Ανατολής στις 25 Ιουλίου του 1924 έδυσε. Εκείνο το βράδυ έγινε αγρυπνία στο παρεκκλήσι των παμεγίστων ταξιαρχών του ησυχαστηρίου, και αμέσως μετά έγινε η Θεία Λειτουργία και η εξώδιος ακολουθία του πατρός Παϊσίου. Στον τάφο του, που βρίσκεται πίσω από το ιερό του ναού του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκου, όπως είπαμε και σε προηγούμενη μας εκπομπή, εκεί προστρέχουν σήμερα χιλιάδες άνθρωποι. Εκεί το ανοίγουν την καρδιά τους, νιώθουν, όπως ομολογούν, ζωντανή την παρουσία του, τον αποκαλούν δικό τους Άγιο και προστάτη των οικογενειών τους και βέβαια αντλούν δύναμη και παρηγοριά και φεύγουν από εκεί ανακουφισμένοι. Κάποιοι στέλνουν γραπτός τα αιτήματά τους ή αφήνουν γράμματα πάνω στον τάφο του και ζητούν τις μεσητείες του ή εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους για τη βοήθεια που τους είχε παράσχει σε κάποια περίπτωση κρίσιμη της ζωής τους. Και μάλιστα πολλοί από αυτούς αρχίζουν να βάζουν αρχήν μετανοίας. Αρχίζουν να αγωνίζονται τον καλό αγώνα έχοντας ως βοήθεια τις διδαχές του. Ποιες ήταν οι διδαχές του? Να απλοποιούμε τη ζωή μας. Να ζούμε δηλαδή με απλό τρόπο, όχι με πολυτέλεια. Το να έχουμε και να καλλιεργούμε μέσα στο μυαλό μας καλούς λογισμούς. Δηλαδή να μην βάζουμε κακούς λογισμούς για τους άλλους ανθρώπους. Να έχουμε πάντοτε καλή ανησυχία, δηλαδή να ανησυχούμε για ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Να βρισκόμαστε σε μετάνοια πάντοτε και να εξομολογούμαστε. Να έχουμε την προσευχή, αλλά την έμπονη προσευχή, με πόνο, με λαχτάρα. Να έχουμε μια ταπείνωση καρδιακή που, όπως μας λέει, είναι, αυτή είναι η μεγαλύτερη αρετή. Να έχουμε το φιλότιμο και την αρχοντική αγάπη. Άνθρωποι που τον γνώρισαν όταν ζούσε, αλλά και άλλοι που δεν τον συνάντησαν ποτέ, αλλά όμως τον γνώρισαν εν εταίρα μορφή, τον γνώρισαν μέσα από κάποιο από τα βιβλία του. Έχει και το μοναστήρι, απομαγνητοφωνώντας δικές του διδασκαλίες ή από γράμματα που έστελνε όχι μόνο σε μοναχές αλλά και άλλους ανθρώπους, έχει 6 πολύ ωραία βιβλία που αναφέρονται στον πατέρα Παΐσιο, έχουν εκδοθεί ήδη. Άνθρωποι λοιπόν που τον γνώρισαν είτε από κάποιο βιβλίο του είτε μέσα από μια περίσταση της ζωής τους ομολογούν ότι νιώθουν πως έχουν ένα δικό τους μεσίτη, έναν πρεσβευτή στο Θεό και αυτόν που τους διαβιβάζει τα αιτήματά τους στο θρόνο του Θεού. Έτσι λοιπόν, όπως είπαμε, ο πατήρ Παΐσιος είναι και παραμένει ο καλός ασυρματιστής, ο καλός διαβιβαστής που παίρνει και τώρα τον πόνο των ανθρώπων και τον διαβιβάζει στο θρόνο του Θεού. Αγαπητοί ακροατές, ας έχουμε την ευχή του Γέροντος Παϊσίου. Χαίρετε.
1: Πίστη και ζωή. Καθηγητή της Ηθικής, Ποιμαντικής και Βιοηθικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ανέστη

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
1: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
1: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
2: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-36-24-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
3: Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο, του πατρός Διονυσίου Ταμπάκη από τις εκδόσεις Άθος. Σε έναν κόσμο γεμάτο άγχους και αδιέξοδα, πώς άραγε θα στρέψουμε το βλέμμα μας προς το φως του Παραδείσου. Ο πατήρ Διονύσιος Ταμπάκης μας δίνει λύσεις και κουράγιο μέσα από τις σελίδες ενός βιβλίου που αληθινά γαλινεύει τις καρδιές. Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο, στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταία τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
6: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνώμελη σοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασίμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
7: Τόπι, τόπι, μίμη, τόπι, τόπι, Έλλη.
8: Πέτα, Άννα, το τόπι. Ανά, πέτα το τόπι.
9: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά. Αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
10: Πάμε, Μπαϊρακτάρι.
11: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
10: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
11: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
10: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
11: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
10: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε, Μπαϊρακτάρη!
12: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάτους απορριμμάτων. Και Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο Ελαιών Πτωχών δανείζει Θεόν. Βοήθησε κι εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης.
13: Πειραϊκή Εκκλησία.

βαθύ σεβασμό και με διάθεση μαθητείας, φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, θέλησα να σκύψω σε ένα κείμενο οδηγητικό που ανάβλησε από τη χαρισματική πηγή του 14ου αιώνα και από μια προσωπικότητα που συνοδοιπόρησε με τις μεγάλες μορφές της εποχής του και άφησε βηματισμούς ανεξίτηλους ορθόδοξης θεολογίας και ορθοδόξου βιώματος. Η στριπνή φυσιογνωμία που μαγνήτησε την προσοχή μου και εγμαλώτησε το ενδιαφέρον μου είναι ο Νικόλαος Καβάσιλας, ένας σεμνός στοχαστής που γεννήθηκε στη μακεδονική πρωτεύουσα τη Θεσσαλονίκη και κινήθηκε στον άξονα Θεσσαλονίκης Κωνσταντινούπολεως. Και το κείμενό του που αποτολμώ να σχολιάσω και να υπομνηματίσω είναι η ερμηνεία στη Θεία Λειτουργία. Μια βαθιά λειτουργική μελέτη που αποτελεί σταθμό στη θεολογική προσέγγιση του μεγάλου μυστηρίου και ταυτόχρονα αποτύπωση δυναμικής προσωπικής λειτουργικής εμπειρίας. Ο Νικόλαος Καβάσιλας γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Οι ερευνητές του βίου του και της προσφοράς του προσδιορίζουν τη γέννησή τους στις αρχές της τρίτης δεκαετίας του 14ου αιώνα. Το επώνυμο του πατέρα του ήταν Χαμαετός. Καβάσιλας ήταν το επώνυμο της μητρικής του οικογένειας. Αυτό όμως κυριάρχησε. Και τούτο γιατί στην οικογένεια Καβάσιλα ανήκαν μεγάλες και ονομαστές μορφές της κοινωνίας της Θεσσαλονίκης. Θείος του, αδελφός της μητέρας του, ήταν ο ονομαστός Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Νίλος Καβάσιλας, μια προσωπικότητα που άφησε ίχνη στην ψυχή του νεαρού ανιψιού και βοήθησε με το δικό της τρόπο στη μόρφωση, στην καλλιέργεια και στην πνευματική ανάπτυξή του. Μετά τις εγκύκλειες σπουδές στη γενέτειρά του, ο νεαρός Νικόλαος πηγαίνει στην πόλη των γραμμάτων και των επιστημών στην Κωνσταντινούπολη και εκεί σπουδάζει με επιμέλεια και με ακατάβλητο ζήλο. Μελετάει τους αρχαίους κλασικούς, περπατάει με ενδιαφέρον τους δρόμους της φιλοσοφίας, ασκείται στη ρητορική, ερευνάει το γήπεδο των θετικών επιστημών στην έκταση που απλωνόταν κατά την εποχή εκείνη βέβαια. Μαθαίνει μαθηματικά, ζητάει να πληροφορηθεί για τα θαυμάσια της αστρονομίας, πάντα με αγάπη, πάντα με επιστημονική ευθυκρισία και πάντα με φρόνημα καθαρό, φωτισμένο από το φως της Ορθοδοξίας και τα υποδείγματα των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας. Κορονίδα των μελετών του η θεολογία, η σπουδή της παρουσίας και του έργου του Θεού στην ιστορία του κόσμου και του ανθρώπου. Μελετάει τα κείμενα, βιώνει την αποστολική παράδοση, αφομοιώνει τις εμπειρίες των πατέρων και των Αγίων και μας δίνει κείμενα που γίνονται αποδεκτά από το σώμα της Εκκλησίας ως οδηγητικά και φωτιστικά και ενσωματώνονται στην πλούσια κληρονομιά της ορθόδοξης πνευματικότητας. Ο 14ος αιώνας, φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, είναι γνωστός για τις πολιτικές αναστατώσεις και ανακατατάξεις και για τις θεολογικές ζυμώσεις που έφεραν στο βάθρο της θεολογικής αυθεντίας και στο προσκυνητάρι της αγιότητας τον Άγιο και Θεοφόρο Γρηγόριο τον Παλαμά. Ο Νικόλαος Καβάσιλας λοιπόν γνωρίστηκε με τη μεγάλη αυτή φυσιογνωμία της εποχής του και ρούφηξε το μέλι της θεολογίας του και την εμπειρία της θεογνωσίας του. Γνώρισε όμως και τον αντίπαλο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, τον μοναχό Βαρλαάμου, και ήρθε σε επαφή με τα ρεύματα της εποχής του που τα εκπροσωπούσαν μεγάλοι στοχαστές της Ανατολής και ανήσυχα πνεύματα της Δύσεως. Όλα αυτά τα ζυμώνει μέσα του, τα κρίνει και τα ανακρίνει και διαμορφώνει τις πεποιθήσεις του το ανθρωπιστικό του όραμα, τη θεολογική του εξάρτηση, το κοινωνικό του περισκόπιο. Επιλέγει το σοφό και το καθαρό, ενθρονίζει στην καρδιά του το τίμιο και το άγιο, συνομιλεί με την αριστοκρατία, πλησιάζει με στοργή όμως και αγάπη τον ταπεινωμένο λαό. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Νικόλαος Καβάσιλας, ενώ βρέθηκε στα κυκλώματα της εξουσίας, δεν επηρεάστηκε και δεν φορτώθηκε την αλαζονία του αυτοκρατορικού περιβάλλοντος. Έμεινε σεμνός και ταπεινός, μελετητής και στοχαστής, μίστης των θαυμασίων του Θεού και εργάτης της λατρείας και της αγάπης. Ένα από τα θαυμαστά αριστουργήματα της θεολογικής γραφίδας του είναι και η ερμηνεία εις την Θεία Λειτουργία. Κείμενο βαθύ, ερμηνευτικό της ευχαριστιακής πράξης και του συμβολισμού των επιμέρους μερών της. Αποτύπωση της προσωπικής του εμπειρίας και της διδαχής που η Εκκλησία περιφέρει στην ερημιά του κόσμου,
για να πλάσει από αυτόν τον έρημο κόσμο την όντως βασιλεία των ουρανών. Το βιβλίο αυτό του Νικολάου Καβάσιλα λοιπόν θέλησα με την αγάπη σας και τις ευχές σας να το ερμηνεύσω και να το σχολιάσω. Πρόθεσή μου να το φέρω κοντά σε εσάς, στους ακροατάς και ακροάτριες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, στον οδηπόρο της στροφής του 21ου αιώνα, που αισθάνεται τη δίψα της ερήμου και λαχταράει το νερό της αλήθειας και τον άρτο της ζωής. Δεν ξέρω αν τα καταφέρνω να ενώσω τις δύο εποχές. Την προβληματική του 14ου αιώνα με την ανησυχία και την προβληματική του 21ου αιώνα. Του αιώνα της μέθης που προκαλούν οι επιστημονικές εξερευνήσεις και της άλλης που έρχεται από τις εκρήξεις της τεχνολογίας. Αν αυτό δεν το κατάφερα, δεν οφείλεται βέβαια στην φτώχεια ή στην αδυναμία των εμπειριών του Αγίου Καβάσιλα, αλλά στην αδυναμία και στη φτώχεια τη δική μου, του εκπροσώπου του αιώνα που φώτισε τους ορίζοντες του σύμπαντος και σκότισε τα μύχια της ανθρώπινης καρδιάς. Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας έχει τη δύναμη να φωτίζει τις καρδιές, να μιλάει τη γλώσσα του πνεύματος, να φέρνει στην ύπαρξη της αποκαλύψης του Παναγίου και Ζωαρχικού και Ταλιταρχικού Πνεύματος και να καθοδηγεί σε εμπειρίες λατρείας και θεογνωσίας που καταξιώνουν τον άνθρωπο και ζωογονούν την ελπίδα της κοινωνίας με το Θεό και της κληρονομίας της αιώνιας βασιλείας. Αν κάποιος από εσάς, φίλοι και φίλες, στον ραδιοφόνο που μιλάει στην ψυχή μου, δεν αναπαυθεί στην προσθήκη των ταπεινών μου στοχασμών στο μεγάλο έργο του Αγίου Καβάσιλα, δεν έχει παρά να πάρει το πρωτότυπο κείμενο και να το μελετήσει με προσοχή. Ο δάσκαλος αυτός της Ορθοδοξίας θα τον βοηθήσει να περπατήσει στο χώρο του ναού, να βιώσει όλη της τη μεγαλοπρέπεια, αλλά και σε όλη της τη βαθύτητα την πράξη της ευχαριστίας. Ξεκινάμε λοιπόν τη μελέτη μας με τις ευχές σας και τις προσευχές σας. Αρχή δε αυτό της ιερουργίας δοξολογία, ευλογημένη βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Η εναρκτήρια προσευχή του ιερέα κατά την τέλεση της λειτουργικής ιερουργίας είναι η δοξολογία, μας λέγει ο Άγιος Καβάσιλας. Ευλογημένη η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Η πρώτη φάση, η εισαγωγική πράξη στο μεγάλο γεγονός της ευχαριστιακής μας λατρείας είναι η έκχυση της πηγαίας τριαδολογικής δοξολογίας μας, η εκστατική αναφορά των προσώπων μας και ολόκληρης της εκκλησιαστικής μας κοινότητας στο υπερούσιο πρόσωπο του Θεού και στο θεϊκό του μεγαλείου. Οι πρώτες λέξεις της κοινής λειτουργικής προσευχής μας που ανοίγουν τον διάλογο της αγάπης με τον καθήμενο επί των χερουβίμ και εγγενιάζουν την προσφορά των δώρων μας είναι οι εκφραστικές του θάμβους και του δέους μπροστά στον άναρχο πατέρα, στο σαρκωμένο λόγο και στο πνεύμα της αληθείας και των μεγάλων πνευματικών δωρεών. Η στάση της έκπληξης, η έκφραση της βαθιάς ικανοποίησης, ο λόγος του θαυμασμού και ο ύμνος της αναγνώρισης και της λατρείας. Κάθε φορά, φίλοι και φίλες, που προσερχόμαστε στο ναό του Θεού, δρασκελίζομαι την πύλη του με αποσκευές τις θετικές ή αρνητικές κοσμικές εμπειρίες μας, τις άμμομες ή τις ρυπαρές, τα πολύτιμα θησαυρίσματα ή τα αποκρουστικά λύματα της καθημερινότητός μας, τα σκυρτήματα της χαράς και τα βιώματα του πόνου, τη δοκιμή της ευτυχίας και τη γεύση της απογοήτευσης. Το περπάτημά μας στους δρόμους της ιστορίας είναι μόχθος, πρόσκαιρη ικανοποίηση, υδρότας, δάκρυ και εμπλοκή στην Οδύνη. Μια προσωπική περιπέτεια που έχει αφετηρία το λίκνο και τέρμα το μνήμα. Μια περιπλάνηση από το ξέφωτο στο πυκνό δάσος, από το ομαλό στο τραχή, από το γνώριμο στο άγνωστο, οι εναλλαγές πυκνές και απρόσμενα συνταρακτικές. Περπατώντας προσεγγίζουμε την ευτυχία, ανοίγουμε μαζί της διάλογο, συνοδοιπορούμε για λίγο και ξαφνικά τη χάνουμε στη στροφή του δρόμου. Από εκεί και πέρα βιώνουμε τη στέρηση, νιώθουμε αδικημένοι και πικραμένοι και τα επόμενα βήματά μας πληγώνουν τη σάρκα μας και την ψυχή μας. Σκληρές λοιπόν οι καινούργιες εμπειρίες μας.
Το κλάμα αναβλύζει από τις πηγές των ματιών μας, κυλάει ζεστό. Ξεπλένει και εξαλείφει τις αγαθές μνήμες. Αποτυπώνει στο πρόσωπο τις ρητίδες της οδύνης. Τα περιστατικά, οι συμπεριφορές, οι επιτυχίες, οι διαψεύσεις, τα συν και τα πλην, καταχωρούνται όλα καθημερινά στο προσωπικό μας ιστορικό λεύκομα. Συγγράφουν το χρονικό της γήινης πορείας μας. Τη δράση μας και την αντίδρασή μας μέσα στον χρόνο και στον περίγυρο των ανθρώπων. Χαράσουν τα τυπώματα της καταξίωσης ή τις σουλές της περιπέτειας στην όψη και στο μέσα κόσμο. Εφραίνουν την ψυχή ή ανοίγουν πληγές. Επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά τα οράματά μας. Κινητοποιούν ή φρενάρουν τα αισθήματα. Ζωγραφίζουν το φωτεινό ή το πένθυμο πρόσωπο. Το ανοιξιάτικο ή το φθινοπορεινό κλίμα της προσωπικότητός μας. Εγγίζουν σε διαφορετική κλίμακα και με διαφορετικό αριθμό τις χορδές της ψυχής μας και μορφοποιούν το πανηγυρικό ή το λυπητερό μέλος που το κοινοποιούμε στο κοντινό περιβάλλον και τα αιτήματα που βιαζόμαστε να τα αποθέσουμε στη βάση του Σταυρού του Κυρίου μας. Με τέτοιο λοιπόν ψυχικό σύνδρομο και με τέτοιο πλήρωμα του λογισμού και της καρδιάς ξεκινάμε συχνά για να πορευθούμε στο ναό με φορτίο τα πρόσκαιρα αποκτήματα της χαράς ή τα ανοπά και εντύματα της θλίψης. Και αυτά άλλοτε σε έξαρση και άλλοτε σε ύφεση. Περπατάμε πότε με έντονη ανησυχία και καταθλιπτικό το στεναγμό και πότε με καταπραημένη την ψυχή και γαλινεμένη τη διάθεση. Πάντα όμως με υπερπληρωμένο το καλάθι των ανθρωπίνων προβληματισμών και με παγιωμένο το σύστημα της εγκοσμιοκρατικής διαλεκτικής μας. Επισκεπτόμαστε το ναό του Θεού για να ζητήσουμε προστασία και βοήθεια στα ανθρώπινα σχέδια ή για να καταθέσουμε την ευχαριστία μας επειδή στο πρόσφατο παρελθόν απολαύσαμε τις ειδικές παροχές της αγάπης του υπερουσίου Πατέρα. Και ενώ αυτά είναι τα τυπώματα των ψυχών μας και τα κίνητρα που μας πρόγουν στο ναό, ο λειτουργός, επιτελώντας χρέος θεοδίδακτο, μας δίνει από την πρώτη αρχή της λειτουργικής αναφοράς μας το σύνθημα για μια υπαρξιακή απελευθέρωση και ανύψωση. Μας καλεί ενσυνείδητα, με καταβολή θέλησης και με εισφορά αισθημάτων αγάπης, να υπερβούμε το πλέγμα των εμπειριών της καθημερινότητας. Να αφήσουμε κατά μέρος τις χαρές και τις λύπες μας. Να ανυψωθούμε στην ουράνια πόλη του Θεού, του Παναγίου Κυρίου, και να δοθούμε στην ομόφωνη κοινή δοξολογία του καθημένου επί του θρόνου, όπως μας λέγει η οριακή αποκάλυψη Ευαγγελιστού Ιωάννου στο 4ο κεφάλαιο στίχος 10. Και να πούμε όλοι μαζί με μια φωνή και με μια ίδια θέρμη καρδιάς: ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Είναι ευλογημένη, αξιοσέβαστη και αξιοτίμητη η ουράνια Βασιλεία που είναι δημιουργία και ανήκει στην κυριαρχία του προαιωνίου Πατέρα και του Υιού και του Παναγίου Πνεύματος. Κατά την προλογική λοιπόν λατρευτική προσέγγιση μας στο μυστήριο της σάρκωσης του Υιού του Θεού και της μεγάλης θυσίας, αφήνουμε κατά μέρος ανθρώπινα προβλήματα, φροντίδες και αγωνίες. Τον κόσμο που μας περιβάλλει και μας επηρεάζει με τις ποικίλες κοσμικές εμπειρίες μας και δρασκελίζομαι ευχαριστιακά και δοξολογικά στο μυστήριο του Παναγίου Θεού, στο μυστικό κόσμο της υπερουσίου Τριάδος. Υπερβαίνουμε το ανθρώπινο και το γήινο, το εδώ και το τώρα, και διακριτικά ανυψώνουμε το νου και την καρδιά, λογισμό και αισθήματα στο υπέρλαμπρο θρόνο της χάριτος, στο αιώνιο και στο άπειρο, στο Θεό Δημιουργό και Πατέρα. Ατενίζουμε τον Ζώντα Κύριο, αυτόν που κόσμησε τους ουρανούς με τα 3 εκατομμύρια των γαλαξιών και των αστρικών σχηματισμών και χαρίτωσε την εικόνα του τον άνθρωπο. Χαιρόμαστε την αιώνια βασιλεία του. Συντονιζόμαστε, φίλοι και φίλες, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας με τη δοξολογία των αγγέλων που κυκλώνουν το εσφαγμένο αρνείο. Συναντάμε τις καταξιωμένες και φωτεινές φυσιογνωμίες των Αγίων. Μπαίνουμε στην παρεμβολή τους και δανειζόμαστε τις προσευχές τους. Εναρμονίζομαι στο άσμα τους και τη δική μας φτωχή δοξολογική μελωδία. Προσφέρομε ύμνο και προσφερόμαστε ολοκάρδια. Αποθέτουμε στο βάθρο της Θείας Αγάπης την ευωδιαστή ανθοδέσμη των προσευχών μας και μπαίνουμε στο κλίμα της κοινωνίας και του διαλόγου.
πριν παραχωρήσουμε στην ανθρώπινη φύση μας την ευχέρεια να εκφράσει τον καημό της, τον προβληματισμό της και την οδύνη της, πριν μιλήσουμε με συνοχή και με πόνο για την προσωπική μας εγκόσμια αγωνία, προσανατολίζουμε τις υπάρξεις μας στο υπερουράνιο και νεωρό θυσιαστήριο, την πηγή των θείων δωρεών. Προωθούμε το είναι μας εκεί που βασιλεύει το αιώνιο και το κρυστάλλινο, το φως και η αλήθεια, ο όν και ο ίν και ο ερχόμενος, και μελωδούμε τον ύμνο των θαυμασίων του Θεού. Η ενακτήρια πράξη της δοξολογίας μας δεν είναι ένα συμβατικό πρελούντιο της υμνολογίας μας. Δεν είναι ένας τυπικός εμπλουτισμός της προσευχής μας με ποιητικά κείμενα που υμνούν το Θείο Μεγαλείο. Είναι κίνηση δυναμική και αποφασιστική. Αλλαγή κλίματος, καινούργια εμπειρία της κάθε μιας προσωπικότητας που προσέρχεται στη σύναξη της Εκκλησίας και ολόκληρης της κοινότητάς μας. Βηματίζοντας από το χώρο της κατοικίας μας προς το κέντρο της εκκλησιαστικής μας λατρείας, πραγματοποιούμε μια υπαρξιακή μετακίνηση και μετατόπιση από τη γη στον ουρανό. Από τη σχετικότητα στην πληρότητα. Από το χρονικά περιορισμένο στο άχρονο και το αιώνιο. Από την εγκόσμια απασχόλησή μας στο θρόνο της Θείας Αγάπης. Από τη θέα των συνανθρώπων, των πλησίων και των μακράν, στη θέα του απροσίτου και καταλήπτου Θεού. Από τον λόγο και τον αντίλογο των γήινων ενδιαφερόντων και των ιδιωτελών συμφερόντων στο διάλογο με τον Πατέρα, των νυκτηρμών και Θεό πάσης παρακλήσεως, όπως τόσο προσφιέστατα μας παρουσιάζει ο Θείος Απόστολος των Εθνών Παύλος στη Δευτέρα προς Κορινθίους Επιστολή, κεφάλαιο 1, στίχος 3. Μετακομίζομαι λοιπόν την ύπαρξή μας όχι μόνο σε άλλο χώρο, αλλά και σε άλλο κλίμα, σε άλλο περίγυρο, σε άλλη παρουσία, και ζούμε άλλα οράματα, κενές και υπερλόγων οι λειτουργικές εμπειρίες μας. Οι ουρανοί ανοίγουν, οι άγγελοι σκύβουν, οι φυσιογνωμίες των Αγίων πλημμυρίζουν την ιερή παραμβολή και ο Θεός της αγάπης καινίζει την ανθρώπινη φύση μας και αποδέχεται το λόγο της προσευχής μας. Τα άνω της κάτω συνορτάζει, φίλοι και φίλες, και τα κάτω της άνω συνομιλεί. Άλλωστε, όπως σημειώνει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, η ίδια η φύση της λατρείας ζητάει αυτό το ανέβασμα και απαιτεί ως πρώτη έκφραση τη δοξολογία. Μόλις πλησιάσουμε τον Θεό για να διαλεχθούμε μαζί Του και για να Του προσφέρουμε τη ζωντανή λατρείας μας, μας κυριεύει η αμηχανία. Τα μέτρα σύγκρισης που αντλούμε από τον κόσμο των ορατών δημιουργημάτων αποδεικνύονται πεπερασμένα. Ανίσχυρα να προσεγγίσουν και να ερμηνεύσουν το άπειρο μέγεθος και το ανέκφραστο κάλος. Γι' αυτό και στεκόμαστε εκστατικοί, μικροί μπροστά στο μεγάλο Θεό, έντρομοι στο χείλος του αβόλυστου μυστηρίου. Μας ευνηδιάζει έκπαγλη δόξα, μας εντυπωσιάζει απέραντη δύναμη, μας καθυλώνει το ασύλληπτο μεγαλείο, και όμως είναι φυσικό, γεννιέται μέσα μας ο θαυμασμός και η έκπληξη. Και ο θαυμασμός φέρνει στα χείλη μας τα λόγια της δοξολογίας. Λέγει ο Άγιος Καβάσιλας, έπειτα και αυτή η φύση και το οικός του πράγματος εντάφθα πρώτη να απαιτεί τη δοξολογία. Ευθύς γάρ το Θεό προσερχόμενη, το απρόσιτο της δόξης αυτού και την δύναμη και το μεγαλείον κατανοούμεν, ο θαύμα και έκπληξης και τα τι αυτά ακολουθεί, τούτο δε η δοξολογία εξ ανάγκης έπεται. Η διαλεκτική του μεγάλου μας συγγραφέα και ερμηνευτή της Θείας Λειτουργίας είναι κλιμακωτή. Η προσέγγιση στο θεϊκό θρόνο και το άνοιγμα της καρδιάς στη λατρεία μας φέρνουν κατ' ενώπιον της δόξης αυτού. Όπως λέγει αδελφό Θεός Ιούδας στην Καθολική Επιστολή στο 24 στίχο του. Μπροστά σε εκείνον που κυβερνάει τα σύμπαντα, μπροστά στην άπειρη σοφία, την ακατάβλητη δύναμη, τη στυλπνή ολοκάθαρη αγιότητα. Στον κόσμο που ξεπερνάει τα στενά όρια του χρόνου και απλώνεται στην αιωνιότητα, στη λαμπρή παρουσία εκείνου που τεχνούργησε ολόκληρη τη δημιουργία και έπλασε το λογικό πλάσμα τον άνθρωπο, την κορονίδα των δημιουργημάτων. Στεκόμαστε, μελετάμε και εμβαθύνουμε. Κατανοούμε όσο μπορούμε να κατανοήσουμε τις διαστάσεις του μυστηρίου. Προεκτείνομαι την πίστη στο απίθμενο βάθος των θείων αποκαλύψεων και συλλαμβάνομαι τα δυναμικά μηνύματα του κόσμου, του Θεού, της βασιλείας Του, που υπερβαίνει την ανθρώπινη προσέγγιση και την εμπειρική ψηλάφιση. Τα βιώματα που αποκτούμε μας ανυψώνουν στις κορυφές του θαυμασμού. Ο λογισμός σκάβει, η πνευματική όραση ανοιχνεύει,
Η καρδιά θερμαίνεται και μπαίνει στο ρυθμό της λατρείας και τα χείλη εκφράζουν την πληρότητα των αισθημάτων με τους ύμνους της δοξολογίας. Σκέφτομαι, φίλοι και φίλοι στο ραδιοφόνο που μιλάει στην ψυχή μας, την αυτόματη και αυθόρμητη αντίδραση, τον πηγαίο αντίλογο, το δοξολογικό προήμιο που ανοίγει την ιεροτελεστία της θείας μας λειτουργίας. Δεν είναι εύκολη πράξη. Δεν μπορεί να είναι το ξέσπασμα του ενθουσιασμού που προκαλεί μια

ενότητας, στην άνεση της βιοπάλη, στην εκμετάλλευση του φυσικού πλούτου, στην απόλαυση της ύλης και στην ιδιωτελή αναμέτρηση με τον συνάνθρωπο, δύσκολος ο ψυχικός μας μηχανισμός στις απότομες αλλαγές. Δεν δρομολογείται εύκολα στον ανήφορο που απομακρύνει από το βατό και κατανοητό περίγυρο του υλικού περιβάλλοντος και εισάγει στον γονόφο της πνευματικής ανάτασης. Όμως αυτό που είναι δύσκολο είναι και γνήσιο και αναγκαίο. Είναι το άνοιγμα του καναλιού που φέρνει στον ωκεανό της Θείας Αγάπης. Είναι η παραχώρηση του δικαιώματος έκφρασης στο πνεύμα, στην ύπαρξη. Είναι ο απεγκλωβισμός από τον κόσμο και τα εν το κόσμο. Και το άνοιγμα του ορίζοντα της γνήσιας και ατελεύτητης ζωής. Η δυναμική αυτή κίνηση ικανοποιεί τις λαχτάρες της ψυχής, φίλοι και φίλες. Απλώνει τους προβληματισμούς μας και τις εμπειρίες μας πέρα από τα στενά όρια της ύλης και της σχετικότητας. Εναρμονίζει τον πρόσκαιρο μόχθο με το αιώνιο οραματισμό. Ίσως τότερα προβάλλει την πρόσκαιρη προβληματική μας στην αιώνια Βασιλεία του Θεού. Ο Άγιος Γρηγόριος Ονύσης, ο αδελφός του Μεγάλου Βασιλείου, με μια αναφορά στη ζωή του Δαβίδ, του προφητάνακτα, που στο σύνολό της ήταν μια σύνθεση υπέρμετρης περιπέτειας και ζωντανής γεύσης της παρουσίας του Θεού, εκδιπλώνει τη διαλεκτική αυτή της ανύψωσης και της δοξολογικής εμπειρίας και ενατένισης του Παναγίου Κυρίου μας. Ουκέτη προς τα περίγεια βλέπει, αλλά την εν της επουρανής δόξαν περιεργάζεται, μας λέγει. Το μάτι που έχει αποσυρθεί από αυτά που υπάρχουν γύρω του και που αποτελούν την πηγή της χαράς του ή της οδύνης του, έχει βυθιστεί στην απεραντοσύνη του ουρανού και περιεργάζεται το μεγαλείο και τη δόξα της ουράνιας βασιλείας. Και σε ένα υπέροχο κείμενό του, του Αγίου Γρηγορίου του Νύσης, που επιγράφεται, είστε σε επιγραφά των ψαλμών, στο 14ο κεφάλιο, μας παραθέτει και το καταθέτω στην αγάπη σας στη νέα ελληνική γλώσσα. Είναι άξιος να μακαρίζεται για την τόση του μεγαλειοφυΐα εκείνος που η καρδιά του είναι έτοιμη να υμνήσει τη Θεία Δόξα και να χωρέσει και να φιλοξενήσει το αχώρητο μεγαλείο της παρουσίας του Θεού. Αυτός που λέει ότι νιώθει τέρψη στο έργο της λατρείας και είναι έτοιμος να το πραγματοποιήσει. Αυτός που δεν αναβάλει τη δοξολογική προσευχή του, αλλά προσκαλεί ονομαστικά τα όργανά του να υπηρετήσουν την υμνοδία, επαναλαμβάνοντας τον ψαλμικό στίχο, ξεσηκώσου ψαλτήριο και κιθάρα. Και αυτή η πρόσκληση που απευθύνεται στα δύο όργανα είναι δηλωτική της αρμονικής συναρμογής των δύο στοιχείων του ανθρώπου, του υλικού που φαίνεται και του πνευματικού που είναι κρυφό στο έργο της δοξολογίας του Παναγίου Θεού. Σε αυτή τη στάση και την πράξη της ανάτασης λοιπόν και της δοξολογίας αφήνω με φίλοι και φίλες το ραδιοφόνο που μιλάει στην ψυχή μας να μιλήσει η ψυχή μας, δίνοντας το πιστεύω της, τον παλμό της, τον αυθορμητισμό της στα εκφραστικά όργανα του σώματος και στέλνοντας τα μηνύματα των δυναμικών αισθημάτων και βιωμάτων της στο θρόνο του Παναγίου Θεού. Δοξολογεί η ψυχή μας και ψάλλουν τα χείλη μας. Πλημμυρίζει με θαυμασμό και με γεύση εφροσύνης η καρδιά μας και διοχετεύονται οι βαθιές μυστικές εμπειρίες μας στα οχήματα των ύμνων μας. Ιδιαίτερη σημασία έχει η υπόμνηση που κάνει στην συνέχεια ο Άγιος Γρηγόριος Ονύσης και πάλι. Η λαχτάρα για την δοξολογία του Θεού και η προσπάθεια υπέρβασης των εγκοσμίων δεν διεγείρονται, δεν ενεργοποιούνται όταν δεν υπάρχει ο έντιμος και ειλικρινής αγώνας για τη μετοχή στην καινή ζωή του Ιησού Χριστού. Ουδενή γάρ, λέει, των μη αποθεμένων τα έργα του σκότους, η δόξα του Θεού διεγείρεται. Σε κανένα από εκείνους που δεν αποθέτουν τη φθαρμένη φύση τους και δεν αποξενώνονται από τα έργα του σκότους, δεν διεγείρεται η επιθυμία της δοξολογίας του Θεού. Η πατερική αυτή υπογράμμιση εισάγει ένα έντονο προβληματισμό στην όλη προοπτική της λατρείας. Η μετάβαση στο ναό και η αφοσίωση στο έργο της δοξολογίας δεν είναι μια απλή τοπική μετακίνηση και μια εύκολη υμνολογική διαφοροποίηση. Δεν αρκεί που ξεκινάμε από το σπίτι μας και πηγαίνουμε στον τόπο της συναγωγής των μελών της Εκκλησίας. Ούτε ανταποκρινόμαστε στην αποστολή μας διακόπτοντας μια κάποια άλλη μουσική μας προτίμηση και τονίζοντας τον ύμνο της δοξολογίας του προσώπου και των θαυμασίων του Θεού. Η δοξολογία είναι η ανθοφορία και η ευωδιά της πνευματικής ζωής.
είναι το παράγωγο της άσκησης της θέλησής

μας και ολόκληρης προσωπικότητός μας να περπατάει εν το φωτί, στην ατμόσφαιρα του Θείου Φωτός, σε υπαρξιακή και δημιουργική κοινωνία με τον Κύριο που είναι το φως του κόσμου. Γιατί ο Θεός φως εστί και σκοτία εν αυτού και στην ουδεμία. Εάν είπαμε ότι η κοινωνία ανέχων με ταυτού και εν το σκότι περιπατώμεν, ψευδόμεθα και ούπιούμεν την αλήθεια. Μας λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη καθολική του επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο, στίχη 5-6. Ο Θεός είναι φως. Και για να έχουμε μαζί του κοινωνία και για να μπορούμε να υψώνουμε ευχαριστιακά και δοξολογικά το βλέμμα μας και την ψυχή μας στο θρόνο του, πρέπει και εμείς να περπατάμε στο φως. Και να εργαζόμαστε με περίσκεψη και με συνειδητή ενεργητικότητα τα έργα του φωτός. Η σύνδεση λοιπόν της δοξολογίας με τον προσανατολισμό μας και την ποιότητα της ζωής μας είναι άμεση, φίλοι και φίλες. Και όσο η ζωή μας εν Χριστώ Ιησού βαθαίνει, τόσο η δοξολογία μας γίνεται μελωδικότερη και δυναμικότερη. Όσο η προσωπικότητά μας μετακινείται από το σκοτάδι της αγνωσίας και της αμαρτίας στο φως της Θείας Έλαμψης και στην καθαρότητα του φωτεινού βίου, τόσο ο ψυχικός πλούτος της χαράς και της ευγνωμοσύνης διοχετεύονται στον αυλό της προσευχής μας και μορφοποιούν το δοξολογικό μας ύμνο.

0: δοξολογική μας εναρμόνια προσευχή λοιπόν απευθύνεται στην Αγία Τριάδα και μνημονεύει ιδιαίτερα σεβαστικά και λατρευτικά το κάθε πρόσωπο. Η αναφορά αυτή δεν είναι ποιητικός πλεονασμός, έχει βαθύ νόημα και τονίζει τη χαρά του σώματος, της Εκκλησίας και την επίγνωση της ιδιαιτερότητος του κάθε προσώπου της υπερούσιας Τριάδος. Ο φωτισμένος ερευνητής μας γράφει: «Τι ούν το τρισόν επιφημίζει του Θεού και ούτου ενιαίων, ουγάρ ευλογητός ο Θεός, η ευλογημένη του Θεού Βασιλεία, αλλά της προσώπης διηρημένος, ευλογημένη η φυσήν, η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ότι δια της ανθρωπής του Κυρίου πρώτης έμαθον άνθρωποι ως οι τρία πρόσωπα ο Θεός, ταύτης δε της ενανθρωπίσεως του Κυρίου μυσταγωγία εστί τα τελούμενα, όθεν εν της προημίης αυτών έδι προλάμπιν και κηρύτεστε την Τριάδα». Τι υπέροχα λόγια. Για ποιο λόγο υμνολογεί την τριαδικότητα του Θεού και όχι την ενότητά της, μας λέει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, ο άνθρωπος. Γιατί δεν λέει ευλογητός ο Θεός, η ευλογημένη Βασιλεία του Θεού, αλλά υμνολογεί ξεχωριστά το κάθε πρόσωπο. Συγκεκριμένα λέγει ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτή η αναφορά στα τρία πρόσωπα έχει το λόγο της, την αιτία της. Υπογραμμίζει ότι για πρώτη φορά με την ανθρώπιση του Κυρίου μας πληροφορηθήκαμε εμείς οι άνθρωποι ότι ο Θεός είναι τρισυπόστατος. Και επειδή ολόκληρη η τελετουργία της Θείας Λειτουργίας είναι μια μυσταγωγική προσέγγιση του γεγονότος της ενανθρώπισης, είναι ταιριαστό από το προήμιο να φωτίζεται και να κηρύσσεται η Αγία Τριάδα. Αυτή η πτυχή της λειτουργικής θεολογίας που αναπτύσσεται με τόση ενάργεια από τον Άγιο Νικόλαο Καβάσιλα δίνει εύρος στην ανατένισή μας και στην προσευχή μας. Η Θεία μας λειτουργία, φίλοι και φίλες, δεν είναι απλή έκφραση των αισθημάτων μας και των αιτημάτων μας. Κατά την ώρα της ευχαριστιακής μας λατρείας βιώνουμε ολόκληρη την ιστορία της Θείας Αγάπης, την άπειρη συγκατάβαση, την πατρική φροντίδα, το λυτρωτικό έργο και το κεντρικό γεγονός, τη μακρά ιστορία της συγκατάβασης του Θεού και του αγαπητικού πλησιάσματος του στη φθαρμένη υπόστασή μας, είναι η ενανθρώπιση του Υιού του Θεού και το άχραντο και σεπτό του πάθος. Όμως, όταν ο λόγος σάρξε γέντο και σκήνωσε εν ημίν, εθεασάμεθα την δόξαν αυτού δόξαν ως μονογενούς παραπατρός μας, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, στο ιερό του Ευαγγέλιο, στο πρώτο κεφάλαιο, στίχος 14. Είδαμε, ζήσαμε, γευτήκαμε την αγάπη του Πατέρα. Πλησιάσαμε το Σταυρό, λυτρωθήκαμε. Δεχθήκαμε μέσα μας τα χαρίσματα του Παναγίου Πνεύματος. Έτσι, με τα γεγονότα που πλαισιώνουν την ανθρώπιση, αποκαλύφθηκε στον κόσμο και στην ιστορία ο Τριαδικός Θεός. Η σάρκωση του Υιού του Θεού είναι η αποκάλυψη και φανέρωση της Αγίας Τριάδας. Το πάθος και η Ανάσταση και η αποστολή του Παρακλήτου είναι η ολοκλήρωση του έργου της Παναγίας Τριάδας. Η έκχυση της αγάπης και η σωτηρία του πλάσματος. Αρχίζοντας την Θεία μας λειτουργία με τη δοξολογία της Αγίας Τριάδας, ανοίγουμε την ψυχή μας στα υπερούσια πρόσωπα και φέρνουμε στο κέντρο της προσοχής μας σύνολο το λειτουργικό έργο. Διακρίνουμε το φως να περιλάμπει το θρόνο της Τρισιλίου Θεότητας και κηρύσσουμε την πίστη στον Τριαδικό Θεό και στην ατίμητη συγκατάβαση που προσφέρθηκε στο ανθρώπινο γένος. Πριν από τον Άγιο Νικόλαο Καβάσιλα, με παρόμοιο θεολογικό στοχασμό ερμήνευσε την πράξη της δοξολογίας ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις. Στο εξαιρετικό του έργο Ηρακλιανό Αιρετικό μας λέγει, και το μεταφέρω στη νέα μας γλώσσα, η πίστης μας λέγει αγκαλιάζει ολόκληρη την Αγία Τριάδα, τον Πατέρα και τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Και την πίστη μας την ακολουθεί ως φυσική εξέλιξη δοξολογία του μυστηρίου της Θείας Αγάπης και η δοξολογική προσέγγιση και η ένταξη στην Εκκλησία με το βάπτισμα. Επόμενο είναι η δοξολογική λατρεία που προσφέρομαι στη μία φύση του Θεού να αποτελεί ομολογία των αγαθών που τα τρία πρόσωπα της μιας θεότητας προσφέρουν σε εμάς. Εμείς, καθώς αναφέρομαι τη λατρεία μας και τη δοξολογία μας, δεν προσθέτουμε την ατίμητη φύση του Θεού κάτι από τη δική μας δύναμη, αλλά ομολογούμε τα Θεία προσόντα και απονέμουμε από τα βάθη της ψυχής μας το σεβασμό και την τιμή και την λατρευτική μας αφοσίωση. Μετά τη δοξολογία ο ιερέας εισάγει την αίτηση «Με ειρήνη να προσευχηθούμε στον Κύριο». Πρώτο και ταυτόχρονα κυρίαρχο θέμα στη λειτουργική μας αναφορά, η ειρήνη. Εισάγεται με το ιερατικό πρόσταγμα «Εν ειρήνη του Κυρίου Δεϊθόμεν» και διαποτίζει τη λατρευτική μας εμπειρία με την οικετευτική μας εξαγόρευση, ίσα με το τέλος της ανέμακτης θυσίας, ίσα με την τελική ευλογία και το παράγγελμα της απόλυσης. Μετά το πρώτο αίτημα των ειρηνικών, το θέμα της ειρήνης εισάγεται ως υπόμνηση χρέους. Ο λειτουργός του Παναγίου Μυστηρίου μας καλεί να μακρύνομαι από την ψυχή μας τον τάραχο των βιωτικών μεριμνών και τη ζάλη των βίαιων κινημάτων των ψυχών μας και να μπούμε στο κλίμα της γαλήνης για να κατορθώσουμε εν ειρήνη, να εγγενιάσουμε το διάλογο της προσευχής μας και να μετάσχουμε στη χαρά του ουρανίου δείπνου. Όλοι εμείς που φέρνουμε τα βήματά μας στο ναό του Θεού έχουμε υποχρέωση να εισφέρουμε την ειρήνη στην εκκλησιαστική μας κοινότητα, να υπερβούμε το προσωπικό σκότος της ταραχής, να ομαλύνουμε και τις διαφορές και τις αντιθέσεις που κλονίζουν την αγάπη και να ανυμνήσουμε ένα στόματι και μια καρδία το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομα του μεγάλου και πανυπερτελείου Θεού. Με το δεύτερο αίτημα, το θέμα της ειρήνης γίνεται η εκκλησία της ψυχής μας, δυναμική και επίπονη. Ζητάμε την άνωθεν ειρήνη, αυτή που δεν είναι δικό μας κατόρθωμα και δεν έχει ως αποτέλεσμα μόνον την καταπράινση των κυμάτων της αγωνίας, του φόβου ή της αντιπάθειας. Δεχόμαστε την προτροπή να προσευχηθούμε για την ειρήνη που έρχεται από την ουράνια πηγή, από την άπειρη και αναγεννητική ευσπλαγνία του Παναγίου Θεού. Την ειρήνη που είναι δωρεά του Παναγίου Πνεύματος και ειρηνεύει τα το πριν διεστώτα. Την πεπτοκυρία ανθρώπινη ύπαρξη, τον αμαρτωλό και φθαρμένο άνθρωπο με τον πανάγαθο και πανάσπυλο Θεό. Και η τρίτη αναφορά της ειρήνης στα λειτουργικά μας κείμενα και στην ευχαριστιακή μας αναφορά είναι η προσφορά της και η παροχή της ως δώρο με την ιερατική ευλογία ειρήνη πάση. Μέσα στη μυστηριακή και χαρισματική ατμόσφαιρα της Θείας μας Λειτουργίας, κατά την οποία εμείς ανοιγόμαστε στην πνοή και στην δραστική ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και η Παναγία Τριάδα συγκαταβαίνει, και φίλοι και φίλες που με ακούτε την ώρα αυτή, η Παναγία Τριάδα προσφέρεται στις ολάνυχτες ανθρώπινες καρδιές μας. Προσφέρεται η ευλογία της ειρήνης που αποτελεί ένα μέρος της υπερτάτης δωρεάς. Μια δύναμη που δεν την κερδίζουμε την αγώνα μας, μην την παίρνουμε ως αμοιβή στην αξιοσύνη μας, αλλά τη γευόμαστε ως χάρισμα εκείνου που σαρκώθηκε και σταυρώθηκε για να μας κάνει κοινωνούς της δικής του ειρήνης. Η εκκίνηση, φίλοι και φίλοι του ραδιοφόρου, που μιλάει στην ψυχή μας, της ευχαριστιακής μας πράξης με το πρόσταγμα και με το αίτημα της ειρήνης, αποτελεί παρόρμηση στην ύπαρξή μας να ξεπεράσουμε τα μέτρα, τα δικά μας μέτρα και τις συνήθειές μας και τα αποθέματα της ταραχής που βρίσκονται συσσωρευμένα στον χώρο της ψυχής μας. Να αδειάσουμε το μυαλό μας και την καρδιά μας από τα κοσμικά πάθη, για να γεμίσουμε τους λογισμούς και τα αισθήματα της λατρείας και να αφήσουμε να εκβλήσει από γαλήνια πηγή ο λόγος της προσευχής. Η αλλαγή αυτή του κλίματος και των βιωμάτων δεν εμφανίζεται στα μάτια μας και δεν ηχεί στην ψυχή μας ως εύκολο εγχείρημα. Αυτό που το λαχταρούμε με πάθος και με νυφάλια σπουδή, το διακρίνουμε ως κατάσταση χαρισματική και αποτελεσματική, ως την αποδέσμευση της ύπαρξης από την τύρβη και την τριβή στην καθημερινή πρακτική, πράγμα που το βρίσκομαι δύσκολο. Απόκτημα σπάνιο και ακριβό, γεύση ψυχής που μπορεί να μας προσφερθεί σε κλάσμα χρόνου και μετά να το χάσουμε. Εμπειρία που έρχεται απρόσμενα και διακόπτεται απότομα μέσα στη θύρα των γεγονότων. Την ειρήνη τη θέλουμε όλοι μας και τη διψάμε όλοι μας. Την αποζητάει η κουρασμένη υπόστασή μας. Αποτελεί κυρίαρχη λαχτάρα της καρδιάς και της ψυχής μας. Τη νιώθουμε ως ελληματική αλλά και ποθητή ατμόσφαιρα, μέσα στην οποία μπορεί να ανθίσει προσευχή και να ολοκληρωθεί δίχως διακοπές και δίχως αναστολές ο αγαπητικός διάλογος. Μια γαλινεμένη ψυχή δέχεται με άνεση τα μηνύματα του Θεού και έχει την ευχαίρεια να στέλνει και τα δικά της μηνύματα στην άπειρη αγάπη. Όταν τα αφρισμένα κύματα των ανησυχιών μας και των δοκιμασιών μας δαμάζονται, Όταν οι εντάσεις υποχωρούν και η ήρεμη πνοή του Παναγίου Πνεύματος χαϊδεύει την ψυχή μας, η λατρεία του Θεού είναι χαρά. Είναι άνετο ανέβασμα στον ουρανό. Είναι διάλογος άμεσος με το Θεό ελεύθερος και ολόψυχος. Πώς όμως, φίλοι και φίλες, το ραδιοφόνο που μιλάει στην ψυχή μας, αγαπημένοι ακροατές και ακροάτριες, να ειρηνεύσεις την ψυχή σου, που ολημερής αντιμετριέται με την ένταση και την αντιότητα. Πώς να καταστήλεις την ταραχή όταν τα πρόσωπα και τα γεγονότα σε σπρώχνουν στις φλόγες των μικροτήτων και στο ηφαίστειο της εμπάθειας. Πώς να ξεπεράσεις την αγωνία και τον φόβο, την αγανάκτηση και την πικρία ή την επιθετικότητα για να απλώσεις ήρεμα τη γέφυρα της κοινωνίας με τον Κύριο, όταν στο πίνακα των ενδιαφερόντων και των πιεστικών αναζητήσεών μας εγγράφονται με ζωηρά γράμματα τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας. Και πώς να εγγενιάσεις το αδιαχτάρακτο διάλογο της προσευχής σου, όταν ο βρασμός της ψυχής σου κλείνει το δίαιδο του λόγου και υψώνει αναχώματα στη ροή των ατρευτικών σου αισθημάτων. Η γαλήνη, το μέγα δώρο και το μέγα χρέος είναι η κατάσταση της ψυχής που την αναζητούμε και ταυτόχρονα τη στερούμαστε. Διψάμε την ήρεμη ατμόσφαιρα και δυσανασχετούμε ανακαλύπτοντας ότι περπατάμε στη σκιά και στην αντάρα των πειρασμών και γινόμαστε παρανάλωμα των καταλυτικών εξάψεων. Καθώς είμαστε ορμητικοί, με το νου γεμάτο με έρημνες και την ψυχή φορτισμένη με αγωνίες και πόνους, βιαζόμαστε να ανοίξουμε μπροστά στη Θεία Αγάπη το σεντούκι των προβλημάτων μας. Να εκδιπλώσουμε στις βαθμίδες του Παναγίου Θυσιαστηρίου μία-μία τις πικρίες μας και να καταθέσουμε στο θρόνο της άπειρης ευσπλαγνίας την καυτή μας ηκεσία. Θα μας ήταν πιο βολικό αν το τυπικό της Εκκλησίας μας άφηνε ελευθέρους να ξεχύσουμε τους στεναγμούς μας πριν επιδιώξουμε την ειρήνη. Αν μας επιτρεπόταν οι πρώτες φάσεις και φράσεις της προσευχής μας να είναι το κλάμα, η έμπονη ηκεσία, η κεντευτική πρόσπτωση στη Θεία Ευσπλαγνία, έτσι για να αποφορτιστούμε, για να αραδιάσουμε μπροστά στα πόδια του Θεού το πιεστικό βάρος των μεριμνών και των ενοχών, να αποθέσουμε τις στενοχώριες μας, να ζητήσουμε τη συγχώρηση για τα σφάλματά μας, να εκλιπαρίσουμε τη συμπαράσταση στην περιπέτεια και στην οδύνη της ζωής μας και βγάζοντας από μέσα μας το δελτίο των πειρασμών και των δοκιμασιών να ειρηνέψουμε και να αναθαρίσουμε. Η απέτηση, αγαπημένοι ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, να γαλινέψουμε το μέσα μας κόσμο πριν αρχίσουμε το κουμποσκήνι των ηκεσιών μας, τυπώνεται στο λογισμό μας σαν προθύστερο λειτουργικό χρέος που διαμορφώνει σε σημείο εκκίνησης τον χώρο στον οποίο ελπίζουμε να καταλήξουμε όταν ολοκληρώσουμε την προσευχή μας και όταν γίνουμε κοινωνοί στο μυστικό δείπνο της αγάπης του Κυρίου μας. Ωστόσο, η Θεία μας λειτουργία δεν συμμερίζεται τις δικές μας αυθόρμητες αντανακλαστικές προτιμήσεις. Χαράσει ανάστροφη πορεία και δίωδο. Αξιολογεί με άλλο κριτήριο τις προτεραιότητες. Το πρώτο ιερατικό παράγγελμα μας υπενθυμίζει ότι πρέπει να ξεκινήσουμε την ευχαριστιακή μας λατρεία από την καταβολή ενός προσωπικού και συνδυτού αγώνα. Από την γαλινοφόρο πράξη της μετάνοιας. Από την καλλιέργεια της σχέσης ειλικρίνειας και της αποκατάστασης της κοινωνίας αγάπης με το πρόσωπο του Θεού. Γιατί δεν θα καταφέρουμε να ανοίξουμε τη γραμμή διαλόγου με το θρόνο της Θείας Χάριτος αν δεν ανοίξουμε την καρδιά και δεν αποδεχθούμε μέσα μας την άβρα του Παναγίου Πνεύματος που καταστέλει τα κύματα και απλώνει στην ψυχή τη Θεοδόρη τη γαλήνη. Και ο ερμηνευτής μας ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας μας εξηγεί το λόγο αυτής της προτεραιότητας. Η προσταγή της ειρήνης δεν αναφέρεται μόνο στην προσπάθεια αποβολής των ανησυχιών και των αγωνιών, αλλά στο καθολικό άνοιγμα της προσωπικότητός μας στο γαλινοφόρο και αναγεννητικό πνεύμα του Θεού, στην ειρήνη την πάντα νουν υπερέχουσα, στη χάρη του Παναγίου Θεού. Μεταφέρω λοιπόν το κείμενό του στην ελληνική. Τι μας διέταξε να διατυπώσουμε ως αίτημα αμέσως μετά τη δοξολογική μας προσευχή? Τι μας όρισε να ζητήσουμε πριν ακόμα εξομολογηθούμε τις αμαρτίες μας και τους φόλους μας στο Θεό και πριν διατυπώσουμε τις ευχαριστίες μας? Αν προσεγγίσουμε λίγο πιο προσεκτικά το παράγγελμα, διαπιστώσουμε ότι λέγοντάς μας να προσευχηθούμε για την ειρήνη, συμπεριέλαβε στο αίτημα αυτό και όλα τα άλλα αιτήματα. Γιατί δεν μπορεί να έχει ειρήνη μέσα του εκείνος που δυσαρεστείται και διαμαρτύρεται για όσους του συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της ζωής του, αλλά μονάχο ευγνώμων εκείνος που σε κάθε περίσταση ευχαριστεί σύμφωνα με τον νόμο που χαράσει ο Απόστολος Παύλος. Ούτε πάλι εκείνος που δεν έχει καθαρή συνείδηση μπορεί να είναι ειρηνικός. Και καθαρή συνείδηση δίχως εξομολόγηση δεν είναι δυνατό να υπάρξει. Ώστε εκείνος που προσεύχεται με ειρήνη έχει επιτύχει πριν από την προσευχή του να καταστήσει την ψυχή του ευχαριστούσα και εξομολογουμένη. Φίλοι και φίλες, η ανάλυση αυτή μας φέρνει στο κέντρο του προβληματισμού. Η ειρήνη που αποτελεί προϋπόθεση της προσευχής δεν είναι εξωτερική συμβατική κατάσταση. Δεν είναι η ηρεμία που την εμπνέει ο ναός. Δεν ταυτίζεται με την απαλότητα που την ενθρονίζει στην ψυχή η γλυκόφθεγγη ύμνη. Δεν βιώνεται ως στιγμιαία ανάπαυση που έρχεται σαν συνέπεια της αλλαγής των παραστάσεων και της πρόσκαιρης λησμοσύνης. Η ειρήνη είναι πράξη προσωπική και πνευματική. Καρπός εν συνειδήτου αγώνα, μετατόπιση υπεύθυνη, απόκτημα που επισφραγίζει μια γνήσια αναζήτηση και μια προσπάθεια έντιμης και δυναμικής προσέγγισης του Παναγίου Θεού. Το αίτημα της ειρήνης, μας λέγει ο Θοφώτης ο ερμηνευτής, ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, προϋποθέτει και περιλαμβάνει και εκείνα τα μεγάλα κεφάλαια της πνευματικής ζωής που είναι η εξομολόγηση και η ευχαριστιακή αναφορά στον υπερούσιο, στον Πανάγιο, στον Πανακύρατο, στον Πανυπερτέλειο Θεό. Την έκκληση της συντριβής μας ενώπιον Του, την ομολογία μας ότι αμαρτήσαμε και λυπήσαμε, την αγαθότητά Του και την ευγνωμοσύνη για την παροχή της λειτουργικής χάρης Του, για τον εμπλουτισμό με τις καθημερινές προαρχές της άπειρης και ακενότου ευσπλαγνίας Του. Όταν ζητάμε την ειρήνη, αυτόματα συνειδητοποιούμε ότι υπάρχουν στοιχεία της ζωής μας, επιθυμίες και πράξεις, κυρτήματα της ψυχής και ακούσιο έργο που κλονίζουν την κοινωνία με τον Θεό και διαταράσσουν το κλίμα της γαλήνης. Και γονατίζομαι ταπεινοί οικέτες, ζητώντας το έλεος και τη λύτρωση. Κάθε φορά που παραβιάζουμε το θέλημά Του, κάθε φορά που διακόπτουμε τη σχέση αγάπης και ευγνωμοσύνης, η ειρήνη φυγαδεύεται και η ταραχή συστρέφει τους λογισμούς και τα αισθήματά μας. Και δεν είναι εύκολο με μια κίνηση αποστροφής προς τα καθημερινά θλιβερά γεγονότα ή προς τις ενοχλητικές αναμνήσεις των πράξεων της ντροπής και της εσχήνης να αποκαταστήσουμε μέσα μας το γαλήνιο κλίμα. Το ιστορικό τύπωμα που καταγράφεται στη συνείδηση με τη συγκατάθεση της θέλησής μας και με την υπεύθυνη πρακτική μας δεν σβήνεται και δεν αφανίζεται με ένα απλό γύρισμα της κεφαλής, όπως πλανεμένα διδάσκουν οι αιρετικοί πεντηκοστιανοί. Και τα τραύματα που προκαλούν την ταραχή και την αγωνία δεν θεραπεύονται με το αναποτελεσματικό επικάλυμα της δυσμοσύνης. Η πράξη που ελευθερώνει την προσωπικότητα από το βάρος ενοχής, που κλείνει τις πληγές και αποκαθιστά την ολοκληρία, είναι η μετάνοια, που όμως είναι έργο δύσκολο, συνεχές, αδιάπτωτο. Είναι η επιστροφή στον Πατέρα, η έκκληση στα πόδια Του της έμπονης συντριβής μας, η επανάπαυση στο έλεος Του και στη λειτουργική Του αγάπη, η κοινωνία στο πάθος Του και στα χαρίσματα του Πνεύματός Του, η ανακαίνιση μέσα στο μυστήριο του Σταυρού και της Ανάστασης. Ώστε ο μεταειρήνης ευχόμενος, λέγει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, ευχαριστούσαν και εξομολογουμένην πρώτερον έχει ψυχήν. Πριν από την προσφορά της ευχαριστίας μας και των αγαπητικών μας προσευχών, προηγείται η πράξη της μετάνοιας που ελευθερώνει και γαλινεύει την ψυχή. Άλλωστε και το ίδιο αίτημα που διατυπώνεται με το παράγγελμα του λειτουργού προσανατολίζει με σαφήνεια προς την πράξη της μετανοίας και της συντριβής. Έτι δε, λέει ο Άγιος Νικόλαος, και οι αίτησεις είναι τούντε και ευχαριστούντας και εξομολογουμένους αυτούς παρίστηση, τι γαρετούντε ελεηθήνε. Το κείμενο είναι υπέροχο και εξαιρετικό, αλλά επιτρέψατε μου να το μεταφέρω στην ελληνική προς κατανοήσει και των απλουστέρων αδερφών. Μας λέγει λοιπόν ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, και το αίτημα που διατυπώνουν οι συναγμένοι και αφοσιωμένοι στην πράξη λατρείας μετά το παράγγελμα του λειτουργού που καλεί τους πιστούς να αρχίσουν την προσευχή τους με ειρήνη ψυχής, τους εμφανίζει να εκφράζουν την ευχαριστία τους και να εξομολογούνται. Τι ζητούν? Να ελεηθούν. Απαντούν δηλαδή στην πρόσκληση του ιερέα με το «Κύριε ελέησον». Και αυτό το αίτημα είναι η καισία καταδίκων που ζητούν το έλεος του δικαστή. Γιατί οι κατάδικοι, όταν εξαντληθούν τα περιθώρια της απολογίας τους και δεν έχουν τι άλλο να προβάλλουν για να αφρώσουν τη θέση τους, καταφεύγουν στην άσχατη πράξη και ζητούν το έλεος του δικαστή. Και περιμένουν όχι από το δίκιο τους, αλλά από τα φιλάνθρωπα αισθήματα εκείνων να πετύχουν την άφεση που προσδοκούν. Και με την ηκεσία τους αυτή μαρτυρούν και βεβαιώνουν από τη μία μεριά τη δική τους πονηρία και από την άλλη την απέραντη καλοσύνη και ευμένεια του δικαστή. Έτσι λοιπόν η ομολογία της πονηρίας και της αδικίας αποτελεί πράξη μετάνοιας και η επίκληση της ευπλαγνίας του δικαστή Κυρίου αποτελεί έκφραση βαθιάς ευχαριστίας. Ο συνδυασμός του παραγγέλματος της ειρήνης με το αίτημα «Κύριε ελέησον» φανερώνει την εξάρτηση που έχει η ειρήνη από τη μετάνοια. Χωρίς τη γενναία αυτή πράξη, χωρίς την αποφασιστική μεταστροφή από την κατάσταση του σκότους και της αμαρτίας και χωρίς τη γεύση του Θείου Ελέους, δεν καταφέρνει η ανθρώπινη ψυχή να απολαύσει τη σταθερή γαλήνη και να αναφέρει με ειρηνικό βλέμμα και με αναπαυμένη καρδιά την προσευχή της στον Κύριο της απόλυτης αγιότητας και της αδιατάρακτης ειρήνης. Όλοι οι πατέρες Εκκλησίας μας βίωσαν την ειρήνη ως μια χαρισματική κατάσταση, ως ένα δώρο του Θεού στην ψυχή που αποστρέφεται τη σκοτωδύνη του πειρασμού και τον σπασμό της αμαρτίας και ανοίγεται στη γαλήνη φόρα πνοή του Παναγίου Πνεύματος, και θεολόγησαν πάνω στο θέμα αυτό με ιερό πάθος και με ακρίβεια. Εδώ όμως σταματούμε τη μελέτη μας την πνευματική και θα συνεχίσουμε με τη χάρη του Θεού και τις ευχές και τις προσευχές σας την επομένη φορά. Έως τότε ο Κύριος να σας ευλογεί, να σας αγιάζει, να σας πλημμυρίζει με την ειρήνη Του, η οποία υπερέχει πάντα νουν και είναι η δύναμις που χαριτώνει και ευλογεί τα σύμπαντα. Χαίρετε εν Κυρίω, αδελφοί, αγαπημένοι και αδελφές.
1: Ίδωρ εκ Πέτρας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ.

Ώρα Ελλάδος, 1.

0: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
1: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
0: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
1: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
0: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
1: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
3: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
4: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
5: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
6: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
5: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
6: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
5: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
7: Blue Brown.

0: αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρήτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντος Εφραίμ, με θέμα «Πόλεμος και ειρήνη στην πατερική παράδοση», η οποία εκφωνήθηκε στο Επιστημονικό Συνέδριο στο πλαίσιο των 23ων Παύλιων της Ιεράς Μητροπόλεως Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας.
2: Είναι πόλεμος και ειρήνη στην πατερική παράδοση. Ο άνθρωπος έχει έφυτη την έφεση προς το τέλειο. Αυτό παρατηρείται στην άσκηση της οποιασδήποτε επιστήμης, τέχνης ή και επαγγέλματος ακόμη. Ο άνθρωπος προσπαθεί με όλες του τις δυνάμεις ακόμη και στις καθημερινές δραστηριότητες του να επιτύχει το τέλειο. Και αυτό αποτελεί μια μαρτυρία για τη δυνατότητα που του έχει δώσει ο Θεός στον άνθρωπο για την προσωπική του τελείωση και ολοκλήρωση ως ψυχοσωματική οντότητα και ύπαρξη. Αυτή η τελειότητα στην παρούσα ζωή δεν είναι κάτι δεδομένο αλλά ζητούμενο, που για την επίτευξή της απαιτείται ένας αγώνας από την πλευρά του ανθρώπου. Ο άνθρωπος βρίσκεται σε ένα διαρκή πνευματικό αγώνα, γιατί βρίσκεται συνεχώς αντιμέτωπος με τον αιώνιο εχθρό του, ο οποίος ως λέον οριόμενος περιπατεί ζητώντι να καταπίει. Ο πνευματικός αγώνας δεν είναι απλός και εύκολος. Τονίζει δε ο Απόστολος Παύλος, ούκαι στην ημών υπάλλη προς αίμα και σάρκα, αλλά προς ασαρχάς και τας εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας τους σκότους του αιώνος τούτου, προς τα πνευματικά της πονηρίας εν της επουρανής. Όσο δύσκολη όμως και αν φαίνεται μια σωματική πάλι, τόσο πιο δύσκολη είναι η πνευματική πάλι, γιατί όπως λέει και ο Απόστολος, δεν έχεις να κάνεις με αίμα και σάρκα, με κάτι δηλαδή που είναι ορατό, αλλά με τις αόρατες δυνάμεις του σκότους που μοχθούν, αγωνίζονται αδιάκοπα για να τραυματίσουν και να νεκρώσουν πνευματικά τον άνθρωπο. Οι πατέρες της Εκκλησίας ονομάζουν αυτόν τον πνευματικό αγώνα πόλεμο, γιατί ακριβώς έχει τα χαρακτηριστικά ενός πολέμου. Ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης τον περιγράφει συνοπτικά. «Καθεκάστην αγών, καθεκάστην πόλεμος, ου χωρόμενος, αλλά όρατος, ουδέ σώμα, αλλά ψυχήν τη τρόσκων και απολύων». Επίσης τονίζει ότι ο πόλεμος αυτός δεν γίνεται σε ένα μόνο τόπο ή σε κάποιους μόνο ανθρώπους. «Τι ούτως γαρου αόρατος πόλεμος, ο επιπάσισε και χυμένος της οικουμένης». Ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος λέει ότι «ο πόλεμος ούτως αόρατος αοράτος προς αοράτους εχθρούς γινόμενος». Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης έγραψε ένα βιβλίο στο οποίο έδεσε τον τίτλο «Ο αόρατος πόλεμος», στο οποίο το επίγραμμα του βιβλίου αυτού είναι πολύ αποκαλυπτικό ως προς το περιεχόμενό του. Γράφει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης «Η βούλη τελειότητος φίλε αξιοθύνε, η βούλη των θεών ειδίν και τούτο ενωθύνε, η θέλης εκ ψυχής τυχήν, στεφάνων ουρανίων, αΐ πολέμει ανδρικός κατά των εναντίον, άθλη τρέχε και πίχτευε, ακόντιζε ευστόχος, ο στρατιώτης του Χριστού και αθλητής γενναίος κατά σαρκός και δαίμονος, κόσμου και παθών πάντων, ορέξεων και κλήσεων φαύλος σου θελημάτων, τους τρόπους δε του πολεμήν μάθε παρά της βίβλου ταύτης και μαθών νίκατε και νικών διασώζου». Ο αείμνηστος γέροντάς μας Ιωσήφ Βατοπεδινός δίνει ένα πολύ ωραίο συνοπτικό ορισμό του αοράτου πολέμου. Λέγει «Ο νόμος της διαστροφής όπου εδρεύει το παράλογο είτε μέσω των παθών είτε μέσω των δαιμόνων επιμένει στην αποπλάνηση του νοός για να γίνει η εμπαθής και παράλογη προτίμηση. Αυτό δεν είναι ορατή συμπλοκή και αισθητή πάλι, αλλά εσωτερική υποκίνηση για να επιτευχθεί η απόφαση, η συγκατάθεση και η πράξη. Όλος αυτός ο δέδαλος της αφανούς πάλης και μάχης εναντίον του παραλόγου για την τήρηση του Θείου Θελήματος, της αρετής και της δικαιοσύνης λέγεται αόρατος πόλεμος. Ο πόλεμος αυτός είναι αδιάλειπτος. Όσοι ο Συσύχιος Ιεροσολύμων λέει ότι είναι αδύνατο να μην πολεμείται αενάως ο άνθρωπος από τους δαίμονες. Τόση δε είναι η κακία και η μοχθηρία των πονηρών πνευμάτων. Πολεμεί όχι μόνο σε ένα μέρος της ψυχής, αλλά στο επιθυμητικό, το θυμικό και το λογιστικό, δηλαδή σε όλο το τριμερές της ψυχής. Όσοι ως φιλόθεος ο Σιναήτης λέει ότι ο Θεός έχει δώσει εντολές που αν τις στηρεί ο άνθρωπος κάνει υγιές το τριμερές της ψυχής. Αυτό όμως το τριμερές της ψυχής το πολεμεί ο διάβολος νύχτα και ημέρα. Ο εχθρός είναι πολυμήχανος και προσπαθεί ή να αφήνει τον άνθρωπο μέσα στην αμαρτία και αμετανοησία ή με δόλιο τρόπο να φέρει την απόγνωση μέσω των λογισμών στον άνθρωπο που μετανοεί. Ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής τονίζει ότι ο πόλεμος δια των λογισμών εστί χαλεπότερος του δια των πραγμάτων πολέμου. Ο χριστιανός έχει να πολεμήσει την κακία που εκπηγάζει από τον εαυτό του, τα πάθη του, τις κακές επιθυμίες και συνήθειές του, το κοσμικό κακό που κυριαρχεί σε μια κοινωνία που έχει κάνει ως τρόπο ζωής την αμαρτωλότητα και τον διάβολο που αποτελεί την ίδια πηγή του κακού. Σε αυτόν τον πόλεμο, η μεθοδολογία που θα πρέπει να ακολουθήσει κάποιος δεν είναι πάντοτε η ιδία. Ούτε είναι η ιδία για κάθε άνθρωπο, αλλά και στον ίδιο τον άνθρωπο μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον χρόνο της πνευματικής του μεθυλικιώσεως και την πνευματική κατάσταση που βρίσκεται. Ο ένας τρόπος στηρίζεται στην άμεση αντίδραση εναντίον της κακίας, των παθών ή των δαιμόνων, όπως προτρέπει ο Απόστολος Ιάκωβος, αντίστητε το διαβόλο και φεύξετε αφημών. Ένας άλλος τρόπος στηρίζεται στην περιφρόνηση της προσβολής της κακίας, σύμφωνα με τη συμβουλή του Χριστού, μη αντιστείνε το πονηρό. Μάλιστα ο Κύριος συνεχίζει, όσοι σεραπήσει επί την δεξιά σοι αγώναν, στρέψον σε αυτό και την άλλην, και το θέλον της ικριθήνε και το χιτόνα σου λαβήν, άφες αυτό και το ημάτιον. Τον πρώτον τρόπον οι πατέρες τον ονόμασαν αντιρρητικόν και είναι αιματηρός. Ο αγωνιστής πολεμεί ενάντια στα πάθη, στους δαίμονες, στους λογισμούς. Βέβαια εννοείται ότι δεν επιτρέπεται να εναντιώνεται των πλησίων του, τους συνανθρώπους του, αλλά εναντίον της κακίας. Με αυτόν τον τρόπο ναι μεν φαίνεται η ανδρεία του πιστού, όπου δίνει αίμα για να λάβει πνεύμα, αλλά προκαλείται κόπωση στον πιστό. Σε αυτόν τον τρόπο περιλαμβάνονται και οι διάφορες θεωρίες που δημιουργεί ο νους του αγωνιστού, όπως η μνήμη του θανάτου, της κολάσεως, της βαθιάς αυτομεμψίας. Ο δεύτερος τρόπος είναι ο θετικός τρόπος, που είναι και πνευματικός ανέμακτος. Ο άνθρωπος δίνεται όλο στον Θεό και την αγάπη του. Σκέφτεται, ζητεί μόνον τον Θεό και περιφρονεί τον διάβολο και τον κακόν εαυτό του. Ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης μιλά πολύ απλά και αποκαλυπτικά για αυτούς τους δύο τρόπους. Λέγει, είναι δύο δρόμοι που μας οδηγούν στον Θεό, ο σκληρός και κουραστικός με τις άγριες επιθέσεις κατά του κακού και ο εύκολος με την αγάπη. Υπάρχουν πολλοί που διάλεξαν το σκληρό δρόμο και έχισαν αίμα για να λάβουν πνεύμα, ώσπου έφτασα σε μεγάλη αρετή. Εγώ βρίσκω ότι πιο σύντομος και σίγουρος δρόμος είναι αυτός με την αγάπη. Αυτόν ακολουθήσετε κι εσείς. Προτείνει ο Άγιος να μην πολεμάμε απευθείας τον πειρασμό, να μην του δίνουμε σημασία. Γιατί όσο και του δίνουμε σημασία, τόσο και ο πειρασμός σφίγγει. Λέγει πάλι ο Άγιος Πορφύριος. Η διάθεση για απαλλαγή βέβαια θα υπάρχει, αλλά θα είναι πάρα πολύ μυστική και λεπτή, χωρίς να φαίνεται. Θα γίνεται μυστικά. Όλη η δύναμή σας να στρέφετε στην αγάπη του Θεού, στη λατρεία Του, στην προσκόλληση σε Αυτόν. Έτσι η απαλλαγή από το κακό και τις αδυναμίες θα γίνεται μυστικά, χωρίς να παίρνετε είδηση, χωρίς σκόπο. Αυτήν την προσπάθεια κάνω και εγώ. Βρήκα ότι είναι ο καλύτερος τρόπος αγιασμού, ανέμαχτος. Καλύτερα δηλαδή να ρίχνουμε στην αγάπη μελετώντας τους κανόνες, τα τροπάρια, τους ψαλμούς. Αυτή η μελέτη και εντρίφηση, χωρίς να το καταλάβω, πηγαίνει το νου μου προς τον Χριστό και γλυκαίνει η καρδιά μου. Γι' αυτόν εγώ προτιμώ τον εύκολο δρόμο εντός εισαγωγικών, δηλαδή αυτόν τον τρόπο που τον πετυχαίνουμε με τη μελέτη των κανόνων των Αγίων. Συστήνει ο σοφός γέροντας η προσευχή μας, η επικοινωνία μας με τον Χριστό να γίνεται απλά, απαλά, χωρίς βιασύνη, άγχος και πίεση, γιατί ο σατανάς δεν φεύγει με πίεση, με σφίξιμο. Απομακρύνεται με την παραότητα και την προσευχή. Υποχωρεί όταν δει την ψυχή να τον περιφρονεί και να στρέφεται με αγάπη προς τον Χριστό. Την περιφρόνηση δεν μπορεί να την υποφέρει, διότι είναι υπερόπτης. Όταν όμως πιέζεσαι, το κακό πνεύμα σας παίρνει είδηση και σας πολεμάει. Μην ασχολείστε με τον διάβολο, ούτε να παρακαλείτε να φύγει. Όσο παρακαλείτε να φύγει, τόσο σας αγκαλιάζει. Τον διάβολο να τον περιφρονείτε, να μην τον πολεμάτε κατά μέτωπον. Όταν πολεμάς με πείσμα κατά του διαβόλου, επιτίθεται και εκείνος σαν τίγρη, σαν αγριόγατα. Όταν του ρίχνεις σφαίρα, αυτό σου ρίχνει χειροβομβίδα. Όταν του ρίχνεις βόμβα, σου ρίχνει πύραυλο. Μην κοιτάζετε το κακό. Να κοιτάζετε την αγκαλιά του Θεού και να πέφτετε μες την αγκαλιά του και να προχωράτε. Να του δοθείτε, να τον αγαπήσετε τον Χριστό, να ζείτε με εγρήγορση, τονίζει ο Άγιος Πορφύριος.

Αγωνιστή στον πόλεμο αυτό θα πρέπει να έχει συμπαραστάτη ένα έμπειρον απλανή οδηγών, ο οποίος πρέπει ο ίδιος να έχει περάσει από αυτήν την οδόν, να έχει βγει νικητής σε αυτόν τον πόλεμο. Αυτοί οι οδηγοί είναι οι γέροντες, οι πνευματικοί πατέρες που έζησαν, εστερνίστηκαν την πατερική παράδοση, μια παράδοση που είναι αποστολική και βιβλική. Οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης με προεξάρχοντα τον Τίμιο Πρόδρομο, ο ίδιος ο Χριστός μας, οι Απόστολοι, βίωσαν τον αόρατο πνευματικό πόλεμο στον οποίο εστέφθησαν νικητές. Ο Χριστός πειράστηκε από τον διάβολο στην έρημο του Σαρανταρίου όρους. Όσοι ως φιλόθεος ο Σιναήτης θεωρεί πολύ έμπειρο τον Απόστολο Παύλο σε αυτόν τον πόλεμο, γι' αυτό και μπορεί να συμβουλεύει απλανώς τους πιστούς μέσω των επιστολών του. Γράφει σχετικά ότι ο μακάριος Απόστολος, το σκεύος της εκλογής, ο εν Χριστώ λαλών, πήραν πολλήν του έντον και εν ημίν αυτής αθεάτου και νοητού πολέμου έχων. Είναι απαραίτητος ο πνευματικός καθοδηγητής σε αυτόν τον πόλεμο, γιατί ο πόλεμος και ειδικά αυτός εκ των δεξιών είναι δυσδιάκριτος και δυσέκλειπτος. Η πείρα του εμπείρου γέροντος οδηγού γίνεται βράχος προστασίας και δυνάμειος, αλλά και εμπνεύσεως για τον βιαστή της Βασιλείας των Ουρανών, είτε αυτός είναι μοναχός είτε λαϊκός που αγωνίζεται στον κόσμο, αλλά και μέσω του εμπείρου γέροντος θα έρθει η χάρη του Θεού στον υποτακτικό και στον εξομολογούμενο, θα βιώσει κάθε πνευματική ευλογία. Ο μακάριος γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής συμβουλεύει κάποιον που θέλει να αρχίσει αυτόν τον αγώνα. Ταύτα πάντα εννοεί την ένωση μας με τον Θεό και τις άρυδες ενέργειες που απορρίουν από αυτόν. Λοιπόν, εσύ θα γευθείς όταν προσκοληθείς εις γέροντα έμπειρων πνευματικών. Ο άνθρωπος που έχει αναλάβει τον καλόν αγώνα, την νόμιμον άθληση δια της υπακουής σε πνευματικό γέροντα, είναι αυτός που πολεμεί σωστά ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού. Είναι αυτός που νικά σε αυτόν τον αόρατο πόλεμο δια της χάρης του Θεού και κερδίζει ως λάφυρα τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος, που είναι η αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστης, πραώτης και εγκράτεια. Ο άνθρωπος τότε θεραπεύεται, ενοποιείται, αποκτά μια ανέκφραστη ψυχική αρμονία. Ο νους ενώνεται με την καρδία. Η προσευχή ρέει αβιάστος στην καρδία. Η μνήμη του Ιησού έχει μονιμοποιηθεί σαν να έχει πάρει την θέση της αναπνοής. Οι βασικές δυνάμεις της ψυχής, το λογιστικό, το επιθυμητικό και το θυμικό, αποκτούν τη φυσιολογική λειτουργία τους. Η υπερφυσική ειρήνη που εκπηγάζει από την καρδία του ανθρώπου δίνει μια γαλήνια μορφή στο πρόσωπο, δίνει προσήνεια, χαρά και γλυκύτητα στην επικοινωνία με τον συνάνθρωπο. Είναι αυτή η αναφαίρετη και ασάλευτη ειρήνη που δεν έχει καμία σχέση με την ανθρώπινη ειρήνη, αυτή που υποσχέθηκε στην αρχιερατική του προσευχή πριν το πάθος του να δώσει ο Χριστός στους μαθητές του. Η ειρήνη να φύγει μη ημίν, η ειρήνη την εμήν δίδομη ημίν, ου καθώς ο κόσμος δίδωση, εγώ δίδομη ημίν. Και όντως αυτήν την ειρήνη έδωσε ο Χριστός στους μαθητές του μετά την Ανάσταση. Σε κάθε χαιρετισμό του μετά την Ανάσταση και τις 11 φορές που μας έχουν διασώσει οι Ευαγγελιστές, ότι συναντήθηκε μαζί τους, τους ευχόταν και τους εγέμιζε με την ειρήνη του, ειρήνη ημίν. Όταν ομιλεί ο Χριστός, οι Απόστολοι, οι Πατέρες για ειρήνη, δεν εννοούν την αποχή από το σωματικό ή πνευματικό πόλεμο, αλλά μια βαθύτερη πνευματική κατάσταση. Ο Όσιος Μάρκος ο ασκητής τονίζει ότι η ειρήνη επιτυχάνεται με την αποβολή των παθών και την ταυτίζει με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Η ειρήνη εστί των παθών απαλλαγή ή της εκτός ενεργίας του Αγίου Πνεύματος ούχε βρίσκεται. Η ειρήνη αυτή είναι υπερέχουσα πάντα νουν. Δεν είναι γήινη κατάσταση, αλλά αποτελεί γνώρισμα της καινής κτίσεως. Αρχίζει με την ειρήνευση της συνειδήσεως του ανθρώπου, αλλά μετέχει της άκτιστης ενέργειας του Θεού. Ο άνθρωπος πρέπει να αυτοπροσδιοριστεί θετικά ενώπιον του Θεού. Πρέπει να ειρηνεύσει με τον εαυτό του, με τον πλησίον του και με τον Θεό. Ο Αββά Ισάκος Σύρος συστήνει την εσωστρέφεια, την ύψη, την ησυχία
για την απόκτηση αυτής της ανεκτίμητης ειρήνης. Ειρήνευσον εν σε αυτό και ειρηνεύσει ο ουρανός και η γη. Σπούδασον εις ελθύνης το ταμείον το ένδοθέν σου και όψι το ταμείον το ουράνιον. Εν γαρεστη τούτο κακίνο και εν μια εισόδο θεωρήσταν φώτερα. Τότε αδελφοί μου ο νους του ανθρώπου αρχίζει να βιώνει την θεωρία, όπως αυτή εννοείται βέβαια στην πατερική παράδοση. Ο νους αβίαστα κινείται στην θεωρία των όντων, του παραδείσου, της ένσαρκης οικονομίας του Θεού. Αυτή την κατάσταση βίωνε και ο μακάριος γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής, γι' αυτό και έγραφε. Τι άφτανο όν, βυθίζεται ο νους εις μιαν ειρήνην και άκρα γαλήνην, όπου απλούται εις όλον το σώμα και τελείως ξεχνά ότι υπάρχει σε αυτήν τη ζωή. Ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ συνήθιζε να λέει: «Απόκτησε το πνεύμα της ειρήνης και τότε χιλιάδες ψυχές θα σωθούν γύρω σου». Δηλαδή τότε, μετά την αίσια ανέκβαση του μεγάλου τιτανίου, θα λέγαμε πολέμου, που διεξήγαγε ο άνθρωπος με τους τρεις άσπλουντους εχθρούς του, τον διάβολο, τον εαυτό του και την κοσμική κακία, ο άνθρωπος γίνεται ένα δοχείο του Αγίου Πνεύματος, από το οποίο εχέεται η Θεία Χάρις προς τους συνανθρώπους του και το περιβάλλον του. Ο αγωνιστής σταδιακά γεύεται την ειρήνη του Χριστού. Υπάρχουν ποιοτικές διαβαθμίσεις στη μετοχή της ειρήνης του Χριστού και τελικά φτάνει στο σημείο να γίνει και ο ίδιος ειρηνοποιός, όπως και ο Χριστός μας είναι ειρηνοποιός, επαληθεύοντας το μακαρισμό του Κυρίου: «Μακάρι ειρηνοποιεί, ότι αυτοί οι Θεού κληθήσονται». Οι άνθρωποι αυτοί ειρηνοποιεί. Πολλές φορές μόνο που τους βλέπεις σου αλλάζει η διάθεσή σου προς το καλύτερο. Γεμίζει με ειρήνη και χαρά η ψυχή σου. Διασώζεται στο γεροντικό το περιστατικό που κάποιος μοναχός επισκεπτόταν τον Μέγα Αντώνιον.

0: ώστε να νικά στον αόρατο αυτό πόλεμο, καθίσταται ικανός να γευθεί αυτές τις άρρητες ευλογίες και δωρεές του Θεού. Ο νικών κληρονομήσει ταύτα, και έσω με αυτό Θεός και αυτός έστε μοιός. Αυτή είναι η κατάληξη, το ακρότατον τέλος όλων των αγαθών, η πλήρης υιοθεσία του ανθρώπου από τον Θεόν. Αυτήν ευχόμαστε και ελπίζουμε να μην στερηθούμε και εμείς για να αξίως τυχούνται στην οδό των Πατέρων μας και προσευχόμαστε ταπεινά να δοθεί σε κάθε άνθρωπον επί της γης. Αμήν.
1: Ακούσαμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής Συμμονής Βατοπεδίου Γέροντος Εφραίμ με θέμα «Πόλεμος και ειρήνη» στην Πατερική Παράδοση, που εκφωνήθηκε στο Επιστημονικό Συνέδριο στα 23 Παύλια της Ιεράς Μητροπόλεως Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας.
2: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Αρχιμανδρίτου Εφραίμ. Σε συνεργασία με την

Οσμή Ευωδίας Πνευματικής. Τρίτο μοφυλοκαλικό ανθολόγιο από 110 ασκητικούς πατέρες και εκκλησιαστικούς διδασκάλους σε 4.000 σελίδες. Με πλούσιο ενοιολογικό ευρετήριο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κιθήρων, κυρίου Σεραφείμ. Κεντρική διάθεση, εκδοτικό οίκος Αδελφών Σταμούλη, Αβέροφ 3. Τηλέφωνο 210-5238-305. Σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.

αγαπητοί μου αδελφοί, συμπολίτες μας Κυθύριοι, αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων, της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθύρων και Αντικυθύρων. Χαίρετε! Η έκτη Κυριακή των Ευαγγελικών Περικοπών του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ματθαίου σήμερα, και η Αγία μας Ορθόδοξη Καθολική Εκκλησία τιμά την Ιερή Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Πρόκλου και Ιλαρίου, 2ου αιώνα, και του Οσίου Πατρός Ιμών Παϊσίου, του Διορατικού, του Αγιορείτου, 1994. Στο σημερινό Αποστολικό Ανάγνωσμα, ο Απόστολος Παύλος, απευθυνόμενος στους χριστιανούς της Ρώμης, τους προτρέπει να αξιοποιούν τα διάφορα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος για το καλό του σώματος του Χριστού, που είναι η Εκκλησία. Το προφητικό χάρισμα, το χάρισμα της διακονίας, το χάρισμα της διδασκαλίας, της παρηγοριάς, της φιλοπτωχίας, της ελεημοσύνης. Να έχουν αγάπη ανυπόκριτη, να είναι φιλάγαθοι, φιλόστοργοι, άοπνοι για την εν Χριστώ σωτηρία τους, οπλισμένοι με την ελπίδα, την υπομονή στις θλίψεις και την επιμονή στην προσευχή. Ας δούμε το ιερό αυτό αποστολικό κείμενο σε απλουστευμένη ερμηνευτική απόδοση. Αδελφοί, έχοντας διάφορα χαρίσματα, ανάλογα με τη χάρη που μας έδωσε ο Θεός, ας τα χρησιμοποιήσουμε για το καλό του σώματος του Χριστού, που είναι η Εκκλησία. Όποιος έχει προφητικό χάρισμα, ανάλογα με την πίστη του, αυτός να είναι προφήτης. Όποιος έχει το χάρισμα της διακονίας, αυτός να είναι διάκονος. Όποιος έχει το χάρισμα να διδάσκει, αυτός να είναι διδάσκαλος. Όποιος έχει το χάρισμα να παρηγορεί,

να ενισχύει τους θλιμμένους. Όποιος έχει το χάρισμα και καταστάθηκε από την Εκκλησία να μοιράζει τα ελαίη στους φτωχούς, αυτός να κάνει το έργο του με καλοσύνη. Ο προεστός της Εκκλησίας να είναι ανίστακτος και πάντα πρόθυμος. Όποιος έχει το χάρισμα της ελεημοσύνης, αυτός να κάνει το έργο του με καλή καρδιά και χαρούμενο πρόσωπο. Η αγάπη σας να είναι χωρίς υπολογισμό και χωρίς υποκρισία. Μακριά από σας το κακό και η ψυχή σας να είναι κολλημένη στο καλό. Να έχετε μεταξύ σας στοργή και αγάπη σαν αδέλφια. Να παραβγαίνετε μεταξύ σας ποιος πρώτος να τιμήσει τον άλλο. Να μην σας πιάνει οκνηρία όταν είναι για τη σωτηρία σας. Να είσαστε θερμοί στα αισθήματά σας και αφοσιωμένοι στον Κύριο. Να έχετε χαρά στην ελπίδα, υπομονή στη θλίψη και επιμονή στην προσευχή. Να συντρέχετε στις ανάγκες των χριστιανών και να επιδιώκετε την φιλοξενία. Να λέτε τον καλό λόγο για εκείνους που σας βλάπτουν. Πάντα να λέτε τον καλό λόγο και ποτέ να μην καταριώσαστε. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, σχολιάζοντας το στίχο 8 του Αποστολικού μας Αναγνώσματος, ο παρακαλών εν τη παρακνήση, ο μεταδιδούς εν απλότητη, ο προϊστάμενος εν σπουδή, ο ελαιών εν υδαρότητη, σώνει τα εξής. Είδος διδασκαλίας είναι η παράκλησης, γιατί διδασκαλία μεν γενικώς λέγεται η ομιλία για κάθε πράγμα που προβάλλουμε. Παράκλησης όμως μερικώς και ξεχωριστά εννοείται όταν κάποιος με το λόγο του προξενεί παρηγορία και ημερότητα στις ψυχές εκείνες που είναι ταραγμένες ή από λύπη ή από θυμό, όπως είναι γραμμένο. Άνδρες, αδελφοί, εάν υπάρχει σε σας λόγος παρακλήσεως, παρηγοριάς προς τον λαόν, λέγεται. Όποιος λοιπόν λέγει, παρακαλεί και παρηγορεί, ας μένει στην παράκληση και την παρηγοριά αυτή, εκτελώντας το έργο του και μην υπερηφανευόμενος κατά του άλλου που δεν έχει το χάρισμα αυτό. Ο μεταδιδούς εν απλότητη, ο προϊστάμενος εν σπουδή. Αφού μίλησε πιο πάνω ο Απόστολος περί διδασκαλίας και παρακλήσεως, οι οποίες είναι ψυχικά χαρίσματα, λέγει τώρα εδώ και για τα σωματικά χαρίσματα, γιατί αυτά είναι δεύτερα μετά τα ψυχικά. Όποιος λοιπόν λέγει μεταδίδει και ελεεί τους άλλους, ας ελεεί με απλότητα, δηλαδή πολύ πλούσια και με αυθονία, επειδή πρέπει να προσφέρει κάποιος αφιδόλευτα. Γιατί καμία αρετή δεν μένει αρετή αν δεν γίνεται με τον πρέποντα τρόπον της. Αλλά και όποιος λέγει προείσταται και προστατεύει άλλους, χρωστάει να εκτελεί την προστασία αυτή όχι με αμέλεια και αραθυμία, αλλά με σπουδή και προθυμία. Το να προείσταται δε και να προστατεύει κάποιος είναι το να βοηθεί και με το λόγο και με τον κόπο του σώματός του εκείνον που έχει ανάγκη βοηθείας. Ο ελαιών εν υλαρότητη. Είπε πιο πάνω ο Απόστολος Παύλος ότι πρέπει να μεταδίδει και να ελεεί κάποιος με απλότητα, δηλαδή πολύ πλούσια και με αυθονία. Έπειτα, επειδή πολλοί ελεούν μεν, βεβαιασμένο όμως και με λύπη της καρδιάς, γι' αυτό προσθέτει εδώ και λέγει ότι εάν ελεείς, χριστιανέ μου, πλούσια και με αυθονία, πρόσθεσε μαζί με την αυθονία της ελεημοσύνης σου και την ηλαρότητα και λαμπρότητα της καρδίας και του προσώπου. Και όταν ελεείς, μη φαίνεσαι λυπημένος και σκυθροπός, σαν να συζημιώνεσαι, αλλά να χαίρεσαι και να εφραίνεσαι σαν να κερδίζεις, γιατί με λίγη τιμή εξαγοράζεις τον ουρανό. Να κάνουμε στο σημείο αυτό, φίλοι μου ακροατές, ένα μουσικό διάλειμμα με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα συνεχίσουμε την εβδομαδιαία μας εκπομπή, το μήνυμα της Κυριακής, από το Παναγιωσκέπα στο νησί με τη διότη σας.

συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την εβδομαδιαία μας εκπομπή, το μήνυμα της Κυριακής που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των κυθήρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιωστιέπα στο νησί της Μετιδιώτισσας. Μέχρι στιγμής έγινε αναφορά στην προτροπή του Αποστόλου Παύλου στους χριστιανούς της Ρώμης για να αξιοποιήσουν τα διάφορα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος προς χάριν του Ιερού Σώματος της Εκκλησίας που έχει κεφαλή της τον Χριστό. Τα χαρίσματα αυτά είναι το προφητικό και τα χαρίσματα της διακονίας, της διδασκαλίας, της παρηγοριάς, της φιλοπτωχίας, της ελεημοσύνης, η ανυπόκριτη αγάπη, το φιλάγαθο και φιλόστοργο, η ανίστακτη μέρημνα για την εν Χριστώ σωτηρία μας και η θωράκισής μας με τη χριστιανική ελπίδα, την υπομονή στις θλίψεις και την επιμονή στην προσευχή. Και στη συνέχεια θα παραθέσουμε την θεοφώστη ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτου Σερβίων και Κοζάνης κυρού Διονυσίου στην αποστολική μας αυτή περικοπή και ιδιαίτερα στην καλλιέργεια των αγιοπνευματικών χαρισμάτων για το καλό της Εκκλησίας. Τονίζει τη μεγάλη σημασία που έχει η ενότητα και η συνεργασία των μελών της Εκκλησίας για την πνευματική ανύψωση και προαγωγή του εκκλησιαστικού σώματος, του οποίου η κεφαλή είναι ο Ιησούς Χριστός. Η αυτογνωσία των μελών της Εκκλησίας είναι η πρώτη και μεγάλη αρετή. Δεύτερη είναι η σοφροσύνη που γεννιέται από την αυτογνωσία. Η απλότητα και η ειλικρίνεια αποτελούν το αληθινό γνώρισμα του χριστιανού. Τα δικαιώματα και ο δικαιωματισμός δεν έχουν και δεν πρέπει να έχουν θέση στον εκκλησιαστικό χώρο, ενώ τα πνευματικά χαρίσματα γεννούν ιερά χρέη στον εκκλησιαστικό οργανισμό. Οι σχέσεις και η συμπεριφορά των χριστιανών μεταξύ τους δεν είναι καθήκοντα που επιβάλλονται έξωθεν, αλλά χρέη που υπαγορεύονται έσωθεν και πηγάζουν από το βάθος της καρδιάς και της πίστεως. Λέγει ο αείμνηστος επίσκοπος Διονύσιος. Μια από τις γνωστές εικόνες που ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί στις επιστολές του για την Εκκλησία είναι η εικόνα του σώματος. Η Εκκλησία είναι σώμα, το σώμα του Χριστού. Σε αυτό το σώμα κεφαλή είναι ο Χριστός και μέλη του σώματος είναι η πιστή. Η κεφαλή και τα μέλη, ο Χριστός και η πιστή είναι ολόκληρο το σώμα, σε μια ζωντανή και διάσπαστη ενότητα, σε μια κοινωνία προσώπων, την Αγία Κοινωνία της Εκκλησίας. Με αυτή την εικόνα μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι ο θεανθρώπινος οργανισμός της Εκκλησίας, της οποίας ούτε στη Θεία Γραφή, ούτε στους Πατέρες υπάρχει ένας ορισμός, γιατί η Εκκλησία πραγματικά δεν ορίζεται. Η κεφαλή και τα μέλη στο σώμα της Εκκλησίας, σύμφωνα με την εικόνα του Αποστόλου, αποτελούν ένα οργανικό και αρμονικό σύνολο, καθώς συμβαίνει και στο ανθρώπινο σώμα. Το Άγιο Πνεύμα είναι η ψυχή του θεανθρώπινου σώματος της Εκκλησίας. Ζωοποιεί τον οργανισμό και συγκροτεί όλων των θεσμών της Εκκλησίας. Το Άγιο Πνεύμα συνέχει σε αρμονικό σύνολο τη Θεία Κοινωνία της Εκκλησίας. Δίνει σε κάθε μέλος μια προσωπική ικανότητα και αποστολή στο σώμα και διαιρεί ενιαίκαστο τα χαρίσματα προς το συμφέρον. Γι' αυτά τα ξεχωριστά χαρίσματα και έργα στην Εκκλησία ομιλεί το ιερό κείμενο του Αποστόλου. Όταν βλέπουμε τον Απόστολο να κατεβαίνει σε λεπτομέρειες και να δίνει οδηγίες για την καλή χρήση των χαρισμάτων, καταλαβαίνουμε τη μεγάλη σημασία που έχει για την Εκκλησία η ενότητα και η συνεργασία των μελών για την προαγωγή του σώματος. Γιατί αυτό είναι το ζήτημα για το οποίο γράφει και ενδιαφέρεται ο Απόστολος. Πώς το σώμα του Χριστού η Εκκλησία θα είναι ενωμένη, πώς κάθε μέλος με το χάρισμά του θα ξέρει τη θέση του και θα εκτελεί το έργο του. Αμέσως παραπάνω έγραψε για τον κάθε πιστό, για το κάθε μέλος του σώματος του Χριστού, αυτά τα πολύ αξιοπρόσεκτα, μη υπερφρονήν παρόδι φρονήν, αλλά φρονήν εις το σοφρονήν. Ο καθένας δηλαδή να ξέρει τα μέτρα του και να μην τα ξεπερνά,
να μην έχει γνώμη για τον εαυτό του παραπάνω από ό,τι πρέπει, αλλά να σοφρονεί, να σκέπτεται δηλαδή σωστά για τον εαυτό του και για τη θέση του στο σώμα της Εκκλησίας. Η αυτογνωσία είναι πρώτη και μεγάλη αρετή. Δεύτερη είναι η σοφροσύνη που γεννιέται από την αυτογνωσία. Όταν μπορείς να ξέρεις τι είσαι, ξέρεις και πώς να σκέφτεσαι για τον εαυτό σου. Είναι πολλοί λόγοι μέσα μας που μας πείθουν πως ποτέ δεν είμαστε εκείνοι που θα μπορούσαμε και θα έπρεπε να είμαστε. Η Εκκλησία πάσχει πάντα και υποφέρει από έλλειψη αυτογνωσίας και σοφροσύνης πολλών και από τους λαϊκούς και από τους κληρικούς. Ο καθένας έχει το χαρισμά του και τις προσωπικές του ικανότητες. Μας συμβαίνει να θαρεί πως είναι για όλα και καλύτερος από όλους. Έτσι βέβαια δεν μπορούν να προωθούν οι σκοποί της Εκκλησίας, χάνεται η συνεργασία και καταστρέφεται η ενότητα στο σώμα του Χριστού. Τον τελευταίο καιρό ακούμε παράπονα και διαμαρτυρίες μάλιστα από τους λαϊκούς ότι έχουν και αυτοί δικαιώματα στην Εκκλησία και ότι πρέπει και αυτοί να συμμετέχουν στη διοίκηση των εκκλησιαστικών πραγμάτων. Ποιος είπε τάχα το αντίθετο? Όμως το κείμενο του Αποστόλου δεν ομιλεί για δικαιώματα, αλλά για πνευματικά χαρίσματα, τα οποία γεννούν αντίστοιχα χρέη στον εκκλησιαστικό οργανισμό. Και λέγει ακόμα πως ο καθένας πρέπει να ξέρει για ποιο έργο είναι κατάλληλος και πως δεν πρέπει να παραλείπει το χρέος του όπου τον έταξε η Εκκλησία. Στον καιρό μας όλοι ομιλούν για δικαιώματα και κανένας δεν θυμάται τα χρέη του. Έτσι ο κόσμος είναι άνω κάτω. Αυτή η επιδημική αρρώστια μεταδόθηκε και στον εκκλησιαστικό οργανισμό, γι' αυτό και βλέπουμε όλο και περισσότερο να χάνεται η ενότητα και συνεργασία των μελών της Εκκλησίας. Εκείνο που πάντα αποτελεί γνώρισμα του χριστιανού είναι η απλότητα και η ειλικρίνεια. Όχι απλώς μια εξωτερική και επίπλαστη ευγένεια και δίθεν καλοσύνη, αλλά το βάθος της καρδιάς, οι προθέσεις και τα αισθήματα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε την εικόνα του σώματος, ότι δηλαδή η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, ένας ζωντανός οργανισμός, σε μια απόλυτη ενότητα και συνεργασία των μελών του. Αλλά αυτή η ενότητα και συνεργασία δεν κατορθώνεται παρά με την ειλικρινή και ολόψυχη διάθεση της καρδιάς. Όχι μόνο με εξωτερικούς καλούς τρόπους, αλλά με απλότητα στη σκέψη, με αγνότητα στα αισθήματα και με αγάπη στις πράξεις. Αυτή πια η αγάπη κατάντησε να μην υπάρχει μεταξύ μας και λέμε κάθε ώρα και στιγμή το όνομά της. Όλοι ομιλούν για αγάπη, μα αγάπη δεν φαίνεται και δεν υπάρχει πουθενά. Υπάρχουν βέβαια εξωτερικοί καλοί τρόποι, διαχειτικές φιλοφρονήσεις και τυπικά λόγια κάτω από τα οποία δεν υπάρχει αγάπη, αλλά πολλή υποκρισία, όχι δε σπάνια, και πολλή περιφρόνηση του ενός για τον άλλο. Το αποστολικό μας κείμενο ομιλεί για τη συμπεριφορά των χριστιανών ανάμεταξύ τους, που δεν πρέπει να την πάρουμε σαν μια καλή απλή κοινωνική σχέση και κάτι σαν τους καλούς τρόπους της εθιμοτυπίας. Το πλαίσιο μέσα στο οποίο ο Απόστολος διαγράφει την αναστροφή των χριστιανών είναι η Εκκλησία, το σώμα και ο ζωντανός οργανισμός, όπου ο Χριστός είναι η κεφαλή και η πιστή τα μέλη. Έτσι οι σχέσεις δεν είναι απλώς κοινωνικές αλλά εκκλησιαστικές. Οι σχέσεις και η συμπεριφορά των χριστιανών μεταξύ τους δεν είναι καθήκοντα που ορίζονται έξωθεν και επιβάλλονται υποχρεωτικά, αλλά είναι χρέη που υπαγορεύονται έσωθεν και πηγάζουν από το βάθος της καρδιάς και της πίστης. Το καθήκον είναι η δουλεία του νόμου, το χρέος είναι η ελευθερία της χάρης. Το καθήκον είναι η δικαιοσύνη, το χρέος είναι η αγάπη. Στην Εκκλησία δεν ομιλούμε για καθήκοντα και για δικαιώματα, αλλά για αγάπη που είναι η μεγάλη οφειλή και το εκούσιο και ανεξώθητο χρέος, μηδενή, μηδέν οφείλεται, ημί το αγαπάν αλλήλους. Καιρός, φίλοι μου ακροατές, να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της εκπομπής μας.

αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας, κυθύριοι, αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των κυθύρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου από το ευλογημένο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μέχρι τώρα αναφερθήκαμε στην προτροπή του Αποστόλου Παύλου προς τους Ρωμαίους Χριστιανούς για να αξιοποιήσουν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος που τους έχουν δοθεί για τον Χριστό και για την Αγία του Εκκλησία, για την κατά Θεόν προκοπή του εκκλησιαστικού πληρώματος. Ακούσαμε και τον αείμνηστο επίσκοπο Γοζάνης καιρό Διονύσιο να αναφέρεται στην πνευματική καλλιέργεια των θείων αυτών χαρισμάτων, εποφελία των ιδίων των χριστιανών, για την ανύψωση και προαγωγή του εκκλησιαστικού σώματος, για τη δόξα του Χριστού και της Αγίας μας Εκκλησίας. Και στη συνέχεια θα παραθέσουμε σοφά γνωμικά και αποθέγματα, καθώς επίσης και διδακτικά περιστατικά που δείχνουν την αξία και την δύναμη των πνευματικών χαρισμάτων και των χριστιανικών αρετών. Φρόντιζε να τιμωρείς τα ελαττώματά σου για να μην τιμωρείς εσύ από αυτά. Ο σκοπευτής έχει το δάχτυλο στη σκανδάλη, το βλέμμα του όμως το έχει στο στόχο και ο αληθινός χριστιανός το χέρι στη δουλειά του και την καρδιά του στο Θεό. Υπάρχει κάτι χειρότερο από την αμαρτία, η αλαζονία της αρετής. Ρώτησαν την αυτοκράτηρα Θεοδόρα γιατί τιμούσε περισσότερο από τον πατέρα της τον πνευματικό της Ιωαννίκιο, αναφέροντας πάντα το όνομά του με δάκρυα στα μάτια χρόνια τώρα μετά το θάνατό του, και η ευσεβής αυτοκράτηρα αποκρίθηκε: «Γιατί ο πατέρας μου φέρνοντας με στη ζωή με έκανε να κατέβω από τον ουρανό στη γη, ενώ ο πατήρ Ιωαννίκιος με τις συμβουλές του και το Άγιο παράδειγμά του με κάνει να ανεβαίνω από τη γη στον ουρανό. Αρετή που δεν κοστίζει, δεν αξίζει. Με επενείτε», έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων, «διότι δεν γνωρίζετε τι θα πει χριστιανική τελειότητα». Ακούστε λοιπόν, για να τη γνωρίσετε, ο Αββάς Σεραπείων δίνει στους φτωχούς όλα τα χρήματά του και τέλος το επανοφόριόν του. Προχωρεί πιο πέρα και βλέπει άλλων γυμνών και τρέμει από το κρύο και του δίνει το εσωτερικό του ρούχο. Τέλος πωλείται δούλος αυτός ο ίδιος για να ενισχύσει μια πτωχή χείρα και με ορφανά. Εμάς βέβαια ο Θεός δεν μας καλεί να δείξουμε τέτοιο παραξισμό αγάπης, μας καλεί όμως να δείξουμε απλώς περισσότερη αγάπη. Το Χριστό και την πνευματική ζωή τα γνώρισα σε προχωρημένη κάπως ηλικία, έλεγε κάποιος. Ήταν 73 ετών όταν αλλιεύτηκε από την σαγίνη του θείου Αλιέα, του Χριστού, και άρχισε μια καινούργια ζωή. Έπειτα όμως από λίγα χρόνια, σε ηλικία 80 ετών, έφυγε για τον ουρανό. Λίγο όμως πριν παράγγειλε να γράψουν επάνω στον τάφο του: «Εδώ αναπάβεται ένας ογδοντάριος που δεν έζησε παρά 7 μονάχα χρόνια. Οι αρετές είναι όπλα, επιβάλλονται». Αγαπητοί μου αδελφοί, έπειτα από όσα μας είπε ο Απόστολος Παύλος για την καλλιέργεια και την αξιοποίηση των πνευματικών χαρισμάτων, ύστερα από την πνευματική τοποθέτηση του αηδήμου ιεράρχου Διονυσίου στο Κέριο και πιο και πολύ σημαντικό αυτό θέμα της ενεργοποίησης των θείων χαρισμάτων και αρετών, εποφελία των ιδίων των χριστιανών, του εκκλησιαστικού πληρώματος και εις δόξαν Κυρίου του Θεού ημών. Και μετά από την παράθεση σοφών κατά Θεών γνωμικών και αποθεγμάτων για τις χριστιανικές αρετές και τα θεία χαρίσματα, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι να επιδιώκουμε και να αγωνιζόμαστε ώστε να αποκτούμε στην πνευματική μας ζωή πάσαν δόσιν αγαθήν και πάντα όρημα τέλειον, άνωθεν καταβαίνον εκ του Πατρός των Φώτων. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές, ο Κύριος με θυμών.

0: Ευωδίας Πνευματικής. Τρίτο μοφυλοκαλλικό ανθολόγιο από 110 ασκητικούς πατέρες και εκκλησιαστικούς διδασκάλους σε 4.000 σελίδες. Με πλούσιο ενοιολογικό ευρετήριο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κιθήρων, κυρίου Σεραφείμ. Κεντρική διάθεση, εκδοτικός οίκος Αδελφών Σταμούλη, Αβέροφ 3. Τηλέφωνο 210-5238-305. Σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
2: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
1: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
2: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
1: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
2: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
1: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι.
3: Οριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
4: Γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
5: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
6: Μαζωμός. Νασιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές στιγμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
7: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
6: Τηλέφωνο 210-8035-800.
8: Ζήστε το καλοκαίρι στο Marianas Apartments. Στην Ράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα, σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες, αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο, προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Ράντζα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364. 720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorrentinggreece.gr.
9: Ώρα Ελλάδος 2.
10: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: αξιολογία στη ζωή μας. Με τον Σεβασμιότατο του Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, Κύριο Ιερόθεο. Σειρά εκπομπών από το αρχείο του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ο Θεός, όπως διδάσκει η Ορθόδοξη Εκκλησία, δεν είναι αντικείμενο επεξεργασίας της λογικής του ανθρώπου. Δεν μπορεί ο άνθρωπος με τη λογική του να επεξεργάζει το Θεό. Δηλαδή δεν ανακαλύπτεται από τον άνθρωπο. Όπως κάνουν οι επιστήμονες, οι οποίοι μελετούν τη φύση, την κτήση και ανακαλύπτουν μερικούς νόμους, μερικά μυστικά της κτήσης, μέσα από τη λογική επεξεργασία και το πείραμα. Ο Θεός δεν είναι αντικείμενο επεξεργασίας της λογικής του ανθρώπου, δεν ανακαλύπτεται από τον άνθρωπο, αλλά ο ίδιος ο Θεός αποκαλύπτεται στην καρδιά του ανθρώπου. Έτσι έχουμε τη διαφορά μεταξύ της επιστήμης και της θεολογίας. Η επιστήμη παρατηρεί και βλέπει τον κόσμο τον αισθητό και τον επεξεργάζεται με τη λογική διεργασία, ενώ στη θεολογία ο ίδιος ο Θεός αποκαλύπτεται στους προφήτες, στους Αποστόλους και τους Πατέρες και μάλιστα μέσα στην καθαρή καρδιά τους. Ο Χριστός προσευχόμενος τον Πατέρα του είπε: «Εξομολογούμε εσύ Πάτερ, Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψας τα αυτά από σοφών και συνετών και απεκάλυψας αυτά νηπίης, ναι ο Πατήρ, ότι ούτως εγένετο ευδοκία έμπροσθεν σου». Εδώ γίνεται λόγος για σοφούς και συνετούς, από τους οποίους απέκρυψε ο Θεός τον εαυτό του. Οι σοφοί και οι συνετοί δεν μπορούν να γνωρίσουν τον Θεό με τη σοφία και τη σύνεσή τους, αφού η γνώση αποκαλύπτεται στην καρδιά των ταπεινών. «Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεό όψονται», είπε ο Χριστός. Ο Χριστός τον Απόστολο Πέτρο, που ομολόγησε ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, είπε: «Μακάρι οσύ Σίμων Βάρ Ιωνά, ότι σάρξ και αίμα ούκ απεκαλυψέσαι, αλλά ο Πατήρ μου ο εν της ουρανής». Δηλαδή, το ότι ομολόγησε αυτός ο Πέτρος, ο οποίος λεγόταν τότε Σίμων, ομολόγησε ότι αυτός είναι Υιός του Θεού, του λέει ο Χριστός: «Αυτά δεν είναι δικό σου. Αυτό σου το αποκάλυψε ο Πατέρας μου, ο οποίος είναι στους ουρανούς». Ο Απόστολος Παύλος

πνευματικής αυτής εμπειρίας ή τουλάχιστον συνδέεται με την αποδοχή της εμπειρίας των πεπειραμένων. Δεν νοείται μια άλλη θεολογία μέσα στην Εκκλησία που δεν είναι καρπός της εμπειρίας της προσευχής και της θεώσεως. Ο προσευχόμενος αποκτά εμπειρίες του Θεού. Καταρχάς βγαίνουν όλοι οι λογισμοί από την καρδιά, μέσα στην οποία πλέον πρέπει να ενεργεί η χάρη του Θεού, και έτσι μέσα στην καρδιά συμβαίνουν πνευματικές αλλοιώσεις και έπειτα, αν θέλει και ο Θεός, ανέρχεται στη θεωρία του Θεού, στη θεοπτία. Όμως πρέπει να λεχθεί ότι όταν γίνεται λόγος για προσωπική εμπειρία ως προσευχή και θεοπτία, δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος αποξενώνεται από την εκκλησιαστική ζωή και ζει μια ατομική ζωή. Η εμπειρία αποκτάται στην Εκκλησία και υπάρχει συνδυασμός μυστηρίων και ασκήσεως. Τις περισσότερες φορές δια των μυστηρίων και της ασκήσεως φτάνει ο άνθρωπος στην εμπειρία του φωτισμού και της θεώσεως, αλλά μερικές φορές γίνεται και το αντίστροφο, όπως για παράδειγμα έγινε στη ζωή του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος δεν ήταν χριστιανός, πορευόταν στη Δαμασκό, το αποκαλύφθηκε ο Θεός, έφτασε στην εμπειρία της θεώσεως και μετά άρχισε να εφαρμόζει τις εντολές του Χριστού. Πάντως οι Άγιοι Απόστολοι είχαν νοερά προσευχή και θεοπτία και εργάζονταν αποστολικά, ίδρυαν και οργάνωναν και διεύθυναν τις εκκλησιαστικές κοινότητες. Δηλαδή ήταν, θα λέγαμε σήμερα εμείς, ποιμένες, επίσκοποι και τα λοιπά, έχοντας ταυτόχρονα και εμπειρία της νοεράς προσευχής και έχοντας εμπειρία της θεοπτίας. Ο Απόστολος Παύλος ήταν στην Κόρινθο και εκεί μας λέει ότι έφτασε σε γνώση, σε εμπειρία του Θεού, ενώ εργαζόταν, ομιλούσε, διεύθυνε την Εκκλησία. Γι' αυτό και λέμε ότι η βάση της Ορθοδόξης Θεολογίας είναι η εμπειρία. Η θεολογία δεν συγκαταλέγεται στις θεωρητικές επιστήμες, δηλαδή τη φιλοσοφία και τη μεταφυσική, αλλά στις πρακτικές, θα έλεγα, θετικές επιστήμες. Και αυτό συμβαίνει γιατί στην Ορθόδοξη Θεολογία, όπως και στις θετικές επιστήμες, υπάρχει η παρατήρηση και το πείραμα. Παρατηρεί ένα γεγονός, φτάνει κανείς στη θεωρία δηλαδή, και στη συνέχεια έχει τη δυνατότητα να επαληθεύσει αυτή τη θεωρία. Δηλαδή ακολουθεί την πράξη και φτάνει στη θεωρία. Έτσι νοούμε ότι οι Άγιοι Πατέρες δεν ήταν φιλόσοφοι μεταφυσικοί θεολόγοι, αλλά εμπειρικοί θεολόγοι. Ζούσαν το φωτισμό και τη θέωση. Το παράδειγμα του αστρονόμου και του μικροβιολόγου είναι χαρακτηριστικό. Δείχνει ότι η επιστήμη τους είναι εμπειρική και όχι στοχαστική. Δηλαδή ο αστρονόμος βλέπει με το τηλεσκόπιο τα αστέρια και τα καταγράφει. Και ο μικροβιολόγος βλέπει, ο μοριακός βιολόγος βλέπει τα κύτταρα με το μικροσκόπιο και τα καταγράφει. Μέσα από αυτήν την προοπτική μπορούμε να δούμε την Ορθόδοξη Θεολογία. Γι' αυτό και η θεολογία Ορθόδοξη δεν είναι στοχαστική, αλλά θετική επιστήμη και έχει πείραμα και παρατήρηση. Στις ανθρώπινες επιστήμες η περιγραφή των παρατηρήσεων αποβλέπει στην επανάληψη και στην επαλήθευση από αυτούς που επιθυμούν να λάβουν την ίδια πείρα και γνώση. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και στην Ορθόδοξη Θεολογία. Ακούει κάποιος τη θεολογία των Αγίων Πατέρων και μετά στη συνέχεια θέλει να το επαληθεύσει. Ακολουθεί τη διδασκαλία των Αγίων και φτάνει στην ίδια εμπειρία. Οι θεούμενοι έχουν προσωπική εμπειρία του Θεού, βλέπουν τη δόξα του Θεού. Όμως επειδή υπάρχει διαφορά μεταξύ κτιστού και ακτίστου και επειδή ο Θεός και φανερούμενος παραμένει μυστήριο και απερίγραπτος, γι' αυτό η Ορθόδοξη Θεολογία είναι αποφατική, όχι όμως αγνωστικιστική. Υπάρχει τεράστια διαφορά.

Ωραία. Το θεμέλιο της Ορθόδοξης Θεολογίας είναι η εμπειρία της αποκαλύψεως και όχι ο στοχασμός. Και από την εμπειρία προέρχεται η καταφατική και η αποφατική θεολογία. Δηλαδή, όταν λέμε αποφατική θεολογία, είναι ο γνώφος. Αυτό που λέει και ο Μωυσής, εισήλθε μέσα στο γνώφο. Και ο γνώφος δεν είναι κάτι άγνωστο, δεν είναι σκοτάδι, αλλά είναι φως που φαίνεται σαν σκοτάδι για την υπερέχουσα φανότητα, διότι δεν αντέχει ο δικός μας οφθαλμός να το δει. Γι' αυτό και οι Άγιοι έφθασαν στην θέωση και έχουν ταυτότητα εμπειριών και ίδια γνώση του Θεού. Στις επιστήμες η πείρα των ερευνητών επιστημόνων μεταβιβάζεται και στους μαθητές τους. Η εμπειρική γνώση κάνει ένα κύκλο. Το ίδιο παρατηρείται και στην Ορθόδοξη Θεολογία, με τη διαφορά ότι υπάρχουν βαθμοί γνώσεως, καθώς επίσης η θέα του Θεού είναι ακατανόητη και απερίγραπτη για την ανθρώπινη λογική.

0: Μιλάμε στην σημερινή εκπομπή, αγαπητοί ακρότες, για το θέμα της Αποκαλύψεως, ότι η γνώση του Θεού είναι μια αποκάλυψη στους Αγίους, οι οποίοι είναι σε μια τέτοια κατάσταση, πνευματική κατάσταση, ώστε να δουν το Θεό ως φως. Δηλαδή έχουν ως βάση την εσωτερική καθαρότητα και την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καρδιά, που γίνεται η προσευχή, και δι' αυτού του τρόπου βλέπουν τη δόξα του Θεού. Από αυτό φαίνεται καθαρά ότι η γνώση που έχουν οι Άγιοι στηρίζεται στην προσωπική τους πείρα και όχι στη λογική και τη φαντασία. Συμβαίνει ό,τι και στην επιστημονική γνώση, που προηγείται το πείραμα, η παρατήρηση, και από εκεί εξάγεται το συμπέρασμα, η γνώση. Γι' αυτό και οι Άγιοι αναγνωρίζονται μεταξύ τους, ο ένας καταλαβαίνει τον άλλον. Τα αποτελέσματα της εμπειρίας της θεώσεως είναι θεόπνευστα και αλάθητα. Οπότε εκείνοι που έχουν ίδια εμπειρία είναι θεόπνευστοι και λέγονται θεόπνευστοι. Όλα τα κείμενα των Οικουμενικών Συνόδων, τα κείμενα ακόμη και τα υμνογραφικά, συνέχεια χρησιμοποιούν αυτόν τον όρο, θεόπνευστος, με την έννοια ότι ο Θεός είναι εκείνος που εμπνέει τον άνθρωπο και αποκαλύπτει στον άνθρωπο, και ο άνθρωπος ομιλεί αλαθήτως περί του Θεού, όχι αλαθήτως για όλα τα θέματα, αλλά αλαθήτως για τη βίαση του Θεού. Επομένως η Ορθόδοξη Θεολογία, όπως εκφράζεται από τους πατέρες της Εκκλησίας, είναι εμπειρική. Αυτό το βλέπουμε και στα κείμενα των Αγίων Αποστόλων, όπως φαίνεται μέσα στην Αγία Γραφή. Σε όλη τη βιβλικο-πατερική παράδοση γίνεται λόγος για εμπειρία. Η εμπειρία της θεολογίας είναι η παρατήρηση των ενεργειών του Θεού, είναι η θέα της δόξης του Θεού, και η Ορθόδοξη Θεολογία είναι έκφραση της θεοπτίας. Αλλά δεν ταυτίζεται η θεολογία με την εμπειρία της θεώσεως. Δηλαδή η θεολογία ως καταγραφή, άλλο είναι η εμπειρία της θεώσεως. Είναι αυτό που έλεγε ο Απόστολος Παύλος, ότι άκουσε, ανέβηκε μέχρι τρίτου ουρανού και άκουσε άρρητα ρήματα, άου και εξών ανθρώπους λαλήσε. Και μετά χρησιμοποιεί, όταν κατέρχεται από αυτή την εμπειρία, ρήματα για να τα παρουσιάσει αυτά. Αλλά δεν ταυτίζεται απόλυτα η θεολογία ως έκφραση με την εμπειρία της θεώσεως. Και όταν θεολογούν οι Άγιοι, δεν το κάνουν από ανθρώπινη γνώση και από προσωπικές μελέτες, αλλά από την προσωπική γνώση που απέκτησαν του Θεού. Γνωρίζουν από προσωπική πείρα την άκτιστη ενέργεια του Τριαδικού Θεού. Έτσι υπάρχει ο Θεός της εμπειρίας των Αγίων και υπάρχει ένας άλλος Θεός των φιλοσόφων και στοχαστών, που στην πραγματικότητα δεν υπάρχει, γιατί είναι αποτέλεσμα του στοχασμού. Και βεβαίως υπάρχει διαφορά μεταξύ αυτών των δύο, των Αγίων και των φιλοσόφων. Άλλο είναι η εμπειρία των Αγίων που ομιλούν για τον πραγματικό Θεό όπως τους αποκαλύφθηκε, και άλλο είναι ο στοχασμός των φιλοσόφων, που είναι μια ανακάλυψη της λογικής. Βλέπετε αμέσως τη διαφορά μεταξύ της καρδιάς, μεταξύ του νου μες στην καρδία και της λογικής. Όταν υπάρχει ο νους μες στην καρδιά και προσεύχεται και μπορεί να φτάσει στην εμπειρία του Θεού, αυτή είναι η θεολογία. Είναι η θεολογία των Αγίων. Άλλο αυτή η θεολογία που εκεί ο Θεός αποκαλύπτεται στον άνθρωπο, και άλλο η θεολογία των φιλοσόφων και των στοχαστών, που δεν αποκαλύπτεται ο Θεός μες στην καρδιά τους, αλλά η λογική τους κάνει την επεξεργασία και ανακαλύπτει μερικά πράγματα περί του Θεού που δεν είναι η αλήθεια. Επομένως η Ορθόδοξη Θεολογία δεν είναι φιλοσοφική ή μεταφυσική. Είναι σοβαρό λάθος μερικών να ταυτίζουν τη θεολογία με τη μεταφυσική. Εμείς ό,τι γνωρίζουμε για τον Θεό προέρχεται από την πείρα των θεοπτών Αγίων και από τη γνώση την οποία έχουν αυτοί, και αν ακολουθούμε και εμείς την εμπειρία των Αγίων και αποκτήσουμε μια μικρή πείρα. Οι πατέρες έχουν ως βάση την εμπειρία και όχι τη φιλοσοφία, και ούτε τη φαντασία, καθόλου δεν αναμειγνύεται η φαντασία στην εμπειρία. Γι' αυτό και έλεγε και ο Άγιος Σοφρόνιος, νους φανταζόμενος είναι ανίκανος για τη θεολογία. Φυσικά μετά για να καταγράψει κανείς αυτή την εμπειρία θα χρησιμοποιήσει τη λογική και ενδεχομένως και τη φαντασία για να βρει την κατάλληλη λέξη. Αλλά στην εμπειρία της θεώσεως εκεί πια καταργούνται τα πάντα, υπερβαίνονται, να το πω καλύτερα, υπερβαίνονται τα πάντα. Γι' αυτό και λέω επανειλημμένος ότι αυτή η εμπειρία είναι υπερνόηση, υπεραίσθηση και υπερφύση, χωρίς να καταργείται το ψυχοσωματικό στοιχείο του ανθρώπου. Η Ορθόδοξη θεολογία διδάσκεται μετά από αυτούς που έχουν εμπειρία δική τους της θεώσεως. Μπορεί κανείς να μάθει διανοητικά για τον Θεό, αλλά όταν φτάσει στην εμπειρία της θεώσεως, αυτή η διανοητική θεολογία καταργείται. Τι σημαίνει αυτό? Ομιλώ στις εκπομπές αυτές και στη σημερινή εκπομπή, μιλάω για αυτά τα οποία γράφουν οι πατέρες και τα βλέπουμε διάχυτα στις οικουμενικές συνόδους. Τα αναπτύσσω, τα ακούτε εσείς, εγώ τα αναπτύσσω εγκεφαλικά, χρησιμοποιώντας τη λογική, επεξεργασία, χρησιμοποιώντας το λόγο που έχει σχέση με τον εγκέφαλο. Τα λέω, τα ακούτε εσείς πάλι και προσπαθείτε να τα κατανοήσετε. Αυτή είναι μια θεολογία η οποία μεταδίδεται, μεταφέρεται. Άλλο αυτό, το ότι το μαθαίνει κανείς, και άλλο αν φτάσει κάποτε να ζήσει αυτό που έλεγε ο Άγιος Σιλωανός. Εγώ, λέει, γνώρισε τον Θεό, τον Χριστό, όταν είδε τον Χριστό μέσα στην, τον ζωντανό Χριστό, εγνώριζε τον Χριστό εν πνεύματι Αγίω. Εγώ δεν γνώριζα προηγουμένως τι είναι το Άγιο Πνεύμα, αλλά τότε κατάλαβα ότι γνώρισε τον Χριστό εν πνεύματι Αγίω. Άλλο το να το λέει κανείς διανοητικά, να το κηρύσει, να το διδάξει, και αυτό χρειάζεται και είναι απαραίτητο, όπως το κάνουμε αυτή τη στιγμή, και άλλο να φτάσει κανείς στην εμπειρία. Εκεί πια δεν χρησιμοποιεί τη λογική επεξεργασία, είναι υπέρ νόηση, υπέρ λογική, υπέρ τη λογική, υπέρ την αίσθηση. Από αυτά αντιλαμβανόμαστε ότι η δυτική θεολογία και κυρίως αυτό που λέμε σχολαστική θεολογία, που αναπτύχθηκε μεταξύ του 11ου και του 13ου αιώνος και επηρέασε πολύ την δυτική θεολογία των Ρώμαιων Καθολικών, ακόμη και τον 19ο αιώνα, στα μέσα του 19ου αιώνα που αναπτύχθηκε ο νέος θωμισμός, η νέα σχολαστική θεολογία, όλη αυτή η θεολογία στηρίζεται στο στοχασμό, στη φιλοσοφία και τη λογική, και θα πρέπει να την απομονώσουμε, να την απομακρύνουμε, και θα πρέπει και αυτοί που έχουν μια τέτοια θεολογία να αποδεσμευτούν και να ακολουθήσουν την εμπειρική μεθοδολογία των Αγίων Πατέρων. Συνεπώς, η πραγματική θεολογία της Ορθοδόξου Εκκλησίας είναι εμπειρική, είναι αποτέλεσμα της αποκαλύψεως και όχι φιλοσοφική και στοχαστική. Δηλαδή, ο Θεός αποκαλύπτει τον εαυτό του στους ανθρώπους οι οποίοι είναι, έχουν φτάσει ένα επίπεδο για να δεχθούν την Αποκάλυψη, και ο άνθρωπος αυτός που δέχεται την Αποκάλυψη του Θεού λέγεται θεούμενος, αποκτά τη γνώση του Θεού και αυτός γίνεται διδάσκαλος μέσα στην Εκκλησία. Αυτός είναι ο πραγματικός διδάσκαλος, όλοι οι άλλοι είναι μεταφορείς ξένων θεολογιών, ξένων αντιλήψεως, και στην πραγματικότητα παραπλανούν τους χριστιανούς και δεν τους οδηγούν στη σωτηρία, στη θέωση και τον αγιασμό. Χαίρετε, αγαπητοί ακροατές.
1: Η θεολογία στη ζωή μας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο. Σειρά εκπομπών από το αρχείο του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Γεωφως.
4: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επικίνδυνη.

0: Μαζωμός. Ναξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
1: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
0: Τηλέφωνο 210 80 35 800.
2: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333. Πειραϊκή Εκκλησία.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, στην εκπομπή Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας με τον πατέρα Ανδρέα Μαρκόπουλο, εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πειραιός. Στα τηλέφωνα του σταθμού μας η κυρία Φίβη Κωνσταντέλου, 41 18 600 2 41 18 640. Στον ήχο είναι ο κύριος Δημήτριος Γερονιμάκης. Η ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού ως τελική μορφή της Θείας Αποκαλύψεως παρέχει και το αληθινό θεμέλιο της χριστιανικής ηθικής. Η εν Χριστώ Αποκάλυψη δεν πρέπει να θεωρείται απλώς ως τελική μορφή φανερώσεως της βουλής του Θεού προς τον άνθρωπο, αλλά κυρίως και πρωτίστως ως τελική φάση της εκδηλώσεως των ενεργειών του προς σωτηρία και ανακαίνιση του κόσμου. Δια της εν Χριστώ οικονομίας ο άνθρωπος επαναπροσλαμβάνεται υπό το Θεό, ελευθερώνεται από τη φθορά και το θάνατο και ικανούται πλέον με αυτόν τον τρόπο για την αντιμετώπιση του πονηρού και την εκπλήρωση του μη επιτευφέντος σκοπού της υπάρξεώς του. Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε υπό το Θεό για να ζει ως μέτοχος και κοινωνός της αγάπης και της αγιότητός του. Όπως ο Θεός αγαπά τον κόσμο ελεύθερα και ανιδιωτελώς, έτσι και ο άνθρωπος πλάστηκε για να αγαπά ελεύθερα και ανιδιωτελώς τον Θεό και τους συνανθρώπους του. Η ιδιωτελής αγάπη είναι ξένη προς τη φύση του Θεού και τον αρχικό προορισμό του ανθρώπου. Αλλά ο πεπτωκός και μακράν του Θεού ευρισκόμενος άνθρωπος είναι ιδιωτελής, διότι έτσι μόνο νομίζει ότι μπορεί να βρει τη σχετική βεβαιότητα και ασφάλεια της ύπαρξής του. Η πτώση του ανθρώπου προκάλεσε σύγκυση και διαίρεση στη φύση του. Ο πεπτωκός άνθρωπος δεν ζει ως αδελφός μετά των συνανθρώπων του, αλλά ως άτομο που επιδιώκει τα συμφέροντά του ερήμηνη και στο βάρος αυτών. Δια τούτο δε παρατηρεί ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής: ο Θεός γέγονεν άνθρωπος είναι την φύση των ανθρώπων προς εαυτόν συναγάγει. Δια της προσλήψεως της ανθρωπίνης φύσεως υπό το λόγο του Θεού και της επαναφοράς της στη σφαίρα της χάριτος του Αγίου Πνεύματος έρεται η διάσπαση που παρέχεται στον άνθρωπο η δυνατότητα της προς τον Θεό ομοιώσεως και θεώσεως. Εις τούτο γάρο λόγος άνθρωπος, λέγει ο Άγιος Ειρηναίος, είναι ο άνθρωπος τον λόγο χωρίσας και την υιοθεσία λαβών Υιός γέννηται Θεού. Και ο Μέγας Αθανάσιος μας διδάσκει ότι ο λόγος σάρξ εγένετο είναι των άνθρωπων δεκτικών θεότητος ποιής. Κατά την ενανθρώπιση το λόγος του Θεού προσέλαβε ολόκληρη την ανθρώπινη φύση εκτός την αμαρτία. Τούτο όχι μόνο δεν περιορίζει την πληρότητα της γενομένης προσλήψεως, αλλά και αναδεικνύει τη γνησιότητά της. Γιατί η αμαρτία, η οποία δεν προσελήφθη, δεν ανήκει στην ανθρωπίνη φύση. Έτσι, στο πρόσωπο του Χριστού αποκαλύπτεται μαζί με τα του αληθινού Θεού και ο αληθινός ή κατά φύση άνθρωπος, ο οποίος και καθίσταται η καινή ρίζα του ανθρωπίνου γένους. Ενούμενος ο άνθρωπος δια των μυστηρίων μετά του Χριστού καθίσταται μέλος του σώματος του, μετέχει δια της πίστεως στις ανθρωπολογικές εκείνες προϋποθέσεις οι οποίες του επιτρέπουν να βαδίσει την κατά Χριστό ζωή. Έτσι, ο χριστιανισμός παρουσιάζεται ως σύνθεση πίστεως και ήθους, αποδοχής της αποκαλύψεως του Θεού εν Χριστώ και ζωής εντός της δι' αυτού δημιουργηθήσεις καινής πραγματικότητος. Το ήθος του χριστιανού, ο οποίος έχει συνείδηση της καταστάσεως αυτής, δεν εκδηλώνεται πλέον ως προσπάθεια συμμορφώσεως προς έξωθεν ευρισκόμενες αρχές, αλλά ως ανταπόκριση στην καινή εν Χριστώ υπόστασή του. Η αμαρτία
δεν θεωρείται πλέον ως φυσική κατάσταση, αλλά ως παραφύση, κατάσταση η οποία δεν έχει θέση στη ζωή του πιστού. Πράγματι δε. Πώς είναι δυνατό το μέλος του σώματος του Χριστού να δουλεύει στην αμαρτία? Η υποδήλωση στην αμαρτία συνεπάγεται μάκρυνση και αλωτρίωση από το Θεό ή αποκοπή από την Εκκλησία, η οποία είναι σώμα του Χριστού. Εφόσον λοιπόν ο πιστός ζει σαν μέλος του σώματος του Χριστού, βρίσκεται μακριά της αμαρτίας και δεν παραδίδεται σε αυτήν, επί της βασικής αυτής αρχής στηρίζει και ο Απόστολος Παύλος στην παρένεσή του για την αποφυγή της πορνείας, ουκ είδεται, λέει, ότι τα σώματα ημών μέλη Χριστού εστί. Άρα σουν τα μέλη του Χριστού ποιήσω πόρνης μέλη, μη γέννητο. Ο αληθινός χριστιανός, παρατηρεί ο Κλήμης, ο Αλεξανδρεύς, είναι Άγιος θεοφορών και θεοφορούμενος. Δια τούτο δε πρέπει να είστε μακρά του πονηρού και της αμαρτίας. Η αγιότητα δεν αποτελεί ηθικό, αλλά οντολογικό αίτημα. Ο πιστός καθίσταται Άγιος διότι είναι μέλος του Χριστού. Το ηθικό αίτημα λοιπόν δεν είναι η κατάκτηση της αγιότητος, αλλά η διατήρησή της. Οι χριστιανοί σαν μέλη του σώματος του Χριστού καλούνται να νεκρωθούν για την αμαρτία και να ζουν για το Θεό. Η πραγματικότητα στην οποία εντάχθηκαν οι πιστοί είναι η πραγματικότητα της καινής κτήσεως. Δια τούτο και το φρόνημα των πιστών πρέπει να ανταποκρίνεται στη νέα αυτή πραγματικότητα. Ιούν συνηγέρθητε το Χριστό, τα άνω ζητείτε. Ο Χριστός εστίν εν δεξιά του Θεού καθήμενος, τα άνω φρονείτε, μη τα επίγεις. Απεθάνεται γάρ και η ζωή μόν και κρύπτε συν το Χριστό εν το Θεό. Όπως ο νεκρός ουδε μία σχέση ή συναλλαγή μπορεί να έχει μετά του περιβάλλοντος αυτού του κόσμου, έτσι και ο χριστιανός ουδε μία σχέση ή συναλλαγή πρέπει να έχει μετά του πονηρού και της εν κόσμο υπαρχούσης αμαρτίας. Όσο αδιανόητο είναι να ψεύδεται, να μοιχεύει, να φωνεύει, να κλέπτει ή να αμαρτάνει καθ' οποιονδήποτε τρόπο, ο νεκρός τόσο αδιανόητο πρέπει να καταστεί και για τον χριστιανό να επιτελεί ιονδήποτε αμαρτωλόν πράξη. Πλην όμως της αρνητικής αυτής τάσης έναντι της αμαρτίας, απαιτείται και η θετική τοποθέτηση έναντι της αρετής. Η καινή ζωή εντός της οποία ζει ο πιστός δια της χάρτος του Αγίου Πνεύματος είναι φυσικό να εκφράζεται δια έργων αγαθών. Για να μπορέσει ο άνθρωπος να ανήκει στον Χριστό και να παραμένει ως μέλος του σώματός του, οφείλει να ζει και να εργεί κατά το θέλημά του. Ο Απόστολος Παύλος ομιλεί περί της ζωής του Χριστού εντός του πιστού. Στην πατερική δε γραμματεία γίνεται λόγος περί της γεννήσεως του Χριστού εντός της καρδίας κάθε χριστιανού. Έτσι, παραδείγματος χάρη, ο Μάξιμος Ομολογητής λέει χαρακτηριστικά ότι «Αι θέλω, Χριστός γεννάται μυστικός για τον σωζωμένο σαρκούμενος και μητέρα παρθένων απεργαζόμενος στη γενώσα ψυχή. Η εν Χριστώ ανακαίνιση και θέωση της ανθρωπίνης φύσεως γινετελέστη για να καταστεί προσωπικός μεθεκτή από όλους τους πιστούς. Άνευ της προσωπικής αυτής οικειώσεως του σωτηριώδους και ανακοινιστικού έργου του Χριστού, η ιστορική έλευση αυτού δεν θα ωφελούσε τον άνθρωπο. Δεν θα υπήρχε καμία ωφέλεια για τον άνθρωπο. Τι γαρμι όφελος, λέγει ο Οργένης, ή επειδή δημήκεν ο λόγος στον κόσμο, εγώ δε αυτόν ούτε έχω. Εξάλλου δια της εν Χριστώ προσλήψεως και ανακοινήσεως της ανθρωπίνης φύσεως ήρθησαν τα αίτια των διαρέσεων και των αντιθέσεων του ανθρώπου και παρασχέθηκε το θεμέλιο για την αποκατάσταση της αληθινής ενότητος και αδελφοσύνης. Όλοι οι πιστοί συνάπτονται δια της χάρτος του Αγίου Πνεύματος μετά της καινής ανθρωπίνης φύσεως του Χριστού. Αποτελούν το ενιαίο κενό σώμα της αδιαίρετης Εκκλησίας. Πώς λοιπόν μπορούν να δικαιολογηθούν οι διαιρέσεις και τα σχήματα μεταξύ τους?
Έτσι λοιπόν είναι φανερό η τεραστία ευθύνη των χριστιανών για τη διατήρηση της ενότητος και της προσαλλήλους αγάπης και της Αγίας αγάπης, την οποία παρέσχει σε αυτούς ο Θεός εν Χριστώ δια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Ως μέλη του αυτού σώματος οι πιστοί μπορούν και οφείλουν να καλλιεργούν την ανιδιοτελή αγάπη, την οποία αποκάλυψε σε αυτούς ο Χριστός. Η αγάπη αυτή δεν αποτελεί μέθοδο ανυψώσεως του ανθρώπου εκ του αισθητού κόσμου στον κόσμο των ιδεών, ούτε κίνηση προς απόλαυση υψής του την όρξη αγαθού. Μια τέτοια αγάπη είναι ιδιωτελής και συμπίπτει μετά του πλατωνικού έρωτος. Αντίθετα, η χριστιανική αγάπη δεν ανέρχεται εκ του κόσμου προς τον Θεό, αλλά κατέρχεται εκ του Θεού προς τον κόσμο, συνδέει τους ανθρώπους, συνάπτει αυτούς μετά της παρούσης ζωής σε ένα σώμα εν Χριστώ. Πηγή της χριστιανικής αγάπης είναι ο Θεός. Για τούτο αυτή έχει ως χαρακτηριστικό γνώρισμα την ανιδιοτέλεια και εκδηλώνεται ως αποδοχή και μίμηση της αγάπης του Θεού. Όπως ο ίδιος και με τον ίδιο τρόπο φανερώθηκε η αγάπη αυτή εν Χριστώ. Η ανανθρώπιση ως έσχατη αποκάλυψη του Θεού προς τον κόσμο εισάγει εντός της ιστορίας του έσχατον και οδηγεί τον άνθρωπο σε λήψη οριστικής θέσεως έναντι του Θεού και του θελήματός του. Το έσχατο αυτό βιώνεται υπό των πιστών ως κατανόηση της προσκαιρότητας του παρόντος κόσμου, αλλά και προσδοκία της επικειμένης καταργήσεώς του, είτε ως συνέστηση της πληρότητος της υπό Θεού παρασχεθής της ζωής. Η βίωση του εσχάτου υπό την πρώτη μορφή κορυφώθηκε κυρίως στους κόλπους της αρχαίγονης εκκλησίας. Οι χριστιανοί των αποστολικών χρόνων περίμεναν ως γνωστό από μέρα σε μέρα τη δεύτερη έλευση του Χριστού και την κατάργηση του παρόντος κόσμου. Η εσχατολογική αυτή προσδοκία προκάλεσε και σοβαρά κοινωνικά και θεολογικά προβλήματα τα οποία αντιμετώπισαν οι Απόστολοι. Στην παρόδο όμως του χρόνου η Εκκλησία υπογράμμισε ιδιαίτερα τη δεύτερη μορφή της εσχατολογίας. Από την έλευση του Χριστού και από εκεί και πέρα κάθε ιστορική στιγμή προσλαμβάνει και εσχατολογικό περιεχόμενο, διότι τοποθετείται ενώπιον της εσχάτης και αποφασιστικής κλίσεως του αιωνίου Θεού. Ένεκα λοιπόν αυτού και η εν χρόνω αποδοχή απόρριψη της κλίσεως αυτής του Θεού ενέχει δια τον άνθρωπο αιώνιες και αμετάκλητες συνέπειες. Εφόσον ο Θεός φανερώθηκε εν Χριστώ στον άνθρωπο και την τελευταία πράξη της αγάπης του άνθρωπος δεν έχει πλέον να αναμείνει νέα οικονομία του Θεού, αλλά οφείλει να προβεί στη λήψη της οριστικής απόφασης και στη ρύθμιση της τελικής τοποθέτησής του εναντί του ενσαρκωθένους Χριστού. Η Βασιλεία του Θεού εισήλθε δια το Χριστό στον κόσμο και εντός του κόσμου. Ο κόσμος και η ιστορία της ανθρωπότητος δεν αντιμετωπίζονται πλέον ως πεδία νέων θεολογικών αποκαλύψεων, αλλά διατηρούνται κατά θεία οικονομία προς ευρύτερη και πληρέστερη συμμετοχή των ανθρώπων στην αποκαλυφθήσα αγάπη του Θεού. Στο έργο αυτό καλείται να συνεργήσει και ο πιστός εν πνεύματι ευθύνης και εσχατολογικής προσδοκίας. Πράγματι, η ευθύνη του πιστού για την επέκταση της Βασιλείας του Θεού εντός του κόσμου είναι μεγάλη. Εφόσον αυτός γνωρίζει ότι και εκ της δικής του προσπαθίας εξαρτάται η είσοδος στη Βασιλεία του Θεού και άλλων ανθρώπων οι οποίοι παραμένουν εκτός αυτής διότι αγνοούν την παρουσία της, δεν επιτρέπεται να αραθυμεί και να αδρανεί. Συναισθανόμενος λοιπόν την κρισιμότητα των καιρών για τον εαυτόν του και τους συνανθρώπους του, οφείλει να γρηγορεί και να εργάζεται προς δόξα Θεού και οικοδομήν του σώματος του Χριστού. Ο υπερβατικός και απρόσιτος Θεός, αποκαλυπτόμενος τον κόσμο και γνωριζόμενος τους ανθρώπους, καλεί αυτούς προς μίμηση. Η μίμηση του Θεού δεν οδηγεί τον άνθρωπο σε αλλοτρίωση, αλλά αντίθετα σε καταξίωση της υπάρξεώς του.

Η μίμηση του Θεού δεν οδηγεί τον άνθρωπο εις αλωτρίωση, αλλά αντίθετα σε καταξίωση της υπάρξεώς του. Εφόσον ο άνθρωπος ανάγεται οντολογικά στο Θεό, κατ' εικόνα το οποίο δημιουργήθηκε, η μίμηση του πρωτοτύπου του προβάλλει ως αίτημα και όρο της οντολογικής ολοκληρώσεώς του. Ή κατ' εικόνα Θεού πάντως εμείς γεννόμεθα εαυτόν και του Θεού, μάλλον δε μόνο και όλου Θεού και όλοι. Μηδέν επίγειον εν ημίν αυτοίς φέροντες, είναι Θεό πλησιάσομεν και Θεοί γεννόμεθα εκ Θεού, Θεοί είναι λαβώντες. Λέγει ο Άγιος Μάξιμος, ομολογητής στα διάφορα θεολογικά του κεφάλαια. Η πρόσκληση όμως προς μίμηση του Θεού αποτελεί συγχρόνως και πρόκληση για τον πεπτωκότα άνθρωπο, διότι τον καλεί εις ένα τρόπο ζωής ο οποίος έρχεται σε αντίθεση με τις εφέσεις και τις ορμές της πεπτοκίας φύσεως. Ο πεπτωκός άνθρωπος ζει εντός της φθοράς και της αμαρτίας, εντός του ψεύδους και της αδικίας. Ενώ ο Θεός τον καλεί σε αυθασία και την αγιότητα, στην αλήθεια και τη δικαιοσύνη. Για να ανταποκριθεί λοιπόν ο άνθρωπος στην κλίση του Θεού, πρέπει να λυτρωθεί εκ της δουλείας του κόσμου και της αμαρτίας και να ενταχθεί στην περιοχή της ελευθερίας και της αγιότητος. Να ελευθερωθεί εκ της υποταγής του στην αμεσότητα και να βρεθεί στο χώρο και το χρόνο της παρουσίας του Θεού. Τούτο όμως σημαίνει ότι η ηθική μίμηση του Θεού δεν είναι δυνατή άνευ της οντολογικής ανακαινήσεως του ανθρώπου. Ακριβώς δε η οντολογική αυτή ανακαίνιση αποτελεί και τη βάση για την ηθική μίμηση του Θεού εκ μέρους του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν η ανανθρώπιση του Θεού, η οποία έδωσε στον άνθρωπο, προσέφερε στον άνθρωπο την οντολογική ανακαίνιση, αποτέλεσε και την προϋπόθεση για τη μίμηση του Θεού εκ μέρους του ανθρώπου και την ομοίωση προς Αυτόν. Η απαράλλακτος της σαρκός του Κυρίου προς την ημετέρα ομοίωσης δυνατή πεποίηκε την προς Αυτόν αφομοίωση. Η μίμηση δηλαδή του Χριστού είναι μίμηση του Θεού και η ομοίωση προς τον Θεό πραγματοποιείται δια της ομοιώσεως προς τον Χριστό. Επειδή ο Θεός έγινε όμοιος προς τον άνθρωπο και φανερώθηκε εν Χριστώ ως τέλειος άνθρωπος, για τούτο και ο άνθρωπος αξιώθηκε να μιμηθεί το Θεό του και να ομοιάσει προς Αυτόν. Γεννόμεθα ως Χριστός, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Επίκαι Χριστός ως ημείς, γεννόμεθα Θεοί δι' Αυτόν, επειδή κακίνος δι' ημάς άνθρωπος. Από αυτό λοιπόν καθίσταται φανερό ότι και οι αγώνες των πατέρων της Εκκλησίας για την ορθή διατύπωση του χριστολογικού δόγματος δεν είχαν μόνο δογματικό αλλά και ηθικό νόημα. Η χριστολογία δεν είναι μόνο θεολογική αλλά και ανθρωπολογική διδασκαλία. Η ορθόδοξη δε χριστολογία είναι ταυτόχρονα και κατεξοχήν ανθρωπολογία επί της οποίας θεμελιώνεται και η ορθόδοξη χριστιανική ηθική. Ο Χριστός, ως τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, δεν αποκάλυψε μόνο το ήθος του Θεού στους ανθρώπους, αλλά και ετήρησε έναντι του Θεού το ήθος του τελείου ανθρώπου. Τι το τρόπος λοιπόν γνώρισε ο άνθρωπος εν Χριστώ το θεοπρεπές ήθος, το οποίο και καλείται να καλλιεργήσει στη ζωή του ως κενός εν Χριστώ άνθρωπος. Όπως οι εκπαιδευόμενοι στη ζωγραφική, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις, επιχειρώ να μεταφέρω στον πίνακα το κάλος του υπό το δασκάλου δοθέντος υποδείγματος, έτσι και οι πιστοί ως ζωγράφοι της ζωής των οφείλουν δια της μιμήσεως του Χριστού να αντιγράφουν αυτόν στη ζωή των, ως έπρατε και ο Απόστολος Παύλος, μιμητής του Χριστού, δια του καταρετήν βίου γενόμενος. Η μίμηση αυτή δεν πρέπει να νοείται σαν δουλικό αντίκρισμα, αλλά ως άκρος δημιουργικό έργο, το οποίο απαιτεί την δραστηριοποίηση όλης της ανθρωπίνης υπάρξεως και τον επαναπροσδιορισμό του νοήματος και του σκοπού της επί τη βάση των νέων ανθρωπολογικών δεδομένων, τα οποία φανερώθησαν εν Χριστώ και προσφέρονται στους ανθρώπους μέσα στην Εκκλησία.
Από όλα αυτά λοιπόν γίνεται φανερό ότι δεν μπορεί να γίνει λόγος εξ επόψεως Ορθοδόξου περί της μιμήσεως του Θεού ή του Χριστού ανεξάρτητα της κοινωνίας των μυστηρίων της Εκκλησίας. Στα μυστήρια της Εκκλησίας και ιδιαίτερα στο βάπτισμα και τη Θεία Ευχαριστία ευρίσκει ο πιστός την οντολογική βάση για την κοινή ζωή του. Εγκεντριζόμενος στο σώμα του Χριστού και καθιστάμενος μέλος της Εκκλησίας γίνεται μέτοχος της αυθασίας της κοινής κτήσεως την οποία και καλείται να φανερώσει για το κατά Χριστού ήθους του εντός του κόσμου. Έτσι η μίμηση του Χριστού πραγματοποιείται ως δοξολογική και δημιουργική μετοχή στη ζωή του Χριστού και κυρίως το θάνατο και την Ανάστασή του. Το βάπτισμα δια το οποίο καθίσταται ο άνθρωπος χριστιανός είναι μετοχή στο θάνατο του Χριστού και είσοδος στην καινή εν Χριστώ ζωή και η Θεία Ευχαριστία δια της οποίας διατηρείται ο πιστός ως μέλος του σώματος του Χριστού δηλαδή της Εκκλησίας είναι η ανάκρασή του μετά της εν Χριστώ ανακαινισθήσεις και θεωθήσεις ανθρωπίνης φύσεως. Η μετοχή όμως στο θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού η οποία γίνεται δια της κοινωνίας των μυστηρίων αποτελεί και τον τύπον της καινής ζωής στην οποία εντάσσεται ο άνθρωπος ως μέλος της Εκκλησίας. Αποτελεί με άλλες λέξεις το πρόγραμμα της μιμήσεως του Χριστού. Μόνο το βάπτισμα δεν ανακαινίζει τον άνθρωπο. Αν αυτός δεν ρυθμίσει ακολούθως και τη ζωή του κατά Χριστόν. Η Θεία Ευχαριστία η οποία τρέφει πνευματικά τον πιστό υποδεικνύει συγχρόνως εις αυτόν κοινωνεί τες αρετές και τη παθήμαση του Χριστού. Έτσι ανοίγεται ενώπιον του πιστού η ατέρμον πορεία για την ηθική προκοπή και τελείωσή του. Αυτονόητο βέβαια είναι ότι η οδός της τελειώσεως και ομοιώσεως του ανθρώπου προς τον Θεό δεν μπορεί ποτέ να ολοκληρωθεί. Ο άνθρωπος είναι και θα παραμένει πάντοτε κτιστός, ενώ ο Θεός είναι και θα παραμένει πάντοτε ο άκτιστος και υπερβατικός δημιουργός του κόσμου και του ανθρώπου. Τούτο όμως όχι μόνο δεν μειώνει την υποχρέωση του ανθρώπου για την ηθική τελείωσή του, αλλά και τονίζει περισσότερο την αναγκαιότητά της. Για τούτο λοιπόν ο γνήσιος μιμητής του Χριστού αισθάνεται σε εντονότερο βαθμό αφενός μεν το ύψος της κλησεώς του, αφετέρου δε την ίδια την μικρότητά του, διότι έτσι δεν λαμβάνει ολονέα και πληρεστέρα επίγνωση της δωρεάς του Θεού και της προσωπικής του ευθύνης. Εν εκατούτοι μεγάλη άνδρες της Εκκλησίας και πιστότεροι μιμητέ του Χριστού ομιλούν περί του εαυτού των κατά το πλέον ταπεινωτικό τρόπο και φανερώνουν ιδιαίτερα ευαισθησία για τις προσωπικές των ατέλειες. Για παράδειγμα, ο Απόστολος Παύλος ενώ έχει συνείδηση του Αποστόλου και μιμητού του Χριστού παρουσιάζεται ως τύπος μιμήσεως αυτού θεωρεί τον εαυτό του έκτρωμα και λέγει «Ούπο λογίζομαι κατηλυφαίνε, διώκω δε ή και καταλάβω». Σχολιάζον το χωρίοντας αυτό, ο Ιερός Χρυσόστομος παρατηρεί τα εξής: «Τι λέγεις, υπέμη, το Χριστόν έχεις εν σε αυτό λαλούντα και λέγεις ότι εγώ ουλογίζομαι εμ' αυτόν κατηλυφαίνε. Διαγάρ αυτό τούτο φυσίν είπον ότι τον Χριστόν έχων εν εμ' αυτό λαλούντα. Αυτός με ταύτα εδίδαξε». Κατά παρόμοιο τρόπο μιλεί περί αυτού και ο Μέγας Αποστολικός Πατέρας Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, ούτως λέγει ότι εσχύνεται να συγκαταρρυθμείται μετά των πιστών την ενσυρία Εκκλησίας, διότι δεν είναι άξιος, ον έσχατος αυτόν και έκτρωμα. Έτσι, μιμούμενος ο άνθρωπος τον Χριστό και υποκλεινόμενος ενώπιον του αμιμήτου μεγαλείου της δόξης και της φιλανθρωπίας του, οδηγείται στη δοξολόγηση αυτού και στην αίτηση του ελέους της χάριτος του Αγίου Θεού. Το θέλημα του Θεού αποκαλύπτεται στον κόσμο δια του λόγου του. Ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης δεν αποτελεί ανεξάρτητη ή αυτοτελή αποκάλυψη, αλλά έκφραση του λόγου του Θεού.
Ο Λόγος του Θεού πρώτης ενσάρκου οικονομίας του αποκάλυψε τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης ως πρόδρομο της χάρτος, την οποία παρέσχε στον κόσμο δια της ενανθρωπίσεως του. Ο νόμος ως παιδαγωγός τον Χριστό έπαυσε να έχει ρυθμιστική σπουδαιότητα δια τη σχέση μεταξύ ανθρώπου και Θεού μετά την έλευση του Χριστού. Ο νόμος αποκαλύπτει την αμαρτία και την ενοχή του ανθρώπου. Έτσι μετατρέπεται σε κατήγορο και τιμωρό του. Ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης είναι το γράμμα το οποίο κολλάζει και αποκτήνει τους πλημελούντες, ενώ η χάρη στην οποία λαμβάνει ο πιστός που εισέρχεται στην Εκκλησία και καθίσταται κοινωνός των μυστηρίων του Χριστού παρέχει σε αυτόν ζωήν αιώνιον. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ο νόμος είναι κακός, όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος. Ο νόμος είναι άγιος και πνευματικός. Η δε εντολή αγία και δικαία και αγαθή. Κακή όμως είναι η ενικούσα στον άνθρωπο αμαρτία. Παρά την αγιότητα και την πνευματικότητά του όμως ο νόμος δεν είναι σε θέση να μεταδώσει πνεύμα και αγιότητα. Αλλά παρουσίαζε το θέλημα του Θεού και ζητούσε τη συμμόρφωση του ανθρώπου. Πνευματικός μεν, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος περί του νόμου της Παλαιάς Διαθήκης, αλλού πνεύμα παρήχεν. Ούγαρ πνεύμα εκόμισε Μωσής, αλλά γράμματα. Ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης, ο οποίος δόθηκε δια του Λόγου του Θεού, ευρίσκει το πλήρωμά του στον σαρκοθέντα Θεόν Λόγο. Έτσι, ο άνθρωπος δεν καλείται πλέον στην τήρηση του νόμου του Θεού, αλλά σε προσωπική σχέση και κοινωνία μαζί του. Ο Λόγος του Θεού προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, κατέστησε αυτή καινήν, καινούρια ρίζα, για την ανακαίνιση και θέωση των ανθρώπων. Έτσι, οι χριστιανοί γίνονται διδακτικοί Θεού, όχι μόνο διότι ο ίδιος ο Θεός ομίλησε με Χριστό και συνεχίζει να ομιλεί προς αυτούς, για το Ευαγγελίο, αλλά κυρίως διότι συνάπτονται μετά του Χριστού και καθίστανται σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους. Έτσι οι πιστοί ως μέλη του σώματος του Χριστού έχουν για τις χάρτες του Αγίου Πνεύματος αυτόν τον Χριστό ζώντα και λαλούντα εντός της υπάρξεώς των. Ούτως εν το Παύλου ζείτε και λαλεί Χριστός και τη Παύλου όντως του ζώντος και λαλούντος, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Η παρουσία του Χριστού είναι η δύναμη της χάρτης του Αγίου Πνεύματος που εξάγει τον άνθρωπο από το αδιέξοδο στο οποίο οδηγήθηκε με την αμαρτία και τον εισάγει στην καινή ζωή, στην καινή κτήση, ενώ πρώτης ελεύσεως του Χριστού. Έτσι δεν ήταν σε θέση να τηρήσει τον νόμο του Θεού και να νικήσει την αμαρτία. Τώρα με τη γέννηση και την ανθρώπιση και την ανθρώπιση του Κυρίου μας καθίσταται μέλος του σώματος του Χριστού και επιτυχάνει δι' αυτού και δι' αυτόν να ελευθερωθεί από την αμαρτία και να ανταποκριθεί στην κλίση του Θεού. Η κατά Θεόν ζωή πραγματοποιείται εν Χριστώ. Η αγιότητα και η τήρηση των εντολών του Ευαγγελίου χωρίς ή εκτός του Χριστού είναι απραγματοποιητή. Η ηθική διδασκαλία του Ευαγγελίου χωρίς τον Χριστό και την ανακοινιστική δύναμη της χάρτος του Αγίου Πνεύματος όχι μόνο δεν βοηθεί τον άνθρωπο να λυτρωθεί από το κακό και την αμαρτία, αλλά και αποκαλύπτει περισσότερο την αθλειότητα του ανθρώπου. Η κατά Χριστόν ζωή είναι όντως καινή ζωή και πραγματοποιείται δια της χάρτος του Θεού και της ανθρωπίνης συνεργίας. Η φανέρωση της Βασιλείας του Θεού εντός της ιστορίας δεν αποτελεί γεγονός αδιάφορο ή άσχετο προς την ηθική ζωή του ανθρώπου. Τούτο άλλωστε θα ήταν βασικός αντίθετο προς αυτήν την έννοια της Βασιλείας του Θεού. Επιπλέον, η Βασιλεία του Θεού δεν επιβάλλεται αναγκαστικά επί των ανθρώπων, αλλά αποκαλύπτεται και καλεί στους κόλπους τους. Χωρίς τη συγκατάθεση του ανθρώπου δεν είναι δυνατή η είσοδός του στη Βασιλεία του Θεού. Η συγκατάθεση εκφράζεται και με τον νέο τρόπο της ζωής και της αναστροφής του ανθρώπου εντός του κόσμου. Ο χριστιανός δεν καλείται να ζήσει κάτω από νομική δουλικότητα, αλλά μέσα στα πλαίσια της ελευθερίας, της ποικιλίας, των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος.

χωρίς τη συγκατάθεση του ανθρώπου δεν είναι δυνατή η είσοδός του στη Βασιλεία του Θεού. Ο χριστιανός δεν καλείται να ζήσει κατά από μία νομική δουλικότητα, αλλά μέσα στα πλαίσια της ελευθερίας, της ποικιλίας των χαρισμάτων του Θεού. Η απολευθέρωση εκ της δουλειάς του νόμου δεν παρέχει στο χριστιανό τη δυνατότητα ηθικής αποχαλινώσεως, αλλά αντίθετα προσφέρει την ευχέρεια της εν Χριστώ ελευθερίας και της κατά Θεόν ζωής. Τίουν, λέγει ο Απόστολος Παύλος, αμαρτήσομεν, ότι ουκασμέν υπό νόμον, αλλά υπό χάριν, μη γέννητο. Ουκ είδατε ότι ο παριστάνετε αυτούς δούλους εις υπακουήν, δούλιαστε ο υπακούεται είτε αμαρτίας εις θάνατον, ή υπακουής εις δικαιοσύνη. Χάριζε το Θεό ότι είτε δούλοι της αμαρτίας, υπακούσετε δε εκ καρδίας ισόν παρεδόθητε τύπων διδαχής ελευθερωθέντες δε από τις αμαρτίες, εδουλώθητε τη δικαιοσύνη. Ανθρώπινον λέγω δια την ασθένεια της σαρκός ημών, ως περγάρ παρεστήσατε τα μέλη ημών δούλατε ακαθαρσία και την αρμία εις την ανομία ούτων ειν παραστήσατε τα μέλη ημών δούλα τη δικαιοσύνη εις αγιασμών. Ο χριστιανισμός λοιπόν δεν είναι αντινομισμός. Η χάρη δεν καταργεί τον νόμο αλλά τον υπερβάλλει. Και δια τον εντός της χάριτος διαβιούντα άνθρωπο διατηρεί ο νόμος την παιδαγωγική του αξία. Διότι τον προετοιμάζει δια την εχριστώ ελευθερία. Ό,τι συντελέστηκε στην ιστορία της θείας οικονομίας επαναλαμβάνεται εν μικρογραφία και στη ζωή κάθε πιστού. Μετά την διεντολών προπαιδεία ανοίγεται η περίοδος της ελευθερίας της χάρη του στο Αγίου Πνεύματος, όχι ως αντινομική, αλλά ως υπέρ νόμων κατάστασης. Ο εν Χριστώ καινός άνθρωπος όμως δεν τοποθετείται εναντίον του νόμου, αλλά ανυψώνεται υπεράνω αυτού. Εισάγεται στη σφαίρα της αγάπης του Χριστού και της ελευθερίας του Αγίου Πνεύματος. Η κατάργηση του νόμου της Παλαιάς Διαθήκης επραγματοποιήθηκε εν ονόματι του καινού τρόπου ζωής, τον οποίον εισήγαγε στον κόσμο η έλευση της Βασιλείας του Θεού εν Χριστώ. Έτσι και ο Απόστολος Παύλος λέγει «Νόμον ου καταργούμεν δια της πίστεως μη γέννητο, αλλά νόμον ιστάνομεν». Ήδη όμως δια του ιστάνομεν παρατηρεί ο Ιερός Χρυσόστομος έδειξε ου χεστώτα, αλλά καταλελειμμένον το νόμο της Παλαιάς Διαθήκης, ο καινός νόμος ο οποίος παίρνει τη θέση του καταργουμένου νόμου, είναι η αγάπη η οποία αποτελεί το πλήρωμα του νόμου και των προφητών ως νόμος του Χριστού ή νόμος του Πνεύματος. Η εν Χριστώ αποκάλυψη ως πληρέστερη φανέρωση της αγάπης του Θεού προς τους ανθρώπους συνεπάγεται και μεγαλύτερες απαιτήσεις για την ηθική ζωή των χριστιανών και των πιστών. Για τούτο και η δικαιοσύνη των χριστιανών πρέπει να είναι υπερτέρα της δικαιοσύνης των γραμματέων και των φαρισαίων. Λέγω γάρι μην ότι αν μη περισσεύσει μόνη δικαιοσύνη πλοίων των γραμματέων και των φαρισαίων, ου μη εισέλθετε εις την βασιλεία των ουρανών. Η δικαιοσύνη αυτή δεν στηρίζεται επί νομικής σχέσεως μεταξύ ανθρώπων και Θεού, αλλά επί της οντολογικής ανακοινήσεως του ανθρώπου και της προσλήψεώς του στην περιοχή της χάρτος του Θεού. Ο χριστιανός ως κενός άνθρωπος καλείται να φανερώσει την εν Χριστώ οντολογική ανακαίνισή του στην καθημερινή του ζωή, στην καθημερινότητά του. Η κατά Χριστόν ή εν Χριστώ ζωή δεν είναι μονότροπος ή στατική, αλλά ποικίλη και δυναμική. Ο χριστιανός δεν περιορίζεται πνεύματι φαρισαϊκής αυταρχίας ισότι δια της χάρητος του Θεού επέτυχε, αλλά επεκτείνεται εν πνεύματι ταπεινώσεως και υπακοής στην άσκηση της αρετής και την κατά Θεό προκοπή και τελείωσή του. Η αρετή όμως είναι απεριόριστος. Η κατά Θεόν τελείωση δεν έχει τέρμα. Άπορον εστί παντάπαση του του τελείου τυχήν, διότι τελειώτης όρης ου διαλαμβάνεται. Της δε αρετής ίσο όρος εστίν το αόριστον. Πώς ουν αν της επί το ζητούμενο θάσιεν πέρας ούχα βρίσκον το πέρας, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Σονίσης. Τούτο βέβαια
Δεν σημαίνει ότι ο χριστιανός θα μελήσει για την προκοπή του, εφόσον γνωρίζει εξ αρχής ότι δεν είναι δυνατόν να φτάσει στο τέλειο. Αντίθετα, καλείται να αγωνίζεται με θόλη στις δυνάμεώς του δια της κατά Θεόν τελειώσεώς του. Ου μην, επειδή καθόλου το ζητούμενο άλυπτον ο λόγος υπέδειξεν αμεληταίον ανήει της εντολής του Κυρίου η φυσή, γίνεστε τέλει όσο πατήρ ημών ουράνιος τέλειος εστί. Μόνο λοιπόν δια της πίστεως στο Θεό και δια της διαρκούς συνεργίας μετά της χάρητός του γίνεται ο άνθρωπος και μπορεί να προκόψει στην ατέρμονα πορεία της αρετής και να τελειοποιείται ως τέκνο του Θεού και σαν μέλος του σώματος του Χριστού.

και ενικούσα σε αυτόν αποκαλύπτεται χρόνος και ο σωτήριος, αλλά και ως ανακινηστική χάρις. Ο νόμος διαμοσαίωσε δόθη. Η χάρις και η αλήθεια για Ιησού Χριστού. Εγένετο. Ο λόγος δεν αντιτίθεται προς τον νόμο, ούτε η χάρις προς την εντολή. Ο λόγος παρέχει στον άνθρωπο ότι δεν ήτο σε θέση να προσφέρει ο νόμος. Η δε χάρις παρέχει σε αυτόν τη δικαίωση την οποία δεν μπορεί, δεν είναι δυνατό να προσφέρει η εντολή. Το τέλος της κατά Θεό ζωής, η δόξα της Βασιλείας του Θεού παρέχεται από την αρχή στον πιστεύοντα δια της χάρτης του Χριστού. Ένεκα αυτού και η διατήρηση της ιδιοτελείας εις τον χριστιανό δεν είναι δυνατό να νοηθεί άλλους ή μη μόνο ως σύμπτωμα της ανοριμότητος και της πνευματικής ατέλειάς του. Ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης θα μπορούσε να καταργήσει την ιδιοτέλεια και τον εγωισμό του ανθρώπου. Αντίθετα, μάλιστα, εκείνος ο οποίος εφαρμόζει τον νόμο του Θεού και τηρώντας τις εντολές αυτού εύκολα, οδηγείται στην εντύπωση ότι εδέσμευσε τον Θεό και τον υποχρεώνει στην ανταπόδοση. Οι Φαρισαίοι, παραδείγματος χάρη, πίστευαν ότι εάν και εν μόνο Σάββατο ετηρούσαν επακριβώς υπό των Ισραηλιτών, θα ερχόταν ο Μεσσίας. Εντός όμως της περιοχής της χάρτης, τα έργα του ανθρώπου δεν μπορεί να θεωρηθούν σαν μέσα εξαναγκασμού του Θεού, ούτε σαν νομίσματα για την εξαγορά της σωτηρίας του. Τούτο είναι σαφές στη διδασκαλία της Καινής Διαθήκης. Έτσι, παραδείγματος χάρη, ο πλούσιος νεανίσκος, ο οποίος εφύλαξε τις διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου εκ νεότητος αυτού, δεν αξιώθηκε να εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού, ενώ ο μετά το Χριστού σταυρωθής ληστής εισήρθε δια της χάρτος του Θεού στον Παράδεισο. Η Βασιλεία του Θεού δεν κατακτάται δι' αξιομισθείων πράξεων, αλλά για τις χάρτες του Θεού, η οποία απαλλάσσει τον άνθρωπο εκ των δεσμών της φτεράς και του θανάτου και προσφέρει σε αυτόν την αληθινή ελευθερία. Η ελευθερία αυτή δεν είναι μόνο ελευθερία εκλογής, αλλά απόλυτος ελευθερία, διότι είναι μετοχή στην ελευθερία του Θεού. Άλλωστε, ο άνθρωπος στην κατάσταση της θέσεως θα έχει πάντα όσα και ο Θεός πλην της κατουσίαν ταυτότητος. Η ελευθερία αυτή αποτελεί βεβαίως εσχατολογική πραγματικότητα. Στην εσχατολογική όμως πραγματικότητα μετέχει ο πιστός από τις παρούσες ζωής τον αραβόνα της Θεία Δόξης. Και επειδή στη ζωή αυτή ο πιστός δεν πάβει να βρίσκεται υπό την επίρρεια διαφόρων δεσμευτικών στοιχείων, είναι φυσικό να μην ζει την πληρότητα της εν Χριστώ ελευθερίας. Όπως η φθορά και ο θάνατος συνιστούν την αιτία της αμαρτίας και της δουλείας, έτσι η Ανάσταση και η ζωή προσφέρουν το θεμέλιο της αγιότητος και της ελευθερίας. Όταν δέχεται ο άνθρωπος εν Χριστώ τη χάρη του Θεού, καθίσταται κοινωνός της Θείας Ζωής και ελευθερίας, τοποθετείται υπεράνω της αιτίας της αμαρτίας, αλλά ζει ως μέλος της καινής κτήσεως, της καινής ζωής. Η καταχριστών ζωή έχει εσχατολογικό χαρακτήρα και περιεχόμενο. Μπορεί να φέρει τον άνθρωπο σε σχέση και κοινωνία μετά του ουρανίου κόσμου. Δια της Ευαγγελικής Πολιτείας καταρτίζεται ο πιστός προς τον εξαναστάσεως βίων και φανερώνει εντός του κόσμου την εσχατολογική του υπόσταση. Έτσι, όλος ο αγώνας του πιστού για την καταπολέμηση των παθών και την καταξιστό τελείωσή του αποτελεί σε έσχατη ανάλυση προσπάθεια για ανταπόκριση στην καινή εν Χριστώ υπόσταση του Κυρίου μας. Η αοργησία, η ανεξικακία, η ανιδιοτέλεια, οι λοιπές χριστιανικές αρετές δεν προσυδειάζουν στη φύση του φθαρτού και θνητού ανθρώπου του παρόντος αιώνος, αλλά είναι γνωρίσματα του αφθάρτου πνευματικού κόσμου, ώστε άπερ ο αιών εκείνος κατά τη φύση και ακτιτέ, αυτά ζητεί ο Χριστός, προλαβώντας ημάς εκ προαιρέσεως κατορθούν. Να μπορέσει, δηλαδή με ελευθερία και προαίρεση, ο χριστιανός να κατακτήσει την αιώνια βασιλεία και πολιτεία του Χριστού. Για τούτο η Ευαγγελική Πολιτεία αποτελεί πρόληψη και προτύπωση της μελούσης ζωής, λέγει ο Ιερός Δαμασκηνός. Ο Χριστός ως ενανθρωπίσας Υιός και Λόγος του Θεού δεν είναι μόνο

0: μόνο τέλειος Θεός, αλλά και τέλειος άνθρωπος. Ενώ δε είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, αποτελεί εν αδιέδρε τον πρόσωπο. Η υπόσταση του Θεού Λόγου, ως σημειώνει επιγραμματικά ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, εγένετο της αρχή υπόστασης και κατά τούτο ο Λόγος σάρξ εγένετο, ατρέπτος δηλαδή, και σάρξ Λόγος αμεταβλήτος, και ο Θεός άνθρωπος, Θεός γάρ ο Λόγος και ο άνθρωπος Θεός για την κατυπόστασιν ένωση. Εις το Χριστό λοιπόν έχουμε την άρση του νόμου της ταυτότητος και της αντιφάσεως και την αποκάλυψη του μυστηρίου της θεανδρικότητος. Ταυτόχρονα δια του Χριστού φανερώνεται η πλήρης αλήθεια του προσώπου. Η αλήθεια αυτή παραμένει ουσιαστικά άγνωστος μέσα στα πλαίσια της εγκοσμιότητας λόγω της κυριαρχίας της φθοράς και του θανάτου. Με την υπέρβαση όμως της κυριαρχίας της φθοράς και του θανάτου εν Χριστώ, έρονται και οι φραγμοί αυτοί οι οποίοι εμποδίζουν τη φανέρωση της πλήρους αληθείας του προσώπου. Δια του Χριστού προσφέρεται στον άνθρωπο η δυνατότητα της υπερβάσεως της φθοράς και του θανάτου και η μετοχή στην αυθαρσία και την αθανασία. Έτσι, εντός των πλαισίων αυτών είναι δυνατή στον άνθρωπο η πραγματική υπέρβαση της ατομικότητος και η καταξίωσή του ως προσώπου κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού. Αυτό άλλωστε είναι και το νόημα της προσλήψεως του ανθρώπου εις το σώμα του Χριστού και της διατηρήσεώς του ως μέλους της Εκκλησίας. Μέσα λοιπόν στην Εκκλησία ο πιστός δεν καταξιώνεται ως άτομο αλλά ως πρόσωπο που πλάστηκε κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού. Ο πιστός γίνεται κατά χάριν Θεός χωρίς να πάυσει να είναι κατ' ουσίαν άνθρωπος. Έτσι λοιπόν με αυτόν τον τρόπο ο πιστός υψώνεται δια της χάριτος του Θεού υπεράνω του νόμου της ταυτότητος και της αντιθέσεως, αλλά εισάγεται στην κατάσταση της θεανδρικότητος. Η πρόσληψή του στο σώμα του Χριστού αναιρεί την αιτία της ιδιοτέλειας και προβάλλει την αναγκαιότητα της συνεργασίας για το ένα κοινό και αδιαίρετο σώμα. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι ο Χριστός ήρθε στον κόσμο ως Μεσσίας ή ως Μεσσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Την Μεσσιτεία δε αυτή πραγματοποιεί ο Χριστός ως ο πλησίον του ανθρώπου, προσφερόμενος υπέρ αυτού και προσκαλώντας αυτό να υπερβεί την ατομικότητά του και να βρει την ολοκλήρωσή του ως προσώπου εντός της θεανθρωπίνης κοινωνίας, δηλαδή εντός της Εκκλησίας. Η έλευση του Μεσσίου Χριστού ως πλησίον, πράγμα το οποίο επισημαίνεται ιδιαίτερα υπό τον Χριστού στην περιγραφή της Εσχάτης Κρίσεως, δια τούτο ακριβώς και η προσφορά προς τον πλησίο χαρακτηρίζεται ως προσφορά γινωμένη προς αυτόν τον Χριστό. Η δε άρνηση προσφοράς προς τον πλησίο χαρακτηρίζεται ως άρνηση προσφοράς προς αυτόν τον Χριστό. Αμήν λέγω ημίν, εφόσον επίησατε ενή τούτο των αδελφών μου των ελαχίστων, εμή επίησατε. Εφόσον ουκ επίησατε ενή τούτο των ελαχίστων, ουδέ εμή επίησατε. Ο πλησίον κατά χριστιανική διδασκαλία δεν προσδιορίζεται επί τη βάση εξωτερικών αντικειμενικών στοιχείων, αλλά δημιουργείται δια της αγάπης και προσεγγίζεται δια των έργων της αγάπης. Έτσι λοιπόν δυνάμει του πλησίον είναι πάσα κάθε άνθρωπος, ακόμα και ο εχθρός. Πλησίον είναι ο εχθρός, αλλά με το μάτι της πίστεως και της αγάπης γίνεται ο αδελφός. Αντίθετα δυνάμει εχθρός είναι πάσα άνθρωπος, ιδίως δε ο τοπικός πλησίον. Ο πλησίον εμφανίζεται ταυτόχρονα ως μέσον και ως εμπόδιο για την προσέγγιση και αναγνώριση του Θεού. Εμφανίζεται ως μέσον διότι είναι δημιούργημα κατ' εικόνα Θεού, αλλά ως εμπόδιο διότι έχει το κατ' εικόνα ημαυρωμένον. Δια τούτο ο χριστιανός καλείται να προχωρεί δια της αγάπης πέραν των οσυρών καταστάσεων, τις οποίες προκαλεί αμαρτία στον άνθρωπο, για να διακρίνει εις το πρόσωπο του κάθε πλησίον την ενιαία ανθρώπινη φύση. Η τελεία αγάπη, παρατηρεί ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής, ούσιν διασχίζει την μία των ανθρώπων φύσιν της διαφόρης αυτών γνώμας, αλλά σε αυτήν αεί αποβλεπωμένη πάντα σ' ανθρώπους εξίσου αγαπά. Όλους τους ανθρώπους τους αγαπά, τους βλέπει σπουδαίους ως φίλους, τους δε φαύλους ως εχθρούς αγαπά, ευεργετούσα και μακροθυμούσα και υπομένουσα τα παρά αυτών επαγόμενα, το κακό το συνόλος μη λογιζομένη, αλλά και πάσχουσα υπέρ αυτών. Εις καιρός καλέσει εν ή να και αυτούς ποιήσει φίλους ή ίοντε, ή δε μη της γεϊδίας διαθέσεως ουκ εκπίπτει. Τους της αγάπης καρπούς αεί εξίσου προς πάντας ανθρώπους ενδυνωμένη. Μια τέτοια θεώρηση του πλησίον καθίσταται δυνατή μόνο εν Χριστώ, ο οποίος προσέλαβε ολόκληρον την ανθρωπίνη φύση και την κατέστησε και κατέστησε όλους τους ανθρώπους δυνάμει Χριστούς. Θεωρώντας ο πιστός τα πρόσωπα των συνανθρώπων του, τον Μεσσία Χριστό, δεν προβαίνει σε διακρίσεις μεταξύ του, αλλά αγαπά όλους αδιαιρέτως και αδιακρίτως. Έκαστος άνθρωπος, θεωρούμενος σε Χριστό, έχει μοναδική και ανεπανάληπτον αξία. Είναι ο αδελφός εκείνος διόν Χριστός απέθανε. Δια τούτο και το αμάρτημα το οποίο διαπράτεται σε βάρος αυτού αναφέρεται σε αυτόν τον Χριστό. Αμαρτάνοντες εις τους αδελφούς και τύπτοντες αυτόν τη συνείδηση, ασθενούσαν εις Χριστόν αμαρτάνεται, λέγει ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους. Η αγάπη όμως του χριστιανού δεν πρέπει να στρέφεται μόνο προς τους πιστούς, αλλά και προς τους απίστους. Άλλωστε η συμπεριφορά των απίστων δεν είναι άσχετος προς τη συμπεριφορά των πιστών. Οι χριστιανοί δεν μπορούν να θεωρούν τον εαυτό τους ανεύθυνο για τον τρόπο ζωής και συμπεριφοράς των συνανθρώπων. Πράγματι δε, εάν η ζωή των χριστιανών είναι υποδειγματική, διδάσκει οπωσδήποτε και τους άλλους και επιδρά σε αυτούς ευνοϊκά. Ένα λόγιο το οποίο αποδίδεται στον Απόστολο Μαθήο λέγει, Μαθία λέγει, εάν εκλεκτού γη τον αμαρτήσει, ήμαρτε με εκλεκτός. Ή γαρούτο σε αυτόν ήγεν, ως ο λόγος υπαγορεύει, κατηδέστη αν αυτού των βίων και ο γη τον εις το μη αμαρτήν. Οι χριστιανοί έχουν θεία αποστολή εντός του κόσμου. Θα μπορούσα δε να πούμε ότι η θέση των χριστιανών εντός του κόσμου είναι ανάλογα προς τη θέση των ιερέων εντός του χριστιανισμού. Όπως οι ιερείς είναι υπεύθυνοι ενώπιον του Θεού για τη σωτηρία των πιστών, έτσι και οι πιστοί ως βασίλειον ιεράτευμα είναι υπεύθυνοι ενάντι του Θεού για τη σωτηρία του κόσμου. Η έννοια αυτή του βασίλειου ιερατεύματος συνδέεται αμέσως μετά της ευθύνης των χριστιανών, όπως παράσχουν την μαρτυρία της πίστεώς των εντός του κόσμου και εργαστούν διά την εις των Θεών επιστροφήν, αλλά και την ανακαίνιση των ανθρώπων. Το έργο του Χριστού ως Μεσσίτου μεταξύ Θεού και ανθρώπου συνεχίζεται στην Εκκλησία, η οποία είναι το σώμα του. Λησμονώντας δε ο πιστός την παρουσία του Χριστού μέσα στον κόσμο και στο πρόσωπο του αδελφού του λησμονεί κατ' ουσίαν αυτή την παρουσία του Χριστού ως Μεσσίτη μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Επειδή ώρα πέρασε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Φίβη Κωνσταντέλου που ήταν στα τηλέφωνα του σταθμού μας και τον κύριο Δημήτριο Γερονιμάκη που επέλεξε τους σημερινούς ύμνους για την εκπομπή και να ευχηθώ σε όλους ένα καλό απογευματινό.
1: Εξομολογήστε τον Κύριο, Διαγαθός, αλληλούια.
2: Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Ανδρέας

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Οι εκδόσεις Καλοκάθη παρουσιάζουν ένα τεράστιο ιστορικό έργο. Αιρέσεις και δόγματα. 4 ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες. Τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα. 4 πολυτελείς τόμοι. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
2: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
4: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Πειραϊκή Εκκλησία.

0: Χριστών. Έψαλε γυναικείος χορός της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Νταού Πεντέλης.
1: Ώρα Ελλάδος, 4.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χαλιά στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαρδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
4: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι. 210-8069-008 και 694-078-9316.
5: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
6: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
5: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
6: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
5: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
6: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
5: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι.

0: σοφών και αρετών. Με τον πρεσβύτερο Ανδρέα Κατσέλη.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραϊκής Εκκλησίας, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Είστε συντονισμένοι στους 91,2 μεγάκυκλους στα FM και ακούτε την εκπομπή «Περιπαθών και αρετών» με τον πατέρα Ανδρέα Κατσέλη. Κοντά μας είναι συντροφιά ο κύριος Αναστάσιος Γιάκας, ο οποίος φροντίζει την ρύθμιση του ήχου και επιλέγει τις μουσικές ανάσες που χαρακτηρίζουν την εκπομπή μας και τον οποίο βέβαια ευχαριστούμε θερμά. Κοντά μας επίσης είναι και η κυρία Φίβη Κωνσταντέλου, η οποία απαντά πρόθυμα στο τηλεφωνικό κέντρο στα νούμερα 210-4118-602 και 210-4118-640. Είδαμε στην εκπομπή μας ότι όλα τα πάθη προκύπτουν από την ασθένεια των τριών κύριων δυνάμεων της ψυχής. Ακριβέστερα, οφείλονται στην διαστροφή των διάφορων λειτουργιών αυτών των δυνάμεων. Ποιες είναι αυτές οι δυνάμεις? Το λογιστικό, το επιθυμητικό και το θυμοειδές, όπως και οι αρχαίοι Έλληνες το είχαν αντιληφθεί και περιγράψει και οι Άγιοι Πατέρες το αποδέχθηκαν. Επομένως, η πνευματική θεραπευτική θα πρέπει να συνίσταται στο να ξαναβάλει σε τάξη αυτές τις τρεις θεμελιώδεις δυνάμεις. Η επαναφορά στην τάξη πραγματώνεται με την απόκτηση του συνόλου των αρετών, αλλά πρωτίστως των λεγόμενων γενικών ή κυρίων αρετών. Και τούτο όχι με την έννοια ότι αυτές οι γενικές ή κύριες αρετές γεννούν τις υπόλοιπες, αλλά με την έννοια ότι αυτές αποτελούν τις προϋποθέσεις για την απόκτηση των υπόλοιπων αρετών και κατά κάποιον τρόπο αποτελούν τη βάση όλου του πνευματικού οικοδομήματος που καλούνται να διαμορφώσουν. Η θεραπεία λοιπόν του επιθυμητικού μέρους της ψυχής αρχίζει με την πραγμάτωση της αρετής της εγκράτειας, του θυμικού με την απόκτηση της αρετής της ανδρείας και του λογικού με την απόκτηση της αρετής της φρόνησης. Στις τρεις αυτές αρετές οι πατέρες προσθέτουν συχνά και μία τέταρτη, την δικαιοσύνη, η οποία συνέχει και αρμονικά συγκρατεί τις υπόλοιπες τρεις. Θα δούμε λοιπόν αυτές τις τρεις αρετές και πώς εκφράζονται και πώς θεραπεύουν την ψυχή μας. Να δούμε την εγκράτεια αρχικά. Είδαμε πως με την αμαρτία ο άνθρωπος απέστρεψε την επιθυμητική του δύναμη από τον Θεό για να την κατευθύνει προς τον αισθητό κόσμο, αναζητώντας την αισθητή ειδονή αντί των πνευματικών τέρψεων για τις οποίες τον προόριζε ο Θεός. Είδαμε πως πολλά νοσήματα της ψυχής, δηλαδή πολλά πάθη της ψυχής, προέρχονται από τη συγκεκριμένη διαστροφή της επιθυμίας και την προσκόλληση της επιθυμίας στην αισθητή ειδονή. Η θεραπεία της ψυχής λοιπόν συνεπάγεται ότι ο άνθρωπος ακολουθεί την αντίστροφη οδό. Αποστρέφει την επιθυμία από τα αισθητά και την επιστρέφει προς τον Θεό και αντίστοιχα αποχωρίζεται από τις αισθητές ειδονές και ξαναβρίσκει τις πνευματικές χαρές και τέρψεις που αρμόζουν και ταιριάζουν στη φύση του. Πράγματι λοιπόν, ως προς την ουσία της, η αρετή της εγκράτειας συνίσταται στην κυριαρχία επί του επιθυμητικού που χαρακτηρίζεται από την αναστολή των σαρκικών, εμπαθών, αισθητών επιθυμιών κατά πρώτο λόγο και από την αντίστοιχη αποχή από τις συνδονές που συνδέονται με αυτές. Αρρώστησε η επιθυμία μας και η αρρώστια της είναι να στραφεί στα αισθητά, στα εμπαθή, στα σαρκικά. Και η θεραπεία της είναι να αποστραφεί αυτά, η επιθυμία να στραφεί ξανά προς τον Θεό και να επιθυμήσει ο άνθρωπος τα όμορφα και τα γλυκά και τα ωραία του παραδείσου. Βέβαια, για να τα επιθυμήσει θα πρέπει να τα γνωρίσει. Και για να τα γνωρίσει ο άνθρωπος, αδελφοί μου, μόνο σε έναν τόπο και με έναν τρόπο τα γνωρίζει. Μέσα στην Εκκλησία, μέσα στην προσευχή, μέσα στις ακολουθίες. Μακριά από αυτό το χώρο, δηλαδή από το χώρο της προσευχής και της ακολουθίας, δεν γεύεται ο άνθρωπος την πνευματική χαρά και έτσι δεν μπορεί να ξεκολλήσει την επιθυμία του από αυτά. Γι' αυτό και πάντοτε, όταν η Εκκλησία μας θέτει σε κατάσταση και σε περίοδο νηστείας και πνευματικής ασκήσεως, σωματικής ασκήσεως και αγώνα, πάντοτε την νηστεία την συνδυάζει μαζί με την προσευχή. Ποτέ δεν τις αφήνει ξεχωριστά αυτές τις δύο αρετές. Οι εμπαθείς επιθυμίες του σώματος ουσιαστικά αφορούν τη θρέψη και τη σεξουαλικότητα. Και τα αντίστοιχα πάθη είναι η γαστομαργία και η λαγνία, τις οποίες οι πατέρες χαρακτηρίζουν ως τα του σώματος πάθη. Γενικότερα αυτά είναι που εμπλέκουν και τις πέντε αισθήσεις μας. Η εγκράτεια ωστόσο απέχει μακράν από το να περιορίζεται στη σφαίρα του σώματος. Στην ευρεία σημασία της επεκτείνεται και στην κυριαρχία στις εμπαθείς επιθυμίες της ψυχής, που υπησέρχονται στη σύνθεση και δημιουργία όλων σχεδόν των υπόλοιπων παθών. Επομένως η εγκράτεια δεν είναι μόνο να ασχολείται με την νηστεία και με την αποχή της σεξουαλικής, την τιθάσευση της σεξουαλικής επιθυμίας, αλλά ασχολείται με την κυριαρχία σε όλες τις εμπαθείς επιθυμίες. Η εγκράτεια συνίσταται και στην αποχή από κάθε παράλογη, και σημειώστε παρακαλώ τη λέξη, παράλογη ειδονή, δηλαδή τις αισθητές ειδονές που συνδέονται φυσικά με τις εμπαθείς επιθυμίες, όχι τις αισθητές ειδονές, αλλά τις ειδονές που συνδέονται με τις εμπαθείς επιθυμίες. Αν και αφορά πρωτίστως τις ειδονές που δοκιμάζει το σώμα, σε σχέση κυρίως με τη γαστιμαργία και με τα σαρκικά αμαρτήματα, δεν περιορίζεται σε αυτές. Αφορά τις ειδονές που δοκιμάζει η ψυχή σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα πάθη. Πρέπει λοιπόν να σημειωθεί ότι η εγκράτεια ασκείται επί όλων των σωματικών και ψυχικών εκδηλώσεων που είναι δυνατόν να ανταποκριθούν

λέγοντας ότι η εγκράτεια στοχεύει στη θανάτωση του επιθυμητικού, οι πατέρες δεν εννοούν ότι ο άνθρωπος απέχει λίγο από την εξάλληψη κάθε μορφής επιθυμίας και ότι παρετείται από τη χρήση της επιθυμητικής δύναμης. Πρόκειται για την αποβολή των εμπαθών επιθυμιών μόνο και για την εγκατάλειψη κάθε παραφύση χρήσης, δηλαδή διαστροφικής χρήσης του επιθυμητικού. Αποχή από την ειδονή δεν σημαίνει παραίτηση από κάθε χαρά, αλλά αποχή από την εμπαθή ειδονή. Παρόμοια και όταν οι πατέρες λένε ότι θανατώνουμε το σώμα, δεν σημαίνει ότι σημαίνει μόνο να θανατώσουμε τα πάθη. Η απομάκρυση του ανθρώπου από το Θεό και η υποχώρησή του στο δέλεαρ της αισθητής ειδονής εξηγεί γιατί, αν πραγματικά ο άνθρωπος χρησιμοποιεί τις δυνάμεις του παραφύσης, δίνει γένεση στα πάθη. Επειδή, όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, πάσα σχεδόν αμαρτία διειδονήν γίνεται. Η αποχή από την ειδονή που πραγματοποιείται με την εγκράτεια είναι το απαραίτητο μέσο στον αγώνα εναντίον της αμαρτίας και των παθών με σκοπό την εκρίζωσή τους. Όταν λοιπόν οι πατέρες μιλάνε για εγκράτεια, δεν εννοούν ότι θα πρέπει να καταργήσουμε τις επιθυμίες, όπως λένε ας πούμε οι βουδιστές ή αυτοί που κάνουν διαλογισμό, αλλά να στρέψουμε την επιθυμητική δύναμη στη σωστή της κατεύθυνση. Η επιθυμία δεν χαρακτηρίζεται ως εμπαθής, επειδή τίνει διαμέσου του αντικειμένου της προς την αισθητή ειδονή, αντί να στρέφεται προς τα πνευματικά αγαθά. Τα αντικείμενα ποτέ δεν είναι κακά καθεαυτά. Ο σκοπός που ο άνθρωπος επιδιώκει διαμέσου των διαφόρων πραγμάτων ή η χρήση που κάνει είναι δυνατόν να είναι κακός ή κακή. Κακός ο σκοπός και κακή η χρήση. Εγκράτεια λοιπόν σημαίνει απουσία προσκόλλησης στα εμπαθής προσκόλληση στα αντικείμενα και ακόμη περισσότερο απουσία πάθους ως προς τα νοήματα παραστάσεις αυτών των αντικειμένων. Δηλαδή έχουμε τρία πράγματα, λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής: τα αντικείμενα, την εικόνα των αντικειμένων που εντυπώνεται μέσα μας, που υπάρχει μέσα μας, άλλο ας πούμε το φαγητό και άλλο η εικόνα του φαγητού μέσα μου, και η εμπαθής χρήση αυτής της εικόνας που με οδηγεί σε κατάχρηση του αντικειμένου. Αμαρτία είναι η κακή χρήση του φαγητού και όχι το ίδιο το φαγητό ή η εικόνα του φαγητού μέσα μου. Αρχή της εγκράτειας είναι να μην στοχεύουμε στην ειδονή μέσω της χρήσης των πραγμάτων. Δηλαδή, ας πούμε για το φαγητό, επειδή είναι πιο κατανοητό, να μην ζούμε για να τρώμε, αλλά να τρώμε για να ζούμε, όπως είναι η γνωστή παροιμία. Η εγκράτεια αποσυνδέει την επιθυμία από την αισθητή ειδονή. Την εμποδίζει να γίνει επιθυμία ειδονής και γενικότερα την απελευθερώνει από όλες τις παθολογικές εμπλοκές της. Κάποτε είχε σκανδαλιστεί ένας μοναχός, αναφέρει το γεροντικό, γιατί πήγε στο γέροντα και του λέει: «Γέροντα», λέει, «δυσκολεύομαι, πολύ δυσκολεύομαι στην άσκηση». Και του λέει ο γέροντας: «Παιδί μου», λέει, «όταν πεινάς να τρως και όταν διψάς να πίνεις νερό και όταν είσαι κουρασμένος να κοιμάσαι, να ξεκουράζεσαι». Και σκανδαλίστηκε και πήγε σε έναν άλλο γέροντα και λέει: «Μα καλά», λέει, «τι, δεν μου είπε να κάνω καθόλου άσκηση». Λέει: «Δεν κατάλαβες τι σου είπε. Σου είπε όταν πεινάς να τρως, όχι όταν θες να φας, όταν είναι ανάγκη να φας. Και όταν διψάς να πίνεις νερό, όχι όταν θέλεις να πιεις νερό, όταν είναι ανάγκη. Και όταν είσαι κουρασμένος να κοιμάσαι, όχι όταν θέλεις να κοιμάσαι, αλλά όταν η ανάγκη σε οδηγεί εκεί». Ο σκοπός βέβαια της εγκράτειας και ο στόχος είναι να κυριαρχήσει στην επιθυμία, να την κατακτήσει πάλι, γιατί η επιθυμία είναι ανεξέλεγκτη δυστυχώς, να την υποτάξει τρόπον την άστη λογική, να την καταστήσει την επιθυμία μας ποιοτική,

την χαλιναγωγήσει. Να, γιατί η λέξη εγκράτεια ερμηνεύεται και ως αυτοκυριαρχία. Ο εγκρατής άνθρωπος είναι αυτοκράτορας, κρατεί δηλαδή τον εαυτό του. Με άλλα λόγια, προσανατολίζει και πάλι και οδηγεί οριστικά προς τον Θεό και τη χαρά των πνευματικών αγαθών η εγκράτεια τους ανθρώπους που τους καθιστά μετόχους τους. Η εγκράτεια θα ήταν μάταιη αν δεν επέτρεπε στην επιθυμία του ανθρώπου να ξαναβρίσει τον Θεό. Είμαστε εγκρατείς λοιπόν με κίνητρο την αγάπη προς τον Θεό. Τα θεραπευτικά αποτελέσματά της εγκράτειας, όπως γράφει ο Μέγας Βασίλειος, είναι καθολικά, ολοκληρωτικά δηλαδή. Εμφανίζεται ως ένα από τα κύρια φάρμακα για την αντιμετώπιση και της φιλαυτίας, δηλαδή της του σώματος αλόγου φιλίας, που είναι η πηγή όλων των παθών, αλλά και της φιλιδονίας. Η εγκράτεια συμβάλλει επίσης στη θεραπεία όλων των δυνάμεων της ψυχής. Πέρα από τη θεραπευτική δράση της, η εγκράτεια εμφανίζει και προληπτική δράση. Προφυλάσσει τον άνθρωπο από κάθε παράπτωμα, καθώς νεκρώνοντας την επιθυμία μέσα του, την αμαρτωλή επιθυμία, τον καθιστά ανέστητο προς οτιδήποτε την υποκινεί και την προκαλεί. Επιπλέον αφανίζει το κεντρί της ειδονής και το δέλεαρ της αμαρτίας, γιατί η αμαρτία γίνεται αποδεκτή επειδή μας ξεγελά με την υπόσχεση μιας κάποιας ειδονής. Η αρετή, η αμεσότερα συνδεδεμένη με την εγκράτεια, που αποτελεί και ταυτόχρονα ότι η εγκράτεια έφτασε σε μια πληρότητα, είναι η σοφροσύνη, που κατά κυριολεξία σημαίνει την κατάσταση υγείας του νου και της καρδιάς, το να έχει δηλαδή κάποιος σώους τας φρένας, η σύνεση, η φρονιμάδα, η νυφαλιότητα. Επειδή λοιπόν θεραπεύει τον άνθρωπο από την αμαρτία και τα πάθη και ιδιαίτερα από όσα τον αλωτριώνουν στην αισθητή ειδονή, η εγκράτεια ελευθερώνει τον άνθρωπο. Επειδή εξαγνίζει την επιθυμία από τα πάθη που σκοτίζουν τη διάνοια, η εγκράτεια εισάγει τον άνθρωπο σε ένα είδος πνευματικής γνώσης. Εξαγνίζοντας η εγκράτεια τον άνθρωπο, τον αξιώνει να προσεγγιστεί από τον Θεό, να τον κάνει άξιο να τον προσεγγίσει ο Θεός και να ενωθεί με τον Θεό. Η αγνότητα λοιπόν μας ενώνει με τον Θεό και συμβάλλει ώστε να μας κάνει ικανούς να γίνουμε μέτοχοι της Θείας Ζωής και άφθαρτη καθομοίωση του άφθαρτου Θεού.

αυτό το μουσικό διάλειμμα, από αυτή τη μουσική ανάσα, επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο της Πειραϊκής Εκκλησίας, στους 91,2 μεγάκυκλους στα FM και στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Ακούτε τον πατέρα Ανδρέα Κατζέλη και την εκπομπή «Περιπαθών και αρετών». Κοντά μας είναι ο κύριος Αναστάσιος Ζιάκας, που έχει την φροντίδα του ήχου και την επιλογή, την ευθύνη της επιλογής των μουσικών μας διαλυμάτων, και η κυρία Φίβη Κωνσταντέλου, η οποία απαντά στο τηλεφωνικό μας κέντρο στα νούμερα 210-4118-602 και 210-4118-640. Αναφερόμαστε σε αυτή την εκπομπή μας στις τρεις βασικές αρετές, οι οποίες θεραπεύουν τις τρεις κύριες δυνάμεις της ψυχής. Οι τρεις κύριες δυνάμεις της ψυχής, είπαμε ότι είναι η επιθυμία, τα συναισθήματα, ο θυμός, δηλαδή το θυμοειδές, και η λογική. Είδαμε ότι όταν αρρώστησαν αυτές οι δυνάμεις, και επειδή ακριβώς αρρώστησαν αυτές οι δυνάμεις της ψυχής μας, αποπροσανατολίστηκαν, έπαψαν να είναι στραμμένες προς το Θεό, με αποτέλεσμα να αποστραφούν το Θεό, να απορρίψει ο άνθρωπος το Θεό, να στραφεί αναζητώντας ευτυχία, χαρά, τελειότητα προς τον εαυτό του, και να αρρωστήσει ο άνθρωπος. Έγινε αισθητή η αρρώστια εξαιτίας των παθών που εμφανίστηκαν στον άνθρωπο, αφύσικων κινήσεων, αφύσικων καταστάσεων, αφύσικων λογισμών. Εμφανίστηκαν στον άνθρωπο ήθη και ροπές και τάσεις που δεν του ταιριάζουν, δεν ταιριάζουν με τη φύση του, δεν τον εκφράζουν. Και αφού τα περιγράψαμε όλα αυτά με ακρίβεια στις προηγούμενες εκπομπές μας, πάμε σε αυτή την εκπομπή να δούμε πώς αρχίζει η θεραπεία του ανθρώπου. Και η θεραπεία του ανθρώπου ξεκινά από την απόκτηση τριών βασικών αρετών, οι οποίες θεραπεύουν ή, αν θέλετε, επαναπροσανατολίζουν τις τρεις βασικές δυνάμεις της ψυχής του ανθρώπου στη σωστή κατεύθυνση. Είδαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας για τη θεραπεία της επιθυμίας, η οποία συντελείται με την εγκράτεια. Περιγράψαμε την εγκράτεια. Υπενθυμίζω ότι έχουμε ως οδηγό σε αυτήν την εκπομπή μας, σε αυτά τα οποία λέμε, πρώτα-πρώτα την Αγία Γραφή, τους πατέρες της Εκκλησίας. Όπως τα συνεκέντρωσε όμως όλα αυτά ένας σύγχρονος πατρολόγος, να είναι καλά ο άνθρωπος, Γάλλος στην καταγωγή, ο Ζαν Κλον Λαρσέ, από τους κορυφαίους θεολόγους της εποχής μας, ο οποίος έχει γράψει αρκετά βιβλία, έχει κάνει πολύ μεγάλες έρευνες. Στα ελληνικά κυκλοφορούν κάποια από αυτά. Υπάρχει ένα δίτομο έργο δικό του, το οποίο εκδόθηκε από την Αποστολική Διακονία, και επιγράφεται η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων. Αυτό το δίτομο έργο ακολουθούμε ως για την θεματολογία της εκπομπής μας και για όλα αυτά τα οποία λέμε. Και πάμε να δούμε ότι η ανδρεία είναι η θεραπεία, η αρετή αυτή που θεραπεύει το θυμοειδές, το θυμικό της ψυχής μας. Είδαμε ότι με την αμαρτία η θυμοειδής δύναμη νόσησε. Ο άνθρωπος τη χρησιμοποίησε για να γίνει το θέλημα του διαβόλου και των δαιμόνων. Προσέξτε, όταν δεν εκτελούμε το θέλημα του Θεού, δεν εκτελούμε το δικό μας θέλημα, εκτελούμε το θέλημα του διαβόλου. Νομίζουμε ότι κάνουμε το δικό μας, αλλά τελικά κάνουμε υπακοή στο διάβολο, λένε οι πατέρες. Ο άνθρωπος λοιπόν, αντί να χρησιμοποιήσει το θυμοειδές για να πραγματοποιήσει το θέλημα του Θεού, το χρησιμοποιεί για να πραγματοποιεί το θέλημα του διαβόλου και των δαιμόνων, για να αγωνιστεί ώστε να πραγματοποιήσει τις επιθυμίες της σάρκας. Με τη λέξη σάρκα δεν εννοούμε το σώμα, το έχουμε τονίσει και θα το τονίζουμε ότι στην πατερική και στην αγιογραφική γλώσσα η λέξη σάρκα αναφέρεται στα πάθη, όχι στο σώμα.
Χρησιμοποιεί λοιπόν ο άνθρωπος τη θυμοειδή δύναμή του για να πραγματοποιήσει τις επιδημίες της σάρκας και να αποκτήσει αλλά και να διατηρήσει τις αισθητές ειδονές, για να ευνοήσει την άσκηση των παθών και να ικανοποιήσει τον εγωισμό του και τη φιλαυτία του. Αυτό είναι που συνιστά την αρρώστια της θυμοειδούς δυνάμεως. Είδαμε ότι η συγκεκριμένη δύναμη θεραπεύεται, η θεραπεία της δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί με το να την καταργήσουμε αυτή τη δύναμη, να την αναστείλουμε, να την αποκλείσουμε. Δηλαδή αυτό που προσπαθούν να επιτύχουν με τον διαλογισμό στην Ανατολή, ας πούμε, στις ανατολικές θρησκείες, που προσπαθούν να καταστήλουν το θυμό, να μην υπάρχει θυμό στον άνθρωπο. Όχι, αυτό δεν είναι σωστό. Το θυμικό όχι μόνο είναι χρήσιμο και παρέχει πολύ σημαντικές υπηρεσίες στον άνθρωπο, όπως πολύ συχνά το υπενθυμίζουν οι πατέρες, αλλά αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για τον άνθρωπο, ώστε να μπορέσει ο άνθρωπος να φτάσει και να αποκτήσει τα θεία αγαθά, τις δωρεές του Θεού. Καταρχάς, με τον αγώνα του εναντίον του κακού σε όλες τις μορφές του, ο άνθρωπος ξαναδίνει στη δύναμη του θυμικού την χρήση που της αρμόζει και συνιστά την ευεξία της, καθώς επιτελεί τον σκοπό που δόθηκε, για τον οποίο δόθηκε στον άνθρωπο αυτή η δύναμη του θυμού. Και ο σκοπός της είναι να χρησιμοποιηθεί ως όπλο από τον άνθρωπο, όπλο όμως εναντίον του κακού και όχι εναντίον του αδελφού ή εναντίον του Θεού, όπως το χρησιμοποιεί εφάμαρτα ο άνθρωπος τον θυμό του. Πρόκειται λοιπόν κατά πρώτο για τη χρήση του θυμικού στον αγώνα του ανθρώπου εναντίον της αμαρτίας και των παθών. Ακόμη και το ξέσπασμα του θυμού, λένε οι πατέρες, είναι δυνατόν να αποβεί πολύ σωτήριο για εμάς, ώστε ενώ οργιζόμαστε με τις κακίες και τις παρεκτροπές μας, να καταγινόμαστε περισσότερο με τις αρετές και τις πνευματικές ασκήσεις. Γενικότερα λοιπόν, το θυμικό πρέπει να λειτουργεί στην κατεύθυνση του αγώνα εναντίον του παλαιού ανθρώπου και των πονηρών οροπών του. Να λειτουργεί στη μάχη κατά του ανθρώπου των επιθυμιών της σαρκός. Το θυμικό λοιπόν εκεί πρέπει να στραφεί. Εάν ο άνθρωπος ξενευρώσει την ψυχή του, γιατί ο θυμός είναι το νεύρο της ψυχής, τότε γίνεται ανίκανος να αντιταχθεί στις προτάσεις του διαβόλου, στα πάθη, στις ροπές, στις αμαρτητικές κλπ. Ο αγώνας εναντίον των παθών και των πονηρών ροπών του παλαιού ανθρώπου κυρίως παίρνει τη μορφή εσωτερικής πάλης, προσέξτε το, κατά των λογισμών που υποβάλλουν οι δαίμονες, όχι εξωτερικής πάλης, ενός πολέμου κατά των πειρασμών. Ο Άγιος Κασιανός, σχολιάζοντας έναν ψαλμό, γράφει ότι μας παραχωρήθηκε να οργιζόμαστε για να σωθούμε από τους ίδιους τους εαυτούς μας και από τις πονηρές επιβολές που μας ερεθίζουν. Ο ψαλμός που σχολιάζει είναι εκείνο που λέει «Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε». Μας παραχωρήθηκε να οργιζόμαστε για να μην αμαρτάνουμε, δηλαδή για να εμποδίζουμε οτιδήποτε μας βλάπτει πνευματικά. Ο θυμός μέσα μας υπηρετεί κάποιο σκοπό και μόνο γι' αυτό το λόγο είναι χρήσιμο και σωτήριο να τον δεχθούμε. Αυτό συμβαίνει όταν επαναστατούμε εναντίον των ειδηπαθών κινήσεων της καρδιάς. Όταν επαναστατούμε εναντίον της προκλήσεως της αμαρτίας. Η συγκεκριμένη πάλι συνδέεται άρρηκτα με τον αγώνα εναντίον του διαβόλου και των δαιμόνων, οι οποίοι υποβάλλουν στον άνθρωπο την πονηρία τους, παρακινούν τον άνθρωπο να πραγματοποιήσει τις κακές τους προτάσεις και θέλουν να τον υποτάξουν στο θέλημά τους. Τότε ο θυμός κάνει τον άνθρωπο ικανό να αντιστέκεται στα σχέδια του διαβόλου.
Στο σημείο αυτό θα μπορούσαμε να μνημονεύσουμε πολλά ψαλμικά χωρία με τα οποία ο πιστός προσκαλείται μαζί με τον ψαλμοδό να εκδηλώσει το μίσος του για τους δαίμονες που συμβολίζονται και υποδηλώνονται σε αυτά με διάφορους τρόπους. Διαβάζουμε πολλές φορές το ψαλτήρι και βλέπουμε σκληρές εκφράσεις, γι' αυτό και μας κακοφαίνονται κάπως. Αλλά εάν τους δούμε σε αυτό το, υπό αυτό το πρίσμα, τότε καταλαβαίνουμε ότι όταν μιλάει για ασεβείς το ψαλτήρι, για αμαρτωλούς, για πονηρούς, για εχθρούς, για αλόφιλους, για άρχοντες, για πολεμούντες, εννοεί τους δαίμονες και τους κακούς λογισμούς. Επίσης καλείται ο άνθρωπος να ζητήσει από τον Θεό να κινητοποιήσει την οργή του εναντίον αυτών των εχθρών, ώστε να τους απομακρύνει, να τους εκμηδενήσει ή ακόμη και να τους καταστρέψει. Τους δαίμονες, λέει ας πούμε ο Δαβίδ, εις τας προηγίας απέκτηνον τα νήπια της Βαβυλώνος επί την πέτραν. Πρωί πρωί, λέει, έπαιρνα τα μουρά των Βαβυλωνίων και τα έσπαγα τα κεφάλια τους, τα χτυπούσε πάνω στην πέτρα και έσπαγα τα κεφάλια τους. Και λέει κανείς, καλά, τι Αγία Γραφή είναι αυτή, τι εικόνες είναι αυτές. Εννοεί ότι από το πρωί με το που θα ξυπνήσω δεν αφήνω το νου μου να τρέξει σε κακούς λογισμούς, αλλά όσο οι κακοί λογισμοί είναι ακόμη μικροί μέσα μου, νήπια, σπάω τα κεφάλια τους, χτυπάω αυτούς τους κακούς λογισμούς και τους καταστρέφω πάνω στην πέτρα. Πέτρα είναι ο Χριστός. Δηλαδή εννοεί ότι με το που θα ξυπνήσω η πρώτη σκέψη μου θα πρέπει να είναι «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Η πρωτόνια, έτσι το λένε οι πατέρες, η πρώτη σκέψη, η πρώτη εικόνα που θα έρθει στο νου μου να είναι ο Χριστός, ούτως ώστε να μην βρουν τόπο μέσα στην ψυχή μου να φωλιάσουν οι κακοί λογισμοί. Μέσω του αγώνα του εναντίον του θελήματος των δαιμόνων, ο άνθρωπος τελικά πραγματοποιεί το θέλημα του Θεού. Μέσω του αγώνα του εναντίον των παθών, δημιουργεί χώρο για τις αρετές, για να αναπτυχθούν οι αρετές. Μέσω του αγώνα του εναντίον των ροπών του παλαιού ανθρώπου, ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να γίνει εν Χριστώ καινούριος άνθρωπος. Και συνεχίζει ο Λασέ λέγοντας ότι έτσι ο πόλεμος του θυμοειδούς εναντίον των διαφόρων μορφών του κακού εμφανίζεται ως αγώνας για το αγαθό. Ο αγώνας για την αρετή είναι πρωτίστως αγώνας για την απόκτηση της αρετής. Και εδώ το θυμικό, όπως είπαμε, εμφανίζεται ως κινητήρας της πνευματικής ζωής, όπως ο κινητήρας του αυτοκινήτου, έτσι είναι ο θυμός, είναι κινητήρας της πνευματικής ζωής. Εμφανίζεται ως μια δύναμη που οδηγεί ολοκληρωτικά την ψυχή προς τον Θεό. Είναι όμως επιπλέον και αγώνας όχι για την απόκτηση της αρετής μόνο, αλλά και για την διατήρηση της αρετής. Ο θυμός στην σωστή του χρήση παλεύει ώστε τα πνευματικά αγαθά τα οποία παίρνουμε από τον Θεό με κανέναν τρόπο να μην αφαιρεθούν από εμάς, να μην μας τα κλέψει ο διάβολος. Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι ο θυμός που αντιστοιχεί στην ενάρετη χρήση του θυμικού διακρίνεται από τον θυμό πάθος. Άλλο ο θυμός που είναι πάθος και άλλο ο θυμός που είναι η σωστή χρήση, αυτός που περιγράφουμε. Κριτήρια διάκρισης αποτελούν τόσο ο σκοπός για τον οποίο χρησιμοποιούμε το θυμό, όσο και η μορφή. Για τους δύο αυτούς λόγους, σόφρον ο θυμός, ο σόφρον θυμός δεν είναι αμαρτία. Στα πλαίσια της ενάρετης χρήσης του, ο θυμός είναι δυνατόν να παρομοιαστεί με την αρετή της ανδρείας. Έτσι, η καλή χρήση της θυμοειδούς δύναμης αναδεικνύεται στην πορεία της πνευματικής θεραπείας ως η κύρια συνεργεία του λογιστικού που γίνεται φρόνιμο. Δηλαδή το λογιστικό, το πνευματικά φωτισμένο λογιστικό, καθοδηγεί τον άνθρωπο ποιον αγώνα πρέπει να δώσει, ποια μάχη πρέπει να διεξάγει, προς τα πού πρέπει να κινηθεί, και ο θυμός είναι η δύναμη αυτή η οποία αναγκάζει τον άνθρωπο να κάνει αυτό που το λογιστικό αποφασίζει. Πραγματικά δεν υπάρχει πνευματική ζωή χωρίς αγώνα. Ο άνθρωπος δεν είναι δυνατόν να λάβει τη δύναμη που ο Θεός του δίνει χωρίς να ρηχθεί στη μάχη με όλες του τις δυνάμεις.
Αν λοιπόν η φρόνηση φωτίζει το δρόμο, αυτό οφείλεται κατά ένα μεγάλο μέρος στο θυμικό που το επιτρέπει να προχωρεί αυτόν τον δρόμο. Είπαμε, ο θυμός είναι να θυμώνουμε κυρίως με τον εαυτό μας, με τον κακό μας εαυτό, ποτέ με τους άλλους ανθρώπους.

0: Περνάμε, αγαπητοί μου ακροατές, ακροατές του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, περνάμε στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Της εκπομπής περί παθών και αρετών που επιμελείται για σας και παρουσιάζει ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης. Κοντά μας είναι ο κύριος Αναστάσιος Γιάκας που φροντίζει την δυνατότητα που μας παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία για τη μεταξύ μας επικοινωνία. Φροντίζει λοιπόν αυτή τη δυνατότητα να την αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Κοντά μας είναι και η κυρία Φίβη Κωνσταντέλου, η οποία απαντά στο τηλεφωνικό μας κέντρο στα τηλέφωνα 210-4118-602 και 210-4118-640. Μιλάμε σε αυτή την εκπομπή για την θεραπεία των τριών βασικών δυνάμεων της ψυχής μας. Οι τρεις αυτές βασικές δυνάμεις είναι η επιθυμία, τα συναισθήματα ή ο θυμός και η λογική. Είδαμε ότι η επιθυμία μας θεραπεύεται όταν γίνεται, μετατρέπεται, αγκαλιάζει την αρετή της εγκράτειας. Η εγκράτεια λοιπόν είναι επαναπροσανατολισμός της επιθυμίας μας. Και έτσι αντιλαμβανόμαστε ότι η εγκράτεια δεν έχει ένα αρνητικό πρόσημο στο οποίο τις χρεώνουμε συνήθως, αλλά έχει ένα πολύ θετικό προσδιορισμό. Τα συναισθήματά μας, ο συναισθηματικός μας κόσμος θεραπεύεται όταν ο άνθρωπος αποκτήσει την αρετή της ανδρείας, όταν στρέψει τον θυμό του εναντίον των δαιμόνων, εναντίον των κακών του λογισμών, όταν με αποφασιστικότητα απορρίψει οποιαδήποτε πρόταση του διαβόλου, οποιοδήποτε λογισμό τον ταράζει, τον στεναχωρεί, τον πιέζει και υπό την καθοδήγηση του φωτισμένου του νου κυνηγήσει και στρέψει όλη του την αγάπη και όλη του την δύναμη στο κυνήγι της πνευματικής ζωής. Αλλά τι σημαίνει φωτισμένος νους? Τώρα πάμε σε αυτό το τρίτο μέρος της εκπομπής μας να δούμε την αρετή της φρόνησης. Είδαμε σε προηγούμενες εκπομπές μας πάντοτε με την καθοδήγηση του πατρολόγου Ζαν-Κλοντ Λαρσέ, του Γάλλου αυτού πατρολόγου, ο οποίος έγραψε ένα βιβλίο σχετικό με τα θέματα τα οποία διαπραγματευόμαστε και από αυτό το βιβλίο αντλούμε το περιεχόμενο της εκπομπής μας, το οποίο σχολιάζουμε και ερμηνεύουμε μαζί. Λέει λοιπόν ο Γάλλος αυτός ότι είδαμε, και εμείς είδαμε σε προηγούμενες εκπομπές, πως η αμαρτία προκάλεσε μία αρρώστια στις ανθρώπινες γνωστικές δυνάμεις, στη λογική, στο νου, στη διάνοια, στη φαντασία, στη μνήμη κλπ. Ο άνθρωπος αποστρέφεται τον Θεό, απορρίπτει τον Θεό, στρέφεται προς τα αισθητά και έχει ως αποτέλεσμα να φτάσει να αγνοεί εντελώς τον Θεό και την αληθινή φύση, τη δικιά του και του κόσμου γενικότερα. Αφού όμως με την πράξη, όπως έχουμε δει, με την πρακτική εφαρμογή των εντολών απελευθερωθεί από τα πάθη, θα μπορέσει να θεραπευθεί από αυτή τη διπλή άγνοια. Από την άγνοια δηλαδή του ποια είναι τα όντα γύρω του και πώς πρέπει να στέκεται και να συμπεριφέρεται στον γύρω κόσμο, που σημαίνει σοφία, και από την άγνοια του ποιος είναι ο δημιουργός του και ο Θεός, και με την χάρη του Αγίου Πνεύματος να λάβει αυτή την πνευματική γνώση που του ταιριάζει και που του αξίζει. Μετά την αμαρτία ο άνθρωπος απέκτησε συγκεχημένη γνώση του καλού και του κακού και έτσι έθεσε ως κριτήρια για το τι είναι καλό και το τι είναι κακό την ειδονή και την οδύνη αντίστοιχα. Αντί να αποτελεί ως κριτήριο το τι είναι καλό και το τι είναι κακό, το θέλημα του Θεού. Δηλαδή, μας λέει εδώ το κείμενο ότι ο άνθρωπος για να κρίνει αν κάτι είναι καλό ή αν είναι κακό, το κρίνει με βάση αν κάτι του φέρνει ειδονή, το θεωρεί καλό, και αν κάτι τον στενεύει, τον στεναχωρεί, τον δυσκολεύει, το θεωρεί κακό. Αυτό όμως το πράγμα είναι ένα κριτήριο υποκειμενικό, ατομικό. ή και λίγο θα λέγαμε χρήσιμο θηρικό. Το κριτήριο που πρέπει να έχει ο άνθρωπος για το τι είναι καλό και το τι είναι κακό είναι ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Τι θέλει ο Θεός, όχι τι θέλω εγώ. Τι αρέσει στο Θεό, όχι τι αρέσει σε μένα. Τι αναπαύει και κάνει τον Θεό να χαίρεται, όχι τι αναπαύει και κάνει εμένα να χαίρομαι. Απομακρύνεται λοιπόν από την φρόνηση, γίνεται άφρον και καταλήγει σε κατάσταση αφροσύνης ο άνθρωπος. Αν επιθυμεί να πορευτεί την οδό της πνευματικής μεταστροφής, που σημαίνει να απομακρυνθεί από το κακό και να αρχίσει να ζει σύμφωνα με το αγαθό, οφείλει και πάλι να αποκτήσει την ικανότητα να διακρίνει με σαφήνεια και χωρίς να απατάται ποιο είναι καλό και ποιο είναι κακό. Η πρώτη λοιπόν λειτουργία της αρετής της φρόνησης, που δείχνει και την υγεία των γνωστικών μας δυνάμεων, είναι η διάκριση του τι είναι καλό και τι είναι κακό. Βέβαια, σε ένα ανώτερο επίπεδο είναι η ικανότητα να διακρίνει κανείς με σαφήνεια μεταξύ των εκδηλώσεων κυρίως της εσωτερικής του ζωής, όσων προέρχονται από τον Θεό ή τους αγγέλους του και όσων έχουν προέλευση το διάβολο ή τους δαίμονες. Δηλαδή να διακρίνει με σαφήνεια τους λογισμούς. Ποιοι είναι οι καλοί και ποιοι είναι οι κακοί λογισμοί. Αυτό όμως είναι ένα ανώτερο επίπεδο πνευματικής κατάστασης. Ο ρόλος της φρόνησης λοιπόν σε κάθε περίσταση είναι η διάκριση του θελήματος του Θεού. Να μπορεί ο άνθρωπος σε κάθε κατάσταση που θα βρεθεί να διακρίνει τι θέλει ο Θεός. Αποτελεί λοιπόν οδηγό η φρόνηση, που επιτρέπει στον άνθρωπο να πορεύεται την οδό της πνευματικής ζωής και να αποφεύγει τις πτώσεις. Είναι ένα πηδάλιο που κυβερνά τη ζωή του ανθρώπου. Προστατεύει όλες τις αρετές, προφυλάσσει τον άνθρωπο και τον ασφαλίζει από τις προσβολές του πονηρού. Η φρόνηση λοιπόν επιτρέπει στον άνθρωπο να γνωρίζει καλά τον εσωτερικό του εαυτό, να τοποθετείται σωστά απέναντι στην πνευματική του πρόοδο και του δίνει την ικανότητα να εξετάζει τη διαδρομή που έχει διανύσει και να στον πνευματικό δρόμο και να εκτιμά τη διαδρομή που του υπολείπεται. Επομένως, αφορά η πρώτη λειτουργία της φρόνησης, αφορά στο να ξεχωρίζει τις δαιμονικές καταστάσεις. Να το πούμε πιο απλά, για να γίνει κατανοητό, να το αναλύσουμε λίγο, αυτό έχουμε το χρόνο. Ο άνθρωπος λοιπόν, πρώτα-πρώτα, βρίσκεται μέσα σε μια ατμόσφαιρα προσευχής. Προσπαθεί να κρατήσει στην καρδιά του το όνομα του Χριστού, όπως λέει η Αγία Γραφή, να βαστάξει το όνομα του Χριστού. Εκεί λοιπόν γεννιούνται αισθήματα, γεννιούνται εμπειρίες, γεννιούνται βιώματα, γεννιούνται καταστάσεις όταν ο άνθρωπος λέει την ευχή, όταν ο άνθρωπος συχνάζει στην Εκκλησία, όταν ο άνθρωπος διαβάζει τις ακολουθίες της Εκκλησίας, προσεύχεται, στέκεται ενώπιον του Θεού, επικοινωνεί το πνεύμα του ανθρώπου με το πνεύμα του Θεού, διαλέγεται με τον Θεό, τότε ο άνθρωπος αποκτά εμπειρία, αποκτά τέτοια βιώματα που τον κάνουν ικανό να κατανοήσει ποια είναι η αλήθεια. Τα βιώματα αυτά χαρακτηρίζονται από ταπείνωση, χαρακτηρίζονται από μετάνοια. Ο άνθρωπος αισθάνεται την αμαρτωλότητά του, αισθάνεται τη ρυπαρότητά του, ταπεινώνεται ενώπιον του Θεού. Το φως το οποίο τον φωτίζει τον κάνει ικανό να βλέπει το σκοτάδι στο οποίο βρίσκεται. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος έχει τέτοιες εμπειρίες, αποκτά κριτήριο και βλέπει ότι οποιαδήποτε σκέψη, κατάσταση, λογισμός του αφαιρεί αυτή την αίσθηση της παρουσίας του Θεού, του αφαιρεί την αίσθηση της αμαρτωλότητάς του, αυτό το πράγμα δεν είναι από τον Θεό. Αντιλαμβάνεται τότε ο άνθρωπος ότι όταν έχει εγωιστικούς λογισμούς που τον δικαιώνουν, που τον κάνουν να αισθάνεται σπουδαίο, που τον κάνουν να αισθάνεται ότι από μόνος του είναι κάτι ξεχωριστό, τότε βρίσκεται σε λάθος δρόμο. Τότε δεν συγγενεύει το πνεύμα του με αυτόν που είπε «Μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινώ στην καρδία». Δύο λοιπόν είναι κατά βάση τα στοιχεία εκείνα που δείχνουν ότι που μας κάνουν να διακρίνουμε το καλό από το κακό, που δείχνουν ότι μας έχει προσεγγίσει το πονηρό πνεύμα, ότι αυτές οι σκέψεις και αυτά τα αισθήματα πηγάζουν από πονηρό πνεύμα. Η έλλειψη ταπείνωσης, δηλαδή το να αφαιρεθεί από μέσα μας η αίσθηση της αμαρτωλότητάς μας, και η έλλειψη, η παρουσία ταραχής, το να μην υπάρχει όχι γαλήνη, αλλά ειρήνη. Η γαλήνη είναι κάτι ψυχολογικό. Η ειρήνη είναι αυτή η κατάσταση που έφερε ο Χριστός στον κόσμο. Δόξεν υψίστης Θεό και επί γης της καρδιάς μας ειρήνη. Αυτά τα στοιχεία μας κάνουν να ξεχωρίζουμε ότι βρισκόμαστε σε χώρο που δεν αναπαύεται το Πνεύμα του Θεού. Οτιδήποτε σταματά την προσευχή μέσα μας, μας κάνει να καταλαβαίνουμε ότι εδώ κάτι δεν πάει καλά. Δεν λέμε ότι πρέπει να ζούμε σε μια απογοήτευση, γιατί η ελπίδα μας δεν είναι σε μας. Εάν έχουμε την ψευδέστηση ότι εμείς θα σώσουμε τον εαυτό μας και εμείς θα καλυτερεύσουμε τις καταστάσεις της ζωής μας, τότε ναι, πρέπει να απογοητευτούμε. Όταν όμως ελπίζουμε στον Θεό, όταν λέμε την πάσα ελπίδα μου σε ανετίθιμη, τότε βλέποντας την αμαρτωλότητά μας δεν χωρά απογοήτευση. Γενικότερα ο άνθρωπος πρώτα γνωρίζει και αισθάνεται την αγάπη του Θεού. Εμπιστεύεται αυτή την αγάπη. Έτσι τολμά να δει την αμαρτωλότητά του χωρίς να βλαφτεί, χωρίς να πάθει ζημιά. Μετά όταν βλέπει την αμαρτωλότητά του, εμπιστευόμενος στην αγάπη του Θεού, προσφέρει την αμαρτία του, τα πάθη του, την κατάστασή του στον Θεό. Και ειρηνεύει, παρόλο που αντιλαμβάνεται το πόσο αλότριος του Θεού είναι, ειρηνεύει μέσα του, γιατί έχει την ακλόνητη πεποίθηση ότι ο Θεός τον αγαπά. Οτιδήποτε διαφορετικό είναι, πηγάζει από αλότριο πνεύμα. Η φρόνηση λοιπόν μας οδηγεί σε αυτήν την κατάσταση. Λειτουργεί έναντι των υπολείπων ψυχικών δυνάμεων ως επιβεβαίωση του ηγεμονικού χαρακτήρα του λογιστικού. Παρακινεί τις ψυχικές δυνάμεις να υποταχθούν στο λογιστικό κατά τον πόλεμο που διεξάγεται εναντίον των δαιμόνων και των παθών, και οδηγεί κυρίως το θυμοειδές σε συγκεκριμένες ενέργειες. Γενικότερα η φρόνηση λειτουργεί ως, είναι η λειτουργία που κυβερνά τις διαφορετικές δυνάμεις της ψυχής και τις διατάσσει εκ νέου ώστε να ασκούνται σύμφωνα με την αληθινή φύση τους. Είναι μία από τις αρετές που καθοδηγεί την απόκτηση όλων των υπόλοιπων αρετών. Είναι ο οδηγός. Η συγκεκριμένη αρετή μπορεί να θεωρηθεί ως το βασικό μέσο για τη θεραπεία του ανθρώπου. Αφροσύνη και φρόνηση βρίσκονται σε εντελώς αντίθετη κατεύθυνση. Η μία παίρνει τη θέση της άλλης. Αυτός που είναι κοντά στο Θεό είναι φρόνιμος, αυτός που είναι μακριά από το Θεό του λείπει η φρόνηση. Δεν μπορεί να είναι και τα δύο ταυτόχρονα. Και καταλήγουμε λέγοντας ότι η φρόνηση συμβάλλει στην επαναφορά των νοητικών δυνάμεων στην κατάσταση της υγείας, και όχι μόνο τούτο, αλλά αποκαθιστά και την υγεία των υπόλοιπων δυνάμεων. Με το ρόλο της ως οδηγού φανερώνει σε αυτές την οδό του αγαθού, τις βοηθά να προσανατολιστούν και πάλι προς τον Θεό, να ενεργούν εκ νέου σύμφωνα με την εντελέχειά τους και να ανακαλύπτουν και πάλι την υγεία. Τότε είναι δυνατό να συνομολογήσουμε με τον Άγιο Ιωάννη το Συναίτη της Κλίμακος «Διάκριση εστί πεπλανημένων επάνωδος». Ποιο είναι το θέλημα του Θεού και ποια είναι η σωστή χρήση, το μαθαίνουμε από την Αγία Γραφή, γι' αυτό επιμένουμε στη γνώση της Αγίας Γραφής και της θεολογίας της Εκκλησίας μας, της διδασκαλίας της Εκκλησίας μας, και από την υπακοή σε πνευματικό. Έτσι αποκτά κανείς τη φρόνηση. Με τη μελέτη του Λόγου του Θεού την εφαρμογή των εντολών και την υπακοή σε πνευματικό. Είδαμε λοιπόν ποιες είναι οι τρεις κύριες αρετές που θεραπεύουν τις τρεις δυνάμεις της ψυχής μας. Από την επόμενη εβδομάδα, εδώ πάλι στην ίδια εκπομπή, θα αρχίσουμε να βλέπουμε πιο συγκεκριμένα τη θεραπεία των παθών. Μέχρι τότε εύχομαι ο Θεός να σας έχει όλους καλά. Χαίρετε.
1: Περί παθών και αρετών. Με τον πρεσβύτερο Ανδρέα Κατσέλη.
2: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
3: Γνώση για τη ζωή.

0: ζυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και τεσσάρων εποχών τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
1: Οριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
2: Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού και τις εκδόσεις Άθος κυκλοφορεί ένα βιβλίο ξεχωριστό. Ο Οσίος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ένας άνθρωπος της προσευχής, έρχεται κοντά μας σαν αληθινός πατέρας να μας δείξει πως η κάθε μικρή καθημερινή στιγμή μας μπορεί να γίνει η οδός προς το φως. Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση. Εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305.
3: Ώρα Ελλάδος 5.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ορθόδοξα χριστιανικά μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
1: Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Αφού έγραψε περί δογμάτων ο Απόστολος Παύλος, έρχεται και στα πρακτικά θέματα και εξηγεί πώς πρέπει να ζουν οι πιστοί χριστιανοί. Αναφέρει τα χαρίσματα που λαμβάνουν όσοι είναι μέλη της Αγίας του Χριστού Εκκλησίας. Αποστέλει λοιπόν την επιστολή με την διάκονον Φίβην προς τους πιστούς της Ρώμης. Επιμένει κυρίως εις το πώς πρέπει να χρησιμοποιούν οι χριστιανοί τα χαρίσματα που τους δίδει ο Θεός με τα ιερά μυστήρια του βαπτίσματος και του χρίσματος.

Για να κατανοήσουμε τι τους γράφει, θα παραθέσουμε την απόδοση του νοήματος από το Κυριακοδρόμιον, όπου ο πατήρ Χριστοφόρος εξηγεί το αποστολικό ανάγνωσμα που ακούσαμε και γράφει τα εξής. Όπως είναι γνωστόν, ευθύς μετά το Άγιον Βάπτισμα τελείται και το μυστήριο του χρίσματος. Αλήφει δηλαδή δια του Αγίου Μύρου ο ιερεύς των βαπτιστέντα εις το πρόσωπον και άλλα μέρη του σώματος και έτσι μεταδίδονται εις αυτόν που χρήεται διάφορα χαρίσματα και δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Είναι μεγίστης αξίας οι πνευματικές αυτές δωρεές, έστω και αν δεν φαίνονται. Είναι τα δώρα τα οποία κάνει ο ουράνιος πατέρας προς εκείνον τον άνθρωπον που υιοθετήθηκε από αυτόν. Κατά την αποστολική όμως εποχήν, τις πρώτες δηλαδή δεκαετίες της ζωής της Εκκλησίας, το Άγιον Πνεύμα έδιδεν επιπλέον σε μερικούς χριστιανούς και διάφορα φανερά χαρίσματα. Όπως και σήμερα γίνεται, έτσι και τότε, εις ορισμένους χριστιανούς δια της χειροτονίας ανέθεταν εις την Εκκλησία τα ειδικά καθήκοντα της ιεροσύνης, η οποία είναι ιδιαίτερον χάρισμα του Θεού. Δια των τρόπων λοιπόν με τον οποίο πρέπει να χρησιμοποιούν οι χριστιανοί τα χαρίσματα που τους έδωσε ο Θεός, ο Απόστολος Παύλος κάνει σήμερα ειδικών λόγων και παρέχει πολύτιμες συμβουλές. Ας τον ακούσουμε. Η χάρις του Αγίου Πνεύματος, λέγει ο Απόστολος Παύλος, μας έχει δώσει διάφορα χαρίσματα. Εμείς πρέπει να συναισθανόμαστε τα χαρίσματα αυτά και να τα εκτιμούμε και να αρκούμαστε εις εκείνο που μας έδωσε ο Θεός και να μην ζητάμε, να μην θέλουμε και εκείνα που δεν μας έδωσε. Εκείνος που έχει λάβει το χάρισμα της προφητείας, να προλέγει δηλαδή τα μέλλοντα και να εξηγεί τις βουλές του Θεού, ας αρκείται εις το Θείον αυτό χάρισμα που του εδόθη. Ας προσέχει να μην παρασύρεται από φιλαυτίαν και επίδειξην και ας μη αναμειγνύει τις δικές του ανθρώπινες σκέψεις με τις αλήθειες τις οποίες του αποκαλύπτει ο Θεός. Ας εκτελεί δε το έργο του αυτό με όλη την φλόγα και την θέρμη της πίστεώς του. Εκείνος που έχει λάβει χάρισμα εκκλησιαστικής διακονίας, ας παραμένει στο χάρισμα αυτό χωρίς να σπέβδει να ανεβεί εις άλλο ανώτερον, προσπαθώντας να το εργάζεται προς δόξαν Θεού. Ο διδάσκαλος των θείων αληθιών ας εξηγεί τις από τους προφήτες αποκαλυπτόμενες και εις των λόγων του Θεού περιλαμβανόμενες αλήθειες. Επίσης και εκείνος που έχει το χάρισμα να παρηγορεί, να συμβουλεύει και να παρακινεί στην αρετήν και στην εφαρμογή των εντολών του Θεού. Εκείνος που έχει την διάθεση να μοιράζει τα αγαθά του εις τους φτωχούς, ας το κάνει με αφέλειαν, χωρίς να επιδεικνύεται και να επερηφανεύεται γι' αυτό. Ο άλλος πάλι, εις τον οποίον έχει ανατεθεί να επιστατεί και να φροντίζει για οποιονδήποτε καλό έργο, ας είναι δραστήριος. Ο δε ελεήμων ας προσφέρει την ελεημοσύνη με χαράν και προσύνιαν, με γλυκύτητα και ηλαρότητα. Ο Απόστολος Παύλος συνεχίζει τις πολύτιμες συμβουλές και υποδείξεις του. Η προς των πλησίων αγάπη μας πρέπει να είναι ειλικρινής και όχι υποκριτική. Κάθε κακόν και πονηρόν πράγμα, γράφει, να το αποστρέφεστε με όλη σας τη δύναμη, να είστε αναπόσπαστα προσκολλημένοι εις το αγαθόν. Η προς τους αδελφούς σας χριστιανούς αγάπη σας πρέπει να είναι θερμή και στοργική. Αποδίδετε πρώτη εσείς την τιμήν και τον σεβασμόν εις τους άλλους, εις την προθυμίαν και τον ζήλων που χρειάζεται δια κάθε θεάρες των έργων, μη είστε δυσκίνητοι και οκνηροί. Τον αντίον να είστε φλογεροί και ζηλωτέ και να εργάζεστε με θέρμην δια την εφαρμογή των εντολών του Θεού. Με όλα αυτά να υπηρετείτε ως αφοσιωμένοι δούλοι των Κύριων. Η βεβαία ελπίδα ότι θα κληρονομήσετε τα μέλλοντα αγαθά πρέπει να γεμίζει την ψυχή σας από χαράν, ώστε και όταν συμβαίνει να δοκιμάζεστε από διάφορες θλίψεις, σεις να υπομένετε με καρτερίαν και ησυχία. Να επιμένετε δε και εις την προσευχήν, με την οποία θα λαμβάνετε σπουδαίαν βοήθειαν και ενίσχυσιν από τον Θεό. Να βοηθάτε ακόμη
τους χριστιανούς στις διάφορες ανάγκες τους και να είστε πρόθυμοι εις την φιλοξενία εκείνων που δεν έχουν που να διαμείνουν. Τέλος, εάν μερικοί σας καταδιώκουν ή διαδίδουν εις βάρος σας συκοφαντίες, σεις να τους συγχωρείτε και να προσεύχεστε για αυτούς και πάντοτε καλά να λέγετε για όλους και να τους επενείτε δια τα τυχόν προτερήματα και τις αρετές τους. Ποτέ να μην καταράστε. Πολύτιμες πράγματι οι θεόπνευστες συμβουλές του Θεού Αποστόλου. Εκείνο που χρειάζεται τώρα από εμάς είναι να τις εφαρμόζουμε. Όχι να εφαρμόζουμε μίαν ή δύο ή περισσότερες και για τις άλλες να διαφορούμε, αλλά να προσπαθούμε να τις εφαρμόζουμε όλες. Ο αδελφόθεος Ιάκωβος μας το έχει πει. «Όστις όλων των νόμων τηρήσει, πτέσει δε ενενή γέγονε πάντων ένοχος». Όποιος εφαρμόσει όλες τις εντολές, παραβεί όμως μίαν, αυτός θα θεωρηθεί ως παραβάτης όλων των εντολών. Αυτό δε διότι τα θεία παραγγέλματα αποτελούν ενιαίων σύνολων, εις το οποίον το ένα παράγγελμα εξαρτάται από το άλλο. Ας ζητούμε λοιπόν με επιμονήν την χάριν και την βοήθεια του Θεού, δια να εφαρμόζουμε εις την ζωή μας τις εντολές του Θεού και έτσι να επιτρέψουμε

οι ελπίδοι χαίροντες, τη θλίψη υπομένοντες. Και αυτό είναι όλο μαζί η ερμηνεία του εξής. Η ακλόνητη ελπίδα σας εις τα μέλλοντα αγαθά να σας γεμίζει χαράν και να σας ενισχύει ώστε να δείχνετε υπομονή εις την θλίψη και να επιμένετε εις την προσευχή από την οποία θα λαμβάνετε σπουδαίαν βοήθεια για όλες τις αρετές καθώς και εις τις δύσκολες περιστάσεις της ζωής. Η προσευχή λοιπόν είναι η βοήθειά μας και εις αυτήν πρέπει να καταφεύγουμε συνεχώς. Επομένως θα κάνουμε λόγον περί της αδιαλείπτου προσευχής την οποία και εις άλλην επιστολήν συνιστάει στους χριστιανούς της Θεσσαλονίκης ο Απόστολος Παύλος όταν λέγει «Αδιαλείπτος προσεύχεστε, αδιαλείπτος και ακατάπαυστα να επικοινωνείτε με τον Θεό με την προσευχή και την ευλαβή διάθεση». Θα πάμε τώρα αγαπητοί αδελφοί εις το Άγιον Όρος με την σκέψη μας που είναι τόπος προσευχής από όπου θα πάρουμε δύναμη για να προσευχηθούμε διδασκόμενοι από τα παραδείγματα των μοναχών που έχουν την προσευχή ως κύριον έργον. Θα απολαύσουμε των Βυζαντινών χωρών των μοναχών της Ιεράς Μονής Σιμωνόπετρας ο οποίος ψάλλει των 102ο ψαλμών και μετά θα επικοινωνήσουμε με κάποιον σύγχρονων Άγιων μοναχών που έζησε και αγίασε στο κάφημα της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, το Άγιο.

Άγιος των ημερών μας Παΐσιος. Θα αναφέρομαι με συντομία την ζωή του και θα επιμείνομαι εις το κύριο χαρακτηριστικό της ζωής του που είναι η προσευχή. Ο μικρός και ευλογημένος Αρσένιος, αυτό ήταν το όνομά του πριν γίνει μοναχός, μαζί με το γάλα που θύλαζε μάθαινε από τους γονείς του και την ευλάβεια προς τον Θεό. Αντί για παραμύθια και ιστορίες, του μιλούσαν για το φόβο και για τον βίο και τα θαύματα του Οσίου Αρσενίου. Μέσα του γεννήθηκε θαυμασμός και αγάπη για τον Χατζιεφεντή, όπως αποκαλούσαν τον Όσιο Αρσένιο. Από μικρός ήθελε να γίνει και αυτός μοναχός, να μοιάσει στον Άγιό του. Το πρόσωπο που μετά τον Όσιο Αρσένιο επηρέασε ευεργετικά όλη τη ζωή του ήταν η μητέρα του, προς την οποία αισθανόταν ιδιαίτερη αγάπη και την βοηθούσε όσο μπορούσε. Από αυτήν διδάχτηκε την ταπεινοφροσύνη. Το συμβούλευε να μην θέλει να νικά τους συμμαθητές του στα παιχνίδια και ύστερα να υπερηφανεύεται, ούτε να επιδιώκει να μπαίνει πρώτος στη γραμμή, γιατί ήταν το ίδιο, είτε πρώτος είτε τελευταίος έμπαινε. Επιπλέον του έμαθε την εγκράτεια, να μην τρώγει πριν από την ώρα του φαγητού. Επίσης τον βοηθούσε να αποκτήσει απλότητα, εργατικότητα, νοικοκυρισύνη και προσοχή στη συμπεριφορά του προς τους άλλους και τον προέτρεπε να μην αναφέρει καθόλου το όνομα του πειρασμού, του διαβόλου δηλαδή. Δύο φορές την ημέρα όλη η οικογένεια προσευχόταν μπροστά στο εικονοστάσι. Η μητέρα του όμως συνέχιζε να προσεύχεται και έκανε τις εργασίες του σπιτιού λέγοντας την ευχή. Τέτοια ήταν η ευλάβεια των γονέων του, ώστε και στα αλόνια έπαιρναν μαζί τους αντίδωρο. Ο μικρός Αρσένιος με το παράδειγμά τους έμαθε να νηστεύει, να προσεύχεται και να εκκλησιάζεται. Ήταν το πιο αγαπητό από όλα τα παιδιά της οικογενείας. «Ο μεν πατέρας μου», έλεγε αργότερα ο γέροντας, «με αγαπούσε γιατί είχα κλείσει στα τεχνικά και έπιαναν τα χέρια μου. Η δε μητέρα μου για την ψεύτικη, λίγη, μικρή, ευλάβεια που είχα. Παιδικές ασκήσεις. Όταν έμαθε να διαβάζει καλά, βρήκε την Αγία Γραφή και μελετούσε κάθε μέρα το Τετραβάγγελο. Έβρισκε επίσης βίους Αγίων και εντρυφούσε. Είχε μαζέψει ένα κουτί με βίους. Μόλις γύριζε από το σχολείο, δεν ήθελε ούτε να φάει. Πρώτα πήγαινε, άνοιγε το κουτί, έπαιρνε και διάβαζε τους βίους των Αγίων. Ο μεγαλύτερος του αδερφός τους έκρυβε, αν και ευλαβής, διότι δεν ήθελε να ασχολείται ο μικρός Αρσένιος πολύ με τα εκκλησιαστικά για να μην παραμελεί τα μαθήματα. Ο Αρσένιος δεν έλεγε τίποτε. Έβρισκε άλλους βίους Αγίων και τρεφόταν πνευματικά. Κάποτε ο μεγάλος του αδελφός θαύμασε βλέποντάς τον να διαβάζει τον βίο κάποιου αγνώστου Αγίου που πρώτη φορά μάθαινε το όνομά του. «Πού τον βρήκες πάλι αυτόν τον Άγιο?» τον ρωτούσε με απορία. Η ευλαβής κονιτσιώτισσα Κέτη Πατέρα, μεγαλύτερη του κατά την ηλικία, αναφέρει για τον Αρσένιο. «Είχε πολύ ενδιαφέρον για την εκκλησία. Τον ρώτησα κάποτε, παιδί μου, έφαγες τίποτα σήμερα?» «Δεν έφαγα. Τι να φάω, αφού η μητέρα μου τα βράζει όλα τα φαγητά στην ίδια κατσαρόλα και το κρέας και τα νηστίσιμα. Η ίδια κατσαρόλα απορροφά, δεν μπορώ να φάω». «Παιδί μου, αφού η μάνα σου είναι τόσο καθαρή και την πλένει καλά με αλυσίβα». «Δεν μπορώ να φάω από αυτά», απαντούσε. Και νήστευε συνέχεια και αποτραβιόταν μοναχός του για να προσεύχεται. Αυτά γράφει ο Αναστάσιος Αναστασίου εις το βιβλίο του «Βιογραφίες Αγίων Ποναστηρίων Κέτινων Ηρώων». Θα αναφέρομαι στην συνέχεια και μερικά χαριτωμένα περιστατικά από την ζωή του Αγίου Παϊσίου, όπως τα άκουσε από τον ίδιο ο Αθανάσιος Ρακοβαλής. Θέλοντας ο γέροντας να με διδάξει πώς πρέπει να αγωνίζομαι κατά των σαρκικών επιθυμιών, πώς πρέπει να φυλάω τις αισθήσεις μου, πώς πρέπει να προσέχω τα μάτια μου, μου είπε τα εξής. «Εγώ όταν ήμουν νέος δεν κοίταζα γυναίκα. Όταν προχωρούσα στο δρόμο και έβλεπα να έρχεται από μακριά κάποια γυναίκα, κοίταζα κάτω. Περνούσε δίπλα μου και δεν καταλάβαινα ποια ήταν, αφού, να φανταστείς,
ήρθαν μια μέρα οι ξαδέλφες μου και έκαναν παράπονα στη μάνα μου. Ο Αρσένιος δεν μας χαιρετάει στο δρόμο. Γιατί βρε δεν χαιρετάς τις ξαδέλφες σου, με μάλωσε η μάνα μου. Τι να χαζεύω τα πρόσωπα των γυναικών, άλλη δουλειά δεν έχω, απάντησα. Ο Άγιος μου είπε, όταν πήγα στο στρατό, προσευχήθηκα στην Αγία Βαρβάρα να μην σκοτώσω άνθρωπο. Με βάλανε στις διαβιβάσεις, έγινα αστερματιστής. Ερχόντουσαν οι άλλοι φαντάροι και με ρωτούσαν τι μέσον έχω. Εγώ τους έλεγα δεν έχω κανένα μέσο, δεν γνωρίζω κανέναν. Δεν με πίστευαν και εξακολουθούσαν να με ρωτάνε. Τότε εγώ σκέφτηκα την προσευχή που έκανα πριν καταταχθώ στο στρατό και τους έλεγα, εδώ γέλασε, ναι έχω ένα μέσο. Ποιον, ρωτούσαν όλο ενδιαφέρον. Τον Θεό, τους απαντούσα, και είπε γελώντας χαρούμενα. Θα αναφέρομαι και κάποιες σκέψεις που γράφει στο βιβλίο του που αναφέραμε ο ίδιος συγγραφεύς. Ο Άγιος Παΐσιος ήταν ορθόδοξος μοναχός. Είναι ο γλυκής καρπός της ορθόδοξης μοναχικής παράδοσης. Απέδειξε με την ζωή του, με την ίδια την ύπαρξή του, την αλήθεια του ορθοδόξου δόγματος. Πουθενά αλλού δεν υπάρχουν άνθρωποι θεούμενοι, σε καμιά άλλη χριστιανική ομολογία, σε κανένα άλλο δόγμα. Οι Άγιοι είναι οι στυλοβάτες του ορθοδόξου δόγματος, γιατί το σαρκώνουν με τη ζωή τους. Οι Άγιοι είναι οι διδάσκαλοι της Οικουμένης. Αυτοί κρατούν το φως της αλήθειας αναμένο. Αυτοί μας χειραγωγούν προς το Θεό. Αυτοί κάνουν τη μεγαλύτερη ιεραποστολή στον κόσμο. Αυτοί προσφέρουν τη μεγαλύτερη υπηρεσία στην ανθρωπότητα. Αυτοί είναι το μεγαλείο και η δόξα της ανθρωπότητας. Ας τους τιμήσουμε, ας διαφυλάξουμε τη μνήμη τους σαν κόρη οφθαλμού. Είναι ό,τι πολυτιμότερο έχουμε. Ο Άγιος Παΐσιος ήταν άνθρωπος προσευχής. Η ενορία της Ευαγγελιστρίας Πειραιός εκυκλοφόρησε δωρεάν ένα φυλάδιον που έχει επιγραφήν «Η δύναμη της προσευχής». Γράφει σκέψεις του Αγίου Παϊσίου περί προσευχής και από αυτό θα παραθέσουμε μερικές σκέψεις. Γέροντα, αν είναι ευλογημένο, να μας λέγατε μερικά θέματα για τα οποία ιδιαίτερα πρέπει να προσευχόμαστε. Να παρακαλούμε καταρχάς η προσευχή μας να έχει ως αποτέλεσμα να έρθουν σε θεοσέβεια όσοι ζουν και όσοι θα ζήσουν. Εγώ στην προσευχή μου λέω «Παράτινον του έλεος σου της γινώσκους είσαι» και προσθέτω «Και της μη γινώσκους είσαι». Ακόμη λέω «Κύριε εσώσον τους ασεβείς». Βέβαια η Εκκλησία καλά κανόνισε να λέει «Κύριε εσώσον τους ευσεβείς», γιατί μπορεί να βρίζουν οι ασεβείς επειδή προσεύχονται για αυτούς. Όταν πάλι ο ιερεύς λέει «Υπέρ των ενδελαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών», προσθέτω «και υπέρ των μη ενδελαμένων», γιατί πρέπει να προσευχόμαστε και για αυτούς που μας ζήτησαν να προσευχηθούμε, αλλά και για αυτούς που δεν μας ζήτησαν, και για τους γνωστούς και για τους αγνώστους. Τόσες χιλιάδες άνθρωποι υπάρχουν που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και σοβαρότερα προβλήματα από αυτούς που μας ζήτησαν να προσευχηθούμε. Να κάνουμε προσευχή και για όσους έχουν αδικηθεί. Να φανεί το δίκαιο. Να δοθεί χάρη στους φυλακισμένους. Να πιάσει τόπο η ταλαιπωρία που πέρασαν και να βοηθηθούν. Όταν βάζω ξύλα στη φωτιά, δοξολογώ τον Θεό και λέω «Ζέστανε Θεέ μου όσους δεν έχουν ζεστασιά». Όταν πάλι καίω τα γράμματα που μου στέλνουν, τα διαβάζω και μετά τα καίω, γιατί έχουν και θέματα απόρριτα και εξομολογήσεις, λέω «Να τους κάψει ο Θεός όλα τα κουσούρια, να τους βοηθάει να ζουν πνευματικά και να τους αγιάζει». Ακόμη συνηθίζω να ζητώ από τους Αγίους να προστατεύουν τους ανθρώπους που φέρουν το όνομά τους και από τους Αγίους πάντες να προστατεύουν αυτούς που δεν έχουν προστάτη Άγιο. Γέροντα, τι είναι καλύτερα, να ζητώ το έλεος του Θεού γενικά ή να αναφέρω και συγκεκριμένα αιτήματα σύμφωνα με το «ετείτε και δοθήσετε ημίν»? Να προσεύχεσαι γενικά και να λες «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον τους πάσχοντας σωματικά και ψυχικά». Σε αυτήν την ευχή περιλαμβάνονται και οι κακοιμημένοι. Αν σου έρχεται στο νου ένα συγγενικό σου πρόσωπο, πες μια ευχή γι' αυτό. «Ελέησον τον δούλο σου τάδε
και πέρασε αμέσως στη γενική ευχή για όλο τον κόσμο. Ελέησον τον κόσμο σου άπαντα. Μπορείς να φέρνεις στο νου σου έναν συγκεκριμένο άνθρωπο που έχει ανάγκη, να προσεύχεσαι λίγο για αυτόν και μετά να λες «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον εμάς» και να πονάς για όλους, να μην φεύγει η αμαξοστοιχία με έναν επιβάτη, να μην σκαλώνουμε σε ένα πρόσωπο και μετά δεν μπορούμε να βοηθήσουμε με την προσευχή μας ούτε τον εαυτό μας ούτε τους άλλους. Όταν προσεύχεσαι λόγω χάρη για έναν καρκινοπαθή, να προσεύχεσαι για όλους τους καρκινοπαθείς και να λες και μια ευχή για τους κεκοιμημένους. Ή βλέπεις έναν δυστυχισμένο να πηγαίνει αμέσως ο νου σου σε όλους τους δυστυχισμένους και να προσεύχεσαι για αυτούς. Να, θυμάμαι μικρός είχα δει έναν ζητιάνο που πέθανε έξω από ένα τουρκικό σπίτι 10 μέτρα μακριά από το δικό μας. Πέτρο τον έλεγαν. Τον βρήκε το πρωί η Τουρκάλα πεσμένον έξω από το σπίτι της και τον σκοντούσε να σηκωθεί. Τότε κατάλαβε ότι είχε πεθάνει. Ακόμη τον μνημονεύω. Πόσοι τέτοιοι Πέτροι υπάρχουν στον κόσμο. Όταν πηγαίνει κανείς σε ειδικά θέματα και σκέφτεται ότι υποφέρουν οι συνάνθρωποι μας, βοηθιέται γιατί κεντιέται η καρδιά. Έτσι με πονεμένη καρδιά από τα ειδικά θέματα πηγαίνει και στα γενικά και βοηθάει περισσότερο με την καρδιακή προσευχή. Εδώ πρέπει να διακόψουμε αγαπητοί αδερφοί, διότι ο χρόνος της εκπομπής συνεπληρώθη. Την ερχομένη εβδομάδα θα συνεχίσουμε πρώτα ο Θεός την επικοινωνία μας. Ο Θεός μαζί μας, χαίρετε εν Κυρίω.

ήταν η εκπομπή Ορθόδοξα Χριστιανικά Μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

εξ ελληνικών λόγων. Η ομορφιά του ελληνικού λόγου στην υπηρεσία της εκκλησιαστικής υμνογραφίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Αθανάσιος Γιαλούρης.

Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Και σήμερα η εκπομπή Εξελινικών Λόγων έρχεται να μας βοηθήσει να γνωρίσουμε βήμα-βήμα, λέξη προς λέξη, κάποιους από τους υπέροχους ύμνους της Εκκλησίας μας. Θυμίζω ότι πριν από πολύ καιρό είχαμε ξεκινήσει ένα αφιέρωμα στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, εξαντλώντας την ημνογραφία και των 6 εορτών που έχει μέσα στον χρόνο, και στη συνέχεια σκέφτηκα να μην αλλάξουμε το όνομα, αλλά να ασχοληθούμε με την ημνογραφία κάποιων άλλων Αγίων που φέρουν το ίδιο όνομα με τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Ξεκινήσαμε, όπως θα ξέρουν, θα θυμούνται οι τακτικοί ακροατές αυτής της εκπομπής, με την ημνογραφία του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Και ο δεύτερος επίσης πολύ σημαντικός Άγιος Ιωάννης της Εκκλησίας μας είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, με την ημνογραφία του οποίου ασχολούμεθα εδώ και 5 εκπομπές, αν τις μετράω σωστά. Και στην προηγούμενη εκπομπή φτάσαμε λίγο πριν το τέλος της ακολουθίας του Εσπερινού. Γνωρίσαμε σε αυτές τις 5 εκπομπές τα κεκραγάρια, τους ύμνους της Λυτής, τα απόστοιχα. Μας μένει μόνο το απολυτίγιο για να ολοκληρώσουμε την ακολουθία του Εσπερινού και να περάσουμε βέβαια στον όρθρο. Αλλά πριν έρθουμε στο απολυτίγιο, να θυμίσω ότι στα τηλέφωνα του σταθμού, στο 41-18-602 και 41-18-640, περιμένουμε πάντοτε τις παρατηρήσεις σας. Θα μου είναι πολύ ευχάριστο να ακούσω τη γνώμη σας σε κάτι που θα μπορούσε να κάνει την εκπομπή καλύτερη, σε διόρθωση κάποιου λάθους που πιθανότητα να έγινε. Αν κάτι τέτοιο έχετε να μας πείτε, θα το χαρώ πάρα πολύ να το κάνετε. Δεν χρειαζόμαστε επένδυση, οι επένδυοι δεν προσφέρουν τίποτα. Έχουμε αρκετό εγωισμό ήδη, δεν χρειάζεται να τον ενισχύσουμε περισσότερο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τις παρατηρήσεις σας τις περιμένουμε στα τηλέφωνα του σταθμού.

Η μουσική που ακούμε στη σημερινή εκπομπή είναι από την δεύτερη συμφωνία του σπουδαίου Φιλανδού συνθέτη Γιάν Σιμπέλιους. Λοιπόν, πάμε στο Απολυτίκιο. Το Απολυτίκιο είναι ένας ύμνος ο οποίος, ας πούμε ότι σε συντομία μας δίνει τις βασικές πληροφορίες για τον Άγιο ή για τη γιορτή την οποία κάθε φορά τιμούμε. «Η του στόματός σου καθάπερ πυρσός εκλάμψασα χάρις την οικουμέν εφώτισεν». Από την αρχή μιλώντας για τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, τονίζει τη μεγάλη αρετή του στόματός του. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος υπήρξε ένας σπουδαίος πατέρας της Εκκλησίας, ένας σπουδαίος εκκλησιαστικός συγγραφέας, αλλά επίσης ένας περίφημος ρήτορ. «Μέσα λοιπόν από το στόμα σου έλαμψε η χάρις, η Θεία χάρις, σαν τη δάδα, σαν τον πυρσό, και φώτισε όλη την οικουμένη». Δέστε τώρα τη συνέχεια. «Αφιλαργυρία στο κόσμο θησαυρούς εναπέθετο». Αποθέτω θησαυρούς. Τι θα πει αποθέτω θησαυρούς? Μαζεύω ό,τι πολύτιμο έχω και το μαζεύω, το μαζεύω, το μαζεύω, το μαζεύω, το συνάζω. Εναποθέτω λοιπόν θησαυρούς. Αλλά βέβαια αυτός που εναποθέτει θησαυρούς προφανώς είναι φιλάργυρος. Εδώ όμως ο υμνογράφος έρχεται να ανατρέψει αυτή την εικόνα με την πρώτη λέξη. Αυτοί οι θησαυροί τους οποίους συγκέντρωσε, και είναι άφθονοι οι θησαυροί τους οποίους συγκέντρωσε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, είναι όμως θησαυροί αφιλαργυρίας. Δεν είναι τα υλικά αγαθά που μπορεί να μαζεύει ο καθένας μας. Όλοι μαζεύουμε υλικά αγαθά. Καμιά φορά μας γίνεται και πάθος και περνάμε στην πλεονεξία και στη φιλαργυρία. Εδώ είναι θησαυροί αφιλαργυρίας, γιατί δεν είναι υλική θησαυροί, είναι πνευματική θησαυροί. Το να μελετήσει κανείς, με το να μελετήσει κανείς τους λόγους του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου, δεν θα γίνει πλουσιότερος σίγουρα. Πλουσιότερος υλικά. Αλλά θα γίνει πλουσιότερος πνευματικά. «Το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξε». Δέστε τώρα, θησαυρή και αφιλαργυρία, αντίθεση. «Το ύψος της ταπεινοφροσύνης». Ταπεινός, ο χαμηλός. Ταπεινόφρον αυτός ο οποίος έχει ταπεινό φρόνημα. Δεν καφιέται, δεν καμαρώνει, δεν υψηπετεί. Αλλά εδώ ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας δείχνει πόσο υψηλό πράγμα είναι η ταπεινοφροσύνη και πόσο σπουδαίος και πλούσιος και μεγάλος είναι αυτός που είναι ταπεινός. Το είπε βέβαια πριν από αυτόν ο ίδιος ο Χριστός: «Ο υψών εαυτών ταπεινωθήσεται και ο ταπεινών εαυτών υψωθήσεται». Έτσι λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος με την ταπεινοφροσύνη του μας δείχνει πόσο υψηλό πράγμα είναι αυτό. «Αλλά σεις λόγις παιδεύων, πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέζευε το λόγο Χριστό το Θεό, σωθήνει τας ψυχάς ημών». Αλλά εσύ λέει που μας παιδεύεις, που μας διδάσκεις, που μας μαθαίνεις το σωστό με τα λόγια σου, πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέζευε τώρα και στον Χριστό τον Θεό, τον Λόγο, Λόγο με κεφαλαίο, τον Λόγο του Θεού, τον Χριστό, να σώσει τις ψυχές μας».

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Πυριακής Εκκλησίας και την εκπομπή εξ ελληνικών λόγων. Και περνάμε στην ακολουθία του όρθρου. Η ακολουθία του όρθρου, μετά τον εξάψαλμο βέβαια, ξεκινάει με την επανάληψη του απολυτικίου που το ακούσαμε στον Εσπερινό και μετά έχουμε τα λεγόμενα καθίσματα. Είναι μια σειρά ύμνων που ονομάζονται καθίσματα. Ας δούμε λοιπόν το πρώτο από τα καθίσματα. Την σοφίαν εξ ύψους καταμαθών και την χάριν των λόγων παρά Θεού. Λέει ότι τη σοφία αυτή την οποία εκδήλωσες και την οποία βλέπουμε στους λόγους σου και στα έργα σου δεν την έμαθες σε ένα ανθρώπινο σχολείο, την έμαθες από υψηλά. Ήταν χάρισμα που σου έδωσε ο ίδιος ο Θεός και την χάριν των λόγων παρά Θεού. Από ψηλά λοιπόν πήρες τη σοφία και αυτό το χάρισμα του λόγου, γιατί αυτά τα δύο δεν βαδίζουν πάντα μαζί. Υπάρχουν σοφοί άνθρωποι οι οποίοι όμως δεν μπορούν να εκφράσουν με έναν τρόπο θελκτικό τα νοήματα τα οποία είναι σε θέση να κατανοήσουν και να εκπέμψουν προς τους άλλους. Ο λόγος τους μπορεί να είναι στριφνός, μπορεί να είναι δύσκολος και πολλές φορές βλέπουμε είτε επιστημονικά κείμενα είτε πνευματικά κείμενα σε μια γλώσσα όμως η οποία είναι στριφνή, δύσκολο, κατανόητη. Εδώ όμως ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όπως μας δηλώνει και ο Ιμνογράφος, συνδυάζει και την σοφία, δηλαδή την πραγματική ουσία και την χάρη του λόγου, γιατί υπάρχει και τον άποδο. Μπορεί να ακούμε υπέροχα, ωραία λόγια, τα οποία να μην είναι καμία ουσία. Να είναι τελείως κενά περιεχομένου. Αυτό ειδικά το ακούμε πάρα πολύ συχνά. Όχι μόνο στις μέρες μας, πάντα. Η κενολογία συνήθως είναι και θελκτική. Το δύσκολο είναι να συνδυάσει και τα δύο. Και την σοφία και την χάρη των λόγων. Και αυτό το πήρε εξ ύψους, το πήρε παρά Θεού. Της πάσιν εξέλαμψας ως χρυσός εν καμίνο. Όταν ρίξουν το υλικό αυτό, το οποίο μετάλλημα το οποίο μαζεύουν κάπου, ακόμα το χρυσάφι δεν πολύ φαίνεται, θα φανεί την ώρα που το βάζουν μέσα στο καμίνι και διαχωρίζεται από τα συστατικά τα οποία το περιβάλλουν και εκεί αναδεικνύεται η λάμψη του χρυσού. Έτσι λοιπόν έλαμψε σε όλους ακριβώς όπως ξεχωρίζει το χρυσάφι στο καμίνι. Ήρθε το χρυσάφι ένα πράγμα μουντό θα μπω και από εκεί μέσα απελευθερώνει το χρυσός και λάμπει. Και την Αγίαν Τριάδα μονάδα εκήρυξας. Πολύ σημαντικό, εδώ μπαίνουμε στο θεολογικό στοιχείο. Στη θεολογική έννοια της Αγίας Τριάδος που είναι τριάς η ερμονάδη. Ότι υπάρχουν τα τρία πρόσωπα που συγχρόνως όμως είναι μια αδιαίρετη ενότητα. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο το δηλώνει μέσα από τους λόγους του, μέσα από την διδασκαλία του Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και συνεχίζει ο Ιμνογράφος. Την φιλάργυρον πλάνην το ξεύσας της λόγης σου. Επιπλέον όμως με τα λόγια σου λέει, το ξεύσες, χτύπησες, σαν με τόξο που ρίχνει βέλη, την πλάνη που χαρακτηριζόταν από αγάπη προς το χρήμα, προς τον πλούτο. Πού αναφέρεται εδώ? Στη μάχη που έδωσε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ενάντια στην κοσμική εξουσία της εποχής του που την χαρακτήριζε ανάμεσα σε όλα τα άλλα και η φιλαργυρία. Όθεν και προζήλων βασιλίδα ελέγξας, και το εξειδικεύει τώρα ο κύριος αντίπαλος, το κύριο πρόσωπο στο οποίο ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος κατήφθηνε τον έλεγχο του, την κατηγορία του, ήταν η βασίλισσα, την οποία ήλεγξε προς ζήλων. Ο ζήλος σαν έννοια έχει διάφορες αποχρώσεις, κάποιες από τις οποίες είναι και καλές, έχει ζήλων ιερών. Ζήλος ακριβώς η ποινή είναι η υπερβολή και η επιτίδευση, το να θες να ξεχωρίζεις από το μεγαλείο σου. Αυτή την έννοια έχει εδώ πέρα, ότι πήγε στη βασίλισσα και της είπες
ότι αυτά που κάνει σε αυτά τα μεγαλεία και επιτηδεύσεις και αυτά δεν είναι σωστά πράγματα. Αλλά αυτό δυστυχώς είχε το τίμημά του. Όταν πάει κάποιος να κοντραριστεί με την κοσμική εξουσία, υπάρχει το πιθανό ενδεχόμενο η κοσμική εξουσία να υποχωρήσει και να πει ασφαλά με συγχωρείτε, που συμβαίνει καμιά φορά. Όπως συνέβη ας πούμε με τον προφήτη που πήγε και έλεξε τον Δαβίδ και ο Δαβίδ είπε ναι έχεις δίκιο έσφαλα. Αλλά τις περισσότερες φορές η κοσμική εξουσία θα πει πως τολμάς εσύ να μου μιλάς έτσι και θα σε καταδιώξει. Όθεν και προζήλων την βασιλίδα ελέγξας αδίκως της πείμνης σου απελάθης μακάριε Ιωάννη Χρυσόστομε. Επειδή τόλμησε λοιπόν να ελέγξεις τη βασίλισσα για την επιτίδευση της για τα μεγαλεία της, διώχτηκες αδίκως από το ποιμνιό σου, απελάθης, διώχτηκες μακριά από το ποιμνιό σου, εξορίστηκε μακριά από την Κωνσταντινούπολη. Πρέσβευε Χριστό το Θεό των πτεσμάτων άφεση δωρήσαστε, τη εορτάζους υπόθω την Αγία Μνήμη σου, είναι μια συνήθις κατάληξη των ύμνων που λειτουργούν εκεί ως καθίσματα. Πρέσβευε στον Χριστό το Θεό να χαρίσει την συγχώρηση των αμαρτημάτων σε αυτούς που με πόθο με θέρμη γιορτάζουν την Αγία Μνήμη σου. Το λέω όλο μαζί. Την σοφία ανεξύψους καταμαθών και την χάριν των λόγων παρά Θεού της πάσιν εξέλαμψας ως χρυσός εν καμίνο και την Αγίαν Τριάδα μονάδα εκήρυξας. Την φιλάργυρον πλάνην το ξεύσας της λόγης σου. Όθεν και προζήλων βασιλίδα ελέγξας αδίκως της πείμνης σου απελάθης μακάριε Ιωάννη Χρυσόστομε. Πρέσβευε Χριστό το Θεό των πτεσμάτων άφεση δωρήσαστε της εορτάζουσι πόθο την Αγία Μνήμη σου.

0: Προχωρούμε στο επόμενο από τα καθίσματα. Σκεύος ένθεων της Εκκλησίας. Λέει παρακάτω ανεδείχθης ιεράρχα Χρυσότομα. Αναδείχθηκε λοιπόν ένα σκεύος που είχε μέσα την θεϊκή πνοή για την Εκκλησία, πλούτος άσυλος της ευσεβίας. Άσυλος, αυτός ο οποίος δεν μπορεί να ασυλληθεί, να κλαπεί, να καταστραφεί. Αυτός που είναι ασφαλής, απαραβίαστος. Ένας πλούτος, ένας θησαυρός κοινός, ανά πάση στιγμή μπορεί να πάει ο κλέφτης να τον πάρει και να φύγει. Ο πλούτος της ευσεβίας όμως είναι ένας πλούτος που δεν κινδυνεύει να κλαπεί από κανέναν. Σκεύος ένθεων της Εκκλησίας, πλούτος άσυλος της ευσεβίας, ανεδείχθης ιεράρχα Χρυσόστομε. Εν απαθία φεδρίνας των βίων σου. Απάθεια, τώρα μην κοιτάμε αυτό, είναι απάθεις, είναι καθηγή ανέστητος. Δεν είναι και πολύ τιμητική η φράση, όμως στην εκκλησιαστική ορολογία απάθεια είναι η κατάσταση στην οποία ο άνθρωπος έχει καθυποτάξει τα πάθη του. Έχει απαλλαγή από τα πάθη. Και αυτό λέει ότι τη ζωή σου την γλύκανες, την ομόρφινες με την αποχή από τα πάθη. Εν απαθία φεδρίνας των βίων σου, της δεωμένης επαντλήσας των έλεων. Είδατε πριν ότι τον λέει σκεύος της Εκκλησίας. Το σκεύος λοιπόν είναι ένα σκεύος με το οποίο μπορεί κανείς να πάει στο πηγάδι και να τραβήξει νερό ή να πάει μια πηγή νερού και να μαζέψει νερό. Αυτό ακριβώς μας λέει εδώ πέρα, ότι σε αυτούς που δέονται σε σένα, που ζητούν τη βοήθειά σου, αντλείς σαν νερό τον έλεον, την θεία ελεημοσύνη, την λύτρωση τελικά από τις αμαρτίες και από τα κακά. Πατερώσιε Χριστόν τον Θεόν νικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος. Εσύ λοιπόν που είσαι Άγιος Πατέρας της Εκκλησίας, νικέτευε το Χριστό το Θεό μας να χαρίσει και σε μας την μεγάλη του ελεημοσύνη. Πάντοτε, πολύ συχνά τουλάχιστον, οι ύμνοι, αφού αναφέρονται σε έναν Άγιο παραδείγματος χάρη και εξυμνούν τον Άγιο, καταλήγουν όμως με την επίκληση της μεσητείας του για την δική μας σωτηρία. Γιατί ναι, μεν νιώθουμε την ανάγκη να υμνήσουμε τον Άγιο, χαιρόμαστε να τον υμνούμε, αλλά συγχρόνως είμαστε άνθρωποι που χρειαζόμαστε βοήθεια και ζητάμε τη βοήθειά του, τη μεσητεία του προς τον Θεό. Στο σημείο αυτό, ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος του. Να σας ευχαριστήσω που μας ακούσατε και σήμερα. Να ευχαριστήσω τον Άγγελο Παπά που είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Και συνθεώ, θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα. Χαίρετε.
1: Εξ ελληνικών λόγων. Η ομορφιά του ελληνικού λόγου στην υπηρεσία της εκκλησιαστικής υμνογραφίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Αθανάσιος Γιαλούρης.

0: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι. 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
3: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
4: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
5: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
6: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
5: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
6: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
5: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
6: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις τρελικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
5: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
7: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills.

0: musical.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
2: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
3: Ζήστε το καλοκαίρι στο Marianas Apartments στην Ράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα. Σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Ράντζα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364-720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorrentinggreece.gr.
4: Ώρα Ελλάδος 6.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: νυν και αΐ και εις τους αιώνας.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος στον Άγιο Λουκά τον Ιατρό.
2: Ημών Θεό, έθε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι να φόξω τον Βασιλική Ευθοήμων. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μεγαλύτης φώσα. Εξομολόγηση και μεγάλο πρέπει να αντίξω να δουλεύουμε ενός φώσου σημάτιον. Εγνώμη να λώσει δέλει να σε βγάζω, να δέσει τα υπερόδα του. Ότι είσαι νέα που βασίνει αυτό που δεν περιπατώνε πτερίγωνα ανέμων. Ο οποίος σε κάνει αυτό πνεύματα και οδηγούν σε αυτό που δώσει πλόγα. Ο θεμελιώνει την κίνη που τα σφάλει αυτή που πληθύσετε στον αιώνα του αιώνος. Άνθρωπος του σημάτιον των περιβόλων αυτού επί των ωραίων στήσονται ίδιατα. Από επιτίμηση όσου φέψονται από γονείς βοδίσου δηλιάσου. Παραμένουν σου και καταβαίνουν σου παιδιά εις τον τόπο όν θεμελίωσας αυτά. Όρεν έθε ο παλιάς του τεπιστρέψου σου καλύψε την υγιή. Ρόξε από στέλα πηγά σε φάραξε να μέσα προεδρεύσονται ήρατα. Ποτιούσι πάντα θεία του αγρού που δέξω τον αιώνα λυγήξαν αυτόν. Επ' αυτά το παιδί του ουρανού κατασκηνώσει. Εκ μέσου των πετρών δώσου η φωνή μου. Ποτί ζων όρεγγι των επερών αυτού που κατ' τον έργο σου κουρτάσεζεται η γη. Ρόξε να τέλω πόλου στην ησυχία των λίγων ανθρώπων. Του έξα καγκή να έρθουν εκτιμήσει είναι όσο φαίνει καρδιά ένα ανθρώπου. Δεν είναι πρόσωπο, ελέω και άλλου καρδιά ανθρώπου στηρίζει. Πόρτα σε το κύριο πεδίο και του λιμάνου μα εφίδευσα. Εκεί σου θεία ενωσέψου του ιδιοκτητική αιγύτη αυτών. Ό,τι εψηλάτε σε λάθη, η πέτρα καταφυγή τη λαγωγή. Επίση, ελληνεί και ρούσο ήλιο έχουν δει στην αρχή. Ένα σκότο και γίνεται ανοίξει. Με ένα αυτή δέλαστε η πατάθεια του πτυμού, σχήμη ωραιόμενη του αρπάσε, και ζητή σε πάτο θεό γλώσσο είναι αυτή. Αν έλυνε ο ήλιο και συνήθισαν και σα μάθαν ακόμη τα στήσονται. Ξέρετε άνθρωπο από την ώρα και από την εργασία του έω πέρα. Όσο μεγάλη μητέρα σου κύριε, πάντα με σοφία επίση, εμπληρώθη η γη τη ισόσου. Άφου θράσα μεγάλη και βρήκα σου κύριε πετάλλον και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Την πλήρη απορρέπει το δράκο, μην σου έμπρασε σε μπέζιν αυτή. Πάντα πω έπω δοκώσει, μην το φανωθώ με σέφυρο, πόντο σου αυτή η λέξουση. Ανοίξα τόσο στοιχεία τα σύμπαντα πλήση του Χριστότητο, από αστέφτα τα ζέσου το πρόσωπο του λαρτήσονται. Αν δεν λύσει το πνεύμα αυτού τη λήψη και στο χούν αυτό να επιστρέψουν, εξ' από λέει το πνεύμα σου εκτισή δεν κάνει κανεί το πρόσωπο τη γη. Ή το η δόξα κυρίω σου ένα εφευθύνεται κυρίω επί του έργη αυτού. Ο εμπλέπεται από την κίνη και πλάχνει τρέμει, ο ακόμα στο όρι δεν καπνίζονται. Άσο γιον τη ζωή μου ψαρά το Θεό μου, ω υπάρχον η θεία πριν διαλογή μου, εγώ δεν απαιτήσω του κυρίου. Κλείμενα μαντρία από τη γη και άνθρωποι, ω στιγμή υπάρχουν αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον κύριο. Ο ήλιο έχουν δει στην αυτού οθού σκότω και γενναι τον ήξη. Όσο μεγάλο την τέλεια σου, κύριε, πανέα σοφία επίση. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύμα. Δεν είναι και αίγυο σου αιώνα στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια δόξα ο Θεό. Λούια, αλληλούια, αλληλούια δόξα ο Θεό. Η ελπίση μου, κύριε δόξα εσύ. Εν ειρήν κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών Κυρίου δεηθώμεν.
3: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως Κυρίου δεηθώμεν.
3: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών Κυρίου δεηθώμεν.
3: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Χριστοδιακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, Κυρίου δεηθώμεν.
3: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ της πόλεως καινούριας ταύτης πάης πόλεως χώρας και των

0: Θεότο και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμε και αλέησον. Περ του Χριστίνε ημάς υπό πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης Κυρίου δεηθώμε και αλέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη και αλέησον. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας και τα πάντων των Αγίων ομορεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα
1: την Κύρια
0: ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης

εσύ πως δίσετε ότι παρασύ ο ηλασμός εστίν Χαβριήλο μέγιστος ο νους ο Θεοειδέστατος ο Φωταυγής και Σωτήριος φως των Τρισίδιων καθ' ώρα και μέλπι συν τες άνω τάξεσιν

Άγιον ονόματό σου επεμνάσε, Κύριε, επέμεινε η ψυχή μου εις το λόγον σου. Ελπίσαν η ψυχή μου επί των Κύριων. Το μέγα μυστήριο το πριν της αγγέλης άγνωστον και προς αιώνιον τηρούμενον μόνος πεπίστευσεν. Αυρίλ και τούτο ότι μόνη τεθάρικας Αγνής Ναζαρέτα πικόμενος με θύση και τεβ.

πάρετε, κυρία, το έλεος και πολύ παρακολύτρωσης, εαυτόν την τρώσετε τον Ισραήλ, εκ πασών των ανομίων αυτού. Πάτερ Θεό, πόρεστε πανεθία προνήσει τόνων, ο χειρός σας λαμπρότατα των θυμών ανδρίατε. Σοφροσύνη την άκρησιν, δικαιοσύνη όπως ενδυναμήν, ψυχής ηθήνας ψήλος σοφότατα. Άρματε πνότατον αρέτων συνήλμος σας, ου επιβάς, χαίρον ανελιλήθας προς ύψος

0: θυμών προτινόμενος, κατά βλαστήμων μάκαρ ερέσεων, επιθυμία τρυφής της άνωθεν, εις κατηξίωσε με τα σχήνθες πέσιε, παρεστικός θρόνο του παντάνακτος και παντοκράτορος.
1: Και κατά οθητά ελέσσα

ενός πάντοθεν προς τον πρώτον αιτίον ανατρέχει να επίσας εκατευνάσας κόσμου των τάραχων και τους τορύβους όπως εισαμένος μου καθαρότητης είναι γράφης πάντοτε προς επέτων όντως το ακρότατο.

επειδή είναι ουδής. Γρόνες πόντος περινώνει με μεν πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεόν. Άξιον θερπάς και ρησιμνίστε πονές αισίες, γιέτε ου ζωήν οδηδούς, διο κόσμος σε δοξάζει.

0: Υπόμεν πάντες εξ όλης ψυχής και εξ όλης διανοίας ημών υπόμεν.
1: Κυρία Λαϊσόν, Κυρία Λαϊσόν, Κυρία Λαϊσόν.
0: Κύριε Παντοκράτορο Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν.
0: Ελέησον ημάς σου Θεός και το μέγα ελεός σου.

0: Μον Σεραφείμ και πάση Χριστό ημών αδελφότητος. Γεραίσον, γεραίσον, γεραίσον. Δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, θείας βοηθείας των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη και νωρία ταύτη, ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, ανακαινιστών, δωρητών του ιερού ναού τούτου.
1: Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν.
0: Δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων και ανακαινιστών, των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της Εκκλησίας ταύτης, και υπέρ πάντων των προβασταμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων για πανταχού ορθοδόξο.
2: Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν.
0: Δεόμεθα και υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτο ναού του Δοκοπιών των Ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού το απεκδεχομένου το παράσου μέγα και πλούσιον έλεγχο.
2: Κύριε Λαϊσόν.
0: Τι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι. Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Καταξίωσον, Κύριε, διασπέρα ταύτων αμαρτητούς φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός Κύριε ο Θεός, τον Πατέρα ημών και ετών και δοξασμένων το όνομά Σου εις αιώνας. Αμήν. Εν το Κύριε το λαιό Σου εφημάς, καθά περιποίησαμε εν υπησέ. Ευλογητός Κύριε, διδαξόμουν τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός Θεός, συνέχισόμουν τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός οι Άγιοι, φωτίσον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελεύθερο στον άντρα κατ' οχήνω σου, μη παρήτη στην επιένωση του επίμεση, όξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, νυν και έγκαι σώνα στον αιώνων. Αμήν.
0: Γνώσουμε την εσπερινήν δέηση ημών του Κυρίου.
2: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, τη συγχάρητη.
2: Κύριε ελέησον.
0: Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Άσκου Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών.

των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρακυρίου ετισόμεθα αράσκω Κύριε. Τα καλά και συμφέροντα δες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρακυρίου ετισόμεθα αράσκω Κύριε. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυνα

Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθέν Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων Μονέων.

ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ.

0: σε όσο μονοκρίνα σου ουρανού σε καταβά.
1: Σωτηρία τη άλλη, σωτηρία τη άλλη.
0: Κύριε φυλάξω τον εμπάντη καιρό και για την παρούσα τη πέρα και του ανοίχτε και τέλειω των ματέων και θυμίσεων πονηρών. Ή το κράτο τη βασιλεία σου ευλογημένων και δοξασμένων του Πατρός και του Υιού και του Αγίου.

καθαντώμενος τες θείες λαμπρότης ή τες εκπεμπωμένες απάστος εγείθεν τους επί γης καρμανικός όρος τετούντας και επιδούντας εν αθώνα κλειονικός.

0: να πολύ στον τέλο σου δέσποτα για το ρήμα σου εν ειρήνη. Ότι ήταν η οφθαλμή μου το στηριόν σου, ο ετοίμας κατά πρόσωπον πάντων των λαών. Πώς αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, εισάξω του ευχή μου ενώ τη δέσμη με την αληθεία σου. Εισάξω μου δικαιοσύνη και εμεί αντισκήσει με του δούλου σου. Ότι ου δικαιωθεί ήταν ο ποιόν σου πάζον. Ό,τι κατεδείξω αυτό του δικήματα πίνω σε ενισχύνη τη ζωή μου. Εκάθισε ένα σκοτεινή του νεκρού αιώνα και κυρίασε με το πνεύμα μου. Ένα μία ταράχτη καρδία μου. Εμνήσει με έναν αρχαίο να μελέτησε με πάση τη έργη σου επίμα στο χειρό σου μελέτων. Διεπέτασα προ τα σκυρία μου η ψυχή μου ω γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσο μου, κύριε, εξήλυε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπο μου και μου θύσω με τι καταβαίνει στην Ισλάκο. Ακουστών, ποιησό μου το πρωί το έλεο σου, ότι επισήλυσα. Γνώρισε με και οδόν, υπορέσαι με την προσέ, είδα την ψυχή μου. Εκλώ με τον εχθρό μου και έβαζε κατέφυγον. Δίδαξε με το πίντο θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεό μου. Το πνεύμα των αγαθών, τη γη σημερινή ευθεία είναι και δραματό σου, κύριε, ζήσει με. Με δικαιοσύνη σου εξάξει, εκλείψεω την ψυχή μου, λε σου ξαναδέψει του εχθρού μου. Και απολύσει πάντα αυτό το δική μου, ότι εγώ δούλο σου μηνύει.

ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου, κατ' οπίθον το εντριμό σου, εξάλληψον το ανομήμά μου, επιπλήνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου, καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου γνώσκω και αμαρτία μου παίρνουν στη δία παντός, σήμωνο ήματον και το πονηρόν επίον σου επίησα, όπως αν δικαι αφήσε τη λόγη σου κοινική σου το εκτελεστέσαι. Η δούλα ανομία στην ελληνική και αμαρτίση και σε με μύδι με δούλα αλήθεια είναι κάψε, στάντα και τα κρύφια τη σοφία σου, δηλώ σάσμη. Ραντιεί με ισόπο, τε καθαρίστησο με μνήμη και περθιό να δευκαντήσω με ακουτιεί μια γαλλία σκέφωση να γαλλιάσω το στεά του ταπεινωμένα. Απόστοφο πρόσωπο των οποίων και πάσα ανομία μου εξάλληψαν καρδιά καθαρίστησο είναι μία Θεό και πνεύμα ευθέσα και ένεξον τη εγκάτη μου. Μία απορρίψη που προσώπου σου πρόνο του Άγιο, μία αντανέλησα παιμού από τότε να γαλλιάσω του ρίου και πνεύμα τη γερμανικό στήριξον με. Διδάξον όμω οδού και α επιστρέψου. Κλείσε με ξεμάτων ο Θεό, ο Θεό σωτηρία μου γαλλιά στη γλώσσα μου. Τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και θέλω να μην την ασύ σου. Ό,τι ήθελε αστησία να το κάνω, το καθόματο και το κύρι. Θυσία το Θεό, πνεύμα στην τετριμένη, καρδία στην τετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεό, ούτε ξυδονώσει. Αγάπη μου και την δικαιοσύνη σου θυσιών και οικοδομηθεί το τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει η θεία δικαιοσύνη σαν φωνά και όλο καυτόματα. Τότε ανήσου είναι εκθεσιαστήριών σου μόσχου.

να μην θα συμβάσει του βίου και δυσμένη σκάνδαλα. Θα σε πει πορά κουβελία και μηχανήματα. Γίνον θέλει τραγά και των ματέων ορέξει.

Θεού, ζωής, ειρήνης, υγείας, θείας βοηθείας των τρών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων αντιπόλη και νωρία ταύτη, ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, ανακαινιστών,

πλεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ.

קושן לשאוף בישן, משה קושן מדריגין ברישיון.

της υγείας, της βοηθείας των τουλών του Θεού, πάντων των ανάγκεσων των αδελφών ημών, των ασθενείες κατακειμένων, των εντυλαμένων.

και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομε. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ.

0: Υπέρ του παραξιωθήνε ημάς ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον των Θεών ημών και τεύσομε.
1: Κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον.
0: Θεία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου.

σε. Το καιρό εκείνο ήρθε προς τον ίσον όχλος με τον αυτού και πλήθος πολύ του λαού από πάει Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ και της παραλίου Τύρου και Σιδώνος ήρθαν ακούσε αυτού και η Αθήνα από τον νόσον αυτών οι οχλούμενοι υπό πνευμάτων ακαθάρτων και θεραπεύοντων. Και πάσο όχλος συζητεί άπτεστε αυτού ότι δύναμις παρά αυτού εξίσχετο και για το πάντας. Συγκαλεσάμενος δε τους δώδεκ μετά σε αυτό έδω και να χτίσει δύναμη και εξουσία ανέβει πάντα τα δαιμόνια και νόσους θεραπεύει. Και απέστειλεν αυτούς κηρύσσιν την βασιλεία του Θεού και οι άστρυψ ασθενούντας και έλεγεν αυτής ο ακούων ημών εμού ακούει και ο αθετών ημάς εμέ αθετεί ο δε εμέ αθετών αθετεί τον αποστήλαντά με. Πέστρεψαν δε οι εβδομήκοντα με τα χαράς λέγοντας Κύριε και τα δαιμόνια υποτάσσεται ημίν εν το όνοματί σου. Είπε δε αυτής Θεόλου τον σατανά όσο στραπήν εκ του ουρανού πεσόντα. Δουδίδομαι ημίν την εξουσίαν του πατήν επάνω όφεων και σκορπίων και επιπάσαν την δύναμη του εχθρού και ουδέν ημάσου μη αδικήσει. Πλην εν τούτο μη χαίρεται ότι τα πνεύματα ημίν υποτάσσεται. Χαίρεται δε μάλλον τα ονόματα ημών εγγράφει εν της ουρανής. Εν αυτή τη ώρα η γαλιάσω το πνεύμα τους και είπεν ομολογούμε συ Πάτερ, Κύριε του ουρανού και της γης, ό,τι απέκρυψες τα αυτά από σοφών και συνετών και απεκάλυψες αυτά νηπείς. Ναι, ο Πατήρ, ότι ούτως εγένετο

Δόξον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Σκέψον τον κόσμο σου ντε και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξο και κατάπεμψον εφημάς πλουσία τα ελέη σου. Πρεσβείες Παναχράντουδες ποινησιμών Θεοτόκου και η Παρθέν Μαρίας της επικαλουμένης βηματαρίσης, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού και Σίες του Τιμίου Ενδόξου του Προδρόμιου της του Ιωάννου και Αναγής Πατρος ημών Σπυρίδωνος του Θαυματρού του και Πολιούχου και Προστάτου πάντων ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως και Λουκάρχη Επισκόπου Συμφερουπόλεως και Κρυμαίας του Ιατρού των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων Γεωργίου Τροπεοφόρου Δημητρίου του Μυροβλήτου Θεοδόρων Τίνωνος και Στρατιλάτου Μινάτου Θαυματουργού Χειρομαρτύρων Χαραλάμπους Ελευθερίου και Ευλασίου των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των Ασκήσι Λαμψάντων του Οσίου Πατρός ημών Νικηφόρου του Λέπρου των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης του Αγίου Αρχαγγέλου Γαβρίλ που την σύναξη νεορτάζουν το Σιού Πατρός ημών Στεφάνου του Οσίου του Σαββαΐτου το Αγιοντόξου Μάρτυρος Χολμηδούν όν και την μνήμη επιτελούμεν και πάντων σου τον Αγίο και τεβομέν σε μόνε πολυέλε Κύριε επάκουσον ημών τον

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Ατριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένε και εν του όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Πολλάρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφείληματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη σε ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η

Χριστός ετοιμώντας και πόθο ανεφημώντας τα σάθαμα.

Κυρίας, Θείας Βοηθείας των Τρών του Θεού, πάντων των συμπροσευχομένων αδελφών ημών, των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών, Υγείας και Θείας Βοηθείας.

0: παρέμπομε. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ. Έσους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Σοφία.
1: Ευλογητό.
0: Ων ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ. Και έσους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Στερεώσε Κύριος την Αγία και μόνο το πίστη να ψευχών των δόξων χριστιανών. Συν τη Αγία αυτού πόλη, νωρία Μητροπόλη και το γέννη παντή, εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Δημιουργότερα και δεξιότερα αυτού και ζωσέρα αυτού να διαφορώσει τον λόγο τεκούς αδυνότητας Θεοτόκος σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπισίμων δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και σου μας το αιώνα μην και ελέησον και ελέησον και ελέησον Πάτερα και ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τις πρεσβείες Παναχράντου και Παναμώμα Αγίας αυτού Μητρός, της επικαλουμένης μη μεταρρύσεις, η αδυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, και θείες του Τιμίων δόξου του Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, και τον Αγίος Πατρός ημών, Σπυρίδωνος Πιθαματουργού του και Πολιούχου και Προστάτου πάντων ημών, τον Αγίος Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως του Ενεγίνη και Λουκάρχη Επισκόπου Συμφερουπόλεως και Κρυμαίας του Ιατρού, των Ιεδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Ασκησιλαμψάντων, του Οσίου Πατρός ημών Νικηφόρου του Λεπρού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, του Αγίων Δόξου Αρχαγγέλου Γαβρίλ, ούτην σύναξην εορτάζομεν, και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, και ελέησε

0: προσευχών των Αγίων Πατέρων ημών. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Και Αγία Τριάδη, πάντας ημάς και της πέρας σας και αύριο με καλό βοηθειά μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πυραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του Εσπερινού και του παρακλητικού κανόνος στον Άγιο Λουκά τον Ιατρό.

λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

κατάνοιξη και το δάκρυ είναι βάλσαμο για την ψυχή. Το δίνει χάρισμα ο Θεός. Μα να πως αυξάνουν οι αφοσιωμένοι δούλοι του. Ένας αδελφός είχε κατάνοιξη στην προσευχή γιατί διατηρούσε στην καρδιά του το κατά Θεόν πένθος. Μια μέρα έχισε τόσα δάκρυα που και ο ίδιος απόρρισε και άρχισε να συλλογίζεται. Μήπως είναι σημάδι πως φτάνει το τέλος μου? Με τη σκέψη του θανάτου πλήθαιναν τα δάκρυα. Μεγάλωνε η κατάνοιξη και η αγγελική εκείνη ύπαρξη ζούσε μόνο για το Θεό.

συμβαίνει, Αβά?» ρώτησαν οι αδελφοί του ονόσιο Θεόδωρο της Φέρμης. «Άλλοτε μεν να έρχονται μόνα τους τα δάκρυα στην προσευχή, κι άλλοτε πάλι να στερεύουν?» «Τα κατανυκτικά δάκρυα», εξήγησε ο σοφός γέροντας, «μοιάζουν πολύ με τη βροχή. Άλλοτε βρέχει ραγδαία, κι άλλοτε πάλι γίνεται μεγάλη ξηρασία. Όταν βρέχει, ο φρόνιμος Γιώργος καλλιεργεί το χωράφι του και κοιτάζει μη πάει χαμένη ούτε στα λαγματιά νερό. Πολλές φορές μια ημέρας βροχή αρκεί για όλο το χρόνο και δίνει άφθονους καρπούς στο Γεωργό. Ας φροντίσει και ο ευσεβής άνθρωπος να καλλιεργεί με προσοχή το χωράφι της ψυχής του όταν έρχονται τα δάκρυα, για να έχει πνευματικούς καρπούς τον καιρό της ξηρασίας. Ποιος γνωρίζει αν θα βρει άλλοτε την ευλογημένη βροχή των δακρύων?»

όταν νιώσεις κατάνοιξη στην καρδιά σου, συμβουλεύει κάποιος γέροντας, άφησε κάθε άλλη απασχόληση και πες το λογισμό σου. Μήπως πλησιάζει η μέρα του θανάτου μου και μου στέλνει πένθος και δάκρυα ο Θεός για να με σώσει? Γιατί καθώς ο διάβολος στα τέλη του πολεμά πιο δυνατά τον άνθρωπο για να τον ρίξει στο κακό, έτσι και ο Θεός του στέλνει τρόπους και μέσα για να τον σώσει.

αδέλφια από την Αίγυπτο. Άφησαν τον κόσμο και πήγαν να ασκητεύσουν στο βουνό της Νητρίας. Έγιναν υποτακτικοί ενός Αγίου Ερημίτη και αγωνίζονταν να σώσουν την ψυχή τους. Κοντά στις άλλες αρετές απόκτησαν και το πένθος και έχυναν κάθε μέρα πολλά δάκρυα. Μια μέρα που ο γέροντας τους έκανε προσευχή, είδε ένα παράδοξο όραμα. Τα δύο αδέλφια γονατισμένα προσεύχονταν κρατώντας στο χέρι του καθένας μια πυκνογραμμένη κόλλα χαρτί. Ενώ τα χείλη τους σιγοψιθύριζαν τα λόγια της καρδιάς τους, από τα μάτια τους έτρεχαν ποτάμι δάκρυα και έπεφταν πάνω στο χαρτί τους. Του ενός τα γράμματα έσβηναν με ευκολία από τα δάκρυα και το χαρτί του έγινε κατάλευκο. Του άλλου του καημένου, όσο κι αν κοπίαζε, όσο κι αν έκλαιγε, με πόνο τα γράμματα, λες κι ήταν χαραγμένα με πύρινο μελάνι, δεν έσβηναν. Ο γέροντας τρόμαξε από αυτό που έβλεπε μπροστά του. Λυπήθηκε η καρδιά του τον κόπο του αδελφού. «Θεέ μου», παρακάλεσε, «τι σημαίνει τούτο?» Και ο Κύριος του αποκάλυψε πως στο χαρτί του καθενός ήταν γραμμένες οι αμαρτίες του. Του ενός ήταν σφάλματα μικρά, ανθρώπινες ελλείψεις και αδυναμίες, που το δάκρυ εύκολα τις εξάλειψε. Του άλλου ήταν βαριές, θανάσιμες αμαρτίες, βαθιά ριζωμένα πάθη, που ήθελαν κόπους και αγώνες καθημερινούς για να ξεριζωθούν. Ύστερα από αυτό, καλούσε κάθε μέρα σε εξομολόγηση τον αδελφό εκείνο, ο Άγιος Γέροντας, και τον βοηθούσε και αγωνιζόταν μαζί του να βγάλει τα αγκάθια που ήταν βαθιά ριζωμένα μέσα του. «Κόπιασε, αδελφέ», του έλεγε, «γιατί είναι πύρινα και με δυσκολία σβήνουν. Δείξε τον κόπο σου». Μα δεν του φανέρωσε το όραμα για να μην του κόψει την προθυμία. Έως ότου, με τη βοήθεια του Θεού και τον αγώνα του νέου, εξαλείφθηκαν και τα δικά του γράμματα, όπως αποκαλύφθηκε πάλι στον Άγιο εκείνο Ερημίτη.

δύο συνασκητές που αγωνίζονταν μαζί, διάβαζαν μαζί και την καθημερινή τους ακολουθία. Ο ένας είχε πολύ κατάνοιξη και από τα δάκρυα που έχινε άφηνε συχνά το διάβασμα στη μέση. «Μα τι σκέπτεσαι και κλαις με τόσο πόνο όταν προσεύχεσαι?» τον ρωτούσε ο άλλος με απορία. «Νομίζω, αδελφέ μου, πως την ώρα αυτή παραστέκομαι στο βήμα του Χριστού για να δικαστώ και μη βρίσκοντας τι να απολογηθώ για τις πολλές μου αμαρτίες, φράζει το στόμα μου από φόβο και χάνω τη συνέχεια του στίχου που διαβάζω. Συγχώρησέ με που σε ενοχλώ με αυτό, αλλά αν σε αναπάβει, ας λέγει ο καθένας μας ξεχωριστά την ακολουθία». «Όχι, αδελφέ μου», διαμαρτυρήθηκε ο άλλος, «δεν με ενοχλείς. Αντίθετα, μάλιστα, με ωφελείς πολύ, γιατί εγώ που δεν έχω το χάρισμα της κατανήξεως και των δακρύων, βλέποντας εσένα συγκινείται η καρδιά μου και μέμφω με τη σκληρότητά μου». Για αυτή του την ταπείνωση και ο αδελφός αυτός απόκτησε γρήγορα το χάρισμα των δακρύων. Αν δεν νιώθεις ποτέ να κατανοίγεται η ψυχή σου όταν προσεύχεσαι ή όταν μελετάς το Λόγο του Θεού, έλεγε σε ένα νέο κάποιος γέροντας, πρέπει να γνωρίζεις πως πάσχεις ή από καινοδοξία ή από φιλιδονία. Αυτά τα δύο θηρία διώχνουν από τον άνθρωπο την κατάνοιξη.

γυρνώντας ερημίτης, κατέβηκε με τον υποτακτικό του στην πόλη. Οι δουλειές τους ανάγκασαν να μείνουν μερικές μέρες εκεί. Όταν έβγαιναν το πρωί στο δρόμο, παρατηρούσαν πως πολλοί άνθρωποι, γυναίκες και άνδρες, περνούσαν από το νεκροταφείο. Καθένας στεκόταν άλλος λίγο, άλλος πολύ, στο μνήμα του νεκρού του και έκλαιγε και εστέναζε και μυρολογούσε. Πόσο ψυχικό πόνο έκρυβε ο καθένας τους. «Βλέπεις πόσα δάκρυα χύνουν όλοι τούτοι, τέκνον μου», είπε ο γέροντας τον υποτακτικό του. «Κι όμως, το πένθος τους δεν είναι κατά Θεόν. Δεν κλαίνε τις αμαρτίες τους. Αν εμείς δεχίσουμε τόσα για τις δικές μας αμαρτίες, δεν ξέρω αν θα σωθούμε». Σαν γύρισαν στην έρημο, η πρώτη τους δουλειά ήταν να ανοίξουν δύο τάφους δίπλα-δίπλα, καθένας για τον εαυτό του. Από τότε περνούσαν πολλές ώρες της ημέρας στο κημητήρι εκείνο και έκλαιγαν για την ψυχή τους, σαν να είχαν μπροστά τους πολύ αγαπημένο νεκρό. Αν καμιά φορά ο νέος αποκοιμιόταν ύστερα από τη νυχτερινή τους προσευχή, ο γέροντας τον ξυπνούσε γρήγορα, θυμίζοντάς του πως οι άνθρωποι στην πόλη θα είχαν φτάσει πια στο νεκροταφείο και θα είχαν αρχίσει το έργο τους. «Είναι σκληρή σαν πέτρα η ψυχή μου σήμερα και δεν μπορώ να κλάψω», έλεγε καμιά φορά στο γέροντά του ο υποτακτικός. «Αγωνίσου λίγο ακόμη, παιδί μου», τον παρακινούσε εκείνος. «Ο Θεός θα δει τον κόπο σου και θα σε ελεήσει. Η καρδιά που θα δεχτεί μια σαϊτιά πληγώνεται και δεν βρίσκει πια γιατριά. Το ίδιο παθαίνει και όταν την πλήξει το κατά Θεόν πένθος. Ο πόνος δεν φεύγει πια από αυτή. Μέχρι θανάτου μένει πληγωμένη». Άλλοτε πάλι που ο νέος άρχισε να χορταίνει υπερβολικά, ο γέροντας τον συμβούλευε να αγαπήσει την εγκράτεια σε όλα. «Παραπονιέσαι, παιδί μου, πως κληραίνεται συχνά η καρδιά σου και δεν χύνει δάκρυα. Το πένθος μοιάζει με ταναμένο λιχνάρι που αν τα αφήσεις απροφύλακτο σβήνει στη στιγμή. Η πολυφαγία και η πολυυπνία το μαραίνουν. Η καταλαλιά και η πολυλογία το εξαφανίζουν ολοκληρωτικά. Ο ευλαβής άνθρωπος που αγαπά τον Ιησού και επιθυμεί να διατηρήσει το πένθος στην καρδιά του, πρέπει στην καθημερινή του ζωή να κάνει θυσίες για χάρη του». «Τι είδους θυσίες?», ζήτησε να μάθει ο νέος. «Μικρές θυσίες που σαν τις ακούμε δεν μας κάνουν εντύπωση, μα που σφυριλατούν το χαρακτήρα και τον κάνουν όμοιο με το χαρακτήρα του Χριστού», εξήγησε ο γέροντας. «Βρίσκεις λόγου χάριν φρέσκο ψωμί? Άφησε να το φάγει άλλος και ευχαριστήσου εσύ με το ξερό για την αγάπη του Χριστού. Σου φέρνουν καλό κρασί? Ανακάτεψέ το με ξύδι για χάρη εκείνου που ποτίστηκε ξύδι και χολή επάνω στο σταυρό για την αγάπη σου. Ή πιες πολύ λίγο και άφησε το περισσότερο λέγοντας: αυτό είναι το μέρος του Χριστού. Αν έχεις μαλακό προσκέφαλο, άφησε το κατά μέρος και βάλε λιθάρι κάτω από την κεφαλή σου για το Χριστό. Αν κρυώνεις τον ύπνο σου γιατί δεν έχεις σκεπάσματα, μην παραπονεθείς. Συλλογήσου πως και ο Χριστός γυμνός επάνω στο σταυρό κρύωνε κάποτε για χάρη σου. Μη θέλεις να είναι το φαγητό σου καλοπεριποιημένο. Θυμήσου πως πείνασε και δίψασε για σένα ο Χριστός. Ανάμειξε κάθε τι που κάνεις με λίγη θλίψη και ζήσε ταπεινά όπως έζησε στη γη ο Χριστός μας, για να βρεις αιώνια ανάπαυση στη Βασιλεία Του».

λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης. Ακούστηκαν αποσπάσματα από το Γεροντικό, Σταλαγματιές από την Πατερική Σοφία, εκδόσεις Ρηγοπούλου, Θεσσαλονίκη 1966.

0: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
1: Γεωφως.
2: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
1: Γεωφως.
2: Η εταιρεία

0: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
1: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegean Affairs με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την ομορφή Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο όπου έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaffairs.gr.
2: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
3: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
2: Λαχταριστή με ζεύες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
3: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
2: Μπαϊρακτάρη στο Μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
3: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
4: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.

0: Ορθοδοξία και αίρεση. Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον πατέρα Γεώργιο Μούλτο.
1: Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε εν Κυρίω. Η Ευαγγελική Περικοπή που διαβάστηκε σήμερα κατά τη Θεία Λειτουργία είναι από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 1 το κεφάλαιο και μεταξύ των στίχων 1 και 8 και αναφέρεται σε ένα θαύμα του Κυρίου. Κατά την Ευαγγελική διήγηση έφεραν στον Κύριο έναν παράλυτο. Αυτός ο Κύριος, βλέποντας την πίστη τόσο στον ασθενή όσο και στους φίλους του, είπε εκείνη τη βαρισίμαντη φράση: «Θάρση τέκνων, αφέονται οι αμαρτίες σου». «Κάνε κουράγιο, παιδί μου», λέει, «συγχωρούνται οι αμαρτίες σου». Αμέσως οι γραμματείς που ήταν εκεί κοντά, γεμάτοι φθόνο, σκέφτηκαν: «Ούτως βλασφημεί», δηλαδή λέει βλάσφημα λόγια, διότι κανείς δεν μπορεί να συγχωρεί αμαρτίες παρά μόνο ο Θεός. Και πράγματι το αψευδές στόμα του παντοδυνάμου Θεού λέει δια του προφήτου Ισαΐα: «Εγώ ημί ο εξαλήφοντας ανομία σου, ένε και νεμού και τα σαμαρτία σου και ου μη μνηστήσομαι». Δηλαδή, εγώ, λέει ο Θεός, είμαι εκείνος που συγχωρώ τις αμαρτίες σου και δεν τις θυμάμαι πια. Να όμως που ο Ιησούς Χριστός μας μαθαίνει σήμερα με την Ευαγγελική Περικοπή ότι μπορεί και αυτός να συγχωρεί αμαρτίες. «Εξουσίαν έχει ο Υιός του ανθρώπου επί της γης, αφιένει αμαρτίες», λέει το Ιερό Κείμενο. Έχει την εξουσία αυτή σαν Θεός, ομοούσιος προς τον Πατέρα. Εδώ δημιουργείται ένα εύλογο ερώτημα. Οι αμαρτωλοί που ζούσαν τον καιρό που ο Ιησούς Χριστός βρισκόταν ακόμα στη γη, εφόσον μετανοούσαν και προσέφευγαν σε Αυτόν, έπαιρναν την άφεση από τον ίδιο. Όταν όμως ο Κύριος αναλήφθηκε στους ουρανούς, πώς οι μετανοημένοι αμαρτωλοί θα μπορούσαν να συνειδητοποιήσουν ότι οι αμαρτίες τους συγχωρήθηκαν, αφού ο Χριστός δεν θα ήταν παρόν σωματικά για να τους βεβαιώσει? Στο εύλογο αυτό ερώτημα ο Κύριος έδωσε την απάντηση πριν αναλυφθεί. Μιλώντας στους Αποστόλους του λίγο μετά την Ανάστασή του εκ νεκρών, τους είπε: «Καθώς απέσταλκε με ο Πατήρ, καγώ πέμπω ημάς. Λάβετε Πνεύμα Άγιον. Αν την αφείτε τας αμαρτίας, αφίεντε αυτής. Αν την κρατείτε και κράτηντε». Το λέει αυτό στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 20 κεφάλαιο και στους στίχους 21-23. Δηλαδή ότι όπως με έστειλε εμένα ο πατέρας μου, ο Θεός Πατήρ, για τη σωτηρία του κόσμου, και εγώ στέλνω εμάς, πάρτε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και όποιον ανθρώπων εσείς συγχωρείτε τις αμαρτίες, συγχωρούνται και από το Θεό, και όποιον ανθρώπων τις αμαρτίες δεν τις συγχωρείτε, δεν συγχωρούνται και από το Θεό. Με τα λόγια αυτά ο Κύριος έδωσε την εξουσία της αφέσεως των αμαρτιών και στους Αποστόλους, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θέλημά του είναι η άφεση των αμαρτιών να δίνεται σε μας διαμέσου των εντεταλμένων υπηρετών του, των Αποστόλων και των διαδόχων τους, βέβαια επισκόπων και πρεσβυτέρων, στους οποίους οι επίσκοποι αναθέτουν την άφεση των αμαρτιών. Παίρνοντας με αυτόν τον συγκεκριμένο τρόπο την άφεση των αμαρτιών, έχουμε με τρόπο αισθητό τη βεβαιότητα ότι εάν μετανοήσαμε είμαστε συγχωρημένοι και από τον Κύριο. Εδώ τώρα να αναφέρουμε ότι οι αιρετικοί προτεστάντες όλων των ειδών και αντιλήψεων, καθώς και οι ψευδοπροφήτες του Ιεχωβά, ενώ κατά κόρον λένε ότι πιστεύουν και ακολουθούν την Αγία Γραφή, στην πραγματικότητα πιστεύουν ό,τι θέλουν και όπως τα θέλουν από την Αγία Γραφή. Έτσι, για το μεγάλο θέμα του τρόπου της αφέσεως των αμαρτιών των ανθρώπων, βάζουν στην άκρη τα λόγια του Κυρίου προς τους Αποστόλους που διαβάσαμε προηγουμένως και προς τους διαδόχους τους κληρικούς, και ισχυρίζονται ότι αυτοί παίρνουν την άφεση των αμαρτιών κατευθείαν από τον Κύριο μέσω της προσευχής. αρνούνται επομένως το βασικό για τη σωτηρία μυστήριο της εξομολογήσεως. Ας τους λυπόμαστε για τις πλάνες τους και εμείς σαν μέλη της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας να πιστεύουμε ακράδαντα ότι εφόσον ο Θεός θέλησε να συγχωρούμεθα μόνο μέσω των ιερέων του, κανείς χριστιανός δεν έχει το δικαίωμα να τακτοποιεί αλλιώς τα πράγματα ή να θεσπίζει δικούς του νόμους. Όσοι επομένως πιστοί δεν έχουν προσφύγει ακόμα στο πνευματικό, ας μην αναβάλουν. Εκεί μόνο θα βρουν τη γαλήνη της ψυχής τους και θα νιώσουν τη χαρά της καθαρής συνειδήσεως. Εκεί μόνο θα ξαναφορέσουν τον χιτώνα, τον άσπυλο τον οποίο πρωτοφόρεσαν στο βάπτισμα. Ας φέρουμε στη μνήμη μας και την παραβολή του ασώτου Ιού και ας θυμηθούμε ότι όταν ο αμαρτωλός γιος της παραβολής γύρισε συντετριμμένος στον πατέρα του, εκείνος γεμάτος αγάπη διέταξε να του φορέσουν τη στολή την πρώτη. Ο πατέρας ήταν αυτός που χάρισε πάλι στο γιο τη στολή την πρώτη, αλλά του την έδωσε διαμέσου των δούλων του. Και στην εξομολόγηση λοιπόν ο Θεός μας συγχωρεί και μας καθαρίζει, αλλά διαμέσων του δούλου του, του πνευματικού. Αυτό είναι το θέλημα του Πατρός μας του εν ουρανής. Ας το ακολουθήσουμε με προθυμία για να βρούμε την ειρήνη, την πάντα νουν υπερέχουσαν. Ναι.

Στις 12 Ιουλίου η Ορθόδοξη Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη ενός από τους σύγχρονους Αγίους, του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Ο Άγιος αυτός ήξερε λίγα γράμματα, δεν ήταν σπουδασμένος θεολόγος, δεν φίτησε σε ακαδημαϊκές σχολές, σπούδασε όμως στο Πανεπιστήμιο της Ερήμου, έζησε την αυστηρή ασκητική ζωή, καλλιέργησε την αδιάλειπτη προσευχή και έγινε ο θεολόγος του βιώματος και της αγιοπνευματικής εμπειρίας. Γι' αυτό και ο απλός λόγος του, όταν αναφέρεται στους σύγχρονους αγώνες της Ορθοδοξίας, αποπνέει το άρωμα της πατερικής παραδόσεως και εφραίνει τις ψυχές των Ορθοδόξων πιστών. Η αγάπη του Θεού μας ελέησε για άλλη μια φορά, διότι παρά την αποστασία, τον κατακλυσμό της αμαρτίας στην κοινωνία μας και το φαινόμενο της αθεΐας, μας προσφέρει ο Άγιος Θεός ανάμεσά μας Αγίους για να αποτελούν φωτεινά πρότυπά μας και να μας διδάσκουν το θέλημα του Θεού με τα θεόπνευστα λόγια τους. Μεταξύ αυτών είναι και ο Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ας πούμε μερικά για την Αγία Ζωή του και μετά ας ακούσουμε πώς αντιμετωπίζει τις οικουμενιστικές και φιλενοτικές με τους αιρετικούς παπικούς κινήσεις της εποχής μας. Γεννήθηκε ο Άγιος Παΐσιος στα Φάρασα της Καπαδοκίας στις 25 Ιουλίου του 1924. Ο πατέρας του ονομαζόταν Πρόδρομος Εσνεπίδης και ήταν πρόεδρος των Φαράσων. Το όνομα της μητέρας του ήταν Ευλαμπία. Είχε ακόμη 8 αδέλφια. Στις 7 Αυγούστου του 1924 βαπτίστηκε από τον ιερέα τους, τον ήδη Άγιο Αρσένιο τον Καπαδόκη. Στη βάπτιση εκείνος του έδωσε το όνομά του λέγοντας «Θέλω κι εγώ να αφήσω καλό γερο στο πόδι μου». Το έτος που γεννήθηκε ο γέροντας έγινε η ανταλλαγή των πληθυσμών και ξεριζώθηκε ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας από τις πατρογονικές του εστίες. 5 εβδομάδες μετά τη βάπτιση του μικρού τότε Αρσενίου, στις 14 Σεπτεμβρίου του 1924, η οικογένεια Εσνεπίδη πήρε μαζί με τους άλλους φαρασιώτες και τον Όσιο Αρσένιο το δρόμο της πικρής προσφυγιάς. Μαζί με τους υπόλοιπους πρόσφυγες έφτασαν στον Πειραιά και μετά κατέληξαν στην Κόνιτσα. Ο Αρσένιος είχε κλείσει προς το μοναχισμό και επιθυμούσε να μονάσει. Έτσι, αμέσως μετά την απόλυσή του από το στρατό το 1949, πήγε στο Άγιον Όρος, όπου σαν μοναχός έλαβε το όνομα Αβέρκιος. Το 1956 δε, στη Μονή του Φιλοθέου, του δόθηκε και το μικρό σχήμα, το μοναχικό, και τότε ονομάστηκε Παΐσιος. Το 1958, μετά από προτροπή της Παναγίας, επανήλθε στην Κόνισσα και για 4 χρόνια έμεινε στην Ιερά Μονή Στομίου Κονίτσης, που τιμάται στο όνομα του γενεσίου της Θεοτόκου, την οποία μονή ο Άγιος με πολύ κόπο ανακαίνισε. Έπειτα πήγε στο όρο Σινά, στο κελί των Αγίων Γαλακτίωνος και Επιστήμης, όπου η άσκησή του μέσα στη φλεγόμενη έρημο έφτασε σε μέτρα υπεράνθρωπα. Το 1964 επέστρεψε στο Άγιον Όρος και αφού ασκήθηκε με αδιάλειπτη προσευχή και βαριά διακονήματα σε διάφορα ασκητήρια, κατέληξε στη λεγόμενη Παναγούδα της Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου. Η αγιότητά του έλαμψε και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε τις πολλές και βασανιστικές ασθένειές του. Σαν μάρτυρας αγωνιζόταν με μισό πνευμόνι σε ολόκληρη τη ζωή του. Στο τέλος προσβλήθηκε από καρκίνο που τον έλειωσε. Όμως ο Άγιος υπέμεινε καρτερικά και ευγνωμονούσε το Θεό. Και έλεγε να προτιμούμε τις θλίψεις και να τις δεχόμαστε καλύτερα από τις χαρές. Το πικρό φάρμακο πολλές φορές είναι καλύτερο από το γλυκό, διότι θεραπεύει. Η πραγματική χαρά γεννιέται από τον πόνο. Και ένα άλλο που έλεγε,
για να χαίρεται κανείς αληθινά πνευματικά πρέπει να αγαπάει. Και για να αγαπάει πρέπει να πιστεύει. Δεν πιστεύουν οι άνθρωποι και γι' αυτό δεν αγαπούν. Δεν θυσιάζονται και δεν χαίρονται. Από τη θυσία βγαίνει η μεγαλύτερη χαρά. Όταν δίνεις την αγάπη, τότε έρχεται η χαρά. Τη γνώμη του Αγίου Παϊσίου για τις φιλενωτικές κινήσεις της εποχής του την αντλούμε από μια επιστολή του σε αείμνηστο ιερέα. Ακούσουμε τι γράφει στην επιστολή του. «Σεβαστέ Πάτερ Χαράλαμπες», του λέει, «επειδή βλέπω το μεγάλο σάλο που γίνεται στην εκκλησία μας εξαιτίας των διαφόρων φιλενωτικών κινήσεων και επαφών με τον Πάπα, πόνεσα κι εγώ σαν τέκνο της εκκλησίας και θεώρησα καλό, εκτός από τις προσευχές μου, να στείλω και ένα μικρό κομματάκι κλωστή που έχω σαν φτωχός μοναχός, για να χρησιμοποιηθεί και αυτό έστω και για μια βελονιά για το πολυκομματιασμένο φόρεμα της μητέρας μας εκκλησίας. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη εν πρώτης από όλους, επειδή τολμώ να γράψω κάτι ενώ δεν είμαι ούτε Άγιος ούτε Θεολόγος. Φαντάζομαι ότι θα με καταλάβουν όλοι και θα καταλάβουν ότι τα γραφόμενά μου δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας βαθύς μου πόνος για τη γραμμή και την κοσμική αγάπη που δείχνουν κάποιοι Ορθόδοξοι προς τους παπικούς. Όπως φαίνεται, αυτοί αγάπησαν μια άλλη γυναίκα μοντέρνα που λέγεται παπική εκκλησία, το εκκλησία εντός εισαγωγικών, γιατί η εκκλησία είναι μία, μόνο η Ορθόδοξη, και αγάπησαν αυτήν διότι η Ορθόδοξη μητέρα μας, η Ορθόδοξη εκκλησία, δεν του κάνει καμιά εντύπωση επειδή είναι πολύ σεμνή. Άλλωστε αυτό είναι και το πνεύμα της εποχής μας. Η οικογένεια να χάσει το ιερό νόημά της από τέτοιου είδους αγάπες που σαν σκοπό έχουν την διάλυση και όχι την ένωση. Με τα λύπης μου, από όσους τους φιλενωτικούς έχω γνωρίσει, δεν είδα να έχουν ούτε ψύχα πνευματική ούτε φλοιό. Ξέρουν όμως να μιλάνε για αγάπη και ενότητα, ενώ οι ίδιοι δεν είναι ενωμένοι με το Θεό, διότι δεν τον έχουν αγαπήσει. Θα ήθελα να παρακαλέσω θερμά όλους τους φιλενωτικούς αδελφούς μας. Επειδή το θέμα της ενώσεως των εκκλησιών, όπως λένε, είναι κάτι το πνευματικό και ανάγκη έχουμε πνευματικής αγάπης, ας το αφήσουμε σε αυτούς που αγαπήσανε πολύ το Θεό και είναι θεολόγοι σαν τους πατέρες της Εκκλησίας και όχι νομολόγοι που προσφέρουν και προσφέρουν ολόκληρο τον εαυτό τους στη διακονία της Εκκλησίας. Επίσης ας γνωρίσουμε καλά ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία μας δεν έχει καμία έλλειψη. Ο Κύριος όταν θα πρέπει θα παρουσιάσει τους Μάρκους, τους Ευγενικούς και τους Γρηγορίους Παλαμάδες για να συγκεντρώσουν όλα τα κατασκανδαλισμένα αδέλφια μας για να ομολογήσουν την Ορθόδοξη πίστη και να στερεώσουν την παράδοση και να δώσουν μεγάλη χαρά στη μητέρα μας Εκκλησία. Στους καιρούς μας βλέπουμε ότι πολλά πιστά τέκνα της Εκκλησίας μας, μοναχοί και λαϊκοί, έχουν δυστυχώς αποσχιστεί από αυτήν εξαιτίας των φιλενωτικών. Έχω τη γνώμη ότι δεν είναι καθόλου καλό να αποχωριζόμαστε από την Εκκλησία. Αλλά από μέσα, από κοντά της, έχουμε καθήκον και υποχρέωση ο καθένας να αγωνίζεται με τον τρόπο του. Όχι λοιπόν να αποχωριζόμαστε από την Ορθόδοξη Εκκλησία λόγω των φιλενωτικών. Εάν για μία ή άλλη λοξοδρόμηση των κατά καιρούς επικεφαλής μας χωριζόμαστε και κάνουμε δικές μας εκκλησίες, Θεός φυλάξει, θα ξεπεράσουμε και τους Προτεστάντες ακόμη. Εύκολα χωρίζει κανείς και δύσκολα επιστρέφει. Δυστυχώς έχουμε πολλές εκκλησίες εντός εισαγωγικών στην εποχή μας.
δημιουργήθηκαν είτε από μεγάλες ομάδες είτε και από ένα άτομο μόνο. Εάν οι φιλενωτικοί δίνουν το πρώτο πλήγμα στην εκκλησία αυτή, εκείνοι δηλαδή που τους ακολουθούν δίνουν το δεύτερο. Ας ευχηθούμε να δώσει ο Θεός το φωτισμό του σε όλους μας, για να πραγματοποιηθεί η γαλήνη ανάμεσα στους σκανδαλισμένους Ορθοδόξους, η ειρήνη και η αγάπη μεταξύ των Ορθοδόξων Ανατολικών Εκκλησιών, και κατόπιν ας γίνει η σκέψη για την ένωση με άλλες ομολογίες, όπως λένε, εάν και εφόσον βέβαια ειλικρινά επιθυμούν να ασπαστούν το Ορθόδοξο δόγμα. Θα ήθελα ακόμη να πω ότι υπάρχει και μια τρίτη μερίδα μέσα στην Εκκλησία μας. Είναι εκείνοι οι αδελφοί που παραμένουν μεν πιστά τέκνα της, δεν έχουν όμως πνευματική συμφωνία μεταξύ τους. Ασχολούνται με την κριτική ο ένας του άλλου και όχι για το γενικότερο καλό του αγώνος. Παρακολουθεί δε ο ένας τον άλλον περισσότερο από τον εαυτό του, στο τι θα πει ή τι θα γράψει για να τον χτυπήσει μετά αλίπητα. Ενώ ο ίδιος αν έλεγε ή έγραφε το ίδιο πράγμα θα το υποστήριζε και με πολλές μάλιστα μαρτυρίες της Αγίας Γραφής και των Πατέρων. Το κακό που γίνεται είναι μεγάλο, διότι αφενός μεν αδικεί των πλησίων του, αφετέρου δε και τον γκρεμίζει μπροστά στα μάτια των άλλων πιστών. Πολλές φορές σπέρνει και την απιστία στις ψυχές των αδυνάτων, διότι τους σκανδαλίζει. Δυστυχώς μερικοί από μας έχουμε παράλογες απαιτήσεις από τους άλλους. Θέλουμε οι άλλοι να έχουν τον ίδιο με μας πνευματικό χαρακτήρα. Όταν κάποιος άλλος δεν συμφωνεί με το χαρακτήρα μας, δηλαδή ή είναι λίγο επιικής ή λίγο οξύς, αμέσως βγάζουμε το συμπέρασμα ότι δεν είναι πνευματικός άνθρωπος. Όλοι χρειάζονται στην Εκκλησία. Όλοι οι πατέρες προσέφεραν τις υπηρεσίες τους αυτήν. Και οι ήπιοι χαρακτήρες και οι αυστηροί. Όπως για το σώμα του ανθρώπου είναι απαραίτητα και τα γλυκά και τα ξινά και τα πικρά ακόμη ραδίκια, έτσι και για το σώμα της Εκκλησίας. Όλοι είναι απαραίτητοι. Ο ένας συμπληρώνει το πνευματικό χαρακτήρα του άλλου και όλοι είμαστε υποχρεωμένοι να ανεχόμαστε όχι μόνο το πνευματικό του χαρακτήρα αλλά και τις αδυναμίες που έχει σαν άνθρωπος. Και πάλι έρχομαι να ζητήσω ειλικρινά συγγνώμη από όλους γιατί τόλμησα να γράψω. Εγώ είμαι ένας απλός μοναχός και το έργο μου είναι να προσπαθώ όσο μπορώ να απεκδίωμαι τον παλαιό άνθρωπο και να βοηθώ τους άλλους και την Εκκλησία μέσω του Θεού και της προσευχής. Αλλά επειδή έφτασαν μέχρι το ερημητήριό μου θλιβερές ειδήσεις για την Αγία Ορθοδοξία μας, επώνεσα πολύ και θεώρησα καλό να γράψω αυτά που ένιωθα. Ας ευχηθούμε όλοι να δώσει ο Θεός τη χάρη Του και ο καθένας μας να βοηθήσει με τον τρόπο Του για τη δόξα της Εκκλησίας μας. Με πολύ σεβασμό προς όλους, ένας μοναχός ερημίτης.

Ένας μεγάλος θησαυρός της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας μας είναι οι Άγιοι. Αποτελούν για μας υποδείγματα χριστιανικής ζωής. Μας νοιάζονται και πρεσβεύουν για μας. Κάποιοι δε από αυτούς μας άφησαν και ένα μεγάλο πλούτο ορθοδόξων κειμένων που μας οδηγούν σωστά μεταξύ άλλων και στην αντιμετώπιση των δαιμονικών επιρροών. Ένα τέτοιο Άγιο γιορτάζουμε στις 14 Ιουλίου, τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη. Ας ακούσουμε στη συνέχεια τι μας λέει για μια σατανική επιρροή, τη μαγεία, που διάφορες αιρετικές ομάδες την προπαγανδίζουν στις μέρες μας. Διάφορες ομάδες της λεγόμενης νέας εποχής, γκουρουιστικές, θεοσοφικές, πνευματιστικές και άλλες, κάποια κέντρα παραψυχολογίας, διαλογισμού, γιόγκα, μεταφυσικής, εσωτερισμού και γνωστικών σπουδών, τεκτονικές στοές, οργανωμένα κινήματα, όπως η Εκκλησία του Μουν, η οικογένεια του Μω, οι Σαϊεντολόγοι, οι υγιεινιστικές ομάδες αφάρμακης θεραπευτικής, η σκληρή ροκ μουσική με τα σατανιστικά μηνύματα και τα βίντεο κλιπς, αλλά και κάποια αθώα παιδικά παιχνίδια και ποικίλα τηλεοπτικά προγράμματα εισάγουν από νωρίς πολλούς σε αυτήν την ατμόσφαιρα του αποκρυφισμού. Διαστάσεις κοινωνικής επιδημίας παίρνει στις μέρες μας η ενασχόληση του ανθρώπου με τη μαγεία και τα παρακλάδια της. Η πίστη στις ανθρώπινες καρδιές τρεμοσβήνει. Έτσι ο αυτονομημένος άνθρωπος, αυτός που ζει μακριά από τον Χριστό και τα μυστήρια της Εκκλησίας, αναζητεί το υποκατάστατο της πίστεως στη μαγεία και στον αποκρυφισμό. Συχνά πυκνά βλέπουν το φως της δημοσιότητας γεγονότα συγκλονιστικά και ιστορίες φρικιαστικές με πρωταγωνιστές μάγους και σατανιστές. Τα μέσα που χρησιμοποιούν είναι μαγικά ξόρκια και φυλαχτά, δαιμονικές επικλήσεις και μαγκανίες, σατανιστικές τελετουργίες με θυσίες. Τραγικές είναι οι συνέπειες στη ζωή εκείνων που τυλίγονται στα δίχτυα της ποικιλόμορφης μαγείας. Έτσι ξεκινούν οι δυστυχείς με την ελπίδα να τους λυθούν σοβαρά προβλήματα, αλλά καταλήγουν σε σύγχυση και αδιέξοδο, σε μαρασμό και κατάθλιψη και ψυχοσωματική και οικονομική εξουθένωση. Για το σατανικό φαινόμενο της μαγείας μας μιλάει και η Αγία Γραφή. Συνεχίζοντας, ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, λέει ότι ταιριάζει σε όσα θα πω να δανειστώ λόγια του προφήτη Ιερεμία και να φωνάξω κι εγώ με οδύνη. Ποιος θα βάλει στα μάτια μου πηγίδα κρύων για να κλάψουν πικρά το λαό των χριστιανών μέρα και νύχτα? Γιατί ποιος αλήθεια μπορεί να μην κλάψει όταν σκεφτεί πως ενώ ο Υιός του Θεού νίκησε με το σταυρικό του θάνατο όλους τους δαίμονες, οι χριστιανοί τους αναδεικνύουν πάλι νικητές και τροπεούχους με τις διάφορες μαγείες τους. Και ποιος μπορεί να μην χύσει πικρά δάκρυα όταν συλλογιστεί πως ενώ ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός απάλλαξε από την τυραννία του διαβόλου τον κόσμο και τους χριστιανούς, αυτοί με τη μαγεία τον ξαναφέρνουν στον κόσμο και τον ξανακάνουν τυραννό τους. Το μεγαλύτερο μάλιστα κακό είναι τούτο. Μολονότι χρησιμοποιούν ένα σωρό μαγικά, ούτε που καταλαβαίνουν πως αρνούνται έτσι το Θεό, πως καταφρονούν τον Χριστό και αγκαλιάζουν τον διάβολο. Τα είδη της μαγείας είναι πολλά. Αφού ο διάβολος χωρίστηκε από τον ένα Θεό, έπεσε στα πολλά και έγινε ποικίλος και πολυμέριστος, λέει ο Άγιος. Έτσι και τα είδη της κακίας και των μαγικών είναι ποικίλα και σχεδόν αναρρύθμιτα. Να τα βασικότερα είδη. Πρώτα είναι καθαυτό μαγεία. Είναι, θα λέγαμε, μια τέχνη με την οποία καλούνται οι δαίμονες και ερωτώνται και απαντούν
φανερώνοντας άλλοτε κρυμμένους θησαυρούς, άλλοτε ερμηνείες ονείρων και άλλοτε άλλα απόκρυφα. Όσοι ασκούν αυτή την τέχνη εντός εισαγωγικών ονομάζονται μάγοι και ισχυρίζονται ότι υπάρχουν τρεις τάξεις δαιμόνων: οι εναέριοι που τους θεωρούν αγαθοποιούς, οι επίγειοι που τους θεωρούν και καλούς και κακούς και οι κάτω από τη γη που τους χαρακτηρίζουν ως κακοποιούς. Στην πραγματικότητα βέβαια όλοι οι δαίμονες είναι κακοί και κακοποιοί, ποτέ αγαθοποιοί. Δεύτερο είδος μαγείας είναι η μαντεία. Αυτή ασκείται από τους μάντις, οι οποίοι χρησιμοποιούν την παλάμη του χεριού τους ή κάνουν κάποιες θυσίες ή χρησιμοποιούν κάποια απατηλά έμπλαστρα ή άλλα παρόμοια μέσα και λένε ότι μπορούν να γνωρίσουν το μέλλον. Άλλο είδος μαγείας είναι η γοητεία. Ονομάζουμε γόητες εκείνους οι οποίοι πηγαίνουν στα μνήματα και επικαλούνται τους δαίμονες με γόους, δηλαδή με θρήνους, και τους ζητούν να βλάψουν έναν άνθρωπο, να τον παραλύσουν, να τον τυφλώσουν ή να τον αρρωστήσουν γενικά. Μια κατηγορία αυτών των ανθρώπων που λέγονται γητευτές, μαζί με τις επικλήσεις των δαιμόνων, ανακατεύουν και ψαλμούς του Δαβίδ και ονόματα Αγίων, ακόμα και του Χριστού και της Θεοτόκου. Τέταρτο είδος μαγείας είναι η φαρμακεία. Οι λεγόμενοι φαρμακοί κατασκευάζουν κάποια φαρμακερά ποτά, είτε για να θανατώσουν κάποιον, είτε για να σκοτήσουν το νου του, είτε για να τον ελκύσουν σε κάποιες σαρκικές αμαρτίες. Πέμπτο είδος μαγείας είναι η ιονοσκοπία. Οι ιονοσκόποι προλέγουν δήθεν τα μέλλοντα από τον τρόπο που πετούν τα πουλιά, από τις φωνές των ζώων και από άλλα στοιχεία. Τέτοιοι ουσιαστικά είναι και οι προληπτικοί. Αυτοί προσέχουν ποιους θα συναντήσουν όταν μάλιστα πρόκειται να ταξιδέψουν ή να ψαρέψουν ή τέλος πάντων να κάνουν κάποια εργασία. Επίσης πιστεύουν στη μοίρα και στην τύχη, το ριζικό που λένε, σε ποδαρικά και σε όνειρα. Θεωρούν άλλες μέρες καλές και άλλες κακές και φοβούνται να αρχίσουν οτιδήποτε στις λεγόμενες ή θεωρούμενες από αυτούς κακές ημέρες. Το έχουν γρουσουζιά να δώσουν στους γείτονες φως και φωτιά. Προσκυνούν το νέο φεγγάρι, πιστεύουν σε νεράιδες και καλικάτζαρους. Περιεργάζονται τις φυσικές αντιδράσεις του σώματός τους και λένε ότι αυτό θα τους συμβεί επειδή λόγου χάρη τους τρώει το χέρι τους ή παίζει το μάτι τους ή βουίζει το αυτί τους. Όταν θεμελιώνουν το σπίτι τους ή αρχίζουν την αυπήγηση ενός πλοίου, σφάζουν στα θεμέλια ή στην καρίνα ένα πετινό ή πρόβατο ή άλλο ζώο, προσφέροντας έτσι θυσία στον διάβολο. Έκτο είδος μαγείας είναι η αστρολογία. Οι αστρολόγοι λένε ότι οι κατά προαίρεση ενέργειες των ανθρώπων ορίζονται από την κίνηση των άστρων. Μαντεύουν αυτοί δήθεν το μέλλον, αντιμετωπίζοντας έτσι τα αστέρια σαν ιδιότυπους θεούς. Ακόμη ένα είδος μαγείας είναι και τα φυλαχτά. Τα χρησιμοποιούν οι φυλαχτάριδες, τυλίγοντας σε αυτά μεταξωτή κλωστή και γράφοντας ονόματα δαιμονικά. Όμοιοι με αυτούς είναι και εκείνοι που φτύνουν στον κόρφο τους για να εμποδίσουν τάχα το φτύσιμο της βασκανίας. Και ένα άλλο είδος μαγείας είναι οι κλείδωνες, όπως λέμε. Τους κλείδωνες προσπαθούν να μαντέψουν δήθεν τον μέλλον και το ριζικό κάθε ανθρώπου. Κλείδωνες γίνονται μέχρι σήμερα σε πολλούς τόπους και μάλιστα στα νησιά, κατά την εορτή του γενεσίου του Τιμίου Προδρόμου 24 Ιουνίου. Συνήθως οι κλείδωνες συνδυάζονται και με φωτιές που τις ανάβουν οι άνθρωποι μπροστά στα μαγαζιά τους και πηδάνε από πάνω.
Ένα ερώτημα είναι γιατί ο Θεός απαγορεύει τα μαγικά αυτά τα οποία αναφέραμε. Να πούμε ότι είναι εντελώς απαράδεκτο να γίνονται αυτά από χριστιανούς, γιατί αν αυτά απαγορεύονται στους Εβραίους που ήταν πνευματικά νήπιοι, πόσο μάλλον απαγορεύονται στους χριστιανούς. Στο βιβλίο του Δευτερονομίου της Παλαιάς Διαθήκης λέει ότι ο Θεός πρόσταζε τους Εβραίους να μην βρεθεί σε σένα Ισραήλ κανένας που να καθαρίζει το γιο του και τη θυγατέρα του με τη φωτιά, κανένας που να μαντεύει μαντίες, που να προβλέπει τα μέλλοντα με φωνές και παρατηρήσεις σημείων, μάγος που να ασχολείται με τέτοια φαινόμενα, εγκαστρίμηθος και τερατοσκόπος που να καλεί τους νεκρούς. Στο βιβλίο του Λεβιτικού επίσης προστίθεται και μια απαγόρευση να μην προσκοληθείτε ποτέ σε μάγους και μολυνθείτε από αυτούς, εγώ είμαι ο Κύριος και Θεός σας. Το λέει στο 19ο κεφάλαιο και στο στίχο 26. Ο Θεός απαγορεύει τα μαγικά επειδή οδηγούν τόσο εκείνους που τα χρησιμοποιούν όσο και εκείνους που τα ζητούν στην προσκύνηση και τη λατρεία των δαιμόνων. Γι' αυτό και τα μαγικά αποτελούν θανάσιμη αμαρτία. Γι' αυτό το λόγο οι Άγιοι Απόστολοι δίνουν εντολή στους χριστιανούς να μην χρησιμοποιούν κανενός είδους μαγεία. Να σκεφτούμε όλοι οι χριστιανοί πως όταν λάβαμε το Άγιο Βάπτισμα ρώτησε ο ιερέας ή μάλλον ο ίδιος ο Χριστός: αποτάσσει το σατανά και πάσει τις έργεις αυτού και πάσει τη λατρεία αυτού και πάσει τη πομπή αυτού? Και ο καθένας από μας με το στόμα του αναδόχου του απάντησε: αποτάσσομαι. Όχι μόνο αποτάσσομαι από το σατανά, αλλά και από όλα τα έργα του και τη λατρεία και την πομπή του. Και ποια είναι η λατρεία του σατανά? Ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων απαντάει πως είναι οι μαντίες, οι φαρμακίες και όλα τα άλλα είδη των μαγικών που είπαμε προηγουμένως. Και συνεχίζει ο Άγιος Νικόδημος: δεν ξέρετε ότι πρέπει να τηρείτε απόλυτα τη συμφωνία που κάνατε με το Θεό? Πώς αφήνετε το Χριστό και πηγαίνετε στους μάγους και τις μάγισσες, δηλαδή στον ίδιο το διάβολο? Αυτός ο λόγος που λέμε κατά το βάπτισμα αποτάσσομαι το σατανά και πάση τη λατρεία αυτού και πάση τη πομπή αυτού, ας είναι πάντα στο στόμα σας και στο νου σας, σαν χαλινάρι και εμπόδιο από κάθε είδος μαγείας. Αυτός ο λόγος θα σας κάνει να μην φοβάστε τα κακά συναπαντήματα των ανθρώπων, ούτε τα πετάγματα των πουλιών και άλλα παρόμοια όταν βγαίνετε από το σπίτι σας. Αυτός ο λόγος συνδυασμένος με το σημείο του Σταυρού θα σας κάνει να μην φοβάστε ούτε τον ίδιο το διάβολο και όλη την δαιμονική του παράταξη.

Συνεχίζοντας, ο Άγιος Νικόδημος την αναφορά του σε αυτό το σατανικό φαινόμενο των μαγειών, λέει: «Ανόητε άνθρωπε, καταφεύγεις στους μάγους για να γιατρευτείς και πιστεύεις ότι ο διάβολος θα γιατρέψει πραγματικά την αρρώστια σου, αλλά αυτός είναι ανθρωποκτόνος απαρχής και θανάτωσε όλο το γένος των ανθρώπων. Πώς τώρα θα γίνει γιατρός σου? Δεν είδες που οι δαίμονες δεν μπόρεσαν να γιατρέψουν ούτε τους δικούς τους μάγους από τις πληγές που προξένησε ο Μωυσής στην Αίγυπτο? Και αν οι δαίμονες δεν λυπούνται την ψυχή σου, πώς θα λυπηθούν το σώμα σου? Δεν υπάρχει τίποτα γλυκύτερο για το διάβολο από τον τυραννάει τον άνθρωπο με κάθε τρόπο. Πίστεψε λοιπόν, αδερφέ, ότι μόνο ο Θεός είναι ο αληθινός γιατρός ψυχών και σωμάτων. Οι μάγοι και οι δαίμονες γιατρεύουν όχι στα αλήθεια, αλλά φανταστικά. Μα κι αν θελήσουν να γιατρέψουν το σώμα σου με παραχώρηση του Θεού, να ξέρεις ότι το γιατρεύουν με σκοπό να θανατώσουν την ψυχή σου. Πώς? Τραβώντας σε από την πίστη του Χριστού και πείθοντάς σε να πιστεύεις εκείνους. Ποια λοιπόν είναι η ωφέλη?

φιλόστοργος πατέρας σας. Και αν σας έδωσε την αρρώστια, σας την έδωσε για να δοκιμάσει την υπομονή σας, για να σας στεφανώσει περισσότερο και για να δει αν τον αγαπάτε γνήσια. Να προστρέχετε ακόμη στην κυρία Θεοτόκο που θεραπεύει τους ασθενείς και παρηγορεί τους λυπημένους. Να προστρέχετε τέλος στους Αγίους Πάντες και να τους παρακαλείτε με θέρμη. Κι αν όμως δεν βρείτε την πολυπόθητη υγεία, χίλιες φορές να προτιμήσετε το θάνατο παρά να καταφύγετε σε μάγους και να αρνηθείτε έτσι το Χριστό. Επίσης λέει ο Άγιος Νικόδημος ότι μόνο ο Θεός ξέρει όλα τα απόκρυφα και γνωρίζει από πριν τα μέλλοντα. Οι άγγελοι και οι άνθρωποι γνωρίζουν κάποτε τα μυστικά αυτά πράγματα, όχι όμως από μόνοι τους, αλλά από αποκάλυψη του Θεού. Οι μάγοι και οι δαίμονες, επειδή είναι σκοτισμένοι και δεν έχουν το φωτισμό του Θεού, δεν μπορούν να γνωρίζουν τίποτε κρυφό, ούτε τι πρόκειται να συμβεί στον κάθε άνθρωπο. Γιατί ο άνθρωπος είναι αυτεξούσιος. Αν θέλει κλείνει στο καλό, αν δεν θέλει το καλό κλείνει στο κακό. Άρα είναι άγνωστη η εξέλιξη και η κατάληξή του. Προγνωρίζουν βέβαια πολλά οι δαίμονες, αλλά τα εξωτερικά και φυσικά, συμπεραίνοντας τα γεγονότα από τους νόμους της φύσεως. Όπως άλλωστε συμβαίνει και με πολλούς ανθρώπους και επιστήμονες. Αυτά όμως που βρίσκονται στο βάθος της καρδιάς του ανθρώπου και εξαρτώνται από την προαίρεσή του, μόνο ο Θεός τα γνωρίζει με ακρίβεια. Ίσως ρωτήσει κάποιος, λέει ο Άγιος, πώς βγαίνουν αληθινά μερικά πράγματα που προλέγουν οι δαίμονες. Και απαντάει. Πρώτον, επειδή δεν πιστεύετε ακράδαντα στον Κύριο, αλλά και στους δαίμονες. Έτσι για την απιστία σας ο Θεός παραχωρεί να γίνονται εκείνα που εκείνοι προλέγουν. Επίσης λέει, πηγαίνοντας στους δαίμονες και ζητώντας τη βοήθειά τους, γίνεστε μόνοι σας δούλοι του διαβόλου και μπαίνετε κάτω από την εξουσία του. Έτσι μπορεί πια να σας κάνει ό,τι θέλει. Άρα ό,τι σας πει το πραγματοποιεί κιόλας, όπως ένας κακούργος που σκλαβώνει κάποιον άνθρωπο. Αν του πει ότι θα ζήσει, θα ζήσει, και αν του πει πως θα πεθάνει, θα πεθάνει. Μετά από όσα είπε ο Άγιος Νικόδημος, λέει ότι είναι ευνόητο γιατί ο Θεός τιμωρεί αυστηρά όσους ασχολούνται με τα μαγικά ή τα χρησιμοποιούν. Στην Παλαιά Διαθήκη πρόσταζε να θανατώνονται με λιθοβολισμό όσοι γίνονταν μάγοι, φαρμακοί και τα τι αυτά, όπως λέει στο 20ο κεφάλαιο του βιβλίου του Λεβιτικού. Αλλά και πλήθη ολόκληρα ανθρώπων, πόλεις μεγάλες και ένδοξες, παραδόθηκαν σε πίνες και σφαγές και αφανασμούς εξαιτίας των μαγικών, όπως έγινε με την Νινεβή. Η Εκκλησία μας επίσης ορίζει μεγάλες τιμωρίες και επιτίμια για αυτούς που πηγαίνουν σε αυτά τα μαγικά που αναφέραμε. Όσοι καταφεύγουν στους μάντις τιμωρούνται με πολύχρονη αποχή από την Αγία Κοινωνία. Ο Άγιος Βασίλειος βάζει στην ίδια μοίρα με τους φωνείς, αυτούς που σκοτώνουν, αυτούς που κάνουν μαγικά πράγματα, και τους επιτιμά με 20χρονη αποχή από τη Θεία Κοινωνία. Πώς μπορούν να προφυλαχθούν οι χριστιανοί από τα μαγικά? Λέει ο Άγιος Νικόδημος να έχουν κρεμασμένο στο λαιμό τους τον Τίμιο Σταυρό, διότι οι δαίμονες τρέμουν τον τύπο του Σταυρού. Επίσης, τρία πράγματα φοβούνται περισσότερο οι δαίμονες: το Σταυρό, το βάπτισμα και την Αγία Κοινωνία. Και επομένως οι χριστιανοί πρέπει τακτικά και κατόπιν προετοιμασίας να κοινωνούν. Να έχετε επίσης, λέει ο Άγιος, στο σπίτι σας αλλά και μαζί σας το Άγιο Ευαγγέλιο. Ακόμη, να συνδυάζετε το μυστήριο του γάμου με την τέλεση της Θείας Λειτουργίας, όπως γίνεται.

ήταν παλαιά. Οι γάμοι γίνονταν κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας και το ζευγάρι προσερχόταν και κοινωνούσε στο τέλος της Θείας Λειτουργίας. Αν για ολιγοπιστία μερικών χριστιανών οι δαίμονες παρουσιάζουν διάφορα φαντάσματα, είτε σε τάφους, είτε σε σπίτια, είτε αλλού, να καλείται ο ιερέας να γίνεται αγιασμός και να ραντίζεται ο τόπος. Οι μάγοι και όσοι καταφεύγουν σε αυτούς δεν έχουν θέση στη βασιλεία των ουρανών, λέει ο Άγιος Νικόδημος. Χάνουν τον παράδεισο και πού στέλνονται, αλίμονο, στην αιώνια κόλαση μαζί με τους απίστους, τους ασεβείς και τους ειδωλολάτρες. Για την αγάπη του Χριστού λοιπόν συμπεραίνει ο Άγιος και για τη σωτηρία της ψυχής σας φυλαχθείτε όλοι από τη μαγεία. Και πάλι σας το ξαναλέω, φυλαχθείτε. Μην πηγαίνετε σε μάγους και μάγισσες, σε όλες τις περιστάσεις και για όλες τις ανάγκες σας να προστρέχετε στη βοήθεια του Θεού, στην προστασία της Θεοτόκου και στις πρεσβείες των Αγίων. Έτσι και από τις ασθένειες και τις ανάγκες σας θα ελευθερωθείτε και από την αιώνια κόλαση θα λυτρωθείτε και την ουράνια βασιλεία θα κληρονομήσετε. Μακάρι όλοι μας να αξιωθούμε να κερδίσουμε αυτή την βασιλεία με τη χάρη του Χριστού. Αμήν. Ευχαριστώ τον Παναγιώτη Γιαννή που φρόντισε σήμερα τον ήχο. Χαίρετε Κυρίω αγαπητοί μας ακροατές.

0: Ορθοδοξία και αίρεση. Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον πατέρα Γεώργιο Μούλτο.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης.

0: Μαζωμός. Ναξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
1: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
0: Τηλέφωνο 210 8035 800.
2: Blue Brown,

0: ανάπτυξη, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
1: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόλης της Ύλης. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο Ελαιών Πτωχών δανείζει Θεόν. Βοήθησε κι εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης.
7: Στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Αθανασίου Μυτιληναίου.
8: Όταν ατενίζομαι, αγαπητή μου, την προσωπικότητα της υπεραγίας Θεοτόκου, μένομαι έκθαμβη και αναρωτιόμαστε γιατί έτυχε τέτοιων και τόσων προνομίων εκ μέρους του Θεού να σταθεί Θεοτόκος. Μήπως ο Θεός απλώς ήθελε να μείνει εις το πρόσωπό της για να φέρει εις πέρας το σχέδιο της Θείας Οικονομίας. Δηλαδή η Θεοτόκος κατά παθητικών τρόπων εδέχτη αυτήν την κλίση του Θεού. Όχι, αγαπητοί. Η υπεραγία Θεοτόκος προσέφερε εις τον Θεόν. Προσέφερε και τις προσέφερε ο Θεός. Συνεπώς η υπεραγία Θεοτόκος δεν εδέχθη κατά παθητικών τρόπων την μοναδική εις την παγκόσμια ιστορία της ανθρωπότητος και την ιστορία των αγγέλων, αν μπορούσαμε να το πούμε έτσι, το μοναδικό αυτό προνόμιο να σταθεί η μητέρα του ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού. Και είχε προσφέρει πολλά εις τον Θεό, ώστε να σταθεί ο ωραιότερος καρπός ολοκλήρου της ανθρωπότητος, αλλά καρπός ακόμη και αυτού του αγγελικού κόσμου. Έτσι η Θεοτόκος προσφέρει στον Θεό και προσφέρει πρώτον την αγιότητά της, την αγιότητα του βίου της, μία αγιότητα η οποία ξεπερνά την αγιότητα κάθε διασύμου προγόνου της. Ξεπερνά την αγιότητα και του Αβραάμ και του Ιακώβ και του Μωυσέως και των προφητών. Η αρετή της ή το ακατανόητος σε βάθος και ύψος και πλάτος. Ετήρησε τις εντολές του Θεού χωρίς κανένα ψεγάδι. Σε όλους τους διασύμους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης οπωσδήποτε κάτι βρίσκουμε και λέμε ότι τους κρίνουμε πάντοτε με το πνεύμα της Παλαιάς Διαθήκης, τόσο που σε κάτι που υστερούν ο Θεός βέβαια να το παραβλέπει ή να το τιμωρεί αυτό το κάτι, ωστόσο πάντοτε συναντούμε ένα ψεγάδι. Στην υπεραγίαν Θεοτόκον, παρότι ζει εις των χώρων της Παλαιάς Διαθήκης, δεν υπάρχει κανένα ψεγάδι. Στάθηκε ο αληθής καρπός του λαού του Ισραήλ, εκείνος προς τον οποίον μπορούσε να προσβλέπει ο Θεός. Είτε λοιπόν αξία η αγιότητά της να δεχθεί αυτό το μοναδικό προνόμιο να γίνει η μητέρα του Θεού. Δεύτερον, η υπεραγία Θεοτόκος είχε αγιογραφική και θεολογική κατάρτιση. Την προδίδει η Οδύτης όταν συνειδήθη με την συγγενή της την Ελισάβετ και την προσφωνεί προφητικότατα η Ελισάβετ, ανταπαντά η Θεοτόκος με την γνωστή της Οδύ. Η Οδύ αυτή είναι υλικό παρμένο από την Παλαιά Διαθήκη και μάλιστα από την Οδή της Αγίας Άνης. Βέβαια τα χρώματα είναι από εκεί, ο χρωστήρ είναι από εκεί, αλλά το περιεχόμενο όμως είναι καινούριο, που προδίδει ότι η Παραγία Θεοτόκος εμελετούσε την Αγία Γραφή ή το γνώστης της Αγίας Γραφής και των προφητών, διότι ανήκει σε εκείνο το λίμα του λαού που αναμένει κατά ορθόν τρόπον τον Μεσσία. Είναι εκείνο το λίμα μέσα στο οποίο υπήρχε ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ, ο Σιμεών ο Θεοδόχος και η Άννα η προφήτης και άλλοι ακόμη μερικοί δίκαιοι που είχαν ορθή ιδέα και αναμονή περί του Μεσσή. Το βλέπουμε αυτό στην οδή του Ζαχαρίου όταν γεννήθη ο Ιωάννης, ότι ο Μεσσίας είναι φως εθνών. Το βλέπουμε στην οδή του Σιμεών του Θεοδόχου, ότι είναι το φως των εθνών, ενώ αντιθέτως όλος ο άλλος λαός ενόμιζε ότι ο Μεσσίας είναι αποκλειστικός δια των λαών του Ισραήλ και τον εδέχεται ο κατά παχυλών ηλιστικών τρόπων. Μέσα λοιπόν σε αυτήν την χωρία που κατά θεολογικότατον και βαθύτατον τρόπων που επερίμεναν τον Μεσσία ορθώς ήτο και η Θεοτόκος. Ήτο λοιπόν κατά θαυμαστών τρόπων καταρτισμένη αγιογραφικά και θεολογικά με την κυρία σημασία της λέξεως θεολογικά. Αλλά και ένα τρίτο. Η υπεραγία Θεοτόκος, τότε σπουδαιότερα, είχε την υπακοή στο θέλημα του Θεού και προσέφερε το δικό της πιστεύω και το δικό της το θέλω εις τον Θεό. Όταν δια του Αγγέλου ο Θεός της εζήτησε να σταθεί εκείνη που θα έφερε εις πέρας το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, η υπεραγία Θεοτόκος είπε «Ιδού η δούλη Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου». Θα έπεφτε όλο το βάρος πάνω στο Ιδού. Ναι, εγώ. Είμαι η δούλη του Κυρίου. Το θέλω να γίνει αυτό που λες. Να γίνει όπως το είπες. Προβάλλει τον εαυτόν της, προβάλλει το θέλημά της να υπηρετήσει το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό πολύ ορθά λέγει ο Καβάσιλας, μη φύση σώματος μόνον, αλλά και νο και θελήσει, προσέφερε η υπεραγία Θεοτόκος τον εαυτό της στο Θεό. Όχι μόνο το σώμα της, όχι μόνο να πει ναι, από μένα ας γίνει το πρόσλημα της σαρκός, από το οποίο θα γεννηθεί ο σωτήρ του κόσμου, αλλά προσφέρει και το νου της και τη θέλησή της και το πιστεύω της, ένα απέραντο πιστεύω που κατά πολύ ξεπερνά τον προγονό της, τον πιστόν Αβραάμ. Έτσι αγαπητοί μου, η υπεραγία Θεοτόκος αυτό το τρίτο στοιχείο προσφέρει στο Θεό, την υπακοή της και το θέλω της. Όταν ο Θεός έπλασε τον Αδάμ και μετά ήθελε να πλάσει την Εύα, δεν ρώτησε τον Αδάμ, θα ήθελες να σου δημιουργήσω έναν βοηθόν, αλλά αυτόν που θα δημιουργήσω θα είναι παρμένος ο βοηθός σου από τα πλευρά σου. Θα ήθελες λοιπόν να δημιουργήσω έναν βοηθό παίρνοντας μέρος από τα πλευρά σου. Ο Θεός δεν ρώτησε, αγαπητοί μου, τον Αδάμ προκειμένου να πλάσει την Εύα, αλλά έβαλε σε έκσταση τον Αδάμ και του αφήρισε την πλευρά και δημιούργησε την Εύα. Εδώ υπάρχει μια ατέλεια, ότι ο Αδάμ δεν ερωτήθηκε εάν θα ήθελε να υπάρξει αυτή η δημιουργία της Εύας. Τώρα, όταν ο Θεός θέλει να δημιουργήσει, θέλει να προσφέρει τον Υιό του στον κόσμο, ερωτά την Θεοτόκον εάν θα είχε τη θέληση να προσφέρει τον εαυτόν της για να γεννηθεί ο Υιός του σαν άνθρωπος και σωτήρας του κόσμου. Ακόμα, όταν ο Θεός ήθελε να κάνει τον Αδάμ, επιτρέψετε μου εδώ να πω μία ανόητη θέση που λέγουν οι νέοι μας σήμερα, με ρώτησες για να με γεννήσεις. Αν το δούμε στο βάθος αυτή την ανόητη ερώτηση, μα πως θα σε ερωτούσαν πριν γεννηθείς. Αγαπητοί μου, αυτή η ανόητη ερώτηση σε αυτό το σημείο έχει τη θέση της. Όταν ο Θεός έκανε τον Αδάμ, βεβαίως δεν τον ερώτησε. Μα θα μου πείτε, δεν υπήρχε για να τον ερωτήσει. Ναι, αλλά ήταν μία σύσκεψη μόνο των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος κατά την φράση «ποιήσομεν άνθρωπον, κατοικώνε η μετέραν και καθομοίωσεν». Δεν ερωτούν βεβαίως τον Αδάμ, δεν τον ερωτούν, διότι ο Αδάμ δεν υπάρχει, αλλά τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος τρόπον θυνά συσκέπτονται για να δημιουργήσουν τον Αδάμ. Τώρα, προκειμένου να εισαγάγει ο Θεός, ο Πατήρ, τον πρωτότοκον, όπως λέγει στην προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος, ή στην Οικουμένη, προκειμένου να τον εισαγάγει, δεν γίνεται μόνο η ερώτηση του Υιού που θα εισαχθεί στον κόσμο ή του Αγίου Πνεύματος, αλλά μπαίνει και ένα ακόμη πρόσωπο, η Υπεραγία Θεοτόκος. Και ερωτάται η Υπεραγία Θεοτόκος εάν εδέχεται τελικά να εισαχθεί ο πρωτότοκος στην Οικουμένη. Μα είναι καταπληκτικό αυτό. Γιατί εδώ βλέπουμε ότι ο Αδάμ δεν μετέχει στη δημιουργία της Εύας με ένα πιστεύω, με ένα θέλω. Εδώ η Υπεραγία Θεοτόκος μετέχει στην εισαγωγή του πρωτοτόκου στην κτήση με ένα πιστεύω, με ένα θέλω και με ένα αγαπώ. Διότι αυτό το πιστεύω το ακούσαμε προηγουμένως στην Ευαγγελική περικοπή στην παράκληση που λέγει θαυμάσια η Ελισάβετ και μακαρία η πιστέψασα ότι έστε τελείωσης των λελαλημένων εις αυτήν. Και ευτυχισμένη εκείνη που θα πιστέψει ότι θα πραγματοθούν εκείνα που της είπε ο Θεός. Η Θεοτόκος επίστευσε. Η Θεοτόκος είπε το θέλω και η Θεοτόκος έδωσε όλη της την αγάπη για να πραγματοθεί το μυστήριο αυτό. Μένω στο όλη της την αγάπη. Ηγάπησε τον Υιόν του Θεού πριν ακόμη τον λάβει στα σπλάχνα της. Όταν τον έλαβε στα σπλάχνα της, τότε υπερθετικά τον ηγάπησε τον Λόγον του Θεού. Έτσι βλέπουμε ότι στην πρώτη πλάση του Αδάμ και της Εύας έλειπαν αυτά τα στοιχεία της πίστεως και της συμμετοχής και της αγάπης. Σε αυτή τη δευτέρα πλάση του νέου Αδάμ βλέπουμε, αγαπητοί μου, να υπάρχουν όλα αυτά τα στοιχεία εις το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Το συλλαμβάνομαι αυτό τι σημαίνει ότι ο Θεός στο μεγαλύτερο σχέδιό του, το και τελικόν, παίρνει σύμβουλο ούτως υπήν έναν άνθρωπο. Ποιον ερώτησε ο Θεός για να κάνει τη δημιουργία? Και όμως η δημιουργία δεν είναι το τελικό σχέδιο του Θεού, είναι το πρώτο σχέδιο του Θεού. Το σχέδιο το τελικό του Θεού είναι ο Θεός να ανθρωπίσει και να μετέχει της κτήσεως. Να έχουμε αυτή τη μέθεξη του Θεού στη δημιουργία. Σε αυτή τη δευτέρα λοιπόν πλάση έρχεται να ρωτήσει ο Θεός ένα πρόσωπο και μάλιστα μία γυναίκα. Με αυτή μόνο τη θέση ας προσπαθούμε να ψηλαφίσουμε το μέγεθος της πίστεως, της αρετής και της αγάπης της Υπεραγίας Θεοτόκου. Είναι ακατανόητα. Το ύψος των ζαλίζει λιγκιά και αυτούς τους αγγέλους. Γι' αυτό ωραίοτατα πάλι λέγει ο Καβάσιλας το εξής. Έτσι λέγει, πλάτεται λόγο μήτρος ο του πατρός λόγος και κτίζεται φωνή κτίσματος ο δημιουργός. Ένα κατανόητο. Ότι πιάσεται, λέγει, με το λόγο της μητέρας, ο λόγος του πατρός. Πλάσεται με το λόγο της μητέρας. Κάποτε είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως και έγινε το φως. Εδώ τώρα η μητέρα λέγει λόγον, ποιον λόγον. Ιδού η δούλη Κυρίου γεννητώνει κατά το ρήμα σου. Λέγει η μητέρα λόγον και πλάσεται, παίρνει σάρκα. Ο λόγος του πατρός. Και χτίζεται με τη φωνή του κτίσματος, που είναι Θεοτόκος, κτίσμα είναι Θεοτόκος, με τη φωνή του κτίσματος κτίζεται ακατανόητο ο δημιουργός. Τι επικτίζεται ο δημιουργός? Ο άκτιστος δημιουργός κτίζεται, παίρνει σάρκα. Έτσι Θεοτόκος προσφέρω μέσα, αγαπητοί μου, την πίστη της και την αγάπη της. Το Θεό γίνεται τόπος και νύμφη του Θεού Λόγου. Τι θα πει τόπος και νύμφη του Θεού Λόγου? Είναι γνωστό ότι ο Θεός έκανε τον κόσμο, όλα τα όντα, για τον Αδάμ. Όλα έγιναν για τον άνθρωπο. Όταν έκανε τον Αδάμ, τότε αντελήφθη ο Αδάμ ότι είναι μόνος του. Όταν έκανε όλα τα ζώα κατά ζεύγη, αντελήφθη ο Αδάμ ότι είναι μόνος του. Και τότε ο Θεός, που δεν βρέθηκε βέβαια βοηθός στον Αδάμ, του έδωσε την Εύα. Αλλά δια των Θεών λόγων δεν βρίσκεται βοηθός ούτε τόπος για να ανατωθεί, ούτε νύμφη. Όπως πάλι λέγει ο Καβάσιλας, ότι ο λόγος του Θεού είτο άοικος, χωρίς οίκον, άοικος, είτο χωρίς τόπον. Για τον Αδάμ τελικά ευρέθηκε η Εύα. Για τον Θεό λόγον που θα ενανθρώπιζε, γιατί ήταν το τελικό σχέδιο του Θεού να ενανθρωπίσει ανεξάρτητα από την αμαρτία ή όχι των πρωτοπλάστων, ποιος θα ήταν αυτός ο τόπος που θα εστέκεται ο Θεός Λόγος και ποια η νύμφη και ποια η βοηθός? Αγαπητοί μου, ήταν η Θεοτόκος. Διότι η Θεοτόκος παρεσκεύασε τον εαυτόν της κατά τέτοιον τρόπον, ώστε εστάθη ο τόπος, ο οίκος δηλαδή, και ότι ο άοικος λόγος να βρει οίκον και τόπον την Θεοτόκον. Και ο λόγος του Θεού, ο Υιός του Θεού, βρίσκει τώρα την νύμφη. Γι' αυτό και το μυστήριο της Εύας και του Αδάμ είναι εικόνα του μυστηρίου ενώσεως Χριστού και υπεραγίας Θεοτόκου και κατ' επέκταση Εκκλησίας. Διότι η Θεοτόκος έδωκε το σώμα της και έγινε το σώμα του Χριστού, που το σώμα του Χριστού είναι η Εκκλησία. Έτσι λοιπόν, όχι μόνο γίνεται οίκος και τόπος, αλλά γίνεται και νύμφη. Είναι κατά κρυβολογία η νύμφη του Χριστού η υπεραγία Θεοτόκος. Ακόμη γίνεται και βοηθός. Ο Θεός είπε, ποιήσουμε άνθρωπον, να κάνουμε τον άνθρωπον, να κάνουμε βοηθόν εις τον Αδάμ, συγγνώμη, βοηθόν εις τον Αδάμ, που να είναι κατά αυτόν, να του ομοιάζει. Έτσι η Θεοτόκος γίνεται βοηθός του Θεού Λόγου, που εδώ τώρα ομοιάζει του Θεού Λόγου στην ανθρωπίνη φύση. Δεν ομοιάζει ο Θεός Λόγος της υπεραγίας Θεοτόκου, διότι το σχέδιο του Θεού ήταν η ανθρωπίνη φύση, η ανθρωπίνη κατασκευή που θα προσελάμβανε ο Θεός Λόγος, δυνάμει της οποίας έγινε ο Αδάμ και έγινε και η Θεοτόκος. Έτσι λοιπόν, με την ανθρωπίνη της πανταφύση η Θεοτόκος γίνεται η βοηθός. Η Εύα ιστόθησε ως βοηθός, διότι υπάτησε απατηθήσα, παρέσυρε τον Αδάμ στην καταστροφή και εις τον θάνατον. Και πιστώθησε στον προορισμό της και στο σκοπό της να σταθεί βοηθός του Αδάμ. Εισήχθη αμαρτία, εισήχθη ο θάνατος, εισήχθη καταστροφή. Σήμερα πάρα πολλές φορές η γυναίκα να γίνεται όχι η χειραγωγός για την βασιλεία του Θεού, αλλά η χειραγωγός για την κόλαση. Όμως, εδώ τώρα βρίσκεται η γνησία βοηθός, η Θεοτόκος, η οποία έρχεται να βοηθήσει, ακατανόητο και αυτό, να βοηθήσει εις το έργο της σωτηρίας όχι των ανθρώπων, αλλά ολοκλήρου της κτήσεως, ακόμη και της νοεράς κτήσεως αυτών τούτων των αγγέλων. Όλα αυτά δεν σας κάνουν, αγαπητοί μου, εντύπωση? Έτσι, υπεραγία Θεοτόκος, θα επαναλάβω πάλι, γίνεται ο τόπος, η νύμφη και η βοηθός του Θεού Λόγου. Όλα αυτά φανερώνουν ότι η Θεοτόκος μας ανοίγει στον καθένα μας τον δρόμο και μας δείχνει τον τρόπο πώς θα δεχθούμε το τετελεσμένο πια γεγονός, το σωτήρα μας, εκείνον που πραγματικά ενυνθρώπισε και ήρθε ανάμεσά μας. Ποιος είναι ο τρόπος, γιατί τον δρόμο τον άνοιξε εκείνη. Ποιος είναι ο τρόπος? Ο τρόπος είναι να καταρτιζόμαστε. Θα γράψει στους Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη του επιστολή: καταρτίζεστε. Πρέπει να καταρτιζόμαστε στην αγιότητα, στην αρετή, με τη μελέτη την αγιογραφική, να μπούμε μέσα στο πνεύμα του Λόγου του Θεού και να γνωρίσουμε το ακριβές νόημα της Αγίας Γραφής, το ακριβές μήνυμα, γιατί όλοι κρατάνε την Αγία Γραφή και οι αιρετικοί και οι ποικίλοι εχθροί ακόμη του Ευαγγελίου, όλοι κρατάνε την Αγία Γραφή, αλλά δεν προσφέρουν τη σωστή ερμηνεία. Εμείς αν έχουμε αγιότητα βίου και πνεύμα ταπεινώσεως, τότε και μέναμε μέσα στην παράδοση της Εκκλησίας, μέσα στην παράδοση της Θεοτόκου που είναι το σώμα της, το σώμα του Χριστού, τότε θα μάθουμε την αληθή ερμηνεία του Λόγου του Θεού. Θα το πω άλλη μια φορά, γιατί κι άλλοτε το έχω πει, η ορθή ερμηνεία της Αγίας Γραφής είναι οι Άγιοι. Πώς έζησαν οι Άγιοι, πώς ερμήνευσαν με τη ζωή τους πια βιωματικά οι Άγιοι, έτσι και εμείς θα πρέπει να καταρτιζόμαστε. Και έτσι, αγαπητοί μου, όταν θα καταρτιζόμεθα, τότε θα έρθει και η χάρη του Θεού σε μας να μας φανερώσει τον Υιό Του. Αυτό δεν το έχουμε πει, το πιστεύω και το θέλω. Είναι δύσκολο να πει κανείς σήμερα, μάλιστα το πιστεύω εις τον Υιόν του Θεού, όταν ακούσει γι' αυτόν, θυμηθείτε τον Αιθίωπα, πιστεύω τον Υιόν, τον Ιησούν είναι τον Υιόν του Θεού. Πρέπει να προσφέρουμε το πιστεύω μας στον Υιόν του Θεού, ότι ενυνθρώπισε, και το θέλω μας για να έρθει να κατοικήσει μέσα σε μας. Τότε, αγαπητοί, μαζί με την μακαριστήν υπεραγία μου Θεοτόκων του Αρθένων, θα έχουμε και εμείς γίνει μικρή Θεοτόκη.
9: Στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Αθανασίου Μυτιληναίου.
10: Πτήση Ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
11: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
10: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
11: Πτήση Ζωής, της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
10: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
11: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
12: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
13: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασίμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
14: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κ. Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8.
15: Γεωφως.
16: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
15: Γεωφως.
16: Η εταιρεία μας απασχολεί

0: Baretti Italy. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Baretti 210-8069-008 και 694-078-9316.
1: Ώρα Ελλάδος 9.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

βαθύ σεβασμό και με διάθεση μαθητείας, φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, θέλησα να σκύψω σε ένα κείμενο οδηγητικό που ανάβλησε από τη χαρισματική πηγή του 14ου αιώνα και από μια προσωπικότητα που συνοδοιπόρησε με τις μεγάλες μορφές της εποχής του και άφησε βηματισμούς ανεξίτηλους ορθόδοξης θεολογίας και ορθοδόξου βιώματος. Η στριπνή φυσιογνωμία που μαγνήτησε την προσοχή μου και εχμαλώτησε το ενδιαφέρον μου είναι ο Νικόλαος Καβάσιλας, ένας εμνόστοχαστής που γεννήθηκε στη μακεδονική πρωτεύουσα τη Θεσσαλονίκη και κινήθηκε στον άξονα Θεσσαλονίκης Κωνσταντινούπολεως. Και το κείμενό του που αποτολμώ να σχολιάσω και να υπομνηματίσω είναι η ερμηνεία στη Θεία Λειτουργία. Μια βαθιά λειτουργική μελέτη που αποτελεί σταθμό στη θεολογική προσέγγιση του μεγάλου μυστηρίου και ταυτόχρονα αποτύπωση δυναμικής προσωπικής λειτουργικής εμπειρίας. Ο Νικόλαος Καβάσιλας γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Οι ερευνητές του βίου του και της προσφοράς του προσδιορίζουν τη γέννησή τους στις αρχές της τρίτης δεκαετίας του 14ου αιώνα. Το επώνυμο του πατέρα του ήταν Χαμαετός. Καβάσιλας ήταν το επώνυμο της μητρικής του οικογένειας. Αυτό όμως κυριάρχησε. Και τούτο γιατί στην οικογένεια Καβάσιλα ανήκαν μεγάλες και ονομαστές μορφές της κοινωνίας της Θεσσαλονίκης. Θείος του, αδελφός της μητέρας του, ήταν ο ονομαστός Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Νίλος Καβάσιλας, μια προσωπικότητα που άφησε ίχνη στην ψυχή του νεαρού ανιψιού και βοήθησε με το δικό της τρόπο στη μόρφωση, στην καλλιέργεια και στην πνευματική ανάπτυξή του. Μετά τις εγκύκλιες σπουδές στη γενέτειρά του, ο νεαρός Νικόλαος πηγαίνει στην πόλη των γραμμάτων και των επιστημών στην Κωνσταντινούπολη και εκεί σπουδάζει με επιμέλεια και με ακατάβλητο ζήλο. Μελετάει τους αρχαίους κλασικούς, περπατάει με ενδιαφέρον τους δρόμους της φιλοσοφίας, ασκείται στη ρητορική, ερευνάει το γήπεδο των θετικών επιστημών στην έκταση που απλωνόταν κατά την εποχή εκείνη βέβαια. Μαθαίνει μαθηματικά, ζητάει να πληροφορηθεί για τα θαυμάσια της αστρονομίας, πάντα με αγάπη, πάντα με επιστημονική ευθυκρισία και πάντα με φρόνημα καθαρό, φωτισμένο από το φως της Ορθοδοξίας και τα υποδείγματα των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας. Κορονίδα των μελετών του η θεολογία, η σπουδή της παρουσίας και του έργου του Θεού στην ιστορία του κόσμου και του ανθρώπου. Μελετάει τα κείμενα, βιώνει την αποστολική παράδοση, αφομοιώνει τις εμπειρίες των πατέρων και των Αγίων και μας δίνει κείμενα που γίνονται αποδεκτά από το σώμα της Εκκλησίας ως οδηγητικά και φωτιστικά και ενσωματώνονται στην πλούσια κληρονομιά της ορθόδοξης πνευματικότητας. Ο 14ος αιώνας, φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, είναι γνωστός για τις πολιτικές αναστατώσεις και ανακατατάξεις και για τις θεολογικές ζυμώσεις που έφεραν στο βάθρο της θεολογικής αυθεντίας και στο προσκυνητάρι της αγιότητας τον Άγιο και Θεοφόρο Γρηγόριο τον Παλαμά. Ο Νικόλαος Καβάσιλας λοιπόν γνωρίστηκε με τη μεγάλη αυτή φυσιογνωμία της εποχής του και ρούφηξε το μέλι της θεολογίας του και την εμπειρία της θεογνωσίας του. Γνώρισε όμως και τον αντίπαλο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, τον μοναχό Βαρλαάμ, και ήλθε σε επαφή με τα ρεύματα της εποχής του που τα εκπροσωπούσαν μεγάλοι στοχαστές της Ανατολής και ανήσυχα πνεύματα της Δύσεως. Όλα αυτά τα ζυμώνει μέσα του, τα κρίνει και τα ανακρίνει και διαμορφώνει τις πεποιθήσεις του το ανθρωπιστικό του όραμα, τη θεολογική του εξάρτηση, το κοινωνικό του περισκόπιο. Επιλέγει το σοφό και το καθαρό, ενθρονίζει στην καρδιά του το τίμιο και το άγιο, συνομιλεί με την αριστοκρατία, πλησιάζει με στοργή όμως και αγάπη τον ταπεινωμένο λαό. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Νικόλαος Καβάσιλας, ενώ βρέθηκε στα κυκλώματα της εξουσίας, δεν επηρεάστηκε και δεν φορτώθηκε την αλαζονία του αυτοκρατορικού περιβάλλοντος. Έμεινε σεμνός και ταπεινός, μελετητής και στοχαστής, μίστης των θαυμασίων του Θεού και εργάτης της λατρείας και της αγάπης. Ένα από τα θαυμαστά αριστουργήματα της θεολογικής γραφίδας του είναι και η ερμηνεία στην Θεία Λειτουργία. Κείμενο βαθύ, ερμηνευτικό της ευχαριστιακής πράξης και του συμβολισμού των επιμέρους μερών της. Αποτύπωση της προσωπικής του εμπειρίας και της διδαχής που η Εκκλησία περιφέρει στην ερημιά του κόσμου,
για να πλάσει από αυτόν τον έρημο κόσμο την όντως βασιλεία των ουρανών. Το βιβλίο αυτό του Νικολάου Καβάσιλα λοιπόν θέλησα με την αγάπη σας και τις ευχές σας να το ερμηνεύσω και να το σχολιάσω. Πρόθεσή μου να το φέρω κοντά σε εσάς, στους ακροατάς και ακροάτριες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, στον οδηπόρο της στροφής του 21ου αιώνα, που αισθάνεται τη δίψα της ερήμου και λαχταράει το νερό της αλήθειας και τον άρτο της ζωής. Δεν ξέρω αν τα καταφέρνω να ενώσω τις δύο εποχές, την προβληματική του 14ου αιώνα με την ανησυχία και την προβληματική του 21ου αιώνα, του αιώνα της μέθης που προκαλούν οι επιστημονικές εξερευνήσεις και της άλλης που έρχεται από τις εκρήξεις της τεχνολογίας. Αν αυτό δεν το κατάφερα, δεν οφείλεται βέβαια στην φτώχεια ή στην αδυναμία των εμπειριών του Αγίου Καβάσιλα, αλλά στην αδυναμία και στη φτώχεια τη δική μου, του εκπροσώπου του αιώνα που φώτισε τους ορίζοντες του σύμπαντος και σκότισε τα μύχια της ανθρώπινης καρδιάς. Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας έχει τη δύναμη να φωτίζει τις καρδιές, να μιλάει τη γλώσσα του πνεύματος, να φέρνει στην ύπαρξη τις αποκαλύψεις του Παναγίου και Ζωαρχικού και Ταλιταρχικού Πνεύματος και να καθοδηγεί σε εμπειρίες λατρείας και θεογνωσίας που καταξιώνουν τον άνθρωπο και ζωγονούν την ελπίδα της κοινωνίας με το Θεό και της κληρονομίας της αιώνιας βασιλείας. Αν κάποιος από εσάς, φίλοι και φίλες, στον ραδιοφόνο που μιλάει στην ψυχή μου, δεν αναπαυθεί στην προσθήκη των ταπεινών μου στοχασμών στο μεγάλο έργο του Αγίου Καβάσιλα, δεν έχει παρά να πάρει το πρωτότυπο κείμενο και να το μελετήσει με προσοχή. Ο δάσκαλος αυτός της Ορθοδοξίας θα τον βοηθήσει να περπατήσει στο χώρο του ναού, να βιώσει σε όλη της τη μεγαλοπρέπεια, αλλά και σε όλη της τη βαθύτητα την πράξη της ευχαριστίας. Ξεκινάμε λοιπόν τη μελέτη μας με τις ευχές σας και τις προσευχές σας. Αρχή δε αυτό της ιερουργίας δοξολογία, ευλογημένη βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Η εναρκτήρια προσευχή του ιερέα κατά την τέλεση της λειτουργικής ιερουργίας είναι η δοξολογία, μας λέγει ο Άγιος Καβάσιλας. Ευλογημένη η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Η πρώτη φάση, εισαγωγική πράξη στο μεγάλο γεγονός της ευχαριστιακής μας λατρείας, είναι η έκχυση της πηγαίας τριαδολογικής δοξολογίας μας, η εκστατική αναφορά των προσώπων μας και ολόκληρης της εκκλησιαστικής μας κοινότητας στο υπερούσιο πρόσωπο του Θεού και στο θεϊκό του μεγαλείο. Οι πρώτες λέξεις της κοινής λειτουργικής προσευχής μας που ανοίγουν τον διάλογο της αγάπης με τον καθήμενο επί των χερουβίμ και εγγενιάζουν την προσφορά των δώρων μας είναι οι εκφραστικές του θάμβους και του δέους μπροστά στον άναρχο πατέρα, στο σαρκωμένο λόγο και στο πνεύμα της αληθείας και των μεγάλων πνευματικών δωρεών. Η στάση της έκπληξης, η έκφραση της βαθιάς ικανοποίησης, ο λόγος του θαυμασμού και ο ύμνος της αναγνώρισης και της λατρείας. Κάθε φορά, φίλοι και φίλες, που προσερχόμαστε στο ναό του Θεού, δρασκελίζομαι την πύλη του με αποσκευές τις θετικές ή αρνητικές κοσμικές εμπειρίες μας, τις άμομες ή τις ρυπαρές, τα πολύτιμα θησαυρίσματα ή τα αποκρουστικά λύματα της καθημερινότητός μας, τα σκυρτήματα της χαράς και τα βιώματα του πόνου, τη δοκιμή της ευτυχίας και τη γεύση της απογοήτευσης. Το περπάτημά μας στους δρόμους της ιστορίας είναι μόχθος, πρόσκαιρη ικανοποίηση, υδρότας, δάκρυ και εμπλοκή στην Οδύνη. Μια προσωπική περιπέτεια που έχει αφετηρία το λίκνο και τέρμα το μνήμα. Μια περιπλάνηση από το ξέφωτο στο πυκνό δάσος, από το ομαλό στο τραχή, από το γνώριμο στο άγνωστο, οι εναλλαγές πυκνές και απρόσμενα συνταρακτικές. Περπατώντας προσεγγίζουμε την ευτυχία, ανοίγουμε μαζί της διάλογο, συνοδοιπορούμε για λίγο και ξαφνικά τη χάνουμε στη στροφή του δρόμου. Από εκεί και πέρα βιώνουμε τη στέρηση, νιώθουμε αδικημένοι και πικραμένοι και τα επόμενα βήματά μας πληγώνουν τη σάρκα μας και την ψυχή μας. Σκληρές λοιπόν οι καινούργιες εμπειρίες μας.
Το κλάμα αναβλύζει από τις πηγές των ματιών μας, κυλάει ζεστό. Ξεπλένει και εξαλείφει τις αγαθές μνήμες. Αποτυπώνει στο πρόσωπο τις ρητίδες της οδύνης. Τα περιστατικά, οι συμπεριφορές, οι επιτυχίες, οι διαψεύσεις, τα συν και τα πλην, καταχωρούνται όλα καθημερινά στο προσωπικό μας ιστορικό λεύκομα. Συγγράφουν το χρονικό της γήινης πορείας μας. Τη δράση μας και την αντίδρασή μας μέσα στον χρόνο και στον περίγυρο των ανθρώπων. Χαράσουν τα τυπώματα της καταξίωσης ή τις σουλές της περιπέτειας στην όψη και στο μέσα κόσμο. Εφραίνουν την ψυχή ή ανοίγουν πληγές. Επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά τα οράματά μας. Κινητοποιούν ή φρενάρουν τα αισθήματα. Ζωγραφίζουν το φωτεινό ή το πένθυμο πρόσωπο. Το ανοιξιάτικο ή το φθινοπορεινό κλίμα της προσωπικότητός μας. Εγγίζουν σε διαφορετική κλίμακα και με διαφορετικό ρυθμό τις χορδές της ψυχής μας και μορφοποιούν το πανηγυρικό ή το λυπητερό μέλος που το κοινοποιούμε στο κοντινό περιβάλλον και τα αιτήματα που βιαζόμαστε να τα αποθέσουμε στη βάση του Σταυρού του Κυρίου μας. Με τέτοιο λοιπόν ψυχικό σύνδρομο και με τέτοιο πλήρωμα του λογισμού και της καρδιάς ξεκινάμε συχνά για να πορευθούμε στο ναό με φορτίο τα πρόσκαιρα αποκτήματα της χαράς ήταν οπά και εντύματα της θλίψης. Και αυτά άλλοτε σε έξαρση και άλλοτε σε ύφεση. Περπατάμε πότε με έντονη ανησυχία και καταθλιπτικό το στεναγμό και πότε με καταπραημένη την ψυχή και γαλινεμένη τη διάθεση. Πάντα όμως με υπερπληρωμένο το καλάθι των ανθρωπίνων προβληματισμών και με παγιωμένο το σύστημα της εγκοσμιοκρατικής διαλεκτικής μας. Επισκεπτόμαστε το ναό του Θεού για να ζητήσουμε προστασία και βοήθεια στα ανθρώπινα σχέδια ή για να καταθέσουμε την ευχαριστία μας επειδή στο πρόσφατο παρελθόν απολαύσαμε τις υλικές παροχές της αγάπης του υπερουσίου Πατέρα. Και ενώ αυτά είναι τα τυπώματα των ψυχών μας και τα κίνητρα που μας πρόγουν στο ναό, ο λειτουργός, επιτελώντας χρέος θεοδίδακτο, μας δίνει από την πρώτη αρχή της λειτουργικής αναφοράς μας το σύνθημα για μια υπαρξιακή απελευθέρωση και ανύψωση. Μας καλεί ενσυνείδητα, με καταβολή θέλησης και με εισφορά αισθημάτων αγάπης, να υπερβούμε το πλέγμα των εμπειριών της καθημερινότητας. Να αφήσουμε κατά μέρος τις χαρές και τις λύπες μας. Να ανυψωθούμε στην ουράνια πόλη του Θεού, του Παναγίου Κυρίου και να δοθούμε στην ομόφωνη κοινή δοξολογία του καθημένου επί του θρόνου, όπως μας λέγει η οριακή αποκάλυψη Ευαγγελιστού Ιωάννου στο 4ο κεφάλαιο στίχος 10. Και να πούμε όλοι μαζί, με μια φωνή και με μια ίδια θέρμη καρδιάς, ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Είναι ευλογημένη, αξιοσέβαστη και αξιοτίμητη η Ουράνια Βασιλεία, που είναι δημιουργία και ανήκει στην κυριαρχία του προαιωνίου Πατέρα και του Υιού και του Παναγίου Πνεύματος. Κατά την προλογική λοιπόν λατρευτική προσέγγιση μας στο μυστήριο της σάρκωσης του Υιού του Θεού και της μεγάλης θυσίας, αφήνουμε κατά μέρος ανθρώπινα προβλήματα, φροντίδες και αγωνίες. Τον κόσμο που μας περιβάλλει και μας επηρεάζει με τις ποικίλες κοσμικές εμπειρίες μας και δρασκελίζομαι ευχαριστιακά και δοξολογικά στο μυστήριο του Παναγίου Θεού, στο μυστικό κόσμο της υπερουσίου Τριάδος. Υπερβαίνουμε το ανθρώπινο και το γήινο, το εδώ και το τώρα και διακριτικά ανυψώνουμε το νου και την καρδιά, λογισμό και αισθήματα στο υπέρλαμπρο θρόνο της χάριτος, στο αιώνιο και στο άπειρο, στο Θεό Δημιουργό και Πατέρα. Ατενίζουμε τον Ζώντα Κύριο, αυτόν που κόσμησε τους ουρανούς με τα 3 εκατομμύρια των γαλαξιών και των αστρικών σχηματισμών και χαρίτωσε την εικόνα του τον άνθρωπο. Χαιρόμαστε την αιώνια βασιλεία του. Συντονιζόμαστε, φίλοι και φίλες, του ραδιοφών που μιλάει στην ψυχή μας με τη δοξολογία των αγγέλων που κυκλώνουν το εσφαγμένο αρνείο. Συναντάμε τις καταξιωμένες και φωτεινές φυσιογνωμίες των Αγίων. Μπαίνουμε στην παρεμβολή τους και δανειζόμαστε τις προσευχές τους. Εναρμονίζομαι στο άσμα τους και τη δική μας φτωχή δοξολογική μελωδία. Προσφέρομαι ύμνο και προσφερόμαστε ολοκάρδια. Αποθέτουμε στο βάθρο της Θείας Αγάπης την ευωδιαστή ανθοδέσμη των προσευχών μας και μπαίνουμε στο κλίμα της κοινωνίας και του διαλόγου.
πριν παραχωρήσουμε στην ανθρώπινη φύση μας την ευχέρεια να εκφράσει τον καημό της, τον προβληματισμό της και την οδύνη της, πριν μιλήσουμε με συνοχή και με πόνο

και ολόκληρης της κοινότητάς μας, βηματίζοντας από το χώρο της κατοικίας μας προς το κέντρο της εκκλησιαστικής μας λατρείας, πραγματοποιούμε μια υπαρξιακή μετακίνηση και μετατόπιση από τη γη στον ουρανό, από τη σχετικότητα στην πληρότητα, από το χρονικά περιορισμένο στο άχρονο και το αιώνιο, από την εγκόσμια απασχόλησή μας στο θρόνο της Θείας Αγάπης, από τη θέα των συνανθρώπων, των πλησίων και των μακράν, στη θέα του απροσίτου και καταλήπτου Θεού, από τον λόγο και τον αντίλογο των γήινων ενδιαφερόντων και των ιδιωτελών συμφερόντων στο διάλογο με τον Πατέρα, των Ικτυρμών και Θεό πάσης παρακλήσεως, όπως τόσο προσφιέστατα μας παρουσιάζει ο Θείος Απόστολος των Εθνών Παύλος στη Δευτέρα προς Κορινθίους Επιστολή, κεφάλαιο 1, στίχος 3. Μετακομίζομαι λοιπόν την ύπαρξή μας όχι μόνο σε άλλο χώρο, αλλά και σε άλλο κλίμα, σε άλλο περίγυρο, σε άλλη παρουσία, και ζούμε άλλα οράματα, κενές και υπερλόγων οι λειτουργικές εμπειρίες μας. Οι ουρανοί ανοίγουν, οι άγγελοι σκύβουν, οι φυσιογνωμίες των Αγίων πλημμυρίζουν την ιερή παραμβολή, και ο Θεός της αγάπης καινίζει την ανθρώπινη φύση μας και αποδέχεται το λόγο της προσευχής μας. Τα άνω της κάτω συνορτάζει, φίλοι και φίλες, και τα κάτω της άνω συνομιλεί. Άλλωστε, όπως σημειώνει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, η ίδια η φύση της λατρείας ζητάει αυτό το ανέβασμα και απαιτεί ως πρώτη έκφραση τη δοξολογία. Μόλις πλησιάσουμε τον Θεό για να διαλεχθούμε μαζί Του και για να Του προσφέρουμε τη ζωντανή λατρείας μας, μας κυριεύει η αμηχανία. Τα μέτρα σύγκρισης που αντλούμε από τον κόσμο των ορατών δημιουργημάτων αποδεικνύονται πεπερασμένα, ανίσχυρα να προσεγγίσουν και να ερμηνεύσουν το άπειρο μέγεθος και το ανέκφραστο κάλος. Γι' αυτό και στεκόμαστε εκστατικοί, μικροί μπροστά στο μεγάλο Θεό, έντρομοι στο χείλος του αβόλιους του μυστηρίου. Μας ευνηδιάζει έκπαγλη δόξα, μας εντυπωσιάζει απέραντη δύναμη, μας καθυλώνει το ασύλληπτο μεγαλείο, και όμως είναι φυσικό, γεννιέται μέσα μας ο θαυμασμός και η έκπληξη, και ο θαυμασμός φέρνει στα χείλη μας τα λόγια της δοξολογίας. Λέγει ο Άγιος Καβάσιλας: «Έπειτα και αυτή η φύση και το οικός του πράγματος εντάφθα πρώτην απαιτεί τη δοξολογία. Ευθύς γάρ το Θεό προσερχόμενη, το απρόσιτο της δόξης αυτού και την δύναμη και το μεγαλείον κατανοούμεν, ο θαύμα και έκπληξης, και τα τι αυτά ακολουθεί, τούτο δε η δοξολογία εξ ανάγκης έπεται. Η διαλεκτική του μεγάλου μας συγγραφέα και ερμηνευτή της Θείας Λειτουργίας είναι κλιμακωτή. Η προσέγγιση στο θεϊκό θρόνο και το άνοιγμα της καρδιάς στη λατρεία μας φέρνουν κατενόπιον της δόξης αυτού». Όπως λέγει αδελφό Θεός Ιούδας στην Καθολική Επιστολή στο 24 στίχο του. Μπροστά σε εκείνον που κυβερνάει τα σύμπαντα, μπροστά στην άπειρη σοφία, την ακατάβλητη δύναμη, τη στυλπνή ολοκάθαρη αγιότητα, στον κόσμο που ξεπερνάει τα στενά όρια του χρόνου και απλώνεται στην αιωνιότητα, στη λαμπρή παρουσία εκείνου που τεχνούργησε ολόκληρη τη δημιουργία και έπλασε το λογικό πλάσμα, τον άνθρωπο, την κορονίδα των δημιουργημάτων. Στεκόμαστε, μελετάμε και εμβαθύνουμε. Κατανοούμε όσο μπορούμε να κατανοήσουμε τις διαστάσεις του μυστηρίου. Προεκτείνομαι την πίστη στο απίθυμενο βάθος των θείων αποκαλύψεων και συλλαμβάνομαι τα δυναμικά μηνύματα του κόσμου, του Θεού, της βασιλείας Του, που υπερβαίνει την ανθρώπινη προσέγγιση και την εμπειρική ψηλάφιση. Τα βιώματα που αποκτούμε μας ανυψώνουν στις κορυφές του θαυμασμού. Ο λογισμός σκάβει, η πνευματική όραση ανοιχνεύει, η καρδιά θερμαίνεται και μπαίνει στο ρυθμό της λατρείας και τα χείλη εκφράζουν την πληρότητα των αισθημάτων με τους ύμνους της δοξολογίας. Σκέφτομαι, φίλοι και φίλοι του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, την αυτόματη και αυθόρμητη αντίδραση, τον πηγαίο αντίλογο, το δοξολογικό προήμιο που ανοίγει την ιεροτελεστία της Θείας μας Λειτουργίας. Δεν είναι εύκολη πράξη.

Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια μεγάλε αναμενόμενε η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοί σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Δόξασε ο Θεός ημών δόξασε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και αν θες ημών τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάλειψον τα νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενωπιών με στη δία παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσαι τις λόγοι σου και νικήσεις εντοκρίνες θέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και ευφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένη και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους.
2: Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσι μη σπεύσον, εσχυνθήτουσαν και εντραπήτουσαν οι ζητούντες την ψυχή μου, αποστραφήτουσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτουσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτουσαν παραυτήκα οι σχηνόμενοι, οι λέγοντές μη, έβγε, έβγε. Αγαλιάστουσαν και εφρανθήτουσαν επί σύ, πάντε σε ζητούντε σε ο Θεός και λεγέτουσαν διαπαντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου, εσύ Κύριε, μη χρονίσεις.
0: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου. Ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου. και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παν ζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικειδίεσεν επεμέ το πνεύμα μου, ενεμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τις έργες σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Τα χείλησα ακουσών μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνωσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέηρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμε σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο έροντιν αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο έροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος σε δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτών σοι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρά σύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνες. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός, Κύριε, δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Δέσποτα, συνέτησό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Άγιε, φώτισό με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρίδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόνται εκ των ουρανών και σαρκωθένται εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκ έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάστασιν νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη ο ασώματος λέγοντι επιρογάμα. Ο κλίναστη καταβάσε τους ουρανούς χωρείται εν αλλιώτος όλος εν σύ. όν και βλέπουν εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και συνδιασωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τι αύτα. Χαίρε διήση χαρά εκλάμψη, χαίρε διήση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θεού σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς φρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θερσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσπαράδεκτο μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια. Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών, ιών, πώς εστίτε χθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσεν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα, τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετε των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρετε των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη επιρρογάμω και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν η δυνάπαση της θέλουση θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλι νούτος, αλληλούια. Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης, ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών, έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν, ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρεσία. Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθών δε σου την σύλληψη εκ Πνεύματος Αγίου, έφη αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκο Χριστού παρουσία και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνούν άμωμον ε την καστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλιλογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαιρεότητα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαιρεότητα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγει τον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνών Θεοάδης, χαίρε διείσαι νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύφη ανήφευτε. Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγκλη, και ως λίχνουν κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνουν κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες, αλληλουία. είδον μπέδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούνται σε αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του Μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμενος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριο φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνης συμπάφσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύφη ανύφευτε. Κηρύκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως Λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια. Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, οι τούτων δεριστέντες ευών προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρεϊμέλι και γάλα, χαίρε νύφη ανύφευτε. Μέλλοντος ημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγι σου την άρητο σοφίαν, κράζον αλληλούια. Μία ανέδειξε κτήσιν εμφανίσας ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως πέριν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, το νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια. Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ Παρθένου θεουλήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς ενύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια. Ρήτουρας πολυφθόγγους ως ηχθείας αφώνους ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πως και Παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν.
2: χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφουσα σόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγους ελέγχουσα, χαίρε ό,τι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ό,τι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλιέων τα σαγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνη καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
0: Τείχος ή των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των εισέπρος τρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητή, άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρε νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρε νουθέτησας του συλληφθέντας το νουν, χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάσα σπόρου νυφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδον το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γαρτιψά μου οδάσαν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν, τη σύβω όσιν, αλληλούια. Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρ άλλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νου φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κερνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφο, ακούει παραπάντων ούτως «Αλληλούια». Ψάλλοντες σου των τόκων, ανινούμε σε πάντες ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε. Εν τη σιγαρική σας γαστρή, ο συνέχον πάντα τυχηρή Κύριος υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημο βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διείς εγείρον τετρόπαια, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτωσιν, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ω πανίμητε μήτερ, ιτεκούσα των πάντων Αγίων Αγιότατων Λόγων. Ω πανίμνητε μήτερ, ιτεκούσα των πάντων Αγίων Αγιότατων Λόγων. Ω πανίμνητε μήτερ, ιτεκούσα των πάντων Αγίων Αγιότατων Λόγων, δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρος εκολάσεως, του σύβοντας, αλληλούια. Τη υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλης ο Θεοτόκε. Αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, η νακράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον. Και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ο Θεός των Πατέρων ημών, οποίον να είμαι θυμών κατά την σύνεπη οίκια, μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτόν ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρου σου, ως πορφύραν και βύσσον τα αίματα, η εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτόν βοάσει, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου του συκτηρμού σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε, και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον, Χριστέ, τας ψυχάς των δούλων σου, έθα ου και έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την πρεσβεία, Κύριε, πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συν ειρήνην δώσιμην, και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον.

0: Εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τα συντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης σου Αγγέλης, ίνα τη παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
1: Άσπηλε αμόλυντε, άμφθορε άχραντε, αγνή παρθένε θεών υμφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμωμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξης συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπους πλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέησιν, και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή, ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψης των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμουν με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της ίσμες ητίας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Και δώσει μη δέσποτα προσύπλων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημό δολίως κινούμενα, τα συσαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάγεώδες κυλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησο δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη τόσων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν της συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον ημάς υπό την σκέπη σου.
0: επισύχαιρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένους. Υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικόν καύχημα, εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίο γέγονεν, ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτρα θρόνων επίησε, και την σίγα στέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη, πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασία μου, μη δωείς χώραν του πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσι μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον τις αθλίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου, και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν, σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παρουργήσω τον Θεόν και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
0: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών. Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
1: Της μισούσι και δικούσιν ημάς συγχώρησον, Κύριε, της αγαθοποιούσιν αγαθοποίησον, της αδελφής και οικίες ημών χάρισε τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενία επίσκεψε και ία συνδόρισε, τους εν θαλάσσι κυβέρνησον, τις εν οδηπορίε συνόδευσον, το βασιλεί συμμάχισον, τις διακονούσι και ελεούσιν ημάς αμαρτιών άφε συνδόρισε. Τους εντυλαμμένους ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών, ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Νίσθητη Κύριε των προκοιμηθέντων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς όπου επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Νίσθητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Νίσθητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τις Αγίες σου Εκκλησίες και δώσε αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Νίσθητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβα των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κυριακή η 6η του Ματθαίου. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ένα αφιέρωμα στα αναγνώσματα που διαβάζονται σε όλους τους Ορθόδοξους ιερούς ναούς μας την Κυριακή την 6η του Ματθαίου, τον Άγιο Απόστολο και το Άγιο Ευαγγέλιο.

Θα δούμε καταρχήν την Αποστολική Περικοπή. Είναι επαρμένη για αυτή την Κυριακή από την Επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους. Την βρίσκουμε στο 12ο κεφάλαιο, στους στίχους 6-14.

Αδελφοί, έχοντες χαρίσματα κατά την χάριν την δοθήσαν ημίν διάφορα, είτε προφητείαν κατά την αναλογίαν της πίστεως, είτε διακονίαν εν τη διακονία, είτε ο διδάσκων εν τη διδασκαλία, είτε ο παρακαλών εν τη παρακλήση, ο μεταδιδούς εν απλότητη, ο προϊστάμενος εν σπουδή, ο ελεών εν ηλαρότητη. Η αγάπη ανυπόκριτος αποστηγούνται στο πονηρόν, κολλόμενοι το αγαθό. Τη φιλαδελφία εις αλλήλους φιλόστοργη, τη τιμή αλλήλους προηγούμενη, τη σπουδή μη οκνηρή, το πνεύμα της ζέοντες, το Κυρίο δουλεύοντες, τη ελπίδη χαίροντες, τη θλίψη υπομένοντες, τη προσευχή προσκαρτερούντες, τες χρύες των Αγίων κοινωνούντες, την φιλοξενίαν διώκοντες. Ευλογείτε τους διώκοντας ημάς, ευλογείτε και μη καταράσθε.

να δούμε, αγαπητοί φίλοι, την μετάφραση της υπέροχης αυτής αποστολικής περικοπής. Αδελφοί, η χάρη του Θεού μας έδωσε διάφορα πνευματικά χαρίσματα. Άλλος είναι προφήτης για να κηρύττει ανάλογα με τον βαθμό της πίστεως του. Άλλος έχει το χάρισμα της διακονίας για να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Το ίδιο να κάνει και ο δάσκαλος του λαού του Θεού με την διδασκαλία, και όποιος έχει το χάρισμα να στηρίζει τους αδελφούς να τους στηρίζει, αλλά και όποιος μοιράζει τα αγαθά του με τους άλλους να το κάνει με απλότητα. Ο προϊστάμενος να δείχνει ζήλο για το έργο του, όποιος μοιράζει τις ελεημοσύνες να το κάνει με καλοσύνη. Η αγάπη σας να είναι ειλικρινής, να αποστρέφεστε το κακό και να ακολουθείτε το καλό, να δείχνετε με στοργή την αγάπη σας για τους άλλους πιστούς, να συναγωνίζεστε ποιος θα δείξει περισσότερη εκτίμηση στον άλλο. Μην είστε οκνηροί σε ό,τι πρέπει να δείχνετε ζήλο, να έχετε πνευματικό ενθουσιασμό, να υπηρετείτε τον Κύριον. Η ελπίδα να σας δίνει χαρά, να έχετε υπομονή στις δοκιμασίες, να επιμένετε στην προσευχή, να βοηθάτε τους άλλους χριστιανούς όταν βρίσκονται σε ανάγκη και να επιδιώκετε να φιλοξενείτε τους αδελφούς, να προσεύχεστε για το καλό των διοκτών σας, να ζητάτε την ευλογία του Θεού για αυτούς και όχι να τους καταργέστε.

Θα δούμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, το Άγιο Ευαγγέλιο. Το Άγιο Ευαγγέλιο που διαβάζεται την Κυριακή, την 6η του Ματθαίου, είναι επαρμένο από το κατά Ματθαίο Άγιο Ευαγγέλιο. Το συναντάμε στο 9ο κεφάλαιο, στους στίχους 1-8.

το καιρό εκείνο εμβάσω Ιησούς εις το πλοίον, διεπέρασε και ήλθεν εις την Ιδίαν πόλην, και ιδού προσέφερον αυτό παραλυτικών επικλίνης βεβλημένων, και ειδών ο Ιησούς την πίστην αυτών είπε το παραλυτικό: «Θάρση τέκνον, αφέοντεσι εαμαρτίες σου». Και ειδού την έστων γραμματέων είπον εν εαυτής: «Ούτως βλασφημεί». Και ειδών ο Ιησούς τας ενθυμίσεις αυτών είπεν: «Ηνατί ημείς ενθυμίστε πονηρά εντες καρδίες ημών, τι γαρεστήν ευκοπότερον υπήν, αφέοντες η αμαρτίε, ή υπήν έγειρε και περιπάτη, ή να δε ειδείτε ότι εξουσίαν έχει ο Υιός του ανθρώπου επί της γης αφιένε αμαρτίες». Τότε λέγει το παραλυτικό: «Εγερθείς, άρον σου την κλίνην, και είπαγε εις τον οίκον σου, και εγερθείς απήλθεν εις τον οίκον αυτού. Ειδώντες δε οι όχλοι εθαύμασαν και εδόξασαν τον Θεόν, τον δόντα εξουσίαν διάφτην της ανθρώπης».

δούμε την μετάφραση, αγαπητοί ακροατές, του Αγίου Ευαγγελίου των καιρών εκείνων. Ο Ιησούς επιβιβάστηκε στο πλοίο, διέσχισε την λίμνη και ήρθε στην πόλη του. Τότε του έφεραν ένα παράλυτο ξαπλωμένον σε ένα κρεβάτι. Όταν είδεν ο Ιησούς την πίστη τους, είπε στον παράλυτο: «Έχε θάρρος, παιδί μου, σου συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες σου». Τότε μερικοί από τους γραμματείς είπαν μέσα τους: «Αυτός προσβάλλει τον Θεό». Ο Ιησούς όμως, που ήξερε τις σκέψεις τους, είπε: «Γιατί κάνετε πονηρές σκέψεις?

Τι είναι ευκολότερο να πω, σου συγχωρούνται οι αμαρτίες, ή να πω σήκω και περπάτα? Για να μάθετε λοιπόν πόσο ο Υιός του ανθρώπου έχει την εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες πάνω στη γη, τότε λέει στον παράλυτο, σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου. Εκείνος σηκώθηκε και πήγε στο σπίτι του. Όταν ο κόσμος το είδε αυτό, έμεινε κατάπληκτος και δοξολογούσαν όλοι τον Θεό που έδωσε τέτοια εξουσία στους ανθρώπους.

Ο Κύριος μας, αγαπητοί ακροατές, βρίσκεται στην Καπερναούμ. Και να, μερικοί άνδρες φέρνουν και τοποθετούν μπροστά του παραλυτικών επικλίνης βεβλημένων. Ο Κύριος του συγχωρεί τις αμαρτίες. Οι παριστάμενοι γραμματείς είπαν εν εαυτής ότι βλασφημεί. Ο Ιησούς τους αποστομώνει θεραπεύοντας τον παραλυτικό. Οι δόντες δε οι όχλοι εθαύμασαν και εδόξασαν τον Θεόν τον δόντα εξουσίαν τη αυτήν της ανθρώπης. Εθαύμασαν και εδόξασαν οι όχλοι. Η δοξολογία προς τον Θεόν, αγαπητοί ακροατές, μετά από κάθε μεγάλο γεγονός έρχεται από μόνη της για να επισφραγίσει την χαρά και τον θαυμασμό μας. Αιτίες που μας κεντρίζουν να δοξάσουμε τον Θεόν είναι πρώτα η χάρη των πιστών Του, απολαμβάνοντας το μελήρητο στόμα ανθρώπων αφιερωμένο στο έργο Του. Τον δοξολογούμε γιατί έδωσε τόση χάρη και τέτοια σύνεση στους ανθρώπους. Ύστερα έρχεται το μεγαλείο στην φύση. Αποτινάζοντας την σκόνη της συνήθειας, θαυμάζουμε ένα μαγευτικό πρωινό τυλιγμένο στην απαλή αγκαλιά του ανερχόμενου ήλιου και την δροσιά των δέντρων και δοξολογούμε τον Δημιουργό τους. Ακόμα και η σοφία που δόρισε ο Θεός στους ανθρώπους αποτελεί αφορμή δοξολογίας. Εξετάζοντας τα επιτεύγματα της επιστήμης από τη σκοπιά της πίστεως, δοξολογούμε τον Θεό. Τον δοξάζουμε επίσης για τα αμέτρητα μυστικά που κρύβουν τα άλογα δημιουργήματά Του. Έτσι, αναλογιζόμαστε πόσα απόρριτα, θεία και υψηλά έχει ετοιμάσει για τα λογικά παιδιά Του που είναι προορισμένα να απολαύσουν τον Παράδεισο. Παρατηρώντας εξάλλου την πολυμορφία στην φύση και τη ζωή, την ασταμάτητη κίνηση, την ζωντάνια και δημιουργική δύναμη των ανθρώπων, δοξάζουμε τον Θεό. Στην κίνηση τούτη βασικά υπάρχει αρμονία και τάξη, που όμως στη ζωή των ανθρώπων συχνά διασαλεύεται από την κακή χρήση του δώρου της ελευθερίας. Αλλά και τότε διακρίνουμε την θαυματουργική επέμβαση του Θεού. Η παρουσία Του μέσα στην ιστορία απότρεψε πολλές φορές την καταστροφή. Η καταστροφή είναι έργο του διαβόλου, η δημιουργία του Θεού. Αφορμή να δοξολογούμε τον Θεό είναι γιατί επανειλημμένα έσωσε και το έθνος μας από τόσους κινδύνους. Το θωράκισε σε περιόδους πολέμων, το έθρεψε σε εποχές πείνας, το προστάτεψε από τις μάστιγες των δικτατόρων εξολοθρευτών κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κλπ. Αλλά οι αιτίες για δοξολογία υπάρχουν και διαρκώς άλλες γεννιόνται στην καθημερινή μας ζωή. Η κίνηση από την αμαρτία προς την μετάνοια, που είναι διαρκής και ισόβιος, είναι βασικά έργο της δικής Του αγάπης. Όταν φανερώνεται μέσα μας, η ψυχή αυθόρμητα ξεχυλίζει από ευχαριστία και δοξολογία. Στο άμεσο περιβάλλον και στον εαυτό μας παρατηρούμε καθημερινά πολλά θαύματα. Ο φύλακας άγγελος μας φυλάει από πολλούς κινδύνους. Δοξολογούμε τότε τον Θεό και τον ευχαριστούμε, αλλά και η ίδια η ζωή, η παραμονή μας εδώ στην γη, τα αγαθά της παρούσας ζωής, όλα αποτελούν αιτία για δοξολογία. Δοξάζουμε και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί έδωσε τέτοια εξουσία στους ανθρώπους, όχι όμως με την έννοια με την οποία την εννόησαν οι κάτοικοι της Καπερναούμ.
εκείνοι είδαν τον Χριστόν σαν άνθρωπο, γιατί ήσαν ακόμα πολύ αδύνατοι, αφού και ήδη οι μαθητές δεν καταλάβαιναν ακόμα ποιος ήταν ο Χριστός. Εμείς δοξολογούμε τον Χριστό για την αγάπη Του και τη θαυματουργική Του δύναμη και Τον ευχαριστούμε για την εξουσία που δίνει στους Αγίους Του. Εκείνο όμως που περισσότερο από κάθε άλλο κινεί την γλώσσα μας σε δοξολογία είναι η μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, αγάπη του Χριστού σε όλους μας. Σε κάθε βήμα της ζωής μας πρέπει να νιώθουμε το απέραντο βάθος και την απροσμέτρητη σημασία της σταυρικής θυσίας του Χριστού. Και τότε με ασυγκράτητο ενθουσιασμό και με σταθερότητα στις πεπιθήσεις μας θα δοξάζουμε τον Θεό. Ωστόσο τον Θεό δεν θα το δοξάζουμε μονάχα για όλες τις παραπάνω ευεργεσίες Του και για το άφθαστο μεγαλείο Του, μα και για τις δοκιμασίες μας, γιατί θα ξέρουμε πως ό,τι και αν γίνει είναι για το καλό μας. Στα αυτιά μας θα ήχουν τα λόγια του Πνεύματος, της αγαπώσει των Θεών, πάντα συνεργείς αγαθών. Θα λέμε και εμείς μαζί με τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, δόξα το Θεό πάντων ένεκεν. Τούτη τη φράση δεν την έλεγε μόνο στις ευτυχισμένες μέρες, μα και όταν τέλειωνε την ζωή του βασανισμένος στην Κουκουσό της Αρμενίας.

Θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια με την βοήθεια του Θεού να προσεγγίσουμε ακόμα πιο πολύ την υπέροχη ευαγγελική περικοπή, έχοντας σαν βοήθημα το κυριακοδρόμιο του Νικηφόρου Θεοτόκη. Το καιρό εκείνο, εμβάσω Ιησούς εις πλοίον, διεπέρασε και ήλθεν εις την Ιδίαν πόλην. Οι Γεργεσινοί απεμάκρυναν τον Ιησούν Χριστόν έξω των συνόρων της χώρας αυτών. Ήτο δε η χώρα τούτων η Γέργεσα, είτε Γέρασα, παραθαλάσσιος τόπος της θαλάσσης, της Τιβεριάδος, κείμενος κατά το ανατολικόν αυτής μέρος, όθεν εις ελθόν ο Ιησούς εις πλοίον, διεπέρασε την θάλασσα της Τιβεριάδος και ήλθεν εις την Ιδίαν πόλην, ήτι εις την Καπερναούμ. Ταύτην δε ο ιερός Ευαγγελιστής ονομάζει Ιδίαν πόλην του Ιησού Χριστού, επειδή εις αυτήν είχε το κατοικητήριον αυτού, ως αλλαχού μαρτυρίο αυτός λέγον, και κατά λοιπόν την Ναζαρέτ ελθόν κατόκισεν εις Καπερναούμ την παραθαλασσίαν. Και ιδού προσέφερον αυτό παραλυτικών επικλίνης βεβλημένων, και ειδών ο Ιησούς την πίστην αυτών είπε το παραλυτικό, θάρση τέκνον, αφέοντες οι αμαρτίες σου. Δύο παραλυτικούς εθεράπευσεν ο Ιησούς Χριστός, τον μεν έναν επί της προβατικής κολυμβήθρας, δια τον οποίον μόνος ο Ευαγγελιστής Ιωάννης εις το πέμπτον κεφάλαιον ομίλησε, τον δε άλλον εις την Καπερναούμ. Περί αυτού δε διαλαμβάνει όχι μόνον ο Ευαγγελιστής Μαθαίος, ως οικούσαμε εις το σημερινόν Ευαγγέλιον, αλλά και ο Μάρκος εις το δεύτερον κεφάλαιον και ο Λουκάς εις το πέμπτον. Ιδού λέγει, ήτι ευθύς ως έφθασεν ο Ιησούς Χριστός εις την Καπερναούμ, προσέφερον και παρουσίασαν ενώπιον αυτού των παραλυτικών. Εάν ο παράλυτος ούτος είχε ολίγην δύναμην κινήσεως, θα ήρχε τον βέβαια μόνος, περιπατών και υποβοηθούμενος προς τον Ιησούν Χριστόν. Εάν δε άλλοι οι δύναντο να μετακινήσουν αυτόν από τις κλίνης αυτού, θα έφερον αυτόν βασταζόμενον και ακουμβισμένον επάνω εις αυτούς. Επειδή δε ακούομεν ότι αφού τον εσήκωσαν μαζί με την κλίνη του, έφερον αυτόν και ούτως εξυπλωμένον εις την κλίνη παρουσίασαν αυτόν ενώπιον του Ιησού Χριστού, είναι φανερόν ότι ήσαν παραλελειμμένα τελείως και ανενέργητα και ακίνητα πάντα τα μέλη αυτού, ώστε όχι μόνον αυτός δεν είναι δύνατο να σηκωθεί από την κλίνη αυτού, αλλά ούτε άλλος κανείς είναι δύνατον να τον σηκώσει. Δια τούτο λοιπόν πεσμένον εις την κλίνη, παρέστησαν αυτόν προς τον Ιησούν Χριστόν. Τίνον δε την πίστην είδεν ο Ιησούς Χριστός του παραλύτου, και εκείνον ήτινες εβάσταζον την κλίνην αυτού. Δια τούτο δε είπεν τη λέξην αυτών εις των πληθυντικών, ή να δείξει ότι όχι μόνον ο παράλυτος επίστευεν ότι λαμβάνει την θεραπείαν, αλλά και εκείνοι που εσήκωσαν την κλίνην του και τον έφεραν εμπρός εις των Χριστών. Ενδεχομένως δε ούτε ήσαν συγγενείς του παραλύτου ή φίλοι ή γείτονες ή άλλοι ευσπλαχνικοί άνθρωποι. Αυτά δε τα πράγματα εφανέρωσαν την πίστην και αυτών και του παραλύτου. Διότι αν ο παράλυτος δεν επίστευε, δεν θα ονόμαζεν αυτόν τέκνον ο Ιησούς Χριστός. Εάν δε οι βαστάζοντες αυτόν δεν επίστευον,
ούτε θα εφορτώνουν τον την κλίνη μετά το σάφτης προθυμίας, ούτε θα ανέβαινουν εις την στέγην του οίκου, ως λέγει ο ιερός Μάρκος, ούτε αφαιρούσαν την στέγην αυτής, είναι εκείθεν καταβιβάσαντες των παράλυτων, τοποθετήσως είναι αυτόν ενώπιον του Σωτήρος Χριστού. Επειδή λοιπόν εγνώρισε ο πολύ εύσπλαχνος Ιησούς την πίστην αυτών, είπεν εις των παραλυτικών, τέκνον, μη φοβήσαι, αλλά μεγαλοψύχη και έχε θάρρος, διότι αυτήν την ώραν λύονται και συγχωρούνται οι αμαρτίες σου. Τέκνον, αφέοντες οι αμαρτίες σου. Τα αυτά τα λόγια πληροφορούσαν ημάς, ότι ο παράλυτος όχι μόνον επίστευσεν εις τον Ιησούν, αλλά και ηλευθερώθη από των αμαρτιών αυτού, διότι ουδείς μεν άπιστος λέγεται τέκνον Θεού, ουδείς δε αμετανόητος λαμβάνει την άφεσιν των αμαρτιών αυτού. Εις Χριστόν πίστης δίδει το χάρισμα της υιοθεσίας και ποιεί των άνθρωπων τέκνον Θεού. Όσοι δέλαβον αυτόν έδωκεν αυτής εξουσίαν, τέκνα Θεού γενέστε, τις πιστεύουσιν εις το όνομα αυτού. Η αληθής μετάνοια φέρει ευθύς την άφεσιν των αμαρτιών. Δια τούτο δε ο Θεάνθρωπος είπεν, ότι είναι πρέπον να κηρυχθεί εν το ονόματι αυτού, όχι μόνον μετάνοια, αλλά και η δια την μετάνοιαν διδομένη άφεσις των αμαρτιών. Και κηρυχθεί είναι επί το ονόματι αυτού μετάνοιαν και άφεσιν αμαρτιών εις πάντα τα έθνη. Βλέπετε ότι πρώτον εσυγχώρησεν ο Ιησούς Χριστός τας αμαρτίας του παραλύτου, ήτι ιάτρευσεν της ψυχής αυτού την ασθένειαν, έπειτα εθεράπευσε του σώματος αυτού την παράλυση. Εκ τούτου μαθάνομεν ότι εξ αμαρτιών πολλάκις ασθενούμεν. Όταν δε δια της μετανοίας εξαλείψομεν τας αμαρτίας, τότε λαμβάνομεν και την υγείαν του σώματος. Τι δε οικολούθησεν ότι ο Ιησούς Χριστός εξεφώνησε τις ευσπλαχνίες αυτού τα λόγια προς τον παράλυτον, ήτι το αφέοντες οι αμαρτίες σου. Και ειδού την έστων γραμματέων είπων εν εαυτής, ούτως βλασφήμι.

Και ειδού την εις των γραμματέων είπων εν εαυτής, ούτως βλασφημεί. Οι γραμματείς, είτε οι νομοδιδάσκαλοι ή επί της Μωσέως καθέδρας καθήμενοι, τυφλωμένοι υπό του φθόνου, ενόμιζον ότι ο Ιησούς Χριστός είναι άνθρωπος ψηλός, όχι δε και Θεός. Όθεν ακούσαντε στην δεσποτικήν αυτού φωνήν, τέκνον αφαιοντές οι αμαρτίες σου, εστοχάστησαν ότι βλασφημεί, αρπάζον την εξουσίαν του Θεού και θεωρών τον εαυτόν του Θεόν. Τόσον δε άδικοι και παράλογοι είναι πολλάς φοράς συλλογισμοί και εκκρίσεις των φιλοκατηγόρων ανθρώπων, κατακρίνουσιν την αρετήν ως κακίαν και ονομάζουσι το φως σκότος. Βλέπε δε την μεταξύ των γραμματέων και των φιλοκατηγόρων διαφοράν. Ημέν γραμματείς εσυλλογίστησαν μόνον τας κατά του Χριστού βλασφημίας, πλην δεν ετόλμησαν να φωνάξουν ούτε να είπουν ότι ο Ιησούς Χριστός ευλασφήμισεν. Οι δε κατάλαλοι όχι μόνο συλλογίζονται στην καρδία αυτών, αλλά και στόμα ανοίγουσι και την γλώσσαν κινούσιν, φανερά κακολογούντες και αδίκως κατακρίνοντες των πλησίων αυτών. Άκουε δε πως καταθεατρίζει ο Θεάνθρωπος τους κεκριμένους πονηρούς και βλασφήμους διαλογισμούς των γραμματέων. Και ειδών ο Ιησούς τας ενθυμίσεις αυτών είπεν, είναι τι ημείς εν θυμίστε πονηρά εν τες καρδίες ημών. Βλέπε τον χαρακτήρα της θεότητος του Ιησού Χριστού. Μόνος ο Θεός βλέπει τους διαλογισμούς του ανθρώπου. Αυτός μόνος διακρίνει και τας πονηράς και τας καλάς εν θυμίσεις των καρδιών ημών. Εβεβαίωσε τούτο αυτός ο Θεός υπόν διαμέν του προφήτου Ιερεμίου. Εγώ Κύριος ετάζων καρδίες και δοκιμάζων νεφρούς, του δούνε εκάστο κατά τα σοδούς αυτού και κατά τους καρπούς των επιτιδευμάτων αυτού. Δια δε του προφητάνακτος Δαβίδ ετάζων καρδίες και νεφρούς ο Θεός. Τούτο δε φόβον ενστάζει στας ψυχάς ημών και πείθη ημάς να απέχομεν όχι μόνον από τον πόνιρον πράξεων, αλλά και από τον πόνιρον λογισμών. Γνωρίσας λοιπόν ο Ιησούς Χριστός ως Θεός αληθινός, τι διαλογίζονται περί αυτού οι γραμματείς, είπεν προς αυτούς, δια τι διαλογίζεστε πονηρά και βλάσφημα νοήματα κατ' εμού. Ταύτα δε υπόν φανερώνει τους λογισμούς αυτών λέγον, τι γαρεστήν ευκοπότερον υπήν, αφέοντες η αμαρτία ή υπήν έγειρε και περιπάτη. Οι γραμματείς όταν ήκουσαν τον Χριστό να λέγει στον παράλυτον, αφέοντες η αμαρτία σου, εσυλλογίστησαν ότι είπε λόγια βλάσφημα. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν θέλουν να αποδείξει ότι έχει εξουσίαν και δύναμη να συγχωρεί τας αμαρτίας, πρώτον μεν έδειξεν εις αυτούς την θεϊκήν αυτού δύναμη, φανερώσας τα απόκρυφα των καρδιών αυτών. Έπειτα προσβάλλει, έπειτα προβάλλει εις αυτούς τούτο το ζήτημα. Γραμματής λέγει, «Σεις διαλογίζεστε ότι εγώ ευλασφήμισα, επειδή χωρίς να έχω θεϊκήν εξουσίαν, είπα προς τον παράλυτον, αφέοντες οι αμαρτίες σου. Είπατε μη λοιπόν, τι είναι ευκολότερον, η συγχώρηση των αμαρτιών ή η έγερση του παραλυτικού από την κλίνην αυτού. Εις το ζήτημα τούτο, ουδέν απεκρίθησαν οι γραμματείς, φανερών δε είναι ότι ως της διενός μόνου λόγου
εγείρει παράλλη των ακίνητων, κατακείμενον εις την κλίνην, εκείνος έχει δύναμην θεϊκήν. Ώστις δε έχει θεουδύναμην, εκείνος δύναται να συγχωρήσει και τας αμαρτίας. Ταύτα τα δύο έργα είναι έργα μόνο του Θεού, και το μεν πρώτον είναι έργον της παντοδυναμίας αυτού, το δε δεύτερο της απείρου ευσπλαχνίας αυτού, επειδή δε οι γραμματείς ουδε μίαν λύσιν έδωκαν εις το υπό του Ιησού Χριστού πρωταθένε ζήτημαν, λύει αυτός τούτο διαλόγου άματε και έργου λέγον. Ή να δε ή δείτε ότι εξουσίαν έχει ο Υιός του ανθρώπου επί της γης αφή ένε αμαρτίας, τότε λέγει το παραλυτικό εγερθείς Άρων σου την κλίνην και είπαγε εις τον οίκον σου.

η άφεση των αμαρτιών είναι πράγμα αόρατον. Την ιατρία του παραλίτου έβλεπε ο καθής οφθαλμοφανός. Αποδεικνύει λοιπόν ο παντοδύναμος Ιησούς την θεϊκήν και αόρατον αυτού εξουσίαν του να συγχωρείδες αμαρτίας δια της ορατής και αισθητής θεραπείας του παραλίτου και ποιεί το ορατόν θαύμα απόδειξη της αοράτου δωρεάς. Αποταπείνωσιν δε σχημάτισεν των λόγων εις τρίτων πρόσωπων ονομάσασε αυτόν Υιόν του ανθρώπου καθότι εγεννήθην εκ της Αγίας Παρθένου της θυγατρός του Αδάμ. Ίνα δε ειδείτε λέγει ότι εξουσίαν έχει ο Υιός του ανθρώπου να συγχωρείται αμαρτίας επί της γης ειδου ποιαν απόδειξην προβάλλω έμπροσθεν των οφθαλμών σας. Τότε στραφείς προς τον παράλυτον είπεν σήκω πάρε την κλίνη σου επάνω εις τους ώμους σου και είπαγε εις τον οίκον σου. Σημείωσε δε πρώτον ότι δεν είπεν εξουσίαν έλαβεν ή εξουσίαν εις αυτό εδόθη, αλλά εξουσίαν έχει, διότι κατά φύσιν είχεν δι' αυτήν εξουσίαν, επειδή κατά φύσιν ή το Θεός ομοούσιος προς τον Πατέρα. Δεύτερον, ότι τα λόγια ταύτα επί της γης αφιένε αμαρτίας διδάσκουσιν ότι η άφηση των αμαρτιών εις την παρούσαν ζωήν δίδεται και όχι ότι η άφεση των αμαρτιών εις την παρούσαν ζωήν δίδεται και όχι εις την μέλουσαν, δηλαδή όχι μετά την κρίσιν και ανταπόδοσιν. Τρίτον, ότι είναι φύγη των ανθρώπων των έπαινων, διέταξεν των παραλυτικών να υπάγει στον οίκον αυτού εγερθείς Άρον σου την κλίνην και είπαγε εις τον οίκον σου και εγερθείς απήλθεν εις τον οίκον αυτού. Ω του παραδόξου θαύματος, ο δεσποτικός λόγος έδωκε κίνησιν εις το ζωτικόν πνεύμα, ετόνωσε τα νεύρα, έσφιγξε τα σάρκας, εδυνάμωσε τα μέλη, ο κλινήρης εγείρεται, ο κατάκητος από τις κλίνης σηκώνεται, ο παράλυτος κινείται, ο ακίνητος παίρνει τον κράβατον επί των ώμων αυτού και φορτωμένος περιπατών ήλθεν εις τον οίκον αυτού και ποιος άλλος δύναται να πράξει ταύτα ημί εις ο Θεός. Ειδώντες δε οι όχλοι εθαύμασαν και εδόξασαν τον Θεόν τον δόντα εξουσίαν δι' αυτήν της ανθρώπης. Τα παρευρισκόμενα πλήθη του λαού όταν είδον το θαύμα εθαύμασαν ναι και εδόξασαν τον Θεόν πλην όχι καθώς έπρεπε, διότι δεν εδόξασαν τον Ιησούν Χριστόν ως Θεόν και διότι με την δύναμη της θεότητος αυτού έκαμε το θαύμα, αλλά τον Θεόν εδόξασαν, ο οποίος τάχα έδωσεν εις αυτόν την εξουσίαν να θαυματουργεί, το οποίον σημαίνει ότι ενόμισαν αυτόν άνθρωπον μόνον θαυματουργών. Εδόξασαν, λέει ο Ευαγγελιστής, τα πλήθη εκείνα των Θεών, ως τις έδωκεν εξουσίαν εις τους ανθρώπους, ήτι εις τον Ιησούν Χριστόν να εγείρει τον παράλυτον από την κλίνη και να θεραπεύσει αυτόν. Ατελής είναι η τία αυτή πίστης, ίσως δε αυτή οδήγησεν αυτούς με τα ταύτα να πιστεύουν ότι ο αυτός Ιησούς Χριστός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος.

Μεταδώσαμε, αγαπητοί ακροατές, ένα αφιέρωμα στα αναγνώσματα που ακούγονται στους Ορθόδοξους ναούς μας την Κυριακή, την 6η του Ματθαίου

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μεγάλο παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Μαχαιριώτισσα. Ψάλλει ο χορός των πατέρων της Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής Μαχαιρά.

Άκουσον εις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχτη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν βάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου.

Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου.

Ελέησόμε ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου, εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνομαι από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόμε. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαυτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κρίνεσθέ σε. Η δούγα εν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εκκησισέ με η μήτυρ μου. Η δούγα αλήθεια νηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόβο και καθαρισίσω με, πληνείς με και υπέρφυε όνα λευκανθίσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και φροσύνη, αγαλιάσουν δε οστέα τα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα ανομίας με εξάλληψον. Καρδία καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως εις οδού σου και σε βείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάζεται η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Ό,τι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ού και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, διευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εθαλάσσι μακράν, και ήλαιος γενού ημιν δέσποτα,

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τα.
2: Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Η σοφία του λόγου παρηγοριά στην καρδιά. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

φίλοι ακροατές, καλώς ορίσατε, καλώς βρεθήκαμε και πάλι στο ευλογημένο αυτό ραδιόφωνο, το οποίο μας φέρνει τόσο κοντά και μας ενώνει όλους μας. Θα ήθελα, φίλοι ακροατές, σήμερα να σας κάνω κοινωνούς ενός γεγονότος, ενός περιστατικού που έζησα λίγες ημέρες πριν, όταν εκεί στο ναό της Αγίας Τριάδος στο κέντρο του Πειραιά, όπου διακονώ, με πλησίασε μια ομάδα παιδιών, 4-5 παιδιά ήταν από ό,τι θυμάμαι, και θέλησαν να συζητήσουν μαζί μου ένα πρόβλημα, ένα θέμα, ένα ζήτημα δικό τους. Από ό,τι συμπέρανα, αυτά τα παιδιά ήταν μαθητές γυμνασίου ηλικίου, αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι, και μάλιστα αποτελούσαν μια παρέα, ήταν μεταξύ τους φίλοι. Όμως, όπως συμβαίνει πάρα πολύ συχνά, κάποιο γεγονός, κάποιος λόγος, κάποια αφορμή τέλος πάντων, στάθηκε η αιτία να ψυχρανθούν, να πουν λόγια και τέλος πάντων να κλονιστεί αυτή τους η φιλία. Προσπάθησα λοιπόν να συζητήσω μαζί τους, να τους πω κάποια πράγματα, να τους κάνω φανερή τέλος πάντων την αξία της φιλίας. Έφυγαν αυτά τα παιδιά και θέλω να πιστεύω πως αυτή η παρέα συνεχίζει να υφίσταται, συνεχίζει να υπάρχει και πως η φιλία δεν κλονίστηκε. Γιατί ανέφερα αυτό το περιστατικό, αγαπητοί αδελφοί? Για να κάνω ένα μικρό λόγο, μια μικρή αναφορά σήμερα σε τούτη την εκπομπή εδώ στην αγάπη σας, γύρω από αυτό το σημαντικό θέμα της φιλίας, έτσι όπως οι πατέρες της Εκκλησίας μας την αντιλαμβάνονται, έτσι όπως οι πατέρες της Εκκλησίας μας την βλέπουν και την θεωρούν. Η φιλία είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος για να επικοινωνεί με άλλους ανθρώπους, για να έχει δηλαδή φίλους, και θεωρώ πως κανένας δεν είναι άφιλος. Ας επισκεφθούμε λοιπόν, φίλοι ακροατές, τους πατέρες της Εκκλησίας μας, για να δούμε τι μας συμβουλεύουν γύρω από αυτό το μεγάλο και άξιο λόγου θέμα. Και πρώτα απ' όλα ο Ιερός Χρυσόστομος μας λέει: ο αληθινός φίλος είναι γλυκύτερος και από αυτή την παρούσα ζωή. Είναι δηλαδή καλύτερο για μας να σβήσει ο ήλιος παρά να στερηθούμε τους αληθινούς φίλους μας. Να λοιπόν πόσο σημαντική είναι η παρουσία, η ενέργεια, η δράση κάποιων ανθρώπων κοντά μας, κάποιων ανθρώπων που τους ονομάζουμε και τους θεωρούμε φίλους μας. Σε αυτούς απευθυνόμαστε, σε αυτούς καταφεύγουμε, αυτούς έχουμε κοντά μας στη λύπη ή στην χαρά μας, αυτούς θεωρούμε τους δικούς μας ανθρώπους. Και όπως έχετε παρατηρήσει πολλές φορές, αγαπητοί αδελφοί, τους φίλους μας πολλές φορές τους εξυψώνουμε ακόμα και πάνω, πιο πάνω μάλλον, και από τους ίδιους μας τους συγγενείς. Γιατί αυτή η πνευματική συγγένεια που υφίσταται μεταξύ των φίλων πολλές φορές καθίσταται ανωτέρα και από αυτής της ίδιας της σαρκικής συγγένειας. Δεν νομίζω να μπορεί να ζήσει άνθρωπος χωρίς να έχει φίλους. Είπα και πριν πως ο άνθρωπος δεν μπορεί ποτέ να είναι άφιλος. Εκείνος ο άνθρωπος που καθιστά τον εαυτόν του άφιλο, αυτός ο άνθρωπος είναι και γίνεται πάρα πολύ δυστυχισμένος. Ο Μέγας Βασίλειος θα μας πει: από τους πονηρούς και αμαθείς δεν προέρχεται κανένας φίλος. Ναι μεν λοιπόν, φίλοι ακροατές, οι φίλοι είναι τόσο σπουδαίοι και τόσο αναγκαίοι στη ζωή μας, όμως οφείλουμε να ψάξουμε να τους βρούμε
και να τους επιλέξουμε για να έχουμε κοντά μας σωστούς ανθρώπους, από εκείνους βεβαίως που πρέπει. Έλεγε κάποιος, τους συγγενείς δεν τους διαλέγουμε, ό,τι ο Θεός μας δώσει αυτούς έχουμε. Μπορεί ο πατέρας μας ή η μάνα μας να είναι κακή, να είναι πονηρή, να είναι ξέρω εγώ οτιδήποτε. Αυτοί όμως είναι, δεν μπορούμε να τους αλλάξουμε. Το ίδιο και με τα αδέρφια μας, με τα ξαδέρφια μας και τέλος πάντων με όλους τους συγγενείς μας. Τους φίλους όμως, αγαπητοί αδελφοί, τους επιλέγουμε. Και βεβαίως είμαστε υπεύθυνοι για αυτή την επιλογή. Εάν επιλέξουμε και θέλουμε να έχουμε φίλους ανθρώπους που δεν θα μας βοηθούν και θα μας κάνουν κακό, είμαστε τέλος πάντων υπεύθυνοι για αυτή την επιλογή και άξιοι των επιλογών μας, και βεβαίως είμαστε και υπεύθυνοι για τις συνέπειες αυτών των επιλογών. Εάν αντίθετα επιλέξουμε ανθρώπους, φίλους που μας βοηθούν, που μας προάγουν, που τέλος πάντων εξυπηρετούν την πρόοδό μας και το πνευματικό μας συμφέρον, τότε μπράβο μας, τότε πραγματικά έχουμε επιλέξει σωστούς ανθρώπους. Ο σκοπός του φίλου, αγαπητοί ακροατές, είναι να βοηθήσει εμάς. Έχουμε φίλους για να μας βοηθούν, όχι βεβαίως να μας βοηθούν με στόχο εμείς να τους εκμεταλλευόμαστε, αλλά για να συντελούν και αυτοί στην γενικότερη πρόοδο και βεβαίως στην πνευματική μας πρόοδο. Εάν οι άνθρωποι που είναι κοντά μας, θα το πω έτσι απλά και συγχωρέστε με, μας χαντακώνουν, δεν μας βοηθούν, τότε καλύτερα αυτοί οι άνθρωποι να λείπουν. Ένας μεγάλος πατέρας της εκκλησίας μας, Όσιος, που το όνομά του έχει σχέση με τη φιλία, λέγεται Όσιος Φίλων, μας λέει χαρακτηριστικά για τη φιλία. Το να πίνεις από χρυσό ποτήρι δηλητήριο και να παίρνεις συμβουλή από αχάριστο φίλο είναι το ίδιο. Να λοιπόν, γιατί εδώ ο Όσιος Φίλων μας λέει πως πρέπει να επιλέγουμε και πρέπει να έχουμε κοντά μας σωστούς ανθρώπους και καλούς φίλους. Γιατί η επιλογή κακών φίλων στη ζωή μας ισοδυναμεί με αυτοκτονία. Όπως δηλαδή ένας άνθρωπος πίνει δηλητήριο και έτσι πεθαίνει, έτσι ακριβώς και εκείνος ο οποίος επιλέγει κακούς φίλους στη ζωή του είναι σαν να αυτοκτονεί καθημερινά, γιατί αυτοί οι κακοί φίλοι πολύ σύντομα θα οδηγήσουν αυτόν τον άνθρωπο στην καταστροφή, στον όλεθρο και στην απώλεια. Και συνεχίζει να μας λέει ο Όσιος Φίλων, σκεύη καλύτερα είναι τα καινούρια, φιλία όμως η παλιά. Όλοι μας θέλουν να χρησιμοποιούμε στις δουλειές μας σκεύη καθαρά και κυρίως καινούρια, για να μπορέσουμε πιο εύκολα και πιο σίγουρα να διευθετήσουμε τις δουλειές μας. Η φιλία όμως, εκείνη που πραγματικά αξίζει, δεν είναι εκείνη που διαμορφώσαμε εχθές ή προχτές, αλλά εκείνη που διατηρείται εδώ και πολλά χρόνια. Γι' αυτό πολλοί λένε πως πραγματικός φίλος και καλός φίλος είναι εκείνος ο οποίος παραστέκεται, βρίσκεται κοντά μας αρκετά χρόνια, γιατί εκείνος ο φίλος είναι δοκιμασμένος και σε χαρές και σε λύπες και σε καλά και σε άσχημα, και έτσι είναι εκείνος ο οποίος έχει αποδειχθεί πως πραγματικά αξίζει να βρίσκεται κοντά μας. Όλοι μας φίλοι ακροατές λαχταρούμε να έχουμε τέτοιες φιλίες και όλοι μας έχουμε τέτοιους φίλους, ιδίως από εκείνα τα μαθητικά μας ή φοιτητικά μας χρόνια, και μπορούμε εύκολα να βγάλουμε το συμπέρασμα πως αυτές οι φιλίες που διατηρούνται πάρα πολλά χρόνια είναι εκείνες οι οποίες πραγματικά αξίζουν. Η γη δίνει τους καρπούς της κάθε χρόνο, ενώ οι καρποί της φιλίας μαζεύονται κάθε στιγμή.
ένας καλός φίλος, μας λέει εδώ και πάλι ο Όσιος Φίλων, είναι εκείνος ο οποίος έχει να μας δώσει πάρα πολλά πράγματα κάθε στιγμή και κάθε φορά. Ένας γεωργός παίρνει από την γη τη συγκομιδή, τους καρπούς, κάποιες φορές το χρόνο, και κάποια δέντρα, κυρίως σε κάποια φυτά, καρποφορούν μόνο μια φορά το χρόνο. Η αληθινή φιλία όμως καρποφορεί κάθε στιγμή και κάθε ώρα. Πρέπει να αποφεύγεται η φιλία εκείνων που η διάθεση είναι αμφίβολη, μας συμβουλεύει και πάλι τελειώνοντας ο Όσιος Φίλων. Και εδώ τίθεται το ζήτημα, αγαπητοί ακροατές, της επιλογής των σωστών φίλων. Επαναλαμβάνω και πάλι, τους φίλους τους επιλέγουμε, τους διαλέγουμε. Προσοχή πάρα πολύ σε αυτήν την επιλογή. Τους συγγενείς και τους άλλους δεν τους επιλέγουμε. Ό,τι ο Θεός ακριβώς μας δώσει, αυτό εκείνο θα έχουμε. Ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, προχωρώντας λίγο τη συζήτηση, φίλοι ακροατές, θα μας πει: η συγγνώμη και η τήρηση των μυστικών είναι η σφιχτότατη δεσμή της φιλίας. Μια φιλία, αγαπητοί φίλοι ακροατές, όπως και ένας δεσμός, όπως και μια συζυγία εξάλλου, δεν μπορεί να οικοδομηθεί και να θεμελιωθεί στον εγωισμό. Η συγγνώμη είναι εκείνη η οποία προάγει την φιλία. Η συγγνώμη είναι εκείνη η οποία κάνει την φιλία να διατηρείται αρκετά, πάρα πολλά θα έλεγα, χρόνια. Και ένα άλλο όμως εδώ μας λέει ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης: η τήρηση των μυστικών. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο, φίλοι ακροατές, κανείς να έχει έναν άνθρωπο να ακουμπήσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό κανείς να έχει ένα φίλο να πει τον πόνο του, τον καημό του, να εκμυστηρευτεί τέλος πάντων ένα μυστικό και να ξέρει ότι αυτό θα μείνει εκεί και δεν θα προχωρήσει παραπέρα και δεν θα το μάθει κάποιος άλλος. Όπως επίσης είναι σχεδόν παρατηρημένο πως πολλές φιλίες έχουν καταστραφεί επειδή κάποιος από τους φίλους δεν άντεξε και κοινοποίησε ένα μυστικό που ο άλλος φίλος του είχε εκμυστηρευτεί. Επαναλαμβάνω και πάλι, είναι πάρα πολύ σημαντικό στη ζωή μας να έχουμε έναν άνθρωπο να τον εμπιστευτούμε, να στηριχτούμε επάνω του. Και βεβαίως και αυτό χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή, διότι πολλές είναι εκείνες οι φορές, αγαπητοί ακροατές, που οι φίλοι μας πρόδωσαν, που οι φίλοι μας άδειασαν κατά το κοινό λεγόμενο και μας άφησαν μόνους. Έναν άνθρωπο τον χαροποιεί ιδιαίτερα η ιδέα, η αίσθηση και η βεβαιότητα ότι θα έχει έναν άνθρωπο στη δυσκολία του, στη λύπη του, στη χαρά του, να του σταθεί, να είναι κοντά του, να μπορέσει να ανοίξει την καρδιά του και να εμπιστευτεί κάποιες σκέψεις ενδόμηχες, κάποια μυστικά, κάποιες τέλος πάντων λογισμικές καταστάσεις που κυριαρχούν μέσα στο μυαλό του, έχοντας την αίσθηση και την βεβαιότητα ότι αυτός δεν θα το πει πουθενά αλλού. Και όλοι μας αισθανόμαστε την ανάγκη μέσα στο διάβα της ζωής μας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να εμπιστευτούμε κάτι, να συζητήσουμε με κάποιον, να ανοίξουμε την καρδιά μας, όπως λέμε χαρακτηριστικά. Και όλοι μας θέλουμε και ευχόμαστε σε αυτές τις στιγμές που θέλουμε κάπου να απευθυνθούμε, να βρεθεί ένας καλός φίλος, να έχουμε ένα καλό φίλο όπου σε αυτόν θα απευθυνθούμε και πάλι με τη σιγουριά και την βεβαιότητα πως ό,τι του πούμε θα μείνουν εκεί και μόνο εκεί.
Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης όμως μας λέει και κάτι άλλο. Ο φίλος δεν μπορεί πάντοτε να σε ωφελεί, αλλά ο εχθρός, όσο μικρός και αν είναι, μπορεί πάντοτε να σε βλάψει. Έλεγα και προηγουμένως πως τους φίλους τους έχουμε για να μας βοηθούν και να μας στηρίζουν. Ναι, σίγουρα. Όμως αυτό δεν πρέπει να το βλέπουμε ωφελημιστικά, ούτε εγωιστικά. Τους φίλους τους έχουμε για να είναι δίπλα μας. Και βεβαίως ένας φίλος καλός δεν μας χαϊδεύει πάντοτε τα αυτιά, δεν μας λέει σε όλα ναι, δεν συμφωνεί πάντοτε μαζί μας. Ένας φίλος μπορεί και να μας βλάψει κάποτε, βεβαίως για το καλό μας. Ο εχθρός όμως, όσο μικρός κι αν είναι, όσο αδύναμος κι αν φαίνεται, πάντοτε μας βλάπτει. Επομένως, φίλοι ακροατές, μην τα περιμένουμε όλα από ένα φίλο. Βεβαίως ο φίλος είναι στήριγμα, αλλά δεν είναι Θεός. Δεν είναι η σωτηρία μας. Δεν είναι η απαντοχή μας. Είναι εκείνος ο οποίος συμπορεύεται μαζί μας. Είναι εκείνος ο οποίος αγωνίζεται μαζί μας. Αλλά πάνω και πέρα από αυτόν είναι ο ίδιος ο Θεός. Εκεί πρέπει να στηριζόμαστε. Εκεί πρέπει να ελπίζουμε, εκεί πρέπει να στοχεύουμε και βεβαίως εκεί πρέπει να προσευχόμαστε για όλους τους ανθρώπους που μας περικλείουν, που βρίσκονται κοντά μας, που αποτελούν τους δικούς μας φίλους. Ας κάνουμε όμως ένα μικρό διάλειμμα εδώ για να ξεκουραστούμε και θα επανέλθουμε πολύ γρήγορα εδώ μαζί να συνεχίσουμε αυτή την σημαντική, νομίζω, κουβέντα μας γύρω από το θέμα της φιλίας.

Συνεχίζουμε την συζήτησή μας μέσα στα πλαίσια της πατερικής σκέψης γύρω από το θέμα, γύρω από το ζήτημα της φιλίας, μιας φιλίας που όλοι τη θέλουμε, που όλοι την αναζητούμε, που όλοι την ψάχνουμε στην ειλικρινή και ακέραιη μορφή της. Μιας φιλίας που τόσο μας βοηθάει στη ζωή μας, που τόσο είναι αναγκαία, μιας φιλίας που ευχόμαστε όλοι να διατηρηθεί για πάντα. Κάποιος πατέρας της Εκκλησίας μας συμβουλεύει, φίλοι ακροατές. Κάποτε μας ωφελούν περισσότερο οι εχθροί με τις κατηγορίες παρά οι φίλοι με τους επένους, διότι οι μεν εχθροί φανερώνουν, οι δε φίλοι κρύβουν τα ελαττώματά μας. Να λοιπόν που ήρθε καιρός να τονίσουμε και μια αρνητική πλευρά της φιλίας, εκείνου του φίλου που πολύ συχνά και πολλές φορές καταντάει να γίνεται φίδι. Να, γιατί λέγαμε και προηγουμένως πως χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή η επιλογή ενός φίλου. Λέγαμε και πριν, φίλοι ακροατές, πως ένας φίλος δεν χρειάζεται πάντοτε να μας χαϊδεύει τα αυτιά και να συμφωνεί μαζί μας. Και αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Διότι εκείνος ο φίλος που μας λέει συνέχεια ναι, εκείνος ο φίλος που μας χειροκροτάει πάντοτε, εκείνος ο φίλος που συχνά μας λέει μπράβο, που συμφωνεί με όλα όσα κάνουμε και όσα λέμε, δεν είναι πραγματικός φίλος. Γιατί αυτός ο φίλος δεν μας βοηθάει να ανακαλύψουμε τον εαυτό μας. Είναι εκείνος ο φίλος που μας βοηθάει να κρύψουμε και να μην δούμε ποτέ τα ελαττώματά μας. Μια τέτοια όμως βοήθεια στην ουσία της δεν είναι βοήθεια, αλλά είναι ένα τραγικό λάθος, ένα λάθος το οποίο μας οδηγεί στην καταστροφή. Σε μια τέτοια περίπτωση είναι καλύτερο να έχουμε εχθρούς οι οποίοι μας δείχνουν και μας υπενθυμίζουν τα λάθη μας, παρά να έχουμε τέτοιους φίλους οι οποίοι φροντίζουν σκόπιμα να αποκρύψουν τα λάθη μας, να μην τα διορθώσουμε εμείς, για να μας οδηγήσουν κάποτε στην καταστροφή. Η φιλία, λέει ένας άλλος πατέρας της Εκκλησίας μας, είναι ένωση καρδιών και ψυχών, ως επιτοπλίστων δύο ανθρώπων, κάποτε δε και περισσότερων, που αποβλέπουν πάντοτε το καλό. Όταν δεν συμβεί αυτό, φίλοι ακροατές, σε μια φιλία, όταν δηλαδή δεν ενωθούν οι καρδιές και οι ψυχές των φίλων, τότε αυτή η φιλία γίνεται και υπάρχει για κάποιους άλλους λόγους. Ίσως για συμφέροντα, δεν ξέρω. Η πραγματική φιλία προϋποθέτει την ένωση των καρδιών και των ψυχών. Δηλαδή η πραγματική φιλία έχει μέσα της αγάπη. Εάν δεν μπορεί να υπάρξει αγάπη, αγάπη πραγματική όμως και ειλικρινής και βαθιά μεταξύ των φίλων, τότε αυτή η φιλία οικοδομείται επάνω στην άμμο και πολύ γρήγορα, με το παραμικρό, με την πρώτη αφορμή, θα γκρεμιστεί, θα πέσει, θα πάψει να υπάρχει. Πολλοί πηγαίνουν για να επισκεφθούν τους φίλους, συμπληρώνει ένας άλλος πατέρας Εκκλησίας μας, αλλά λίγοι για να τους βοηθήσουν. Όταν ο φίλος δεν δίδεται κυριολεκτικά στον άλλο φίλο, όταν ο φίλος δεν αδειάζει για να γεμίσει ο φίλος του, δεν είναι πραγματικός φίλος. Ξέρετε, φίλοι ακροατές, να το πω αλλιώς για να γίνει περισσότερο ίσως κατανοητό, η φιλία είναι μια θυσία και ο φίλος για το φίλο πρέπει κάθε στιγμή να είναι έτοιμος να θυσιαστεί. Δεν ονομάζουμε και δεν θεωρούμε τυχαία τον Κύριό μας φίλο μας. Εκείνος εξάλλου μας αποκάλυψε

σε φίλους. Και είπε στο Ευαγγέλιο του, είπε στο λόγο του πως εσείς είστε φίλοι μου. Και αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια, γιατί ο Χριστός λέει πάντοτε αλήθεια, γιατί ο Χριστός είναι η αλήθεια. Και το βλέπουμε αυτό που την ημέρα της Σταυρώσεως, την ημέρα που ο Κύριος μας ανέβηκε επάνω στο Σταυρό, έδειξε την πραγματική του φιλία σε όλους εμάς. Γιατί απλούστατα, φίλοι ακροατές, ο φίλος σταυρώνεται και πρέπει να σταυρώνεται για το φίλο του. Ο φίλος θυσιάζεται για τον φίλο. Ο φίλος δεν μένει μόνο στα λόγια, αλλά πολύ σύντομα πρέπει να προχωράει και στις πράξεις. Και η τελευταία πράξη, το φινάλε, να το πούμε έτσι πιο απλά, της φιλίας, είναι και πρέπει να είναι η θυσία. Εάν το φινάλε της φιλίας μας για κάποιον δεν είναι η θυσία, τότε οφείλουμε, αγαπητοί ακροατές, να ψάξουμε αυτή τη φιλία, να δούμε τι γίνεται, γιατί πραγματικά αυτή η φιλία δεν είναι αληθινή. Ο καλός λοιπόν φίλος γνωρίζεται από την σταθερότητα που έχει στο να βαστάει το λόγο του και όχι μόνο. Πολλές φορές ψάχνουμε να βρούμε εάν οι άνθρωποι που μας περιστοιχίζουν, που βρίσκονται κοντά μας, που λένε πως είναι φίλοι μας, εάν πραγματικά είναι πραγματικοί φίλοι μας. Ένα κριτήριο για να δούμε εάν κάποιος που είναι δίπλα μας, φίλοι ακροατές, είναι πραγματικός φίλος, είναι και τούτο: η σταθερότητα. Κατά πόσο σταθερός είναι απέναντί μας. Κατά πόσο αυτά που λέει, αυτά που νιώθει, αυτά που εκφράζει, εκφράζουν τέλος πάντων σταθερότητα. Εάν έτσι έχουν τα πράγματα, τότε ναι, αυτός είναι πραγματικός φίλος. Εάν όχι, τότε συμβαίνει αυτό που λέει κάποιος άλλος πατέρας της Εκκλησίας μας: καλύτερα να είσαι μόνος παρά κακά συντροφιασμένος. Καλύτερα κάποιος να είναι μόνος του παρά να περιστοιχίζεται και να περικλείεται από κακούς φίλους. Διότι όποιος είναι μόνος, με κάποια προσπάθεια θα τα καταφέρει ίσως. Κάποιος όμως ο οποίος περιστοιχίζεται και περικλείεται από κακούς ανθρώπους, αυτοί οι άνθρωποι θα γίνουν κάποια μέρα η αιτία και η αφορμή της καταστροφής του. Κάθε άνθρωπος γίνεται ίδιος με εκείνους που συναναστρέφεται, θα μας πει ένας άλλος Άγιος Πατέρας της Εκκλησίας μας. Πώς το λέει αυτό πιο απλά ο λαός μας? Δείξε μου ποιος είσαι από τους φίλους σου. Δείξε μου με ποιους κάνεις παρέα για να σου πω ποιος είσαι. Γιατί επηρεαζόμαστε πάρα πολύ, αγαπητοί ακροατές, από τους φίλους μας. Και όπως έχει παρατηρηθεί πολλές φορές, αποκτούμε τις συνήθειες που έχουν και οι φίλοι μας. Όταν λοιπόν έχουμε φίλους με κακές συνήθειες, όταν έχουμε φίλους με ελαττώματα και πάθη, είναι πάρα πολύ πιθανόν και εμείς κάποια στιγμή να αποκτήσουμε τα ίδια και να τους μιμηθούμε. Να σας πω και πάλι ένα παράδειγμα. Συμβαίνει πολλές φορές και μας το λένε άνθρωποι που έρχονται να συζητήσουν μαζί μας, με εμάς τους κληρικούς, άνθρωποι οι οποίοι πήγαιναν στην εκκλησία να αποκτήσουν τέλος πάντων παρέες και φιλίες με ανθρώπους που δεν είναι της εκκλησίας. Και σιγά σιγά βλέπουμε και αυτοί να ξεμακραίνουν και να απομακρύνονται από την εκκλησία. Γιατί αυτές οι κακές παρέες, αυτοί οι κακοί φίλοι τους επηρέασαν και σε αυτό. Γι' αυτό λοιπόν είναι αληθινός αυτός ο λόγος του Ιερού Πατρός της Εκκλησίας μας, πως κάθε άνθρωπος γίνεται ίδιος και όμοιος με εκείνους που πολλές φορές συναναστρέφεται. Προχωρούμε σε έναν άλλο πατερικό λόγο, αγαπητοί αδελφοί, φίλοι ακροατές. Οι πιστοί φίλοι τρέχουν στον κίνδυνο του φίλου. Οι κόλακες δεν φαίνονται εκτός αφού περάσει ο κίνδυνος.
Εδώ θα λέγαμε βρίσκουμε το δεύτερο κριτήριο για να διαπιστώσουμε εάν μια φιλία είναι πραγματική και εάν ένας άνθρωπος είναι πραγματικός μας φίλος. Το πρώτο το αναφέραμε λίγο πιο πριν, είναι η σταθερότητα. Το δεύτερο είναι ετούτο, κατά πόσον δηλαδή στις δυσκολίες μας, στις ανάγκες μας, όταν η ζωή δεν μας χαμογελάσει, όταν κινδυνεύουμε, όταν περνάμε την περιπέτειά μας, κατά πόσον αυτήν την δύσκολη ώρα, τη δύσκολη στιγμή, οι φίλοι μας είναι δίπλα μας. Όσοι λοιπόν στη δυσκολία μας είναι δίπλα μας, είναι πραγματικοί μας φίλοι. Αντίθετα, όλοι οι άλλοι που μένουν στα λόγια και στις φρούδες υποσχέσεις, αυτοί δεν είναι πραγματικοί μας φίλοι και οφείλουμε, αγαπητοί αδελφοί, να τους προσέξουμε και να τους κρατούμε σε κάποια απόσταση ασφαλείας, χωρίς βεβαίως να τους μισούμε. Έλεγα προηγουμένως πως επηρεαζόμαστε πάρα πολύ από τους φίλους και τώρα θυμήθηκα αυτό το ρητό που έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι, αυτοί οι σοφοί άνθρωποι, αυτοί οι άνθρωποι του πνεύματος: οι κακές συναναστροφές φθείρουν τα καλά ήθη. Η παρέα μας με κακούς φίλους μας φθείρει ό,τι καλό, ό,τι άγιο και ό,τι ιερό μπορεί να έχουμε μέσα στις ψυχές μας. Δεν είναι λίγα τα παραδείγματα εκείνα, φίλοι ακροατές, ανθρώπων καλών, ανθρώπων ηθικών, ανθρώπων τιμίων που ήταν κοντά στο Θεό, μετά από συναναστροφή με κακές παρέες, να αλλάξουν ριζικά. Πολλές φορές δείχνουμε κάποιους ανθρώπους και λέμε πώς κατάντησε αυτός ο άνθρωπος ή πώς έγινε έτσι ή πώς άλλαξε έτσι, και βεβαίως η απάντηση βρίσκεται ακριβώς στην κακή συναναστροφή και στην κακή φιλία. Η αληθινή αντίθετα φιλία, αγαπητοί ακροατές, πάντοτε ανθεί και σε κανένα καιρό δεν γερνάει. Ο αληθινός φίλος, όπως και να έχουν τα πράγματα, όπως και αν έρθει ο καιρός, είναι εκείνος ο οποίος πάντοτε δηλώνει το δυναμικό του παρόν, εκείνος ο οποίος πάντοτε είναι κοντά στον φίλο του. Και βεβαίως είναι εκείνος ο οποίος με τον τρόπο του, με τον λόγο του, με τη στάση του, με το παράδειγμά του, έχει πάντοτε να ωφελήσει τον φίλο. Ο φίλος που η φιλία του είναι μόνο για το συμφέρον του μοιάζει με τον κυνηγό που ρίχνει το σιτάρι για δική του ωφέλεια και όχι για να θρέψει τα πουλιά. Κάπως έτσι διαμορφώνεται η συμφεροντολογική φιλία. Είναι εκείνη η φιλία που απλά κάνουμε για να επομισθούμε κάποια συμφέροντα, για να θεραπεύσουμε τέλος πάντων τον δικό μας εγωισμό. Είπαμε προηγουμένως, φίλοι ακροατές, πως οφείλουμε να επιλέγουμε καλούς φίλους και σωστούς ανθρώπους. Ναι, χωρίς βέβαια αυτό να το χειριστούμε υπερβολικά. Τι θέλω να πω? Πως κανένας άνθρωπος δεν είναι άγιος και κανένας άνθρωπος δεν είναι χωρίς ελάττωμα. Γι' αυτό όποιος θέλει τον φίλο του χωρίς ελαττώματα απομένει στο τέλος χωρίς φίλους. Σίγουρα δεν θα βρούμε αγίους για φίλους, αλλά δεν θα επιλέξουμε και ανθρώπους οι οποίοι κυριολεκτικά και πραγματικά δεν είναι άξιοι να απολαύσουν τη φιλία τη δική μας. Εκείνο που επίσης πρέπει να προσέξουμε είναι και τούτο το σημαντικό γεγονός που μας τονίζει ένας πατέρας της Εκκλησίας μας: η τιμή και η διάκριση ανάμεσα στους φίλους πρέπει να είναι και από τα δύο μέρη, μας λέει. Πραγματικά πρέπει να υπάρχει τιμή, να τιμάει ο ένας φίλος τον άλλον, και διάκριση. Η διάκριση είναι ίσως η μεγαλύτερη από τις αρετές. Όταν υπάρχει η τιμή και η διάκριση ανάμεσα σε μια φιλία, τότε αυτή η φιλία και πραγματική είναι και αντέχει στον χρόνο και επιφέρει
αμφότερη ωφέλεια και στους δύο φίλους ή στους περισσότερους φίλους, αγαπητοί μου ακροατές. Και θα συνεχίσουμε με έναν άλλο πατερικό λόγο. Η περισσότερη βλαβερή πληγή είναι εκείνη που προέρχεται από το χέρι του φίλου, μας λέει ο Ιερός Πατέρας της Εκκλησίας μας. Ο λαός μας θα το πει πιο απλά: ποιος σου έβγαλε το μάτι και είναι τόσο βαθιά βγαλμένο? Ο ίδιος μου ο φίλος. Και σε όλους μας, νομίζω το έχουμε νιώσει φίλοι ακροατές, πονάει περισσότερο εκείνη η πληγή, εκείνο το τραύμα που μας προξένησε ή μας προξενεί ο ίδιος μας ο φίλος.

0: ολοκληρώνοντας και αυτές τις λίγες έτσι πρόχειρες και σκόρπιες σκέψεις γύρω από το θέμα και το ζήτημα της φιλίας, θα ήθελα να σας αποχαιρετήσω με κάποιους πατερικούς λόγους. Ο σύνδεσμος της φιλίας είναι η τιμή και ο σεβασμός. Εάν θέλουμε να γνωρίσουμε έναν φίλο, πρέπει να τον δοκιμάσουμε στον καιρό της ανάγκης μας, διότι τότε θα μπορέσουμε να τον καταλάβουμε. Φίλοι ακροατές, αυτά όσον αφορά στο θέμα της φιλίας. Σας αποχαιρετώ και σας αφήνω με την ευχή πάντοτε ο Άγιος Θεός να σας χαρίζει, να μας χαρίζει σωστούς φίλους, ειλικρινείς φίλους, σταθερούς φίλους, εκείνους τους φίλους που θα μας βοηθούν πνευματικά, εκείνους τους φίλους που θα στέκονται δίπλα μας στην ανάγκη και στη δυσκολία μας. Χαίρετε.
1: Η σοφία του λόγου παρηγοριά στην καρδιά. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας, Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, διάνοιξον τα ότα και τους οφθαλμούς της καρδίας μου, το ακούσε με τα λόγια σου και συνιένε και ποιήσε το θέλημά σου. Ότι πάρικος είμαι εν τη γη, μη αποκρύψεις απαιμού τα σεντολά σου, αλλά αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Επισήγαρ ελπίζω ο Θεός μου, η νασή μου φωτίζει την διάνοιαν. Ότι ευλογητό σοι, συν το Πατρί και το Πνεύματι, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί. Στην προηγουμένη μας εκπομπή ξεκινήσαμε μία προσπάθεια να καταλάβουμε ακόμη καλύτερα την αξία και τη σημασία της μελέτης της Παλαιάς Διαθήκης. Και τούτο με αφορμή παρατηρήσεις και ερωτήσεις ακροατών μας που έφτασαν έως εμάς και οι οποίες διατυπώνουν κάποιες επιφυλάξεις σχετικά με τη μελέτη της Παλαιάς Διαθήκης. Ήδη στην προηγουμένη μας εκπομπή διαπιστώσαμε ότι η Καινή Διαθήκη μας προτρέπει στη μελέτη της Παλαιάς. Ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο ενανθρωπίσας Θεός μας, χρησιμοποιεί την Παλαιά Διαθήκη και τη μαρτυρία της για να στηρίξει το λόγο του προς τους Ιουδαίους. Επίσης, ερμηνεύει την Παλαιά Διαθήκη για να βοηθήσει τους μαθητές του να καταλάβουν καλύτερα τα γεγονότα του πάθους και της Αναστάσεώς του. Οι Άγιοι Απόστολοι μελετούν και ερμηνεύουν την Παλαιά Διαθήκη. Ο Απόστολος Παύλος προτρέπει με πολύ θέρμη τους μαθητές του να μελετούν τις γραφές. Και όταν η Καινή Διαθήκη ομιλεί για γραφές, εννοεί την Παλαιά Διαθήκη. Και ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος, όπως είδαμε, αφιέρωνε ολόκληρες ημέρες για να ερμηνεύει στους μαθητές του την Παλαιά Διαθήκη. Όλη δε η Καινή Διαθήκη μαρτυρεί ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι κείμενο θεόπνευστο. Φερόμενοι από το Πνεύμα του Θεού ελάλησαν οι ιεροί συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης. Στη συνέχεια είδαμε ότι οι πατέρες της Εκκλησίας μας ερμηνεύουν την Παλαιά Διαθήκη και διδάσκουν τον λαό μέσα από αυτήν, δηλαδή την χρησιμοποιούν ευρύτατα στο ποιμαντικό και διδακτικό τους έργο. Προπάντων, βλέπουμε να την χρησιμοποιούν ως βάση για τη θεολογία τους, μαζί βεβαίως πάντοτε με την Καινή Διαθήκη και υπό το φως της Καινής Διαθήκης. Διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Καινή Διαθήκη είναι η ολοκλήρωση και η τελείωση της Αποκαλύψεως του Θεού. Και κάτω από το φως της Καινής Διαθήκης, δηλαδή της παρουσίας αυτού του Κυρίου μας Ιησού Χριστού μπορούμε να κατανοούμε, να μελετούμε και να ερμηνεύουμε και τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης. Οι πατέρες λοιπόν μελετούν, ερμηνεύουν και προτρέπουν στην έρευνα και την μελέτη της Παλαιάς Διαθήκης. Και η Αγία μας Εκκλησία συνεχίζει ακριβώς αυτήν την πορεία και την παράδοση σε όλους τους αιώνες. Επομένως, δεν μπορεί κανείς να λέγεται ορθόδοξος και να ομολογεί Κύριον Ιησούν Χριστόν και να θεωρεί τον εαυτό του μέλος της Αγίας του Χριστού Εκκλησίας και να υποτιμά, να παραμελεί ή το χειρότερο, να περιφρονεί το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης. Η Αγία μας Εκκλησία την Παλαιά Διαθήκη την χρησιμοποιεί στη λατρεία. Βεβαίως, τα αναγνώσματα της Θείας Λειτουργίας είναι από την Καινή Διαθήκη, το Αποστολικό και το Ευαγγελικό. Ας μην ξεχνούμε όμως ότι όλες οι άλλες ακολουθίες περιλαμβάνουν μεγάλα αποσπάσματα της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι διαρθρωμένες πολλές φορές με βάση το ψαλτήριο του Δαβίδ, το οποίο είναι βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης και δεν έπαψε ποτέ να είναι το κυρίως προσευχητάριο της Εκκλησίας μας. Ακόμη στους εσπερινούς των εορτών έχουμε αναγνώσματα από την Παλαιά Διαθήκη. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή και η Μεγάλη Εβδομάδα είναι γεμάτη από αναγνώσματα της Παλαιάς Διαθήκης. Με ποιο δικαίωμα λοιπόν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει την χρησιμότητα, την αξία και την αναγκαιότητα της Παλαιάς Διαθήκης χωρίς ταυτόχρονα να έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον Ιησού Χριστό, τους Αποστόλους, τους Αγίους Πατέρες και την εκκλησιαστική μας παράδοση. Δηλαδή, σε αντίθεση με αυτήν την ίδια την Εκκλησία του Χριστού. Αμφισβήτηση της Παλαιάς Διαθήκης σημαίνει αμφισβήτηση της εκκλησιαστικής και ευαγγελικής πράξεως και διδασκαλίας. Εκείνο που θα πρέπει πάντοτε να επιδιώκουμε είναι να ανεβάζουμε τη σκέψη μας όλο και υψηλότερα για να μπορούμε να κατανοήσουμε το λόγο για τον οποίο ο Θεός παρέδωσε σε μας την Παλαιά Διαθήκη και τον λόγο για τον οποίο η Εκκλησία μας θέλει να την μελετούμε. Ένα μυστικό της χριστιανικής ζωής βασικότατο είναι το ότι ποτέ δεν θα πρέπει η δική μας λογική να γίνεται κριτήριο της εκκλησιαστικής πράξεως και παραδόσεως. Να γίνεται κριτήριο του θελήματος, δηλαδή του Θεού. Αλλά η εκκλησιαστική πράξη, η εκκλησιαστική πίστη, η ευαγγελική διδασκαλία να είναι πάντοτε το κριτήριο και της δικής μας σκέψεως και λογικής. Γι' αυτό και συνεχίζουμε σήμερα την εκπομπή, την αναφορά μας, συγγνώμη, αυτή στη χρησιμότητα και την αναγκαιότητα της μελέτης της Παλαιάς Διαθήκης, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει όσο γίνεται καλύτερα να το κατανοήσουμε. Είπαμε ότι η Παλαιά Διαθήκη δόθηκε σε μας διότι ο Θεός είχε το λόγο του. Ασφαλώς πρέπει να ξέρουμε ότι στην Παλαιά Διαθήκη, όπως ορισμένοι από τους ακροατές μας διαπιστώνουν και παρατηρούν, έχει πράξεις ακατανόμαστες, πράξεις που τις θεωρούμε ασυμβίβαστες ίσως με το ήθος της Καινής Διαθήκης. Θα πρέπει να δούμε, μελετώντας την Παλαιά Διαθήκη, τι περιμένουμε να μας φανερώσει. Η Παλαιά Διαθήκη προσφέρει στον άνθρωπο πολύτιμες αποκαλύψεις και υπηρεσίες, διότι πρωτίστως είναι ένα θεολογικό βιβλίο. Πρωτίστως είναι ένα βιβλίο θεολογίας και μετά ένα βιβλίο ηθικής. Μέσα στην Παλαιά Διαθήκη ανακαλύπτουμε το Θεό Δημιουργό. Αν δεν διαβάσεις, αδελφέ, την Παλαιά Διαθήκη, πού θα μάθεις ποιος δημιούργησε τον κόσμο? Πού θα μάθεις γιατί τον δημιούργησε? Πού θα μάθεις πώς έκανε την είσοδό του το κακό στον κόσμο? Αν δεν διαβάσεις την Παλαιά Διαθήκη, πού θα καταλάβεις τη διαφορά ανάμεσα στο Θεό της Αποκαλύψεως και τον Θεό των διαφόρων ανθρωπίνων συλλήψεων, δηλαδή εκείνο που λάτρευαν οι ειδωλολάτρες, που λάτρευαν την κτήση παρά τον κτήσαντα? Η Παλαιά Διαθήκη θα σου αποκαλύψει τον Θεό που δημιούργησε με την πανσοφία του τον κόσμο, εκείνον ο οποίος κρατεί τον κόσμο. Η Παλαιά Διαθήκη θα σου φανερώσει το Θεό ο οποίος είναι παρόν μέσα στην ιστορία και κατευθύνει την ιστορία. Ακόμη, η Παλαιά Διαθήκη κάνει γνωστό στον άνθρωπο το νόμο του Θεού με τη μορφή των 10 εντολών και με την ανάλυσή τους. Είναι ο νόμος που τηρούσαν οι Ισραηλίτες για να προετοιμαστούν ψυχικά να δεχτούν τον Μεσσία, τον Σωτήρα. Ο νόμος του Θεού μας διδάσκει το ελάχιστο που θα πρέπει να κάνει ο άνθρωπος για να βαδίζει σωστά στη ζωή του, και είναι η ελάχιστη προϋπόθεση η τήρηση των 10 εντολών για να μπορέσει ο άνθρωπος να δεχτεί τον Ιησού Χριστό, να τον καταλάβει κατά δύναμη και να πιστέψει σε Αυτόν. Η Παλαιά Διαθήκη δημιουργεί κριτήρια στην καρδιά για να αναγνωρίσει κανείς τον Ιησού Χριστό ως σωτήρα και λυτρωτή. Θυμηθείτε τι είπε ο Φίλιππος στον Αθαναήλ: «Όν έγραψε Μωσής εν τον νόμο και οι προφήτε, ευρήκαμεν». Αναγνώρισε τον Ιησού Χριστό διότι είχε μελετήσει τον Μωυσή στον νόμο και τους προφήτες, δηλαδή την Παλαιά Διαθήκη. Είναι επομένως ο λόγος μελέτης της Παλαιάς Διαθήκης θεολογικός. Μαθαίνουμε για το Θεό και αποκτούμε προϋποθέσεις. Αν δεν διαβάσεις την Παλαιά Διαθήκη, πού θα μάθεις να διακρίνεις την δικαιοσύνη από την αμαρτία? Πού θα μάθεις πως ευαρεστείται ο Θεός? Και ακόμη, πού θα μάθεις πως ο Θεός αποδοκιμάζει την αμαρτία και επιδοκιμάζει την αρετή? Ίσως πολλά κείμενα από αυτά που μας σκανδαλίζουν είναι πολύ διδακτικά, αγγίζουν και τη δική μας ζωή και τις δικές μας παραβάσεις και τις δικές μας ανομίες, και γι' αυτό ίσως μας πονάνε βλέποντας πόσο η αμαρτία είναι φοβερή και η αποτίμησή της είναι πράγματι μεγάλη. Διότι κάθε τιμωρία που περιγράφεται στην Παλαιά Διαθήκη είναι αποδοκιμασία της αμαρτίας και δυνατότης να εκτιμήσουμε τη ζημιά που κάνει στον άνθρωπο, το πόσο ολέθρια δηλαδή είναι. Γι' αυτό, κατανοώντας την αμαρτία ως καταστροφή του ανθρώπου, μπορούμε να ανεβούμε πνευματικά και να καταλάβουμε πως ο άνθρωπος σκαλάκι σκαλάκι με τη χάρη του Θεού ανεβαίνει όλο σε υψηλότερα πνευματικά επίπεδα. Μας σκανδαλίζει παραδείγματος χάρη, γιατί στην Παλαιά Διαθήκη φαίνεται πολλές φορές η εκδικητικότης, οφθαλμών αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος, ενώ η Καινή Διαθήκη μας λέει το αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Αν σήμερα η εκδικητικότητα το οφθαλμών αντί οφθαλμού είναι απαράδεκτη, για την εποχή εκείνη ήταν νόμος ανάγκης, νόμος που έθετε φραγμό στις αυθαίρετες εκδικητικές ενέργειες των ανθρώπων που δεν είχαν μέτρο, γιατί περιόριζε την εκδίκηση στο ίσον της ζημίας που τους προξένησαν. Όλα έχουν τη σημασία τους και όλα βοηθούν να καταλάβουμε πόσο ο Θεός αγαπάει τους ανθρώπους και με κάθε τρόπο, πότε με επαγγελίες, πότε με υποσχέσεις, πότε με απειλές, πότε με τιμωρίες, πότε με επιβραβεύσεις. Ως πατέρας θέλει να φέρει τους ανθρώπους στην επίγνωση της αληθείας και να τους κάνει δεκτικούς της σωτηρίας την οποία πρόκειται να προσφέρει μέσω του Κυρίου Ιησού Χριστού.

Ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων», μια εκπομπή ερμηνείας της Παλαιάς Διαθήκης. Συνεχίζουμε την αναφορά μας στην αξία και αναγκαιότητα της μελέτης της Παλαιάς Διαθήκης εξ αφορμής παρατηρήσεων και ερωτήσεων σχετικών που υπέβαλαν ακροατές μας. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι η Παλαιά Διαθήκη από πολλές απόψεις είναι αναγκαία για τον πνευματικό μας καταρτισμό. Προπάντων όμως η Παλαιά Διαθήκη, μην ξεχνάμε, είναι παιδαγωγός εις Χριστόν. Θέλει δηλαδή να μας προετοιμάσει να δεχτούμε τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ανεβάζει τους ανθρώπους λίγο υψηλότερα από την κατάπτωσή τους για να γίνουν δεκτικοί του τελείου, το οποίο το βρίσκουμε στην Καινή Διαθήκη. Ασφαλώς η Καινή Διαθήκη είναι η τελειώτης, αλλά για να φτάσει κανείς εκεί χρειάζεται προϋποθέσεις. Και προϋπόθεση είναι η Παλαιά Διαθήκη. Πώς θα αναγνωρίσεις ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι παρόν πάντοτε στην ιστορία όταν δεν μελετάς την Παλαιά Διαθήκη? Ο Ιησούς Χριστός είναι το κέντρο της ιστορίας. Είναι ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού. Η Παλαιά Διαθήκη είναι, θα λέγαμε, η προϊστορία του Ιησού Χριστού, ή αν θέλετε η ιστορία πριν από τη γέννησή του. Εκεί θα δεις το μεγαλείο της προφητείας, το θαύμα των προτυπώσεων. Θα εντυπωσιαστείς από τα μεγαλεία του Θεού, τα οποία απεργάζεται για χάρη του ανθρώπου μέσα στην ιστορία. Πράγματι ένας μυστικός και πλούσιος κόσμος ανοίγεται μπροστά μας, όταν βεβαίως μελετούμε την Παλαιά Διαθήκη με πίστη και φρόνημα εκκλησιαστικό. Ασφαλώς μένει σε πολλούς το ερώτημα, τι γίνεται με το ότι η Παλαιά Διαθήκη παρουσιάζει ακατανόμαστες πράξεις. Ναι, αγαπητέ ακροατή που έστειλες την ερώτησή σου στο στούντιό μας, πράγματι στην Παλαιά Διαθήκη συναντάμε και φόνους και σκηνές βίας και σκηνές ακολασίας και άλλα πολλά αμαρτήματα. Η Παλαιά Διαθήκη δεν ωρεοποιεί τα πράγματα, λέει την αλήθεια. Συναντά τον άνθρωπο στην πτώση του γιατί θέλει να τον ανεβάσει. Η Παλαιά Διαθήκη περιγράφει έναν κόσμο που έχει ξεπέσει εξαιτίας της αμαρτίας και περιμένει τη σωτηρία επειδή τη χρειάζεται. Είναι ένας κόσμος που έχει ανάγκη τον σωτήρα για να την ανορθώσει. Και μόνο όταν ξέρεις το σημείο της καταπτώσεως μπορείς να εκτιμήσεις την προσφορά και την ευεργεσία της ανορθώσεως. Αν δεν ξέρουμε από τι μας έσωσε ο Χριστός, πόσο ψηλά μας ανέβασε, γιατί πρέπει να σημειώσουμε ότι όσα ζητά η Παλαιά Διαθήκη είναι πολύ δύσκολα για τους ανθρώπους της εποχής εκείνης. Όταν λοιπόν σκεφτείς πόσο ψηλά ο Χριστός σε ανέβασε, τόσο περισσότερο τον ευγνωμονείς και αφοσιώνεσαι σε Αυτόν. Δεν ωρεοποιεί λοιπόν τα πράγματα. Και ακόμη η Παλαιά Διαθήκη δίνει ελπίδα στον αμαρτωλό, διότι όταν δεις ότι και ο Δαβίδ αμάρτησε, αλλά με τη μετάνοια σώθηκε,
και οι άλλοι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης. Αλλά ενώ αμάρτησαν, δεν απομακρύθηκαν από το Θεό, και γι' αυτό, για την πίστη τους, για τη μετάνοιά τους, τελικά έγιναν κληρονόμοι της Επαγγελίας. Θα δώσει κουράγιο στον αμαρτωλό να μετανοήσει και εκείνος, να αγωνιστεί και εκείνος. Όταν καμιά φορά διαβάζεις τη σκληρότητα φαινομενικά με την οποία οι άνθρωποι του Θεού αντιμετωπίζουν την αμαρτία και την ειδωλολατρία, και ότι είναι άτεγκτοι καμιά φορά στην τιμωρία, βλέπεις ότι πρέπει και εσύ να είσαι ασυμβίβαστος με την αμαρτία και την ειδωλολατρία, χωρίς βεβαίως να φτάνεις στο σημείο να την εκφράζεις με τον τρόπο που εκείνοι την εξέφρασαν, διότι εκείνοι έζησαν προ Χριστού και είχαν άλλες προϋποθέσεις, ενώ εσύ ζεις μετά Χριστόν και έχεις άλλες προϋποθέσεις και άλλους τρόπους αντιδράσεως. Άλλα τα όπλα εκείνης της εποχής, τα πνευματικά, και άλλα της μετά Χριστόν εποχής. Όμως τα διδάγματα που μπορούμε να πάρουμε είναι πολλά. Αν ο Θεός φαίνεται αυστηρός και οι άνθρωποι του Θεού φαίνονται αυστηροί στην Παλαιά Διαθήκη, είναι για να κινήσουν τον θείο φόβο. Εμείς οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουμε εύκολα την πνευματική ζημιά. Μόνο εάν παραβληθεί με μία υλική ή σωματική ζημιά μπορούμε να την καταλάβουμε. Ο θάνατος στην Παλαιά Διαθήκη, όπου επιβάλλεται, επιβάλλεται για να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την τραγικότητα του πνευματικού θανάτου. Όπου επιβάλλεται θάνατος στην Παλαιά Διαθήκη, σωματικός, στην Καινή Διαθήκη η αντιστοιχία είναι ο πνευματικός θάνατος. Είναι επομένως μια προειδοποίηση και μια βοήθεια για να καταλάβει και να αποτιμήσει ο άνθρωπος τις συνέπειες της αμαρτίας. Ναι, είναι δύσκολη η Παλαιά Διαθήκη. Πολλές φορές δεν μπορούμε να την ερμηνεύσουμε. Μας παρουσιάζει έναν ξεπεσμένο κόσμο. Από αυτόν τον ξεπεσμένο κόσμο όμως μας έσωσε ο Θεός. Εκεί μας παραλαμβάνει και μας ανορθώνει. Και μήπως αυτά τα ακατανόμαστα, όπως γράψατε, που συναντάμε στην Παλαιά Διαθήκη, δεν τα συναντάμε και σήμερα, και δεν θα πρέπει να διδασκόμαστε για το ποια θα πρέπει να είναι η στάση μας, ή αν θέλετε και η αντίστασή μας προς την αμαρτία και προς οτιδήποτε άλλο αποξενώνει τον άνθρωπο από το Θεό και τον οδηγεί στην απώλεια, πάντοτε βεβαίως με το φως και τα μέσα που η Καινή Διαθήκη μας αποκάλυψε. Με ένα λόγο όμως, η μελέτη της Παλαιάς Διαθήκης είναι ιερά υποχρέωσή μας, διότι εκτός από τα όσα είπαμε έχουμε ρητή την εντολή του Κυρίου: ερευνάτε τα σγραφάς. Και αυτή η εντολή αφορά την Παλαιά Διαθήκη. Ερευνάτε τα σγραφάς, ότι ημείς δοκείτε εν αυτές ζωήν αιώνιον έχειν, και εκείνε η συν εμαρτυρούσε περί εμού. Ποιος μπορεί, αδελφοί, να αμφισβητήσει το λόγο του Κυρίου? Η έρευνα της γραφής μας οδηγεί στην πίστη στον Ιησού Χριστό, και επομένως η έρευνα της Παλαιάς Διαθήκης είναι εντολή του Κυρίου. Η Παλαιά Διαθήκη είναι Αγία Γραφή, είναι εντεταγμένη στη λατρεία της Εκκλησίας μας, αποτελεί βάση και στήριγμα της θεολογίας μας και της πίστεώς μας. Δεν μπορεί επομένως να λέγεται κανείς χριστιανός ορθόδοξος και να υποτιμά
την Παλαιά Διαθήκη. Δεν είναι θέμα δικών μας επιλογών. Δεν είναι θέμα δικής μας λογικής. Είναι θέμα πίστεως και εντάξεώς μας στο εκκλησιαστικό σώμα. Κάθε διαφοροποίησή μας από όσα η Εκκλησία μας διδάσκει είναι αίρεση και μας οδηγεί στην απώλεια.

με αφορμή ερωτήσεις και παρατηρήσεις ακροατών μας, μας δόθηκε η ευκαιρία να αναφερθούμε στην ανάγκη και αξία της μελέτης της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι λοιπόν εντολή του Χριστού να ερευνούμε τα σγραφάς, να μελετούμε την Παλαιά Διαθήκη, και η Καινή Διαθήκη μας δίνει τις γραμμές, τις κατευθυντήριες με τις οποίες μπορούμε να καταλαβαίνουμε, να ερμηνεύουμε το Ιερό Κείμενο. Δυστυχώς, στις μέρες μας παρατηρείται μία πολεμική σφοδρή μέσα, πολλές φορές και από τα μέσα ενημερώσεως, κατά της Παλαιάς Διαθήκης, ότι δήθεν είναι βιβλίο των Εβραίων και κακώς επιβλήθηκε σε εμάς τους Έλληνες. Είναι μια αντίληψη που σε πολλούς ανθρώπους που δεν έχουν καταλάβει την ουσία του χριστιανισμού και της Εκκλησίας, αλλά και αυτού του ίδιου του ελληνισμού, κερδίζει στη σκέψη τους έδαφος. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας, οι οποίοι μελέτησαν βαθιά την Αγία Γραφή, Παλαιά και Καινή Διαθήκη, αλλά και την ελληνική φιλοσοφία, κατάλαβαν ότι αυτά κάπου συντεριάζονται. Ο Άγιος Κλήμης ο Αλεξανδρεύς λέει: «Μία είναι η οδός της αλήθειας, αλλά σε αυτήν, σαν σε ένα ποταμό που ρέει συνεχώς, έρχονται οι διάφοροι παραπόταμοι». Αυτός ο ίδιος ο Θεός μας έδωσε τις διαθήκες, την Παλαιά και την Καινή, και αυτός ο ίδιος ο Θεός έδωσε την ελληνική φιλοσοφία στους Έλληνες. Επομένως, και η ελληνική φιλοσοφία και η Αγία Γραφή, η Παλαιά Διαθήκη, οδηγούν τον άνθρωπο στην κατανόηση της αληθείας. Και αν θέλετε, και η ελληνική φιλοσοφία προετοίμασε τους ανθρώπους για να δεχτούν την αποκάλυψη του Θεού, η οποία δίνεται ξεκάθαρη στην Αγία Γραφή. Ο Άγιος Νεκτάριος αφιερώνει ένα ωραιότατο πόνημά του σε αυτό το θέμα, περί της ελληνικής φιλοσοφίας ως προπαιδείαση στον χριστιανισμό, το οποίο και θα συνιστούσαμε σε όλους εκείνους που νομίζουν ότι είναι υποτιμητικό για τους Έλληνες να μελετούν την Αγία Γραφή και δει την Παλαιά Διαθήκη. Θα διαπιστώσουν, εάν μελετήσουν καλύτερα τα πράγματα, ότι δεν είναι υποτιμητικό, αντιθέτως τιμητικό. Και η Παλαιά Διαθήκη οδηγεί τους ανθρώπους στο φως της θεογνωσίας. Και εμείς οι Έλληνες δεν είμαστε ποτέ σοβινιστές, αλλά ξέραμε πάντοτε να εκτιμούμε την αλήθεια όπου εκφραζόταν, και ξέραμε χωρίς φθόνο να εκτιμούμε το καλό όπου το βλέπουμε και το συναντούμε. Τέτοιες λοιπόν τάσεις είναι ξένες και από τον ελληνισμό και από τον χριστιανισμό, και πράγματι κρύβουν μέσα τους κάποιο δηλητήριο το οποίο είναι πολύ επικίνδυνο για εμάς τους νεοέλληνες και την ύπαρξή μας, η οποία έχει άρρηκτα συνδεθεί με την Αγία του Χριστού Εκκλησία, και αμφισβήτηση της Εκκλησίας

με την παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας είναι 49. Και αυτά η Εκκλησία μας τα θεωρεί θεόπνευστα, έστω και αν χωρίζονται σε πρωτοκανονικά και σε δευτεροκανονικά. Αυτό δεν μειώνει καθόλου τη σημασία και τη θεοπνευσία των δευτέρων. Οι προτεσταντικές εκκλησίες αναγνωρίζουν μόνο 39. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, στηριγμένη στην Αποστολική Παράδοση, αναγνωρίζει, όπως είπαμε, 49. Το Πεντηκοστό, στο οποίο αναφέρεστε, δεν είναι βιβλίο του κανόνος της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι ένα κείμενο ονομαζόμενο Τέταρτο Μακαβαίων, που περιλαμβάνει έναν λόγο φιλοσοφικό στηριγμένο στο μαρτύριο των 7 αδελφών Μακαβαίων, και σκοπός του λόγου αυτού είναι να μας πείσει ότι ο ευσεβής λογισμός θα πρέπει να κυριαρχεί επάνω στα πάθη. Δεν πρόκειται λοιπόν για πεντηκοστό βιβλίο της Αγίας Γραφής, αλλά για ένα κείμενο εμπνευσμένο από την Αγία Γραφή, το οποίο έχει εκδοθεί μαζί με τα βιβλία της Αγίας Γραφής σε ορισμένες παλαιότερες εκδόσεις. 49 λοιπόν τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Η ώρα μας εδώ συμπληρώνεται. Τελειώνοντας αυτήν την αναφορά μας στην αξία και αναγκαιότητα της μελέτης της Παλαιάς Διαθήκης, ας κάνουμε μια ολόθερμη ευχή. Όσοι σκεπτόμαστε γύρω από τα θέματα αυτά και προσπαθούμε να εμβαθύνουμε στην παράδοση της Εκκλησίας μας και στη διδασκαλία της, να έχουμε την ψυχή μας αμόλυντη από τα δηλητήρια της απιστίας, του ορθολογισμού και του σκεπτικισμού, και να μελετούμε πάντοτε την Αγία Γραφή και την Παλαιά Διαθήκη μαζί με την Καινή, με ακλόνητη πίστη στη θεοπνευστία της. Μόνο τότε θα μπορέσουμε και να την κατανοήσουμε και να λάβουμε τα διδάγματά της, που πραγματικά σαν δροσερό νερό θα δροσίζουν την ψυχή μας και θα την αρδεύουν, για να γνωρίζουμε το Θεό και να επιτελούμε το Άγιο θέλημά Του. Χαίρετε αδελφοί, και ο Θεός μαζί μας.

η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.

Μπροστά της η Λένα. Από το εικόνιο της Μικράς Ασίας καταγόνταν η Αγία Πρωτομάρτης και η Απόστολος του Χριστού Θέκλα. Ήταν κόρη της Θεοκλίας, μιας επιφανούς Ελληνίδας, και είχε ραβωνιαστεί έναν νέο ονόματι Θάμηρη. Τον καιρό εκείνο βρισκόνταν στο εικόνιο και κήρυτο Απόστολος Παύλος. Ανάμεσα στους ακροατές ήταν και η Αγία Θέκλα, η οποία, ακούγοντας τα λόγια του από το παράθυρό της, ήρθε σε τέτοια κατάνοιξη που έμεινε εκεί 3 μερόνυχτα και δεν άκουγε ούτε τη μητέρα της που την καλούσε. Μόλις έμαθε τα νέα ο μνηστήρας της, προσπάθησε να την καλοπιάσει με τα λόγια, αλλά βλέποντας ότι η Αγία δεν τον ήθελε πλέον, άρχισε να την φοβερίζει. Εξοργισμένος ο Θάμηρης ξεκίνησε να βρει τον Απόστολο Παύλο, επειδή τον θεώρησε υπεύθυνο για την στάση της μνηστής του. Στο δρόμο συνάντησε 2 πανούργους ανθρώπους, τον Δημά και τον Ερμογέννη, οι οποίοι τον συμβούλεψαν να πάει στον ηγεμόνα της πόλεως και να καταγγείλει τον Απόστολο. Πράγματι, ο Θύμαρης έκανε αυτό που του είπαν και ο ηγεμόν διέταξε να φυλακίσουν τον Απόστολο. Όταν το έμαθε η Θέκλα, αποφάσισε να μαρτυρήσει για την αγάπη του Χριστού. Πήγε στη φυλακή και δωροδόκησε τον φύλακα για να την αφήσει να μπει στο κελί του φυλακισμένου. Εκεί παρεκάλεσε τον θείο Απόστολο Παύλο να την διδάξει τα της πίστεώς μας. Γρήγορα συνελήφθησαν και οι δύο και οδηγήθηκαν μπροστά στον ηγεμόνα. Εκείνος διέταξε να μαστιγώσουν τον Απόστολο και να τον διώξουν από την πόλη. Την δε Αγία διέταξε να την κάψουν ζωντανή. Όταν όμως την εγύμνωσαν για να την ρίξουν στην πυρά, ο ηγεμόνας, βλέποντας το κάλος της, λυπήθηκε και δάκρυσε. Η Αγία άρχισε να προσεύχεται νοερός στον Κύριο, περιμένοντας βοήθειά του. Σε λίγο ακούστηκαν φοβερές βροντές, αστραπές φώτισαν τον ουρανό και η ραγδαία βροχή που έπιασε έσβησε τη φωτιά και έδιωξε το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί. Η Αγία Θέκλα φόρεσε τα ρούχα της και έφυγε από την πόλη. Στον δρόμο συνάντησε τον Απόστολο Παύλο και μαζί έφτασαν στην Αντιόχεια. Εκεί ένας άρχοντας, ονόματι Αλέξανδρος, θαμπωμένος από την ομορφιά της Αγίας, πρόσφερε πολλά χρήματα στον Απόστολο για να του την δώσει. «Εγώ, Κύριε, δεν την ξέρω, ούτε την ορίζω», απάντησε ο Απόστολος. Ο Αλέξανδρος τότε άρπαξε την Αγία με την βία. Εκείνη όμως τον έσπρωχνε και φώναζε «Μη δυναστεύεις την δούλη του Θεού, ασεβέστατε». Λέγοντας αυτά και προσπαθώντας να ξεφύγει, του έσχισε τα ρούχα. Ο Αλέξανδρος, έξαλλος από θυμό, την κατηγόρησε στον ανθύπατο της πόλεως, ο οποίος τότε την καταδίκασε σε θάνατο ως ιερόσυλο, επειδή τόλμησε να σχίσει τα ρούχα του ηγεμόνα. Ο Δήμιος την έριξε μέσα σε ένα λάκκο με λιοντάρια και αρκούδες. Τότε μία Λένα, που ήταν πολύ άγρια, στάθηκε κοντά της και εμπόδιζε τα άλλα θηρία να την πλησιάσουν. Το μόνο που έκανε στην Αγία ήταν να της γλύφει τα πόδια. Όταν μια μεγάλη αρκούδα όρμησε να ξεσκίσει την μάρτυρα, η Λένα της επετέθη και την σκότωσε. Βλέποντας αυτά, ο Δήμιος έριξε μέσα στον λάκκο ένα τεράστιο και φοβερό λιοντάρι που ήταν συνηθισμένο να τρώει ανθρώπους και το είχαν αφήσει επίτηδες πολλές ημέρες νηστικό. Η Λένα όμως, προστατεύοντας την Αγία Θέκλα, πάλεψε μαζί του μέχρι που ξεψύχησαν και τα δύο. Οι Δήμοι δεν το έβαλαν κάτω. Έβαλαν και άλλα θηρία στον λάκκο. Μάταια, όλα στέκονταν σαν ήμερα αρνάκια με σεβασμό μπροστά στην αγιότητά της.

Ανθίπατος Αλέξανδρος διέταξε μετά τους στρατιώτες του να ρίξουν την Αγία σε μια βαθιά λίμνη όπου ζούσαν πολλές άγριες και φοβερές φώκες. Μόλις είδε την λίμνη η Αγία Θέκλα έπεσε μέσα λέγοντας «Εις το όνομά σου Κύριέ μου Ιησού Χριστέ λαμβάνω σήμερα το Άγιον Βάπτισμα». Οι γυναίκες που παρακολουθούσαν τη σκηνή άργησαν να κλαίνε, πιστεύοντας ότι θα τις επιτεθούν οι φώκες και την παρακινούσαν να βγει αμέσως από το νερό. Η Αγία όμως δεν έπαθε τίποτα, γιατί ξαφνικά άρχισε να στράφτει και ένας κεραυνός που έπεσε έκαψε τις φώκες. Έριξαν τότε οι δήμοι στη λίμνη και άλλα θηρία για να την κατασπαράξουν, αλλά οι γυναίκες που τις παραστέκονταν έριξαν μοίρα και από την ευωδία τα θηρία αποκοιμήθηκαν. Έκπληκτοι οι δήμοι της από όσα θαυμαστά συνέβαιναν αποφάσισαν να δοκιμάσουν και κάτι άλλο. Έδεσαν την Αγία και έστρεψαν εναντίον της δύο μανιασμένους σταύρους και αυτοί όμως αντικρίζοντας την μάρτυρα έμειναν ακίνητοι και δεν την πλησίασαν καθόλου. Η Αγία Θέκλα τότε προσευχήθηκε «Ευχαριστώσει Κύριο Θεός μου, διότι με εφώτισες και σε γνώρισα ότι εσύ είσαι ο μόνος αληθινός Θεός. Σύ με έσωσες από την φωτιά και από τα θηρία και σε σένα μόνο ταιριάζει δόξα και προσκύνησης στους αιώνες. Αμήν». Τότε ο Αλέξανδρος είπε στον Ανθίπατο «Έχω δύο ταύρους άγριους και φοβερούς. Ας την δώσουμε σε αυτούς να την θανατώσουν. Κάνε εσύ ό,τι θέλεις σε αυτήν, διότι εγώ πλέον δεν βάζω το χέρι μου επάνω της», απάντησε ο Ανθίπατος. Την έδεσαν λοιπόν και την έριξαν στους σταύρους, τους οποίους κατέκαιαν με πυρωμένα σίδερα και τους κεντούσαν για να γριέψουν περισσότερο. Οι ταύροι όμως έμειναν άπρακτοι, ενώ τα δεσμά της Αγίας λύθηκαν από μόνα τους. Ο Ανθίπατος αποφάσισε τότε να την αφήσει ελεύθερη να γυρίσει στο εικόνιο. Όμως η Αγία, αφού αναζήτησε τον Απόστολο Παύλο, πήγε στην Σελεύκεια, στο όρος Καλαμών, όπου βρήκε μια σπηλιά και έμεινε εκεί για πολλά χρόνια. Η φήμη της απλώθηκε στις γύρω πόλεις και πολλές γυναίκες έφθαναν κάθε μέρα ως την σπηλιά της για να ακούσουν τη διδασκαλία της, να σκητεύσουν μαζί της ή για να θεραπευθούν, γιατί η Αγία εκτός από τις ψυχές θεράπευε και τις σωματικές αρρώστιες τους. Οι γιατροί όμως των γύρω περιοχών, βλέποντας ότι όλοι οι άρρωστοι έτρεχαν στην Αγία Θέκλα για να θεραπευθούν και μάλιστα δωρεάν, πλήρωσαν κάποιους ακόλουθους νέους για να πάνε να την κακοποιήσουν. Εκείνη τότε σήκωσε το βλέμμα της προς τον ουρανό και προσευχήθηκε. «Κύριε Παντοκράτορ, ο μόνος δυνατός και ικτήρμων, η ελπίδα των απελπισμένων, η βοήθεια των αβοηθήτων, Συ που με διέσωσες από τη φωτιά και τα θηρία, από τον Θάμηρη και τον Αλέξανδρο και τον βυθό της θάλασσας, ελευθέρωσέ με από τα χέρια αυτών των ανώμων ανθρώπων και μην αφήσεις να με κακοποιήσουν και να φθείρουν την παρθενία μου, την οποία αφιέρωσα σε σένα, αγαπημένη μου νυμφίε». Τότε η Μάρτης είδε την πέτρα που ήταν μπροστά της να ανοίγει. Εκείνη μπήκε μέσα και η πέτρα ξανάκλεισε για να γίνει η αιώνια κατοικία της. Το μαρτύριό της είχε αρχίσει όταν ήταν μόλις 18 ετών, ενώ όταν απήλθε εις τον Κύριο ήταν 90 ετών.

Οι σύντροφοι του γέρο Τρίφωνα. Κάποτε ο ευλαβέστατος γέρο Ιωάσαφ από τον γνωστό γεωγραφικό οίκο των Ιωσαφαίων στο Άγιο Όρος, ο παππούς είχε φιλοξενήσει στο κελί του μερικούς λαϊκούς, φυσικά με την αβραμιαία φιλοξενία που διακρίνει τους μοναχούς. Δυστυχώς εκείνοι, ενώ καλοπέρασαν, σκανδαλίστηκαν μετά, γιατί νόμιζαν ότι καλοπερνούν οι καλόγεροι, ενώ εκείνος ζούσε απλά και καλογερικά. Επειδή όμως ήταν δύσκολο να το καταλάβουν αυτό οι κοσμικοί, θεώρησε καλό ο γέρο Ιωάσαφ να τους γυρίσει στα καλύβια της καψάλας για να ωφεληθούν με άλλο τρόπο, μια που δεν είχαν καλούς λογισμούς. Αφού επισκέφθηκαν μερικούς ασκητές και έμειναν έκπληκτοι οι λαϊκοί, τους πέρασε και από το ασκητήριο του γέρο Τρίφωνα. Όταν είδαν το γεροντάκι μέσα σε εκείνη την εγκατάλειψη, τα έχασαν. Ο ταπεινόφρον γέρο Ιωάσαφ τους είπε: «Εγώ που έχω γνωριμίες με ανθρώπους, δεν έχω ούτε αυτή τη χαρά που έχει ο γεροτρίφων, αλλά ούτε και τη γνωριμία που έχει ο γέροντας με τα άγρια ζώα και τα πουλιά του ουρανού που του κάνουν συντροφιά. Για να βεβαιωθείτε, θα φωνάξω εγώ πρώτα». Και φώναξε για να μαζευτούν τα πουλιά. Αλλά τίποτα. Μετά από λίγο έκανε την εμφάνισή του και ο γέρο Τρίφων με ένα σταμνί στα χέρια για να τους προσφέρει κρύο νερό. «Τι τόπος είναι αυτός, γέρο Τρίφωνα?» του λέει ο γέρο Ιωάσαφ. «Δεν έχει ούτε ένα πουλί». «Μπρε, πώς δεν έχει πουλιά?» απάντησε με όλη του την απλότητα ο γέροντας. Σηκώνει λοιπόν το κεφάλι του προς τον ουρανό, βάζει τα χέρια του στο στόμα και φωνάζει. Αμέσως γέμισε ο τόπος από διάφορα πουλιά που τον τριγύριζαν. Άλλα κάθονταν στους ώμους του και άλλα επάνω στην σκούφια του. Πετούσαν, τιτίβιζαν χαρούμενα, κουνούσαν κεφαλάκια και ουρές πέρα δόθε. Θαύμασαν οι επισκέπτες και έφυγαν ωφελημένοι πνευματικά, δοξάζοντας τον Θεό.

Ελάφη κλαίει τον Ευεργέτη. Ο ιερομάρτης Αθηνογέννης, επίσκοπος Σεβαστίας, ζούσε σε ένα μοναστήρι της Αρμενίας με 10 υποτακτικούς του στα χρόνια του Διοκλητιανού. Κοντά στο μοναστήρι υπήρχε ένα δάσος, όπου ο Άγιος είχε βρει κάποτε ένα θηλυκό ελαφάκι που τριγυρνούσε μόνο και πεινασμένο. Το πήρε μαζί του, το τάισε και το κράτησε κοντά του. Όταν αυτό μεγάλωσε αρκετά, ώστε να μπορεί να συντηρήσει μόνο του τον εαυτό του, το άφησε ελεύθερο. Την ελαφίνα αυτή την είχε ευλογήσει ο Άγιος, να μην γίνονται ελαφόπουλά της θυράματα των κυνηγών, αλλά κάθε χρόνο να φέρνει κατά διαδοχή και αυτή και όλα τα ελάφια, όσα μέλη να γεννήσει, ένα ελαφόπουλο στο μοναστήρι του. Το 311 μετά Χριστόν, ένας φοβερός διώκτης των χριστιανών, ο Φιλόμαχος, έφτασε στη Σεβάστια. Αφού σκότωσε πολλούς χριστιανούς της περιοχής, ζήτησε από τον Αθηνογέννη να θυσιάσει στα είδωλα. Όπως ήταν φυσικό, ο ιερομάρτης αρνήθηκε στεναρά, κάτι που έκανε έξαλλο τον Φιλόμαχο. Διέταξε τους στρατιώτες του να συλλάβουν τον Άγιο και τους υποτακτικούς του και να τους θανατώσουν αφού πρώτα τους βασανίσουν. Παρουσιάστηκε τότε μπροστά στον ιερομάρτυρα Αθηνογέννη το αγαπημένο του ελάφι. Τον πλησίασε με το κεφάλι κατεβασμένο και του έγλειψε τα χέρια. Ύστερα σήκωσε τα μάτια του και βλέποντας τον Ευεργέτη του σε μεγάλη αγωνία, έχισε καυτά δάκρυα. Μετά από φοβερά βασανιστήρια, κατά τη διάρκεια των οποίων άγγελος εξ ουρανού ενεθάλινε τους μάρτυρες, αποκεφαλίστηκαν όλοι. Η ελαφίνα και μετά το θάνατο του Αγίου εξακολουθούσε να εκτελεί το θέλημά του. Ένα παράδοξο και χαριέστατο γεγονός ελάμβανε χώρα μέχρι και την εποχή του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Δηλαδή, την ώρα της Θείας Λειτουργίας, κατά την επέτειο μνήμη του Ιερομάρτυρος, 16 Ιουλίου, και μετά την ανάγνωση του Ευαγγελίου, κατέφθανε μία ελαφίνα με ένα ελαφάκι της, εισερχόντας στο ναό, αφιέρωνε αυτό στον Άγιο και έφευγε.

Εμπιστοσύνη μιας λιονταρίνας. Στην λαύρα των Πυργίων ζούσε ένας γέρον ακτήμων, ο οποίος πολλές φορές κατέφευγε στις όχθες του Ιορδάνη ποταμού για να ησυχάσει για λίγο καιρό και μετά επέστρεφε στο κελί του. Το περίεργο με αυτόν τον γέροντα ήταν ότι έψαχνε πάντα να βρει ένα μέρος όπου να κοιμάται κάποιο λιοντάρι. Εκεί κοιμόταν και εκείνος. Και ποτέ κανένα λιοντάρι δεν τον επείραξε. Αντίθετα, όλα έδειχναν να τον σέβονται και μοιράζονταν μαζί του το κατάλημά τους. Μια ημέρα διάλεξε να κοιμηθεί δίπλα σε μια λιονταρίνα που ήταν έγκυος. Το πρωί, όταν ξύπνησε, διεπίστωσε ότι η λιονταρίνα είχε γεννήσει δύο μικρά μέσα στη νύχτα, αλλά η ίδια είχε πεθάνει. Είχε φροντίσει μάλιστα, πριν αφήσει την τελευταία της πνοή, να τοποθετήσει τα μικρά της μπροστά στα πόδια του γέροντα, σαν να του τα εμπιστευόταν. Ο γέρον πήρε τα δύο λιονταράκια, τα τύλιξε στο επανόρασό του και γύρισε στην μονή. Εκεί τα έβαλε στο μέσον της εκκλησίας μπροστά στους αδελφούς του και είπε: «Εάν τηρούσαμε τις εντολές του Κυρίου, αδελφοί, οι λέοντες θα μας εφοβούντο, αλλά εξαιτίας των αμαρτιών μας φοβούμεθα εμείς αυτούς».

Βαθιά αγάπη για ανθρώπους και ζώα. Ο πατήρ Ισίδωρος, η μνήμη του εορτάζεται στις 3 Φεβρουαρίου, ενώ έζησε στον κόσμο τούτο, δεν ήταν εκ του κόσμου τούτου. Μπροστά στο ειρηνικό χαμόγελό του, τα Αιγίινα έχαναν το βάρος τους, ενώ οι έγνοιες και τα προβλήματα εξανεμίζονταν. Οικοποιώντες και πεφορτισμένοι που προσέτρεχαν στη βοήθειά του, ανακουφίζονταν και επέστρεφαν αναπαυμένοι. Ο γέρον Ισίδωρος διέμενε στο ερημητήριο της Γεστημανή, μία σκήτη έξω από τη Μόσχα. Ήταν πράος και συγκαταβατικός με όλους, ανθρώπους και ζώα. Ήταν σπλαχνικός και έδινε πάντα τροφή στα πουλιά και στα ζώα. Στην σκήτη του εξέτρεφε ακόμα και τροκτικά, αρουραίους, ποντίκια αλλά και βατράχια. Ήθελε να θεραπεύει όλα τα πλάσματα του Θεού. Μία ημέρα, καθώς βάδιζε, είδε μία γάτα να έχει αρπάξει στα νύχια της ένα πουλάκι και να είναι έτοιμη να το φάει. Με μεγάλο κόπο, ο πατήρ Ισίδωρος ανάγκασε τη γάτα να παρατήσει την κλία της. Έτσι, το πληγωμένο σπουργιτάκι έγινε μόνιμος κάτοικος του κελιού του γέροντα. Κάποτε τον ρώτησαν αν τον ενοχλούν τα ποντίκια. Εκείνος χαμογέλασε και είπε: «Καθόλου δεν με ενοχλούν. Τους δίνω μεσημεριανό και βραδινό και έτσι ησυχάζουν. Πριν πηγαίνω έρχονταν με μανία γύρω-γύρω στο κελί. Τώρα όμως, από τότε που άρχισα να τους βάζω την τροφή τους μπροστά στις φωλιές τους, ηρέμησαν. Δεν με ενοχλούν στο παραμικρό». Κάποια άλλη φορά βρισκόταν στην εξοχή με κάποιους πιστούς και είδε ένα βάτραχο να κάθεται πάνω σε ένα βράχο. Ο γέροντας τον πλησίασε και έφερε τα μάτια του στο ύψος των ματιών του βατράχου. Έτσι, κοιτάζοντάς τον, άρχισε με καθαρή φωνή να ψέλνει τους ψαλμούς του Δαβίδ. Μία θεία ενέργεια ξεχύθηκε τότε μέσα από τον σεβάσμιο γέροντα και κατέκλυσε όλους τους παρευρισκομένους. Ακόμα και ο βάτραχος έμεινε ακίνητος και εκστασιασμένος όσην ώρα κρατούσαν οι ψαλμοί. Ο πατήρ Ισίδωρος είχε μια βαθιά αγάπη για όλα, τα πουλιά, τα ζώα, τα λουλούδια, για οτιδήποτε εκινείτο στον αέρα, στο νερό και στη γη, για οτιδήποτε φύτρωνε. Αν έβρισκε σπόρο κατά γης, τον μάζευε και τον φύτευε στην εσωτερική έρημο, σε ένα παλιό κονσερβοκούτι που είχε βρει πεταμένο στο δρόμο. Και συνήθιζε να λέει ότι αυτό το έκανε επειδή λυπόνταν αυτά τα σιωπηλά και ήσυχα παιδιά της.

υποταγή των Ερπετών. Ο Αββάς Παύλος, που καταγόταν από την Κάτω Αίγυπτο και κατοικούσε στη Θηβαΐδα, έπιανε με τα χέρια του ερπετά, σκορπιούς και φίδια. Οι αδελφοί του του έβαλαν κάποτε μετάνοια και τον ρώτησαν: «Πες μας, τι έχεις κάνει και έλαβες το χάρισμα αυτό?» Και εκείνος αποκρίθηκε: «Συγχωρήστε με, πατέρες, εάν κάποιος αποκτήσει καθαρότητα, όλα υποτάσσονται σε αυτόν, όπως τον Αδάμ, όταν ήταν μέσα στον Παράδεισο, προτού να παραβεί την εντολή του Θεού».

αρκούδες ακόλουθοι. Ο πατήρ Ναζάριος ανακαίνισε εκ βάθρων το μοναστήρι του Βαλάμ που βρίσκεται στη λίμνη Λατόγκα της Ρωσίας. Με τον ερχομό του εκεί, στα 1782, ως γέροντας της Μονής, φρόντισε για την αναζωογόνηση της αδελφότητας και την πνευματική τους ανάπτυξη. Το 1801 έφυγε από το Βαλάμ και απομονώθηκε σε μια κοντινή περιοχή για 3 χρόνια. Ύστερα γύρισε στο Σάροφ, την μονή της μετανοίας του, όπου έζησε σαν ερημίτης στο ομώνυμο δάσος μέχρι τον θάνατό του στις 23 Φεβρουαρίου του 1809. Ο πατήρ Ναζάριος ανέπτυξε μια φιλική σχέση με τις αρκούδες της περιοχής. Τα βράδια συνήθιζε να βαδίζει ανάμεσα στα δέντρα του δάσους, ψάλλοντας κατά την αρχαία τάξη των 12 ψαλμών. Οι αρκούδες όχι μόνο δεν τον πείραξαν ποτέ, αλλά συχνά τον ακολουθούσαν όση ώρα

Radio Toa, Οδηπόροι 919 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

Η έννοια του χρόνου. Μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εμείς αγαπητοί ακροατές περιμένουμε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-7298-222. Εσείς μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στη διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στο περιβάλλον, αναφερόμαστε, αγαπητοί ακροατές, σήμερα στην έννοια του χρόνου, στον χρόνο με βάση βεβαίως την εξαήμερο, το έργο αυτό του Μεγάλου Βασιλείου, και θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε και να πούμε πολλά πράγματα μέσα από την εξαήμερο, με την βοήθεια σήμερα του κυρίου Διονύσιου Κακαλέτρη, ο οποίος είναι διδάκτορ πατρολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε Κακαλέτρη, σας καλωσορίζουμε στον 89,5.
1: Καλή σας μέρα.
0: Και ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να μιλήσουμε σήμερα. Κάνοντας μια μικρή εισαγωγή, τι θα μπορούσαμε να πούμε για τον Μέγα Βασίλειο και συγκεκριμένα για το έργο αυτό που έγραψε, αυτές τις ομιλίες του, ομιλίες στην εξαήμερο όπως είναι γνωστές?
1: Ό,τι και να πούμε είναι λίγο, υπολείπεται της προσωπικότητας των αστήματος και της θεολογίας του Μεγάλου Βασιλείου, γιατί πραγματικά ο Μέγας Βασίλειος είχε φτάσει σε δυσθεώρατα ύψη θεολογίας, και οι λόγοι του πραγματικά μέχρι σήμερα είναι αξεπέραστοι, είναι μοναδικοί και μας δίνουν και αυτό το άρωμα της θείας χάριτος, με την οποία ο Μέγας Αρχιεπίσκοπος Κεσαρίας ήταν πάντοτε πλημμυρισμένος. Γι' αυτό και όσες φορές και να διαβάσουμε τα έργα του, πραγματικά δεν χορταίνουμε να ανακαλύπτουμε συνεχώς καινούργια νοήματα. Όσο περισσότερο εμβαθύνουμε, τόσο περισσότερο ανακαλύπτουμε πώς ενεργεί η Θεία Χάρις μέσω των Αγίων και ειδικότερα μέσω των Αγίων Πατέρων. Πραγματικά δεν είναι τυχαίο ότι η Εκκλησία τον ονόμασε Μέγα, γιατί ο Μέγας Βασίλειος ήταν και είναι διδάσκαλος όλων των χριστιανών, ειδικότερα των Ορθοδόξων χριστιανών που ακολουθούν κατά γράμμα τη διδασκαλία του, και το δικό του βίωμα και η δική του διδασκαλία έγινε αμέσως βίωμα και διδασκαλία ολόκληρης Εκκλησίας. Γι' αυτό το λόγο ένας άνθρωπος μικρός όμως και ασθενικός έγινε το κέντρο αναφοράς της Εκκλησίας από τη μία άκρη ως την άλλη. Όλοι οι χριστιανοί, επίσκοποι, αρχιεπίσκοποι, απλοί ιερείς, ζητούσαν την συμβολή του Αθανασίου για να λύσουν τα θεολογικά προβλήματα που ταλάνιζαν τότε την εποχή του. Προβλήματα πάρα πολύ δύσκολα, γιατί οι αιρετικοί που είχαν εμφανιστεί, ο Άριος, ο Ευνόμιος και όλες οι παραφιάδες τους, είχαν μεγάλη επιρροή και στον Αυτοκράτορα και στους αξιωματούχους, και ήταν πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι οι αιρετικοί δεν ήταν αμόρφωτοι, ήταν πάρα πολύ μορφωμένοι, γνώριζαν και καλά την Αγία Γραφή, την μελετούσαν, αλλά το πρόβλημά τους ήταν ότι κάτι παρέλειπαν ή κάτι πρόσθεταν στην Αγία Γραφή, και έπρεπε οι μεγάλοι θεολόγοι της Εκκλησίας να βρουν πού υπάρχει το πρόβλημα και να ανατρέψουν τα επιχειρήματά τους, γιατί υπήρχε τεράστιος κίνδυνος για τους απλούς χριστιανούς που πείθονταν στα επιχειρήματα των αιρετικών, επειδή ήταν αδύνατο να αντιμετωπίσουν, να τα αντιμετωπίσουν και να τα ανατρέψουν. Σας είπα, ήταν πάρα πολύ μορφωμένοι άνθρωποι και με μεγάλη επιρροή ανέτρεχαν στο Μέγα Βασίλειο, και ο Θεός βέβαια δεν άφηνε ποτέ την Εκκλησία να ταλανίζεται. Πάντα έστελνε κάποια μεγάλα πνεύματα, τους εκλεκτούς του, οι οποίοι ξεχώριζαν σε όλα από τους υπόλοιπους ανθρώπους, να δώσουν λύση σε αυτό το πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Και ναι, ναι.
1: Έτσι λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος θεολόγησε για πολλά πράγματα, όχι μόνο για τις αιρέσεις, αλλά θεολόγησε και για πολλές άλλες απόψεις, τις οποίες είχαν πολλοί χριστιανοί, κυρίως αυτοί που μεταστρέφονταν στην Ορθοδοξία και βαπτίζονταν στην Εκκλησία. Το ότι βαπτίζονταν δεν σημαίνει ότι απέβαλαν αυτομάτως όλες τις παλιές απόψεις. Είχαν πάρα πολλές απορίες για τη νέα πίστη και είχαν και, θα λέγαμε, και πολλή σύγχυση για κάποια δόγματα της Εκκλησίας. Αν και εκ πρώτης όψεως το βιβλίο, η σειρά μάλλον ομιλιών του Μεγάλου Βασιλείου στην Εξαήμερο μας δίνει πληροφορίες για την δημιουργία του κόσμου, αναλύει δηλαδή την θεολογία του Μωυσέως στα πρώτα κεφάλαια της γενέσεως, ειδικά τι μας λέει για τη γένεση. Εν τούτης, ο Μέγας Βασίλειος απευθύνεται στους χριστιανούς και τους ξεκαθαρίζει μερικά πράγματα για την έννοια της δημιουργίας, για την έννοια του χρόνου, γιατί πώς ξεχωρίζει η θεολογία από τη μυθολογία, ποιες είναι οι προϋποθέσεις κατανοήσεως της διδασκαλίας της Αγίας Γραφής. Υπάρχουν δηλαδή πάρα πολλά πράγματα εκεί που αν τα μελετήσει κανείς θα λέγαμε μέσα του διασαφηνίζει μέσα του το πώς ο άνθρωπος μπορεί να γνωρίσει την αλήθεια του Θεού μέσα από την Αγία Γραφή. Γι' αυτό και ο Μέγας Βασίλειος θα λέγαμε ότι στα κυρίως θεολογικά δογματικά του έργα αποκρούει, καταστρέφει αυτά τους θα λέγαμε τις διαπλοκές των αιρετικών, αλλά και στα άλλα έργα που φαίνονται έργα οικοδομής των πιστών κάπου στην Εξαήμερο λέει στον πρώτο λόγο το ότι αυτά τα κάνω για την δική σας οικονομή, τα λέω, και όμως και αυτά τα έργα περιέχουν πολύ υψηλή θεολογία. Δηλαδή αυτή είναι η διαφορά, ότι μπορεί σε κάποιες ομιλίες άλλων ρητόρων, όπως ας πούμε του Δημοσθένους, του Ισοκράτους και όλα αυτά, να θαυμάζουμε τη γλώσσα και το στυλ, και σε αυτό το Μέγας Βασίλειος ήταν αξεπέραστος. Αλλά ο Μέγας Βασίλειος, η διαφορά του από τους άλλους ρήτορες, είναι ότι δεν μένει ποτέ στον τρόπο που εκφράζει κάποιος κάποια νοήματα ή κάνει κάποιες αναλύσεις.
0: Ίσως δηλαδή δεν μένει στο φαίνεσθε, στην επιφάνεια δηλαδή.
1: Ακριβώς. Δεν κοιτάζει μόνο τη γλώσσα, και την κοιτάζει βέβαια, αλλά δεν μένει μόνο εκεί. Προχωράει σε μια βαθύτερη θεολογική ανάλυση. Θα μπορούσαμε να πούμε και να το εξηγήσουμε αργότερα ότι οι λόγοι του στην Εξαήμερο είναι λόγοι θεολογικοί.
0: Μάλιστα. Να το εξηγήσουμε τώρα ίσως λίγο αυτό, πριν μπούμε στην πρώτη του ομιλία. Τι λέτε, κύριε Γακαλέτρη, ότι
1: ναι.
0: Αυτό το θεολογικό δηλαδή χαρακτήρα των λόγων του.
1: Ναι. Να πούμε, να αναφέρουμε κάποιες μαρτυρίες για να γίνουμε πιο κατανοητοί. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, ο αδερφός του και επιφανέστατος θεολόγος, ένας από τους πολύ μεγάλους πατέρες Εκκλησίας, έγραψε στον Πέτρο, τον τρίτο αδερφό του Μεγάλου Βασιλείου και του Γρηγορίου, το έργο «Απολογητικός προς Πέτρο των αδελφών αυτού περί της Εξαημέρου». Αυτό το έργο το έγραψε γιατί ο Πέτρος του ζήτησε να διασαφηνίσει κάποια πράγματα που λέγονταν στην Εξαήμερο. Στο προήμιο λοιπόν αυτού του έργου του Αγίου Γρηγορίου Νήσις γράφει ο Γρηγόριος, «Τι κάνεις άνθρωπε του Θεού», λέει στον Πέτρο, «μου παραγγέλεις να τολμήσω τα ατόλμητα και να επιχειρήσω πράγματα που εγώ όχι μόνο είναι αδύνατο να τα επιτύχω, αλλά και να τα επιχειρήσω είναι αξιοκατάκριτο. Γιατί μου παραγγέλεις να λάβω αυτά που ο Μέγας Μωυσής φιλοσόφησε σχετικά με την κοσμογονία, θεοπνεύστος, και από αυτά που φαίνονται εκ πρώτης όψης αντιφατικά να τα βάλω κατά κάποιο τρόπο σε έναν ιρμό και να αποδείξω ότι η Αγία Γραφή δεν αντιφάσκει». Και αυτό μου το ζητάς να το κάνω μετά εκείνη τη θεόπνευστη ερμηνεία του πατέρα μας, εννοεί τον Μέγα Βασίλειο, τον αποκαλεί πατέρα μας, την οποία όλοι όσοι τη γνώρισαν τη θαυμάζουν, εξίσου με αυτά που φιλοσόφησε, που θεολόγησε δηλαδή, αυτός ο ίδιος ο Μωυσής. Αυτά λοιπόν που είπε ο Μωυσής με λίγα λόγια, ο διδάσκαλος ημών, έτσι τον ονομάζει τον αδερφό του, τον Βασίλειο, τον μεγάλο του αδερφό, τα έκανε πιο μεγάλα δια της υψηλής φιλοσοφίας. Και τα έκανε όχι απλά στάχη, από τον σπόρο που έριξε ο Μωυσής, αλλά δέντρο, σαν εκείνο τον κόκο της συνάπειας που προς τον οποίο παρομοιάζει τη Βασιλεία των Ουρανών. Και λέει, πώς είναι λοιπόν δίπλα σε αυτό το μέγα δέντρο το

0: Γι' αυτό δεν μπορεί να τοποθετηθεί η ανάγνωση, η εγγραφής δίπλα στην ανάγνωση κάποιων άλλων παρεμφερών βιβλίων περί δημιουργίας του κόσμου. Και πολύ περισσότερο στην, να καταφύγει στην μυθολογία. Όπως για παράδειγμα μας έλεγε ο Ησίωδος για την περί θεογονίας και περί δημιουργίας του κόσμου. Η Αγία Γραφή είναι θεόπνευστη. Έχει τεράστια διαφορά από οτιδήποτε άλλο μπορεί να διαβάσει κανείς. Γι' αυτό και οι πατέρες, όλοι οι μεγάλοι πατέρες, επέμεναν στη μελέτη, στην προσεκτική ανάγνωση της Αγίας Γραφής. Εκεί ο καθένας λέει ότι μπορεί να βρει, φτάνει στο σημείο να πούνε ότι αν διαβάσει κανείς την Αγία Γραφή όπως πρέπει, μπορεί να επιτύχει τη σωτηρία. Τόσο σημασία έχει, γιατί ο Θεός μιλάει στον άνθρωπο μέσω της Αγίας Γραφής. Και ο Θεός αποκαλύπτεται στον άνθρωπο μέσω της Αγίας Γραφής. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα πει παρακάτω ο Μέγας Βασίλειος, κοιτάξτε λέει, τις θεωρίες που υπάρχουν και για το χρόνο που θα πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, οι θεωρίες που υπάρχουν αναιρούν η μία την άλλη. Έτσι λέει, δεν χρειάζεται να κάνουμε εμείς αυτό το έργο. Για τη φύση, η σοφή των Ελλήνων, οι μεγάλοι φιλόσοφοι δηλαδή, έτσι, δεν έμεινε καμία από αυτές τις θεωρίες τους χωρίς να κλονιστεί και να ανατραπεί, διότι ο επόμενος φιλόσοφος ανέτρεπε τον προηγούμενο. Το λέει στο δεύτερο κεφάλαιο της πρώτης ομιλίας στην Εξαήμερο. Έτσι εμείς δεν έχουμε καμία ανάγκη να, θα λέγαμε, ανατρέψουμε τις θεωρίες τους, αρκούν οι ίδιοι να ανατρέπουν ένα στον άλλο. Γι' αυτό το λόγο, αυτοί που αγνόησαν τον Θεό, δεν παραδέχτηκαν ότι στη δημιουργία του παντός υπάρχει μια σκεπτόμενη αιτία. Γι' αυτό μένουν εκεί, στο αυτόματο, στο τυχαίο. Αφού λοιπόν τους εξηγήσει πώς πρέπει να μελετά κανείς την Αγία Γραφή, γιατί έτσι το κάνει, αυτό το εφάρμοσε πρώτος ο Μέγας Βασίλειος. Και ξέρουμε ότι οι μεγάλοι πατέρες έφυγαν για ένα διάστημα από τον κόσμο και ασκήτευσαν για να αφοσιωθούν στην προσευχή και στη μελέτη της Αγίας Γραφής, τη μελέτη ως δει.
1: Όχι, όπως πρέπει, ναι.
0: Ναι, όχι όπως να ναι, απλά διαβάζουμε κάτι όπως διαβάζουμε ένα ανάγνωσμα, ένα μυθιστόρημα.
1: Μάλιστα. Κύριε Κακαλέτρη, θα πούμε πολλά περισσότερα σε λίγο, μπαίνοντας έτσι και βαθύτερα στο ίδιο το κείμενο εδώ του Μεγάλου Βασιλείου και στο τι μας λέει για τον χρόνο. Θα κάνουμε όμως μια απαραίτητη διακοπή στο σημείο αυτό και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε εδώ την συζήτησή μας. Έχουμε πολλά να πούμε ακόμη με τη βοήθειά σας. Η ώρα είναι 11:30.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Μιλάμε για την έννοια του χρόνου, αγαπητοί ακροατές, με βάση την εξαήμερο του Μεγάλου Βασιλείου. Περιμένουμε τα μηνύματα, τα σχόλια, τις ερωτήσεις σας και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-7298-222. Σήμερα συνομιλούμε στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στο περιβάλλον με τον κύριο Διονύσιο Κακαλέτρη, ο οποίος είναι διδάκτορ πατρολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε Κακαλέτρη, να συνεχίσουμε από εκεί που σας διακόψαμε.
0: Ακριβώς. Λέγαμε λοιπόν ότι υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για την κατανόηση της Αγίας Γραφής. Και θα πρόσθετα εδώ, υπάρχουν και κάποιες προϋποθέσεις για την κατανόηση της ερμηνείας του Μεγάλου Βασιλείου στην Εξαήμερο. Γιατί όπως η Αγία Γραφή δεν έχει ούτε μια λέξη τοποθετημένη τυχαία μέσα στο κείμενο, όπως το λένε και το αναλύουν οι πατέρες, ειδικότερα ο μεγαλύτερος ερμηνευτής, ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, που επιμένει σε αυτό, ότι ούτε μια λέξη δεν έχει τοποθετηθεί τυχαία και το αποδεικνύει. Έτσι και οι ερμηνείες των Μεγάλων Πατέρων της Εκκλησίας δεν είναι καμία λέξη τοποθετημένη τυχαία. Ο Μέγας Βασίλειος ήξερε πολύ καλά σε ποιους απευθύνεται και ποιες απόψεις αιρετικές ή ειδωλολατρικές, εθνικές όπως λέγανε τότε, αποκρούει. Γιατί υπήρχαν κάποια συγκεκριμένα προβλήματα. Σας είπαμε ότι

0: και εθνικοί που άκουγαν τα κηρύγματα του, γιατί τον εκτιμούσαν πολύ και οι εθνικοί. Το ξέρουμε στη ζωή του, θυμόμαστε ότι στην κίνησή του συνόδευαν το σκήνομά του πάνω από 1 εκατομμύριο πιστοί, εθνικοί και ακόμα και αιρετικοί. Τόσο πολύ τον εκτιμούσαν όλοι. Λοιπόν, ο Μέγας Βασίλειος δεν απευθύνεται μόνο στους χριστιανούς την περίοδο της νηστείας που εκφωνεί αυτούς τους λόγους εκεί γύρω στο 370, απευθύνεται και σε πολλούς που επρόκειτο να γίνουν χριστιανοί, κατηχούμενους ή ακόμα και εθνικούς, φίλους των χριστιανών, γιατί ξέρετε ότι οι χριστιανοί δεν αποκόπτονταν από την κοινωνία μόλις βαπτίζονταν, ζούσαν μες στην κοινωνία και είχαν θα λέγαμε και αυτοί πάρα πολλά ερωτήματα, ειδικότερα οι νεόφυτοι χριστιανοί, οι νεοβάπτιστοι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, λέγει λοιπόν το εξής, ότι μην θεωρείτε ότι τα σύμπαντα που δημιούργησε ο Θεός είναι ακυβέρνητα και αδιοίκητα και πηγαίνουν όπως τύχει. Έτσι, λέει, εν αρχή επίησεν ο Θεός τον ουρανό και τη γη, έβαλε την αρχή, για να μην νομίσουν μερικοί ότι ο κόσμος είναι άναρχος, γιατί οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι ο κόσμος είναι αιώνιος και οι θεοί είναι μέρος του κόσμου. Απλά διαφέρουν από τους ανθρώπους, διότι έχουν, λέγαμε, περισσότερη δύναμη από τους ανθρώπους. Αλλά έχουν ακριβώς ό,τι και οι άνθρωποι, τα ίδια πάθη, τις ίδιες αδυναμίες. Έτσι φαντάζονταν τους θεούς τους οι αρχαίοι Έλληνες. Δηλαδή οι θεοί διαφέρουν τους ανθρώπους ποσοτικά, όχι ποιοτικά. Ο Μέγας Βασίλειος λέει κάτι πολύ βασικό, ότι υπάρχει μια τεράστια ποιοτική διαφορά μεταξύ θεού και ανθρώπου. Δηλαδή ο άνθρωπος, επειδή είναι δημιούργημα του Θεού, μπορεί καθομοίωση του Θεού να μετέχει σε κάποια πράγματα κατά χάριν όμως, επειδή του τα δίνει ο Θεός, όχι επειδή από μόνος του μπορεί να αποκτήσει κάποιες υπερφυσικές δυνάμεις, όπως έλεγαν οι αρχαίοι και οι περισσότερες ανατολικές θρησκείες μέχρι σήμερα. Επίσης λέει, έβαλε το επίησεν, εν αρχή επίησεν, έφτιαξε για να φανεί ότι αυτό που δημιουργήθηκε είναι ένα ελάχιστο μέρος της δύναμης του δημιουργού. Έτσι λοιπόν, μόνο με ένα νεύμα του θελήματός του, λέει, τη ροπή του θελήματος, μόνο με ένα νεύμα του θελήματός του ο Θεός έφερε στην ύπαρξη αυτά όλα τα μεγέθη των πραγμάτων που βλέπουμε. Και επειδή λοιπόν ο Θεός και αρχή, ο κόσμος, συγγνώμη, και αρχή έχει και δημιουργήθηκε, πρέπει να μάθουμε ποιος είναι εκείνος που του έδωσε την αρχή και ποιος είναι ο δημιουργός. Και για να μην βρεθούμε μέσα στους ανθρώπινους συλλογισμούς και χάσουμε την αλήθεια και παρεκτραπούμε από την αλήθεια, αποτυπώνει σαν σφραγίδα και φυλακτό στις ψυχές μας το πολύτιμο όνομα του Θεού, λέγοντας εν αρχή επίσεν ο Θεός. Έτσι κατά κάποιο τρόπο ξεκαθαρίζει ότι η μακαρία φύσης, δηλαδή ο Θεός, η ανεξάντλητη αγαθότητα, αυτό που αγαπούν όλες οι λογικές υπάρξεις, λέει, το πολυπόθητο κάλος, η αρχή των όντων, η πηγή της ζωής, το νοερό φως, η απρόσιτη σοφία, αυτός είναι που επίησε εν αρχή τον ουρανό και τη γη. Αυτό θα λέγαμε ότι είναι, μας φαίνεται κοινότοπη κουβέντα. Δεν είναι. Γιατί για πολλούς ο κόσμος από μόνος του είχε μία αξία, αυτοτελή αξία. Πολλοί άνθρωποι δεν μπορούσαν να δουν πίσω από τον κόσμο τον δημιουργό. Γιατί κατά κάποιο τρόπο δεν ήθελα. Επίσης, τώρα σιγά σιγά μπαίνουμε στο χρόνο.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Η φύση, μην νομίσεις, λέει, ότι η φύση των σωμάτων είναι επειδή τα πράγματα κινούνται κατά κάποιο τρόπο σε κυκλική τροχιά. Επαναλαμβάνονται, γίνονται πάλι άνοιξη, ανθίζουν φθινόπωρο, χειμώνα.
1: Η επανάληψη των εποχών, δηλαδή.
0: Ναι, έβλεπαν την επανάληψη ως κύκλο. Γιατί και αυτό που λες εσύ κύκλο και το βλέπεις κάτι ως άναρχο, επειδή δεν μπορείς να το εξηγείς, δεν μπορείς να προσδιορίσεις από πού αρχίζει και πού καταλήγει, είναι λάθος να νομίζεις ότι αυτό είναι από μόνο του, υπάρχει από μόνο του, είναι αυθύπαρκτο. Αλλά να ξέρεις ότι στην πραγματικότητα αυτός που τον βάζει σε μία γραμμή με ορισμένο κέντρο και ορισμένο άνοιγμα του διαβήτη, ξεκινάει από κάποιο σημείο. Έτσι λοιπόν, αν αυτό που σου φαίνεται σαν κύκλος που επαναλαμβάνεται, δεν σημαίνει ότι δεν έχει αρχή και τέλος. Γιατί ποιος είναι αυτός που το έβαλε σε έναν κύκλο? Υπάρχει κάποια αρχή.
1: Κάποια αρχή η οποία ορίζει, οριοθετεί και το χρόνο δηλαδή.
0: Ακριβώς. Για τον Μέγα Βασίλειο, ο χρόνος έχει τη σημασία ότι δεν έχει τη σημασία μόνο της, θα λέγαμε, της επανάληψης, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι η ροή του χρόνου είναι σύμφυτη με τον κόσμο και με τα ζώα και με τα φυτά, μια ροή που τρέχει παράλληλα προς αυτά και πουθενά δεν τερματίζει το δρόμο τους. Και λέει, νομίζω ότι ο χρόνος δεν είναι κάτι το οποίο το παρελθόν εξαφανίστηκε και το μέλλον ακόμα δεν εμφανίστηκε, το δε παρόν πριν καλά καλά γίνει αντιληπτό μας διαφεύγει αμέσως από τα χέρια της αισθήσεως. Έτσι είναι και η φύση των γενωμένων πραγμάτων, λέει, και τα οποία δεν τα χαρακτηρίζει καθόλου η σταθερότητα και η νομιμότητα. Έπρεπε λοιπόν τα σώματα των ζώων και των φυτών που είναι δεμένα έτσι και τα έχει συλλάβει η κίνηση που τα οδηγεί στην γέννηση, τη φθορά, έπρεπε και αυτά να περικλείονται από τη φύση του χρόνου, ο οποίος χρόνος είναι συγγενής και έχει, θα λέγαμε, την ίδια δομή με τα μεταβλητικά. Θα λέει ότι όλα έγιναν, προηγείται των άλλων δημιουργημάτων, αλλά μετά τα όρατα και τα νοητά διηγείται την αρχή της υπάρξεως αυτών των ορατών και των πραγμάτων. Δηλαδή θα λέγαμε ότι ο χρόνος κατά κάποιο τρόπο με τη δημιουργία εισάγεται και ο χρόνος, ο οποίος καθορίζει την πορεία των πραγμάτων και αποδεικνύει ότι τα πράγματα είναι μεταβλητά και φθαρτά.
1: Δηλαδή ο χρόνος ορίζεται, καθορίζεται, εμφανίζεται μαζί με τη δημιουργία.
0: Ακριβώς. Στη δημιουργία, έτσι, παρότι θα λέγαμε ότι ο Μέγας Βασίλειος πρώτος εκφράζει την διδασκαλία, εκφράζει την θέση που και σήμερα αποδεικνύεται επιστημονικά ότι τα πράγματα έγιναν ακαριαία και χωρίς παρέλευση χρόνου και ότι η αρχή είναι κάτι που δεν διαιρείται και δεν έχει διαστάσεις, αυτό δεν σημαίνει ότι ο χρόνος έχει το στοιχείο της αιωνιότητας. Γιατί λέει ο Βασίλειος κάτι πολύ σημαντικό. Ο κόσμος έγινε όχι τυχαία ούτε μάτια, αλλά για να μάταια, αλλά για να υπηρετήσει ένα σκοπό ωφέλιμο και να συνεισφέρει στα όντα μια μεγάλη χρησιμότητα. Εφόσον βέβαια, έτσι, δεχτούμε ότι η δημιουργία είναι πραγματικά σχολείο των λογικών ψυχών και εκπαιδευτήριο θεογνωσίας.
1: Αυτό όμως τι σημαίνει, κύριε Γακαλέτρη?
0: Κοιτάξτε, αν δεχθούμε, έτσι, δηλαδή, ο χρόνος μέσα στη δημιουργία αποκτά ένα σκοπό που για τους λογικούς ανθρώπους, έτσι, που μπορούν και στρέφονται προς το Θεό και βλέπουν το Θεό και δεν κλείνουν τα μάτια για να μην τον δουν, όπως κατηγορεί τους ανθρώπους που φιλοσοφούν χωρίς το Θεό, έτσι, ότι ο χρόνος και η δημιουργία είναι το καλύτερος τρόπος για να θεωρήσει κάποιος τα όρατα. Γιατί όταν κανείς έχει λογική ψυχή, πραγματικά λογική ψυχή, Έτσι, αλλά δεν αρκείται μόνο στους συλλογισμούς, τότε βλέποντας την κτήση, την κτήση πηγαίνει αμέσως στον κτήστη. Γι' αυτό το ονομάζει εκπαιδευτήριο, τον κόσμο τον ονομάζει εκπαιδευτήριο θεογνωσίας. Γιατί και μέσα από τα ορατά και μέσα από τα αισθητά και μέσα από τα δημιουργημένα, ο νους στρέφεται στη θεωρία των αοράτων. Η αρχή δεν περιέχει μέσα το χρόνο, γιατί η αρχή είναι κάτι που δεν διαιρείται. Εάν πει κανείς ότι η αρχή, εν αρχή επίσης, δηλαδή η αρχή είναι χρόνος, πρέπει να ξέρει ότι θα αναγκαστεί να τη διαιρέσει την αρχή στα μέρη του χρόνου. Γι' αυτό η αρχή αυτή δεν διαιρείται και δεν έχει διαστάσεις. Ξεκαθαρίζει μερικά πράγματα. Και όχι γιατί υπήρχε, θα λέγαμε, μια σάφια στο Μωυσή, αλλά γιατί μερικοί άνθρωποι, αυτοί που προσπαθούν με λογικούς λογισμούς να τα εξηγήσουν όλα, πολλές φορές και οι ίδιοι μπερδεύονται και δημιουργούν και σύγχυση και στους άλλους ανθρώπους. Άρα, το εν αρχή επίησε σημαίνει ότι ο κόσμος δημιουργήθηκε χωρίς παρέλευση χρόνου, αμέσως μόλις ξεφράστη η βούληση του Θεού. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Μάλιστα. Μάλιστα, θα κάνουμε άλλη μία διακοπή για ένα μικρό διάλειμμα μουσικό, κύριε Κακαλέτρη, και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να συνεχίσουμε μπαίνοντας και στα τελευταία λεπτά της σημερινής εκπομπής.

0: Έχουμε περίπου ακόμη 10 λεπτά στην διάθεσή μας, αγαπητοί ακροατές. Να σας υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε σήμερα με τον κύριο Διονύσιο Κακαλέτρη, διδάκτορα πατρολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το θέμα μας είναι η έννοια του χρόνου με βάση την εξαήμερο του Μεγάλου Βασιλείου. Αυτό το σπουδαίο έργο ενός από τους σημαντικότερους, τους μεγαλύτερους πατέρες της Εκκλησίας. Κύριε Κακαλέτρη, να συνεχίσουμε.
1: Ναι.
0: Τι λέτε?
1: Ναι. Βέβαια. Αφού λοιπόν ο Μέγας Βασιλείος ξεκαθάρισε ότι δεν υπήρχε χρόνος στην αρχή και ολοχρόνος δημιουργείται αργότερα και ότι η δημιουργία γίνεται ακαριαία και χωρίς παρέλευση χρόνου και η αρχή αυτή δεν είναι κάτι που διαιρείται ούτε έχει διαστάσεις, έτσι ώστε να αποφύγει κάποιες θα λέγαμε κακοδοξίες περί αιωνιότητος του χρόνου, κάτι που το επαναλαμβάνει αμέσως μετά, μάλλον θα λέγαμε εν κατακλείδη της περί χρόνου διδασκαλίας του, τονίζει ότι ο κόσμος αυτός δεν υπάρχει ανέκαθεν μαζί με το Θεό και ότι δεν είναι θα λέγαμε μια σκιά της δυνάμεις του Θεού, όπως έλεγαν μερικοί και το λέει ο ίδιος ο Μέγας Βασίλειος, και ότι ο Θεός ομολογούν κάποιοι ότι είναι ο αίτιος του κόσμου, αλλά αίτιος χωρίς να το θέλει. Όπως για παράδειγμα, χωρίς να το θέλουν, το σώμα είναι αίτιο της σκιάς και η πηγή του φωτός είναι αίτιο του φωτός. Όχι. Γι' αυτό το λόγο, λέει ο Μέγας Βασίλειος, όλη αυτή την απάτη και όλες αυτές τις διδασκαλίες ο προφήτης τις αποκρούει λέγοντας εν αρχή ποιήσεν ο Θεός. Δεν δηλαδή, αυτό σημαίνει, ξεκαθαρίζει μια άλλη θα λέγαμε αντίληψη, ότι ο Θεός δεν προσφέρθηκε ως αιτία της υπάρχης του κόσμου, αλλά δημιούργησε ως αγαθός το χρήσιμο, ως σοφός το κάλλιστο και ως δυνατός το μέγιστο. Και λίγο πριν αποκαλύψει ο ίδιος τον εαυτό του, έφτασε στο σημείο σχεδόν να αποκαλύψει τον εαυτό του μέσω της δημιουργίας. Γι' αυτό, με αυτόν τον τρόπο, θέλησε να αντικρούσει τις απόψεις περί αιωνιότητος του χρόνου ή περί εξαρτήσεως του Θεού από τους κοσμικούς νόμους. Αυτό ήταν κάτι που δεν το καταλάβαιναν πολύ τότε στην εποχή του. Ο Θεός δεν υποτάσσεται στους νόμους της φύσεως. Ο Θεός δημιουργεί τους νόμους της φύσεως, αλλά δεν υποτάσσεται σε αυτούς. Ήταν κάτι που δεν μπορούσαν να το καταλάβουν οι άνθρωποι. Γιατί φαντάζονταν τον Θεό σύμφωνα με τα δεδομένα της φύσεως και με τα δεδομένα του κόσμου. Δεν μπορούσαν δηλαδή να σκεφτούν ότι άλλο πράγμα είναι ο κόσμος και άλλο είναι ο Θεός. Ο Θεός είναι ο δημιουργός, ο κόσμος το δημιούργημα. Η αντίληψη, η θεοποίηση της φύσεως την οποία είχαν επιχειρήσει οι φιλόσοφοι και οι προσοκρατικοί αλλά ακόμα και οι στοικοί. Θεός είναι η φύση. Και αυτό το πράγμα δεν ήταν πολύ δύσκολο να αποσυνδέσουν το Θεό από τη φύση. Να τον φανταστούν έξω από τους νόμους της φύσεως. Τόσο πολλοί είχαν φτάσει στο σημείο και να αρνηθούν το Θεό και να σε τόσο μεγάλο βαθμό να θεοποιήσουν τη φύση και τους νόμους της. Αυτά λοιπόν στις πρώτες θα λέγαμε 6-7 παραγράφους της πρώτης ομιλίας εξαημέρου τα ξεκαθαρίζει. Αλλά βέβαια υπήρχαν πάρα πολλά άλλα πράγματα να ξεκαθαρίσει ο Μέγας Ιεράρχης. Λέει επίσης τον ουρανό και τη γη. Λέει ότι αποδίδει στον ουρανό θα λέγαμε που είναι το ένα άκρο του σύμπαντος κάθε τι που υπάρχει, αλλά και στη γη και καθόλου τη γη δεν την υποτιμά όπως φαίνεται, γιατί ακόμα και στην γη θα βρεις και ίδωρ και αέρα και φωτιά, έτσι ακόμα και από τους λίθους λέει αναπηδάει η φωτιά. Και με αυτόν τον τρόπο θέλει να ανατρέψει κάποιες απόψεις περί υπεροχής του ουρανού. Γιατί οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι στον ουρανό κατοικούν οι θεοί, τουλάχιστον σε πολύ ψηλότερα σημεία της γης. Κάθε τι δηλαδή που λέει, ενώ μπορεί να μην το λέει σαφώς, αλλά σίγουρα απευθύνεται σε κάποιους ή χτυπάει τις απόψεις κάποιων.
0: Πάντως καταλαβαίνουμε νομίζω καλύτερα τώρα στο σημείο της συζήτησής μας, κύριε Κακαλέτρη, ότι αυτό που είπατε και στην αρχή, ότι δεν χρησιμοποιεί τυχαία λέξεις ο Μέγας Βασίλειος, έτσι.
1: Σε καμία περίπτωση. Θα λέγαμε ότι θα μπορούσαμε με πολύ εξέταση και κόπο να ανακαλύψουμε, αλλά πρέπει να γίνει, είναι κάτι που είναι πολύ κουραστικό, αλλά πρέπει να γίνει, να ανακαλύψουμε γιατί λέει την κάθε φράση. Και έχει μεγάλη σημασία, έτσι, γιατί σας είπα ότι το ακροατήριο ήταν ποικίλο. Δεν απευθυνόταν μόνο σε απλούς χριστιανούς, απευθυνόταν σε ανθρώπους που ήταν φιλόσοφοι ή που είχαν πάρα πολλές γνώσεις. Και αυτά που άκουγαν, πολλά από αυτά που άκουγαν, τα άκουγαν για πρώτη φορά. Δεν αφιέρουν λοιπόν τυχαία αυτή τη σειρά των ομιλιών μέσα σε αυτό το πενθήμερο της Μεγάλης Σαρακοστής γιατί ένιωθε ότι έπρεπε να στηρίξει, να εξηγήσει μερικά πράγματα. Υπήρχαν δόγματα της Εκκλησίας τα οποία έπρεπε να αναπτύξει μέσα από αυτές τις ομιλίες. Και πρέπει να τις είχε επεξεργαστεί και να τις είχε δουλέψει πολύ αυτές τις ομιλίες ο Μέγας Βασίλειος. Παρ' όλα αυτά λέει ότι ας συμβουλέψουμε, λέει, τους εαυτούς μας και για τον ουρανό και τη γη, μην περιεργαζόμαστε σχολαστικά ποια είναι η ουσία της, ούτε να ασχολούμαστε μόνο με υπολογισμούς αναζητώντας το κύριο και αρχικό στοιχείο της, ούτε να αναζητάμε μια φύση χωρίς ποιότητες, αλλά να γνωρίζουμε καλά ότι όλα όσα βλέπουμε καταντάσσονται εκεί στο είναι της και συμπληρώνουν κατά κάποιο τρόπο τις κάποιες διδασκαλίες. Γιατί αν επιχειρήσουμε, λέει, με τη λογική να απομονώσουμε όλες αυτές τις υπάρχουσες ποιότητες, δηλαδή αυτά τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη γη, δεν θα καταλήξουμε σε τίποτα. Δίνει και μερικά παραδείγματα ανθρώπων που αναλώθηκαν σε αυτά τα πράγματα αλλά έχασαν την ουσία. Γι' αυτό, λέει, χρειάζεται σε μερικά πράγματα να βάζουμε κάποια όρια στη σκέψη μας, γιατί μπορεί να φύγουμε από την ευσέβεια και να φτάσουμε στο άλλο άκρο. Ξέροντας όμως, αν ομολογούμε ότι τα πάντα συγκρατούνται από τη δύναμη του Δημιουργού, έτσι και όταν μας ρωτούνε πού στηρίζεται το αμέτρητο και ασήκωτο βάρος της γης, να λέμε αυτό που λέει ο Ψαλμός 94, εν τη χείρη του Θεού τα πέρατα της γης. Εδώ πρέπει να προσέξουμε το εξής. Δεν αποκλείει την έρευνα. Ο ίδιος είχε μελετήσει όλους τους φιλοσόφους και όπως τον Αριστοτέλη που ασχολήθηκαν με τον κόσμο και τη δημιουργία και όλους τους επιστήμονες, τους ήξερε πάρα πολύ καλά. Το μόνο που προειδοποιεί είναι, πρόσεξτε, μην φτάσουμε από τη μελέτη της δημιουργίας στο να χάσουμε την ευσέβειά μας, στο να χάσουμε δηλαδή την πίστη μας στο Θεό. Γιατί αν μπλέξουμε την φυσική, τη μελέτη της φύσεως δηλαδή, με τη δημιουργία, μπορεί καμιά φορά να παρασυρθούμε. Γι' αυτό, λέει, ας μεταφέρουμε μαζί με την έρευνα που πρέπει να γίνεται της φύσεως, ας μεταφέρουμε το θαυμασμό μας στη σοφία του Θεού που τα τακτοποίησε όλα έτσι. Διότι η έκπληξη δεν είναι λιγότερη αν μάθουμε ο τρόπος με τον οποίο γίνονται όλα ένα-ένα τα παράδοξα. Δηλαδή η γνώση, η ανάπτυξη της επιστήμης δεν μας μειώνει την έκπληξη για αυτή την ομορφιά που έχει η φύση.
0: Μάλιστα.
1: Και επίσης, ακόμα και αν δεν βρούμε τις αρχές, για παράδειγμα, του κόσμου, έτσι, η απλότητα της πίστεως να είναι για μας περισσότερο πιστική από τις λογικές αποδείξεις. Αυτό, φράση του που λέγεται συχνά ότι το απλούν της πίστεως ισχυρότερων έστω των λογικών αποδείξεων, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποτίμηση της λογικής. Αλλά σημαίνει ότι δίπλα στη λογική, εξίσου σημαντική δύναμη της ψυχής, που μας οδηγεί χωρίς κόπο στη θεία πραγματικότητα, είναι η πίστη.
0: Μάλιστα. Κύριε Κακαλέτη, δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς να συνεχίσουμε. Θα μπορούσαν πάρα πολλές ώρες να μιλούμε για την εξαήμερο του Μεγάλου Βασιλείου και για τα νοήματα αυτών των ομιλιών του.
1: Δεν προλάβαμε ούτε τη μισή πρώτη ομιλία στην εξαήμερο να αναλύσουμε.
0: Θα θέλαμε όμως θερμά να σας ευχαριστήσουμε για το χρόνο σας και για τη βοήθειά σας, για όσα μας είπατε σήμερα. Να είστε καλά, ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.

κύριος Διονύσης Κακαλέτρης, διδάκτορ πατρολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ήταν σήμερα κοντά μας, αγαπητοί ακροατές. Μαζί του συζητήσαμε για την έννοια του χρόνου σύμφωνα με την εξαήμερο του Μεγάλου Βασιλείου. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν ο Βασίλης Πυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

Μερικοί άνθρωποι αρνούνται το Θεό, μας λένε πως δεν υπάρχει, επιστρατεύουν ονόματα επιστημόνων που διακηρύττουν τον αθεϊσμό τους. Ισχυρίζονται πως δεν υπάρχουν επιχειρήματα για την ύπαρξή του. Φυσικά χρειάζεται πολύ αφέλεια να νομίζει κανείς ότι με τη μέθοδο του ένα και ένα ίσον δύο αποδεικνύεται η ύπαρξη του Θεού. Θα μπορούσαμε όμως και εμείς με τη σειρά μας να τους πούμε: αν όπως λέτε δεν υπάρχουν επιχειρήματα που να αποδεικνύουν την ύπαρξη του Θεού, πολύ περισσότερο δεν υπάρχουν αποδείξεις που να αποδεικνύουν την ανυπαρξία του. Αλλά πέρα από αυτά υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα χωρίς απάντηση για τους αθέους. Ποια απάντηση θα δώσουν στο γενικό και καθολικό φαινόμενο της θρησκείας? Γιατί κανένας σοβαρός και χωρίς προκαταλήψεις ερευνητής δεν μπορεί να αμφισβητήσει πως το φαινόμενο αυτό είναι καθολικό, φυσικό και έμφυτο. Το ερώτημα αυτό δεν είναι σημερινό, το έθεσε από πολύ παλιά ο Πλούταρχος και αποτελεί πολύτιμη ιστορική μαρτυρία. Να τι έγραφε: μπορείς να βρεις πολιτείες χωρίς κάστρα, χωρίς να ξέρουν γράμματα, χωρίς βασιλιάδες, χωρίς σπίτια, χωρίς χρήματα, χωρίς να έχουν ανάγκη από νομίσματα, χωρίς θέατρα και γυμναστήρια. Αλλά κανένας δεν είναι πολιτεία που να μην έχει ιερά και θεούς. Και έρχονται μετά η ιστορία, η αρχαιολογία, η εθνολογία για να το αποδείξουν. Και βυθίζονται στα βάθη των αιώνων και σκάβουν σπιθαμή με σπιθαμή τη γη και ψάχνουν και ερευνούν μνημεία, φυλές, γλώσσες, βαρβάρους και ημιβαρβάρους λαούς και μελετούν πέτρες, μάρμαρα, παπύρους, φινοειδείς γραφές, ιερογλυφικά, ήθη και έθιμα, και παντού βρίσκουν το όνομα του Θεού. Παντού συναντούν βωμούς. Κατάσπαρτη η γη από τα μνημεία της ευλαβίας που μαρτυρούν την έμφυτη πίστη, το ανεκρίζωτο και αυθόρμητο θρησκευτικό συνέστημα. Και μένουν έκπληκτοι οι ερευνητές και στέκονται με θαυμασμό και ζητάνε μια εξήγηση, και η εξήγηση έρχεται μόνη της. Τότε τι τα θέλουμε τα πολλά επιχειρήματα όταν τα ίδια τα γεγονότα φωνάζουν? Και τα γεγονότα φωνάζουν πως ματαιοπονούν όσοι φλιαρούν, πως δεν είναι βαθιά φυτεμένη στην ψυχή η πίστη στο Θείο. Γιατί κι αν όλα λείπουν από τις πόλεις και τους ανθρώπους, υπάρχει κάτι που από κανένα φυσιολογικό άνθρωπο δεν λείπει, και αυτό είναι η βομή και τα ιερά, η προσευχή και η λατρεία του Θεού, η πίστη στη δύναμή του και στην προστασία του. Γιατί? Σύμπτωση? Καθόλου. Κάπου αλλού πρέπει να ζητηθεί η εξήγηση. Οι βομοί δεν στείνονται έτσι στην τύχη, μας παραπέμπουν σε αυτόν τον άγνωστο αλλά υπαρκτό Θεό, γιατί ο Θεός ανταποκρίνεται στα πιο μυστικά βάθη της ανθρώπινης ψυχής. Και το ερώτημά μας: τόσο βαθιά ριζωμένη πίστη στο Θεό και δεν υπάρχει Θεός? Τίποτα δεν υπάρχει χωρίς να εξυπηρετεί κάποιο συγκεκριμένο σκοπό. Υπάρχουν φτερά στα πουλιά γιατί υπάρχει αέρας. Υπάρχουν πτερύγια στα ψάρια γιατί κολυμπάνε στο νερό. Υπάρχει βαθιά στην ψυχή η αναζήτηση του Θεού και δεν υπάρχει Θεός? Έτσι είναι, αγαπητοί ακροατές, ο άνθρωπος δεν αναπαύεται μακριά από την πηγή του και γι' αυτό αδιάκοπα την αναζητεί. Το δημιούργημα αναζητεί πάντα το δημιουργό του. Έχουν πλήρη λοιπόν εφαρμογή τα λόγια του Ιερού Αυγουστίνου, λόγια βγαλμένα από τη δική του προσωπική εμπειρία. «Μας έχεις, ο Θεέ, μας δημιουργήσει για σένα και η ψυχή μας είναι ανήσυχη έως ότου επιστρέψει σε σένα». Πώς γίνεται ακόμα λαοί που καθόλου δεν γνωρίζονται, χωρίς καμιά επικοινωνία, με διαφορετικές συνήθειες, με άλλα ήθη και έθιμα, με διαφορετική γλώσσα, ιστορία και πολιτισμό, πώς γίνεται να συμφωνούν μόνο στην ύπαρξη του Θεού? Δεν υπήρξε ούτε υπάρχει πουθενά άθεος φιλή. Να το συμπέρασμα από τις έρευνές μου που έκανα όχι ως πιστός αλλά ως φυσιοδίπφης. Οι παρατηρήσεις μου τόσο από το παρελθόν όσο και από το παρόν δείχνουν ότι η ευσέβεια είναι χαρακτηριστικό του ανθρώπινου γένους, ενώ η αθεία είναι ανώμαλη και παθολογική κατάσταση της ψυχής, έγραφε ο Κατρεφάς στο βιβλίο του «Το ανθρώπινο γένος».
μα υπάρχουν άθεοι. Αυτό δεν καταργεί την παγκοσμιότητα της θρησκείας. Το ότι υπάρχουν τυφλοί δεν σημαίνει πως τα μάτια δεν είναι έμφυτα στον άνθρωπο, και επειδή υπάρχουν άπιστοι δεν σημαίνει πως δεν υπάρχει Θεός. Η ψυχή στη φυσική της κατάσταση στρέφεται στο Θεό όπως η μαγνητική βελόνα στο βορρά. Η βλάβη της βελόνας δεν καταργεί το βορρά, όπως η τύφλωση μερικών δεν καταργεί την όραση των υγιών.

Η ψυχή του ανθρώπου, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, είναι πλασμένη από το Θεό και για το Θεό. Γι' αυτό και δεν μπορεί να ζήσει χωρίς αυτό. Κάτι τέτοιο την αποκόπτει από τη ρίζα της, την αποχωρίζει από την πηγή της. Κάτι περισσότερο, αν θέλετε, την αποξενώνει από τον ίδιο της τον εαυτό. Δημιουργείται δηλαδή μια φύσικη κατάσταση που πιέζει και ταλαιπωρεί τον όλο άνθρωπο. Αυθαίρετος και αναπόδεικτος δογματισμός, καθόλου. Αυτό τουλάχιστον αποδεικνύει περισσότερο ίσως και από τη ζωή των πιστών η δραματική ζωή των αθέων. Όσο και αν φαίνεται παράδοξο, όμως είναι μια ανδιαβυσβήτητη πραγματικότητα. Εκπλήσεται κανείς όταν μελετήσει από κοντά την πολυκύματη ζωή των οπαδών του θεϊσμού, όπως την αποκαλύπτουν οι ίδιοι, και μάλιστα όπως μας την αποκαλύπτουν σε ανύποπτες στιγμές ειλικρίνειας και αυθορμητισμού, τότε που η ψυχή αποβάλλει το προσωπείο της και αρχίζει ένα συγκλονιστικό διάλογο με τον ίδιο τον εαυτό της. Στη δραματική αυτή αναζήτησή της δείχνει καθαρά ότι όσο και αν αποθήσει το δημιουργό της το περιθώριο, δεν μπορεί όμως και να τον καταργήσει. Ακόμα και όταν τον αρνείται και όταν τον μάχεται ή τον σαρκάζει, δεν πάβει ενδόμηχα να τον αναζητεί. Ο Χένρι Πέτιτ, νομικός και συγγραφέας, βραβευμένος από τη Γαλλική Ακαδημία, είναι δηλωμένος άθεος. Δεν διστάζει να διακηρύττει τον αθεϊσμό του. Μελετώντας κανείς συνέντευξή του, δεν δυσκολεύεται να διαπιστώσει δύο πράγματα. Πρώτα, τη σαθρότητα των επιχειρημάτων του αθεϊσμού και ύστερα την ενδόμηχη αναζήτηση του Θεού. Λυπάσαι όταν ακούς έναν όριμο και φτασμένο πια άνθρωπο που διαδραματίζει βασικό ρόλο στην πνευματική ζωή του τόπου του να ομολογεί ότι στα 13 του χρόνια είχαν ολοκληρωθεί οι αμφιβολίες του και είχε γίνει άθεος. Και η λύπη μεγαλώνει ακόμα περισσότερο όταν σκέφτεσαι πως ένας έφηβος μπορεί να χάσει στο πρώτο ξεκίνημά του τον πολύτιμο θησαυρό της πίστεως. Ομολογεί ο ίδιος: «Μπορώ να πω ότι έχασα την πίστη μου παρά τη θέλησή μου. Την έχασα όπως χάνει κανείς την αίσθηση ενός ολοφάνερου πράγματος. Έχασα την πίστη μου, έχασε την πίστη του παρά τη θέλησή του. Αλλά αυτή η παραμερισμένη θέληση δεν θα αργήσει και πάλι να διεκδικήσει τα αναπαλωτρίωτα δικαιώματά της. Δεν αποξενώνεται τόσο εύκολα από το μεγάλο της θησαυρό. Η αποξένωση αυτή της κοστίζει, έστω και αν συχνά συγκεκαλυμμένα το ομολογεί. Ο αθεϊσμός δεν είναι για μένα ένα πρόβλημα, αλλά ένα θέμα. Σκέφτομαι πάνω σε αυτό το θέμα από πολύ καιρό, σκέφτομαι όλο τον καιρό, όχι για να τροποποιήσω τα συμπεράσματά μου, αλλά γιατί μου φαίνεται για όλο τον κόσμο ένα θέμα βασικό. Οι αναγνώστες μου εκπλήσονται να βλέπουν τη θέση που παίρνουν τα θρησκευτικά προβλήματα μέσα στο έργο μου. Η έκπληξή τους εκπλήσει και εμένα τον ίδιο, γιατί δεν μπορώ να παρακάμψω αυτό το πρόβλημα». Κλείνει πεισματικά τα μάτια, αγαπητοί ακροατές, μπροστά στην πραγματικότητα της πίστεως. Δεν θέλει να την ατενίσει κατάματα, και εκείνη βρίσκεται πάντα μπροστά του. Δημιουργείται έτσι μια κατάσταση που τον συγκλονίζει εσωτερικά. Είναι μια πάλι σκληρή, ανελαίτη, που διχάζει την προσωπικότητα,